Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Για ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός ανεθνοδόνος. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει για το πουλί που χάθηκε, για το πουλί που πια δεν ζει.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις. Σήμερα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τον πόλεμο στο Ιράν. Προχθές είχε απειλήσει ότι θα τους ισοπεδώσει. Την περασμένη εβδομάδα διαβεβαίωνε ότι έχει συμφωνήσει για διαρκή ειρήνη. Συνολικά έχει σταματήσει τον ίδιο πόλεμο 114 φορές. Γεγονός που αξίζει όχι ένα, αλλά 114 βραβεία Νόμπελ. Το βραβείο της ρύθμισης του ήχου πηγαίνει στο Σταμάτη Καρλούτσο. Χειροκρότημα. Το βραβείο, έχουμε πολλές απονομές σήμερα, της επιμέλειας των ηχητικών στη Χριστίνα Μούγιου. Κομπέρ, ο Βαγγέλης Πέρης. Η δουλειά του πολιτικού αρχηγού νομίζουμε ότι είναι εύκολη, αλλά είναι στην πραγματικότητα πάρα πολύ δύσκολη. Και παράδειγμα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, άκου τι έκανε. Ξύπνησε νωρίς-νωρίς, πέρασε την ταλαιπωρία του Κηφισού και επειδή ενός κακού μύρια έπονται, βρέθηκε στο στούντιο του Sky, παρακαλώ. Άξιζε όμως τον κόπο, γιατί θυμάστε που έλεγε «Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν». Τώρα το αντικατέστησε με κάτι επίσης αποστομωτικό.
3: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμο να κυβερνήσετε.
4: Ναι.
3: Αυτό που προκύπτει, θα ρωτήσει κανείς. Είστε πιο έμπειρος, είστε καλύτερος, έχετε καλύτερη ομάδα, ξέρετε καλύτερα τα θέματα. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε?
4: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό, δεν την έχει κανένας άλλος. Να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
2: Πολύ απλό. Υπάρχει σχέδιο, οι άλλοι δεν έχουν. Υπάρχει εμπειρία. Και το δίλημα είναι απλό. Ή εμείς, ή κανείς. Τα έχει πει αυτά ο Τόλης. Άλλος ανεπανάληπτος.
5: Έκανες λάθος να γελάσεις. Κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσει. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω.
2: Δεν είναι δικό μου, αλλά εσύ έχει το πλάκα. Έχεις φέρει ένα ηλεκτρολόγο, τα έχει κάνει χάλια. Και μετά ξανάρθει και σου λέει, επειδή έχω πείρα, να στο ξανακάνω.
5: Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες.

0: να το εμπεδώσουμε. Ανεπανάληπτος. Στο μεταξύ, η παρέμβαση του Τσίπρα άλλαξε τις ισορροπίες και στο Sky μέσα. Θυμάστε που ο Πορτοσάλτε άκουγε Μητσοτάκης και έλειωνε. Τώρα άκου τι λέει ο Πορτοσάλτε, μετά από αυτό που είπε ο Τσίπρας βέβαια, έτσι. Ότι δεν θέλει να κάνει παρέα το Μητσοτάκη, δεν το γουστάρει, δεν θα πιει μαζί του ούτε ένα καρτούτσο.
1: Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ένας σοβαρός διαχειριστής, αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σοβαρός διαχειριστής, με τεχνογνωσία στην κυβερνησιμότητα. Σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, είναι άλλο θέμα και αυτό επίσης.
2: Περίμενε το σήμα.
1: Ναι, βρε παιδί μου, είπα εγώ, δεν το κρίνει ο κόσμος. Εγώ λέω ότι συγκρινόμενος με τους άλλους είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος. Συγκρινόμενος από τους άλλους. Εγώ δεν λέω ότι είναι τέλειος. Προφανώς έχει κουσούρια. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλός άνθρωπος να κάνουμε παρέα μαζί του. Είναι καλό παρεάκι να πάμε πιούμε κανένα καρτούτσο το βράδυ. Δεν λέω κάτι τέτοιο, λέω ποιος κάνει τη δουλειά καλύτερα.
2: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης κάνει έως τώρα τη δουλειά. Αν βρεθεί κάποιος άλλος, θα τον δούμε. Να μην ανησυχεί κοινή γνώμη, αυτή είναι η δουλειά μας. Μόλις εντοπίσουμε κάποιον ο οποίος είναι καλύτερος, θα πούμε να αυτός είναι καλύτερος. Έως τώρα λοιπόν δεν το χρησιμοποιεί για να έρθει στο θέμα. Έως τώρα λοιπόν δεν το χρησιμοποιούσε γιατί περίμενε το σήμα απ' έξω. Και μας εξήγησε χθες μέσω της ΕΡΤ.
2: Γελάει ο Δημήτρης Τσίπρας.
1: Ο Δημήτρης θα πει τα δικά του.
2: Απλά σε προειδοποιώ.
1: Ο Δημήτρης θα πει τα δικά
3: του. Έχει ωραίο τρόπο πάντως, οφείλω να πω. Έχει ωραίο τρόπο, λέω. Δεν μπορώ να
2: πω. Τι να τα παρουσιάζει όλα ωραία, ε.
1: Τι παρουσιάζει όλα ωραία. Λέω κάτι μη λογικό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μερικοί θα πούνε ότι ήταν γλύψιμο. Όχι, το βασικό είναι αυτό. Ότι βρήκε ότι έχει κουσούρια ο Μητσοτάκης και δεν θα βγει να κάνει παράγει μαζί του. Φαντάζομαι ότι παλιά έβγαινε. Αλλά ανακάλυψε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη σχέση. Έρθε η ώρα να πει τη βαριά κουβέντα, δεν ταιριάζουμε.

0: Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός της σημερινής πολιτικής επικαιρότητας. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε μεταξύ Πορτοσάλτη και Μητσοτάκη, που το γύρισε την πλάτη στην πραγματικότητα, έτσι. Και θα το επιβεβαιώσουμε αυτό που έρχεται. Αν δεν αντέχετε, πηγαίνετε σε άλλο σταθμό. Ακούστε τραγουδάκια, ακούστε ό,τι θέλετε, ελαφρές αναλύσεις. Αλλά αυτό το οποίο θα ακολουθήσει, νομίζω ότι θα δημιουργήσει πάταγο. Αν δεν το αντέξετε, επαναλαμβάνω, πάρτε και φάρμακα. Οδός Καρναάδου. Όχι, πιο καλά, μην πάτε εκεί. Εσύ και μου λες. Ο Πορτοσάλτε, λοιπόν, που λέτε, ποιον γουστάρει για παρέα? Ναι, αυτόν που πήγε το μυαλό σας.
1: Προσωπική εμπειρία βιωματική δεν έχω. Ναι. Δυστυχώς δεν έχω. Αλλά από αυτά που αντιλαμβάνομαι και από αυτά που ακούω, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είναι ένας πολύ ωραίος τύπος για παρέα. Πολύ ωραίος τύπος. Πραγματικά το λέω, δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Είναι ένας τύπος προσινής, στην κοινή ελληνική λέμε, είναι κοντά στον άνθρωπο δηλαδή. Το χαμόγελό του, το χιούμορ του, τις ατάκες ωραίες, τις.
2: Το όχι αυτό, είναι χάρισμα αυτό.
1: Προφανέστατα. Όμως προσωπικά δεν του έδινα φωτογραφία ούτε να την πάει απέναντι. Δεν είναι για δουλειά.
3: Γιατί ρε Άρη, για κάτσε ρε φίλε.
1: Παραπάνω.
2: Δεν τον ήθελες για κυβερνήτη, αυτό εννοείς.
1: Θα το τεκμηριώσω. Για δουλειά δεν είναι. Δεν είναι. Ο άνθρωπος, παιδί μου, είναι αυτό που λέτε το χαρισματικός, να λέμε καμιά περνάει η ώρα, να τα λέμε και με έναν τρόπο έτσι, πώς θα το πω, εύκολο, για να ικανοποιούνται όλοι.
0: Άρε παιδιά, όλα έτσι ξεκινάνε από τα παρεάκια. Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς δημιουργήθηκε? Από την παρέα που πήγαινε στις ταβέρνες στην Κεσαριανή. Φτάσε ένα κοκκινέλι, φέρε μια τυροκαυτερή, ο σοσιαλισμός έρχεται, φέρε ένα καρτούτσο και έτσι γίνανε τα πράγματα. Τι ωραία ήταν αυτή η παρέα.

0: πάμε παιδιά σε άλλη σοβαρή επικαιρότητα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη να καλύπτει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι αγαπημένοι μας παρουσιαστές. Κατερίνα Καινούργια, για παράδειγμα. Είναι ένα site το οποίο ειδικεύεται στα σχόλια και στην καταγραφή της επικαιρότητας και μας εξηγεί το τι συνέβη. Ρε παιδιά, είναι απίστευτο, αλλά το έκανε ακόμα και αυτό η Κατερίνα μας.
1: Η Κατερίνα Καινούριου έφτιαξε την πρόξιμο στερεά τροφή για την Ξένια. Και δεν το έκανε μόνη της, κάλεσε ενισχύσεις. Στην κουζίνα εμφανίστηκε ο σεφ Μιχάλης Μερζένης για να βοηθήσει. Μαζί έφτιαξαν μία βελουτέ λαχανόσουπα από γλυκοπατάτα, καρότο και κολοκυθάκι. Πρόσθεσαν μία κουταλιά ελαιόλαδο και λίγο λεμόνι. Η μικρή Ξένια δοκίμασε τη σούπα με την πρώτη κουταλιά. Δεν ξετρελάθηκε όμως, σε αντίθεση με τα φρούτα που λατρεύει. Η Κατερίνα μοιράστηκε όλες αυτές τις στιγμές στο Instagram. Για τη μαμά Καινούριου, κάθε μέρα δίπλα στην Ξένια είναι μια καινούρια ανακάλυψη.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ωραία. Έφαγε σου πίτσα. Είχε μέσα... Ακριβώς ακούσαμε τα συστατικά. Α, σούπα ρε. Α, όταν θα φάει ψωμάκια θα γίνει. Η σούπα, εντάξει. Πόσο διήρκησε, ένα λεπτό, ενάμιση. Όταν βάλει και κρέας μέσα, ωραία τι έχει να γίνει. Ξεκίνησαν λοιπόν οι πρωινές εκπομπές, μαθαίνουμε τα καθέκαστα. Δεν μαθαίνουμε τις τηλεθεάσεις, αν πάτε σήμερα στα site που ασχολούνται με τα τηλεοπτικά. Κάθε site έχει άλλη εκπομπή ότι είναι πρώτη. Ανάλογα με τις προτιμήσεις έχουν βγάλει και τις πρωτιές. Ούτε στα γκάλο που δεν τα κάνουν αυτά ρε παιδιά. Έχουμε μπερδευτεί εδώ μεταξύ, δεν ξέρουμε ποιος είναι πού. Αυτοί που ήταν πέρσι στο Μέγκα τώρα είναι στον Αντένα. Αυτοί που ήταν στον Αντένα τώρα είναι στην ΕΡΤ. Άλλοι που ήταν στο... Πού ήταν παιδιά, ο Χιώτης πού ήταν και πού είναι τώρα. Για να κάτσε να... Μήπως μας απαντηθεί και αυτό το ερώτημα.
3: Λείπουν τα σχόλια από το κοντρόλ για τα αγγλικά μας.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, διότι ακολουθεί ο Γιώργος Λιάγκας.
3: Στο Sky μου. Άμα πάνε στο Sky θα κάνουμε
4: στο Sky. Είπα.
3: Γιώργος Λιάγκας Αντένα.
4: Στο Sky είπα. Παιδιά, συγγνώμη.
3: Πάμε.
4: Θα το συνηθίσω πού θα πάει. Μια χαρά.
0: Εντάξει, γελούσανε και από το κοντρόλ και ακουγότανε. Στο Sky βγήκαν τα φαντάσματα. Γιατί δεν είναι πια εκεί πέρα ο Χιώτης. Αλλά αυτό μας δίνει ευκαιρία να ακούσουμε ένα τα ωραίτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, που έχουν ακουστεί. Ghost Riders in the Sky. Johnny Cash. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky. Στον ουρανό στο Sky. And up a cloudy draw. Τα φαντάσματα των καβαλάριδων που κατέκτησαν τη Δύση. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και όχι μόνο μιλάμε, αλλά και γράφουμε. Γράφουμε μηνύματα στο 6947-989-989 με το Viber. Ή παίρνουμε στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. Επίσης μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις. onerpapakialfaredio989.gr. Και έχουμε το Γιάννη. Γεια σου Γιάννη, λέει τόσο γλύψιμο, τον έδιωξαν από το Sky. Σε ποιον αναφέρεται? Α, σε αυτό που λέγαμε τον κύριο Χιώτη. Εντάξει, και αυτό μια άποψη. Επίσης έχουμε την Βασιλική. Καλημέρα Βασιλική, μου έχεις φάει ένα ρο ρε Βασιλική, δεν γίνεται. Περίς με δύο ρο, αλλά λέει κύριε Περίς στην απικία της εσχροκέρδειας, όπως λέει ο κύριος Τζαβάρας της Νέας Δημοκρατίας. Α, είναι σοβαρή επομένως η τοποθέτηση, γιατί είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας ενόχλησε. Άφησε 37 δις στο ταμείο, ανεπανάληπτος πρωθυπουργός. Είναι φανερό ότι είστε στην κατάλληλη θέση. Επίσης θα μιλήσει κανείς σας για την παραοικονομία. Να σου πω κάτι. Μπορεί να. Ευχαριστώ πάρα πολύ ότι είμαι στην κατάλληλη θέση. Το λέει και ο διευθυντής μου. Ή μάλλον ακόμα καλύτερα να το λέτε εσείς, γιατί το εμπεδώνει. Αλλά όντως είναι ανεπανάληπτος πρωθυπουργός. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα ειλικρινά. Το λες αυτό ως ανεπανάληπτος επαναστάτης ή ως ανεπανάληπτος ακραίος φιλελεύθερος, όπως λένε όσοι τον εκπροσωπούν στην Ελλάδα?
2: Θέλω να σας πω ότι οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρόλς, ο μεγαλύτερος πολιτικός φιλόσοφος Αμερικανός, ας πούμε, τα τελευταία 50 χρόνια, θα, σήμερα αν έβλεπαν την κατάσταση στην Ελλάδα, θα ψήφιζαν την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτοί πρότειναν...
3: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάδα.
2: Ναι, θα ψήφιζε Ελλάς.
4: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.
1: Οπότε καταλαβαίνετε. Ξεκινήσαμε από επανάσταση, πήγαμε στον Άνταμ Σμιθ. Διανύθηκε μία απόσταση. Ήταν δύσκολο να διανυθεί, γιατί είχαμε και το τουφέκι μας στον νόμο. Ποιος τραγουδάει, δώσε θέλω. Είναι ο Τζίμις Πανούρης, επομένως είναι ειρωνικό το τραγούδι, χιουμοριστικό. Και περνά της Λευτεριάς ανοίγω δρόμο, της Τρονοβάγια και περνά. Πάμε όλοι μαζί. Εμπρός Άνταμ Σμιθ, Ελλάς.

0: Θα παραμείνουμε λίγο στο θέμα της επανάστασης. Μας εμπνέει, μας καθοδηγεί. Όπως ξέρετε, υπάρχει ένα στρίμωγμα ματώνα σε κάτι γιατρούς οι οποίοι είχαν ιατρία που έκαναν θεραπείες άσχετες με την ειδικότητά τους. Και θεωρείται ότι όλο αυτό το πράγμα είναι διωγμός κατά των γιατρών. Δεν ξέρω τώρα πώς έφτασε αυτό το συμπέρασμα. Ένας γιατρός ο οποίος έχει τρόπο να επικοινωνεί με το κοινό μέσω των social, ο οποίος είναι εμφυτευτής μαλλιών. Γιατρός εμφυτευτής μαλλιών. Και θεωρεί ότι ο κλάδος διώκεται. Γιατί? Γιατί? Γιατί ακολουθούμε το σοβιετικό μοντέλο ανάπτυξης.
1: Στην Ελλάδα, όσο και να σου κάνει εντύπωση, έχει αντιγραφεί το σοβιετικό πρότυπο. Τι σημαίνει αυτό? Οι Σοβιετικοί, από τους Μπολσεβίκους και μετά, φοβόντουσαν δύο κατηγορίες πολιτών ότι θα τους φέρουν επανάσταση. Τους δασκάλους και τους γιατρούς. Και αυτούς τους δύο φροντίζανε να τους έχουν στην πείνα όσον αφορά τις αμοιβές και όσο μπορούν να τους, ο κόσμος να μην τους θαυμάζει και να μην τους έχει ψηλά στην υπόλοιψη, γιατί μόνο έτσι μπορούσαν να σαμποτάρουν στο μυαλό των Σοβιετικών και των Μπολσεβίκων τότε την επιρροή που μπορούσαν να έχουν αυτοί οι άνθρωποι ως μορφωμένοι, ως δάσκαλοι των παιδιών τους και ως άνθρωποι, γιατροί που μπορούν να σώσουν ζωές και να σε κάνουν καλά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πού τα βρίσκουνε, θα μου πείτε. Πού τα βρίσκουνε. Γιατρός είναι ο άλλος και λέει, αν συμφωνείτε με αυτό, σας ορκίζομαι έτσι, λέει, γράψτε κάτω από το σχόλιο χέρ, μαλλιά. Δηλαδή. Το θέμα αν τη γυρίσαμε πίσω στη Σοβιετική Ένωση, τα είχαν πει και οι Beatles.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αναρωτιέστε ποιος είναι αυτός που ρυθμίζει τον ήχο. Θα σου απαντήσω αμέσως, γιατί έχουμε απαντήσεις για κάθε πρόβλημα που απασχολεί το λαό μας. Ο Σταμάτης Καρλούτσος. Τα ηχητικά, το ξέρετε, το έχετε εμπεδώσει και αυτό. Χριστίνα Μούγιου. Στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που γράφει Μελίτη και ο ίδιος είναι ο Βαγγέλης Περής. Και όπως έχουμε πει, έχουν ξεκινήσει οι νέες εκπομπές. Το πρωί γίνεται χαμός. Ξεκίνησε και ο Λιάγκας. Την πρώτη μέρα ήταν κάπως, τη δεύτερη ήταν κάπως αλλιώς. Γιατί, τι ακριβώς προέκυψε, πού οφείλεται η αλλαγή στο Γιώργο τον Λιάγκα? Το απεκάλυψε ο ίδιος και μπράβο του.
3: Με έκραξε το πρωί ανελέητα.
4: Το φέρει κουβέντα, Γιώργη, δεν το κάναμε με σκαλέτα.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι, θα σου πω κάτι.
4: Αφού το λένε στα social media τώρα, γιατί να μην το πούμε και εμείς ως πλάκα. Ο Ηλίας το είπε άλλωστε.
3: Ναι, είναι κάτι όμως που δεν το έχω κρύψει. Έχουν γκριζάρει κρόταφοι μου και τους περνάω μια μπογίτσα μικρή.
4: Αυτό το παλουλάκι, τι είπα εγώ άλλο.
3: Το παραπήγαμε χθες. Όμως το πρόβλημα. Κάθισα χθες, παιδιά, και πλαινόμουν μία ώρα έτσι και τα λοιπά.
4: Γιατί, Γιώργο, δηλαδή είναι ικανά τα σχόλια να σε κάνουν να ξεβάσει.
3: Δεν μ' άρεσε εμένα η εικόνα μου. Τα σχόλια χέστηκα.
4: Μπράβο.
3: Λοιπόν, αλλά σήμερα όμως νομίζω ότι.
4: Έριξες όμως και μια πινελιά στα φρύδια.
5: Σήμερα είναι πιο natural.
3: Τα φρύδια, εντάξει, τα φρύδια τα κάνει έτσι η Μαρία, οπότε εντάξει.
5: Σήμερα είναι πολύ φυσικά.
3: Τα φρύδια δεν είναι ωραία να πετάνε τρίγες έτσι κι αλλιώς. Τώρα είμαι πολύ κοντά. Τώρα είμαι στο 80%
4: του φυσικού. Τι τρίγες πετάνε, τι να κάνεις τώρα.
3: Εσύ δεν τα βάφεις.
4: Όχι, ρε Γιώργο, τώρα να τα βάφω.
5: Βγάζεις τις τρίγες από τη μύτη, αυτό καταλάβαμε τώρα. Είμαι
4: σε αυτήν την ηλικία, παιδιά.
5: Α, εντάξει.
3: Λοιπόν, πάμε τέλος στο διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα πάλι, παιδιά. Αχ, Θεέ μου.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Γιατί τα... Ρε εσύ Γιώργο, μην βάφεις τα γκρίζα. Είναι δείγμα σοφίας, θέλω να σου πω. Και δείγμα ότι περνούν τα χρόνια, αλλά περνούν καλά. Έλα ρε Στελάρα, πες τα κι εσύ, Στέλιος Καζαντζίδης, στην παρέα. Κορδίζει τώρα, κόρδισε. Αρχίζουν τα όργανα.

0: γκρίζα μαλλιά και ένας πολιτευτής της ελληνικής λύσης, ο Ποσειδώνας, ο οποίος ζει ένα δράμα. Επειδή ακούμε και Καζατζίδη, θα το συνδυάσουμε με την Ξενιτιά. Έφυγε ο άνθρωπος και πήγε στην Ξενιτιά, στη Γερμανία συγκεκριμένα, εκεί που έχει τις καταθέσεις ο αρχηγός του, κύριος Βελόπουλος. Αλλά δεν πήγε για τουρισμό, ούτε για να δει τις θηρίδες του, αν έχουν βγατεί στα λεφτά. Έφυγε γιατί φοβάται. Έφυγε διωγμένος από την ίδια την πατρίδα. Έφυγε γιατί ξέρει ότι του έχουν στήσει παγίδα. Έφυγε γιατί ξέρει ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για το σύστημα.
1: Γιατί έφυγε από Ελλάδα και γιατί δεν θα γυρίσω μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές. Διότι αν καθόμουν στην Ελλάδα προκειμένου να με πετάξουν εκτός εκλογών, ξέρεις ποιοι γαλάζιες ακρίδες, θα κανονίζανε από ότι έπιασαν τα μικροκύματά μου, ξέρεις, σε έναν τυχαίο έλεγχο στο δρόμο εκεί που θα πήγαινα με το Ποσειδώνα άμαξο, θα με σταματάγανε, έλεγχο χαρτιών για άνοιξη του πορπαγκάζ, και ως διαμαγείας θα βρίσκανε στο πορπαγκάζ, ξέρω εγώ, μισό τόνο ή 200 γραμμάρια άσπρη σκόνη. Παπ, θα πήγαινε με χειροπέδες το Ποσειδωνάκι στη Γαδά και ξαφνικά από τον 7ο όροφο θα έπεφτε και θα λέγανε το παππούδι τρελάθηκε και από αυτό. Οπότε λοιπόν, για να μην με, ξέρεις, στυλίξουν έτσι, μην μου κάνουν το ίδιο που κάνανε σε κάποιους άλλους. Τα έχουν ξανακάνει αυτά. Τα έχουν ξανακάνει. Και σκόνες έχουν ξαναφυτεύσει και πρόσφατα. Και άνθρωποι πέσανε σε ζαρντινιέρες και χτυπήσανε. Ναι. Γι' αυτό έφυγα εξωτερικό. Και γι' αυτό κάθε λίγες μέρες αλλάζω πόλη και χώρα. Αλλά θα γυρίσω. Θα γυρίσω και θα τους γα.
0: Έφυγε την ξένη χώρα εκεί στα μακρινά. Αντιμετώπισε κίνδυνο με τη ζωή του, δεν το καταλαβαίνετε. Είχαν αισθήσει μια παγίδα, αλλά το κατάλαβε εκείνος και την έκανε. Αχ, αλλά στην Ξενιτιά δεν είναι.

0: Αυτό είναι ένα θέμα της ξενιτιάς. Να είναι χήμα οι γυναίκες και να μην μπορείς τίποτα να κάνεις το παραμικρό. Οπότε πιο καλή Ελλαδίτσα.
1: Εδώ στη ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια. Εδώ στη ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια.
0: Στην Ελλάδα υπάρχουν ευκαιρίες για γνωριμίες. Και ό,τι ήθελε προκύψει βέβαια, έτσι. Έχουμε τον κύριο Σοηλέδη μαζί μας. Άρη Σοηλέδης μας έχει πει τι είναι αυτό που τον διεγείρει, πώς διεγείρεται, πώς πλησιάζει, πώς αφού πλησιάσει φεύγει. Άλλες δραστηριότητες σεξουαλικές έχει να μας διηγηθεί? Αυτό έλειπε να μην έχει.
2: Ότι είχες συμμετέχει σε ομαδικό σεξ, σωστά?
3: Ναι, αυτό δεν παλαιότερα που ήμουν ελεύθερος.
2: Okay, όταν είσαι ελεύθερος, δηλαδή μπορεί να το φαντασιωθείς. Τη σχέση δεν μπορεί να το
3: φαντασιωθείς. Όχι, δεν ήταν θέμα φαντασίωσης, απλά έτυχε.
2: Έτυχε, είχε φώτα, ξέρω εγώ, και κόσμο και μπήκες και...

0: παρουσιάζεις εκπομπή.
1: Ωραία πράγματα. Λέω να το κάνουμε σταθερή ενότητα. Οι περιπέτειες του Σοηλέδη και της Μαριλίνας. Ρε τον Άρη, ερωτιάδης. Ερωτομηχανή.

0: Umberto Eco είχε γράψει ότι η τηλεόραση είναι σαν τους κακόφημους δρόμους. Άκου τι είχε πει ο άνθρωπος. Ότι είναι γεμάτη καυγάδες, έχει φασαρία, απειλές. Και ότι στις γωνιές υπάρχουν σκουπιδοντενεκέδες που σκορπούν μπόχα, η οποία πλώνεται και στις γύρω γειτονιές.
1: Είμαι καψούρης με τα χείλη τα δικά σου.
0: Βέβαια ο Έκο δεν έχει πάντα δίκιο σου,
1: τα πονηρά.
0: Αν ο Ουμπέρτο Έκο, έτσι ο ίδιος, αν γνώριζε την εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, είναι σίγουρο ότι θα άλλαζε γνώμη.
2: Σχέθηκα στην αρχή της εκπομπής, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, ότι έχω στα χέρια μου τα σκευάσματα τα οποία μοίραζε η γιατρός. Άτα, ακούστε. Έχει μέσα ένα φόσφορο. Αυτό, για να καταλάβετε τη φτύνια τους, χρησιμοποιούσαν και ίδια μπουκαλάκια. Βάζανε από κάτω, έχει άλλη ένδειξη, και από πάνω είχε άλλη ένδειξη. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν και τα ίδια μπουκαλάκια για να μοιράζουν στον κόσμο. Αυτά τα μπουκαλάκια στοίχιζαν σε κάθε ασθενή από 200 έως και 800 ευρώ. Καταλαβαίνετε το παπατζιλίκι που πουλούσανε. Προφανώς και υπάρχει ατομική ευθύνη όταν σου τα δίνουν αυτά. Προφανώς και μετανιώνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά εκεί πέρα μιλάμε για το απόλυτο παραμάγαζο των τζαρλατάνων στο Κολωνάκι. Κι άλλο, τρίτο. Αυτό έχει, τι λέει, μέταλλα. Μέταλλα. Και αυτό, ακούστε το στο μικρόφωνο, γεμάτο είναι. Δεν θα τα ανοίξω, δεν θα κάνω
3: κεφάρι. Αυτές δεν είναι συσκευασίες.
2: Όχι, είναι, και δεν είναι και συσκευασίες μιας χρήσης. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν συσκευασίες ξανά και ξανά. Το καταλαβαίνετε. Και τα δίνανε αυτά. Τα δίνανε και στην επώνυμη πελατεία τους.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και όταν πήγαινε κάποιος ξανά, του λέγει τα διατάφερες. Λοιπόν, τέρμα το παπατζηλίκι, όπως καταλάβατε. Ακούστε, παρακαλώ στο μικρόφωνο να ακουστεί. Ακούγεται, είναι το νερό που βρήκανε μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ακούστε το, ακούστε το. Τι γράφει πάνω, φθόριο. Είναι ο Ρενάτο Καρροζόνε. Ο τραγουδάει τσίμπα ένα δισκείο, ένα σκεύασμα.

0: alleva all'iniclicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έλα το 212-212-4800 σε περιμένει. Έλα το Viber 6947-99-99 επίσης σε περιμένει. Έλα να βάλουμε μια γρηγοράδα στο λόγο μας για να τα προλάβουμε όλα. Ο Μάρκος μας λέει, ως γνωστόν με το Τζίπρα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια, μετά τα πουλήσαμε τα χρυσά κουτάλια στο Ριχάρδο. Για να πάρουμε λίγο φέτα. Έχουμε μετά τη Βασιλική που λέει, ο Τσίπρας φταίει μόνο, ρε η Βασιλική τώρα, μην μπούμε σε αυτή την ιστορία. Μπορεί να μας φταίει και ο Τσίπρας, μπορεί να μας φταίνει και άλλοι. Μην είσαι μονοθεματική και κυρίως να καταλαβαίνουμε ακριβώς το σύνολο των πραγμάτων που λέγονται. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση κάνει, ποιος είναι, ο Τίμος Θέμος, λέει, οι Beatles με τον Τζον Λένον εναντιώνονταν στον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά μετά όταν ήταν ο Μάης του 68 στη Γερμανία και στο Παρίσι δεν φάνηκαν σωστοί, γιατί κάλεσαν τους ξεγερμένους να καλμάρουν και μετά τους βράβευσε η Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου ως εξαίσους μουσικούς και το γράφει αυτό σαν παράδειγμα ότι κάποιοι άνθρωποι εξευτελίζονται όπως Βασιλική, κλείσε αυτιά σου, ο Τσίπρας, άνοιξε το τώρα, και ο Γκορμπατσόφ. Εδώ δεν ξέρω αν τα έχουμε ανοιχτά ή όχι. Να σου πω τώρα, έχω τεράστιες διαφωνίες αυτά που λες. Πρώτα, στη συγκεκριμένη εκδήλωση που έγινε στη βράβευσή τους, είναι γνωστό ότι ο Τζον Λένον είχε πει, ελάτε τώρα να βαρέσετε παλαμάκια όσοι βρίσκεστε πίσω και εσείς που είστε μπροστά να βαράτε τα κοσμήματά σας, όπου ανάμεσα σε αυτούς που βρισκόντουσαν μπροστά ήταν η Βασίλισσα, γεγονός που θεωρήθηκε μεγίστη προσβολή, και επίσης ποτέ δεν εξευτελέστηκαν, αντιθέτως, και αν θέλουμε να βάλουμε και τα τραγούδια του σαν ένα σύμβολο, μην ξεχνάς, θα φαντάζομαι να έχεις δει και την ταινία Φράουλες και αίμα, όπου τότε όλες οι καταλήψεις και στην Αμερική και στα πανεπιστήμια είχαν σαν μουσική υπόκρουση το Give Peace a Chance. Αλλά εμείς μπορούμε να πούμε και άλλα τέτοια θέματα, αλλά ας δώσουμε το λόγο στους δημοσιογράφους. Μαζί μας έχουμε την κυρία Μίνα Καραμίτρου. Τι επικαιρότητα έχουμε, Μίνα?
5: Πες ότι μου πεις, Μίνα, αυτό το ντουλάπι δεν θα το πειράξεις, μην περάσεις από δίπλα από αυτό το ντουλάπι. Θέλω να σου πω ότι μέχρι να γυρίσεις δεν θα βρεις το ντουλάπι, το διπλανό ντουλάπι, μπορεί και τον τοίχο που στηρίζει το ντουλάπι. Δεν θέλω να με αφήνεις με απαγορεύσεις. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις.
4: Στα σοβαρά. Δεν μπορεί.

0: Δυναστεία ήταν ένα σύριαλ, το θυμάστε? Πω πω. Δεκαετία του 80, το βλέπε πολλοί κόσμος. Μετά ο ίδιος κόσμος άρχισε να βλέπει τη Λάμψη.
1: Δούλευα σε ένα μάστορα, δε μου δίνε πεντάρα.
0: Αυτό συμβαίνει και τώρα.
1: Όλο για καφέ, για σπίρτα και τσιγάρα.
0: Λέγαμε για τη Λάμψη και είναι μια μεγάλη επέτειος. Νομίζω ότι ασχολήθηκε και άλλη εκπομπή.
1: Στα σοβαρά.
0: 35 χρόνια Λάμψη, ρε παιδιά. 35 χρόνια το αριστούργημα. Αριστούργημα με αλφα κεφαλαίο, τεράστιο αλφα, του Νίκου Φόσκολου. Εκεί εμφανίστηκαν και πάρα πολλοί ηθοποιοί που μετά γίνανε και βουλευτές. Τον θυμάσαι στο Καλημέρα Ζωή, τον ταξίαρχο, το Θεοχάρη. Πριν εμφανιστεί στο Καλημέρα, στο Καλημέρα Ζωή, ναι. Έπαιζε και στη Λάμψη. Αλλά τότε δεν ήταν στην αστυνομία, ήταν αντιπλοίαρχος. Βεβαίως έδερνε και τότε.
2: Μου ρίχνουν μια κουτσουλιά μέσα στον υπηρεσιακό φάκελο. Όπως και στο δικό σου άλλωστε. Και αύριο μεθαύριο που θα γίνουν οι προαγωγές στο σώμα, θα πεταχτεί κάποιος κόπανος στο συμβούλιο και θα πει: για μια στιγμή.
3: Ιησούς Χριστός, Νίκα. Καλέ. Καλέ κορίτσια, εδώ μέσα υπάρχει μια κουτσουλιά που έχει λερώσει τις έφημες μνήες και τα παράσημα και δεν φαίνονται διόλου. Στην πετούγια του σπιτιού της άντρας, της κοπέλας που έσφαξε. Που έσφαξες, ρε! Αλήθεια! Που έσφαξες! Γιατί σφάξανε εκείνη την αδερφή το Βλαντή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Παραταμίσκο! Ακού να σου πω, βούρβαχη! Μίλα, βούρβαχη, σου είπα, μ' ακούς. Καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να ρίξει άλλο τη ζωή του.
4: Σκάσε!
3: Σηκώσε και μην μου ξαναπείς κουβέντα για τη μικρή, εντάξει! Βούλωστο!
2: Όταν σου έλεγα χίλιες φορές πως αυτά τα καθάρματα που καλύπτεις με τη σιωπή σου είχανε θάψει όλους εκείνους τους κακομύριδες, τους ναύτες μου, συγκινήθηκες, ρε.
0: Ναι, έβρισε λιγάκι, έβρισε λιγάκι, αλλά έτσι έκανε καριέρα μετά στο Καλημέρα Ζωή. Παραβαθμίστηκε. Η Λάμψη ήταν αυτή. Έχει τραγουδήσει και το μόνιμο τραγούδι «Η Μπέση Αργυράκη». Τι εποχές, ρε παιδιά, έχουμε ζήσει.

0: Πέφτανε τίτλοι. Η λάμψη. Με κάτι χρυσά γράμματα. Μας λείπει και η λάμψη, αλλά και οι άνθρωποι που διαθέτουν λάμψη. Άνθρωποι που λάμπουν, που τους βλέπεις και λες, αυτό είναι φυσικό φαινόμενο. Αστράφτη μωρέ αυτός, κοίτα τι προσωπάκι έχει. Εντάξει, καταλάβατε ότι ακολουθεί ο κύριος Κωνσταντίνος Εμμανουήλ.
1: Καλημέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα για έναν στάρ? Περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να το βλέπουν να λάμπει, αλλά όχι περισσότερο από εκείνους. Γιατί όσο λάμπεις, τόσο ενοχλείς. Και μετά ξεκινούν τα σχόλια. Ποιος νομίζει ότι είναι, γιατί μιλάει συνέχεια για τον εαυτό του και γιατί πιστεύω ότι είναι ένα στάρ. Και εδώ σας έχω την καλύτερη απάντηση. Γιατί αν δεν το κάνω εγώ για τον εαυτό μου, ποιος θα το κάνει για εμένα? Έχω πέσει, έχω ξαναπέσει και όμως έχω συνεχίσει όταν ήδη οι άλλοι τα είχαν παρατήσει. Και ναι, έχω εγωισμό. Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Άλλο να έχεις εγωισμό και άλλο να μην έχεις αυτοπεποίθηση. Θα ήθελα να σας πω ότι προτιμώ να με λένε ψώνιο παρά να περάσω τη ζωή μου μικραίνοντας τον εαυτό μου για να αισθανθούν καλύτερα οι άλλοι. Και ναι, είμαι στάρ. Και αν αυτό σε ενοχλεί, ίσως δεν είναι το φως μου, είναι επειδή πέφτει πάνω σου. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Φιλάκια και από εμάς. Λάμπει ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, βεβαίως.

0: δυστυχώς εσύ δεν ανήκεις στην κατηγορία του μεγάλου στάρ, του λαμπερού. Μπορείς κάτι να κάνεις δύσκολο. Αλλά μπορείς να δοκιμάσεις. Αλάτι έχεις στο σπίτι. Πόρτα, ωραία. Συνδύασε το αλάτι με την πόρτα και κάτι θα γίνει.
1: Νυχτερίνη τελετουργία με αλατί δίπλα στην πόρτα. Κάντο απόψε και το πρωί ξεφορτώσου το. Δίπλα στην είσοδο βάλε μία χαρτοπετσέτα. Μέσα στη χαρτοπετσέτα βάλε μία πρέζα αλάτι. Διάβασε τρεις φορές τα λόγια της τελετουργίας που ακούς ή βλέπεις στην οθόνη. Το πρωί κάψε τη χαρτοπετσέτα. Σκόρπισε τη στάχτη στον άνεμο. Το αλάτι πλύνε το στην αποχέτευση ή βγάλ το έξω από το σπίτι. Μέσα σε τρεις μέρες μπορείς να προσέξεις πως η ζωή αλλάζει προς το καλύτερο. Ακολούθησε τη σελίδα. Στα σχόλια άφησε μόνο τη λέξη προστασία. Για πολλά χρόνια φτιάχνω φυλαχτά με λόγια προστασίας. Ο σύνδεσμος για το φυλαχτό της καθημερινότητας είναι στα σχόλια. Άνοιξέ τον και δες το προσεκτικά. Μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου.
0: Ναι ρε, δίσπιστε, άπιστε Θωμά. Η ενέργειά σου μπορεί να αλλάξει με αλάτι, πόρτα όπως είπαμε, και μια χαρτοπετσέτα. Η χαρτοπετσέτα είναι πολύ σημαντική στις αισθηματικές κυρίως ιστορίες.

0: Έχουμε και εμείς μπροστά μας για να το πετσέτα γράφω. Αντίο. Και συμπληρώνω στο επανειδήν. Πώς γράφει το δίν?
1: Σαν χαρτοπετσέτα μεταχειρισμένη, νιώθει η καρδιά μου.
0: Τι αηδία, μεταχειρισμένη χαρτοπετσέτα.

Στα υπόλοιπα ραδιόφωνα μην ακούτε τις ειδήσεις. Μιλάμε για πέταμα, έτσι τις γράφουν σε μια χαρτοπετσέτα και λένε ότι τους κατέβει. Μόνο εδώ, Alpha Radio 989. Το καλύτερο δελτίο. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, έτοιμη. Και έχουμε ακόμα καλύτερο, δηλαδή το ένα καλό έρχεται μετά το άλλο. Και ο Δημήτρης Τάκης εδώ στην παρέα. Au revoir, arrivederci, ci vediamo dopo, τι άλλο. Τα λέμε, άντε, γεια.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Πέμπτη, προ-Παρασκευή, 24 του Σεπτέμβρη 2026. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα που ξεκινάει έτσι με λίγο φθινοποράκι. Να προσέχετε εσείς που ετοιμάζετε, εσείς που επιστρέφετε και εσείς που βρίσκεστε ήδη στον προορισμό σας. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και όλους τους φίλους που τώρα εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα νοσοκομεία, στα σώματα ασφαλείας, στη λαχαναγορά, στους φούρνους, στα ζαχαροπλαστεία, στα καταστήματα εστίασης. Να έχετε μια όμορφη μέρα σε εσάς που υπηρετείτε την θητεία σας να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, στους φίλους που εργάζονται και στις φίλες στην καθαριότητα. Με αυτό το πεδίο θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο σήμερα στην εκπομπή, γιατί στη δεύτερη ώρα θα δώσουμε λίγη περισσότερη σημασία σε αυτή την ιστορία με τα λύματα που στάθηκε αφορμή αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση με κάποιο βιτίο που άδειαζε μέσα στον αγωγό επικίνδυνα λύματα, τοξικά, απόβλητα, και αυτά κατέληγαν στη θάλασσα, έτσι, και πώς οργανώθηκε όλη αυτή η ιστορία και τι συμβαίνει κάτω από τη μύτη μας, το οποίο έχει προφανώς από πίσω ένα οικονομικό όφελος, αλλά συνεπάγεται και μία, αν θέλετε, πάρα πολύ αντικοινωνική συμπεριφορά, γιατί προκαλεί μία βλάβη στο περιβάλλον, μια ζημιά αρκετά μεγάλη και πολύ σοβαρή. Έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και γύρεται το ερώτημα εάν και κατά πόσο αυτά τα πράγματα είναι εκτεταμένα, είναι κάποιες μεμονωμένες αυτές περιπτώσεις. Τώρα, μια και μιλάμε για τα πρατήρια σε άλλο πεδίο και χωρίς να σχετίζεται το ένα με το άλλο, έτσι έχουμε και την τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, που νομίζω ότι σταθερά ανεβαίνει. Σε κάποιες περιοχές εκεί έχουμε σταθερά στο 2-2 της πρωτεύουσας, και βέβαια όταν μιλήσουμε για καλύτερης ποιότητας βενζίνη, για τη σούπερ, την αμόλυβδη, έτσι, εκεί είμαστε πάνω από το 2,5. Δύσκολα τα πράγματα, έτσι, και νομίζω ότι όσο προχωράει καιρός και όσο δελύνονται αυτά, δηλαδή αν καθίσει λίγο με σύνεση κάποιος και διαβάσει την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, τώρα υποτίθεται στον ΟΗΕ πηγαίνεις και κάνεις μια ομιλία η οποία έχει λίγο ένα πνεύμα φιλιρηνικό, λες για τη συνεργασία των κρατών, λες κάτι θετικό, λες μια έτσι θετική προοπτική, τώρα ή θα συμφωνήσουμε ή θα σας εξαϊλώσουμε, είναι λίγο κάπως περίεργη. Τώρα είχαμε και τον Ταγί Περντογάν με αυτή την τοποθέτηση, τα κουβεντιάζαμε και χτες, όπου μίλουσε για το Κυπριακό στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο οποίος έχει κάνει τόσα ψηφίσματα σε βάρος της Τουρκίας στο Κυπριακό, για τη συμπεριφορά, για όλα όσα έχουν γίνει εκεί. Και χτες είχαμε και τον Κινέζο Πρόεδρο, ο οποίος επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν θερμότατη υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε θα θυμάστε και τον τρόπο με τον οποίο είχε υποδεχτεί και ο Κινέζος Πρόεδρος τον Αμερικανό ομολογό του. Συμφώνησαν Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να παρατήρουν κατά 2 μήνες την εμπορική δική τους, αν θέλετε, εκεχηρία. Έτσι αυτό ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σκοτ Μπέσεντ. Και βεβαίως αποφάσισαν επίσης να έχουν έτσι πιο άμεσες επαφές. Αυτό βέβαια αφορά τους μεγάλους τομείς του εμπορίου, της τεχνητής νοημοσύνης και της γεωπολιτικής. Εκεί προφανώς Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την ίδια στρατηγική, δεν έχουν τις ίδιες στοχεύσεις, ούτε τον ίδιο προσανατολισμό. Αυτό είναι δεδομένο. Και βέβαια αναφερόμαστε στις ένοπλες σειράξεις, το είπα, και των ΗΠΑ και του Ιράν, και στο Ρώσο-Ουκρανικό, αλλά και στο ζήτημα της αμερικανικής υποστήριξης στο θέμα της Ταϊβάν, έτσι, γιατί για μας αυτά είναι λιγάκι μακριά, αλλά για εκείνους είναι πάρα πολύ κοντά και έχουν ένα άμεσο ενδιαφέρον. Τώρα, από την πλευρά της ελληνικής παρουσίας, σήμερα θα έχουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την συνάντηση με τον κύριο Κουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα, χθες. Σε εκδήλωση ομογενών, ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν επιδιώκουμε τρίτη θητεία, αλλά μια νέα εκλογή και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με μεγάλη ταπεινότητα. Πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του. Είχε συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον κύριο Κάρνεϊ, όπου έγιναν έτσι συζητήσεις και για θέματα όπως είναι για παράδειγμα η συνεργασία του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην τεχνική νοημοσύνη, στο διάστημα και στην ενέργεια. Αυτά γνωρίζουμε τουλάχιστον από αυτές τις επαφές. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επικεφαλής συναντήσεις με τους επικεφαλείς της Citi και Bank of America, με ανώτατα στελέχη των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών, που φέρονται έτσι να είπαν ότι τα πάμε, ότι η ελληνική οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα. Επανέλαβε με αφορμή αυτές τις συναντήσεις ότι απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική, γιατί αυτά θέλουν να ακούνε εκεί πέρα οι μεγαλοτραπεζίτες. Αυτά είναι τα δεδομένα. Για το κόστος δανεισμού μίλησε εκεί στη γλώσσα τους, δηλαδή αυτά που ενδιαφέρουν αυτόν τον κόσμο και αυτούς τους παράγοντες, λέγοντας ότι είναι πλέον χαμηλότερο το κόστος δανεισμού από αυτό 4 χωρών του G7, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Επίσης σημείωσε ότι στο θέμα της αγοράς ενέργειας η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την αύξηση των τιμών των καυσίμων και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά είναι τα δεδομένα. Θα έχει και σήμερα επαφές, όπως σας είπαμε, ο Πρωθυπουργός θα συζητήσει με θεσμικούς επενδυτές το πρωί και στη συνέχεια θα λάβει μέρος στη συνάντηση του Europe Gulf Forum, έτσι, που διοργανώνεται εκεί πέρα από κάποιους ομίλους. Θα έχει συναντήσεις με διεθνείς και αμερικανικές και εβραϊκές οργανώσεις. Έτσι, θα συζητήσει με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, και το απόγευμα θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, είπε πως η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα, θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και από κανέναν. Θυμάστε που σας λέγαμε χτες κατά τη διάρκεια έτσι που διαβάζαμε τα γεγονότα που είχαν συμβεί, που συμβαίνουν κάθε μέρα που είχαν συμβεί στο παρελθόν, έτσι το σαν σήμερα, σας λέγαμε ότι οι Τούρκοι σηκώνουν κατά καιρούς το θέμα της άλωσης της Τριπολιτσάς, έτσι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ήσασταν εχθές μαζί μας. Λοιπόν, εχθές λοιπόν, λίγες ώρες μετά, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X. Είπε ότι την περίοδο 1821-1830 ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός στη Χερσόνησο του Μοριά, έτσι το γράφει, σφαγιάστηκε συστηματικά. Αυτή την πολιτική εξόντωση συνόδευσε μια σχεδιασμένη καταστροφή που εκτινόταν από τους τόπους λατρείας και τους μεντρεσέδες μέχρι τα νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην 25η επέτειο της σφαγής της Τριπολιτσάς μνημονεύουμε τον μουσουλμανικό τουρκικό άμαχο πληθυσμό που σφαγιάστηκε ανελέητα. Ο λόγος που το κάνει αυτό η τουρκική πλευρά είναι ότι ουσιαστικά με αυτή την επανάληψη της μνημόνευσης του συγκεκριμένου γεγονότος προσπαθεί και εκείνη από την πλευρά της να χτίσει ένα επιχείρημα, έτσι, ανάλογου περιεχομένου με αυτά στα οποία δέχεται κριτική η Άγκυρα, όχι μόνο από εμάς, αλλά και από τους Αρμένους και από άλλους, έτσι, για τις εθνοκαθάρσεις και όλες αυτές τις ενέργειες που έχουν γίνει στο παρελθόν, στην Χερσόνησο της Ανατολίας. Προσπαθεί λοιπόν να χτίσει ένα αντεπιχείρημα, αξιοποιώντας έτσι, το συγκεκριμένο γεγονός. Υπήρξε απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα, η οποία κάνει λόγο για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Λέει, το λένε πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτή είναι ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και συμπληρώνει ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας. Και συμπληρώνει, η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καταλήγουν εδώ οι ίδιες πηγές ότι έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας. Λοιπόν, αυτή ήταν και η σχετική απάντηση από την πλευρά των πηγών του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Προσέξτε τώρα, ο Ταγί Περντογάν μάλιστα σε αυτήν την προσπάθεια, σε αυτήν την μάλλον συντονισμένη προσπάθεια για να κάνει κάτι, κάποια πρωτοβουλία και αυτός, δεν πρέπει να τα σκεφτήκανε τυχαία και παράλληλα, δημοσίευσε στο Twitter ένα πίνακα από την άλωση της Τριπολιτσάς κάνοντας λόγο για σφαγή. Η διαφορά είναι όμως ότι ο συγκεκριμένος πίνακας δεν ήταν για την άλωση της Τριπολιτσάς, είχε θέμα μάχη του 1716, έτσι λοιπόν, για την μάχη του Πετροβαραντή, λοιπόν, και όχι για την άλωση της Τριπολιτσάς. Δημοσίευσε δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο δεν αφορούσε τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Αυτό είναι το δεδομένο, λοιπόν, λέγοντας ταυτόχρονα ότι εκείνη τη μέρα, αναφερόμενος στην Τριπολιτσά, ότι σφαγιάστηκαν χιλιάδες μουσουλμάνοι και Εβραίοι δολοφονήθηκαν βάναυσα. Έτσι, αυτό είναι το επιχείρημα. Αλλά όπως σας είπαμε, χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα ως πίνακας, έτσι. Λοιπόν, μια άλλη μάχη εκεί που ήταν ανάμεσα στους Αυστριακούς και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι, στην περιοχή αυτή του Πετροβαραντίν που είναι στην Σερβία. Έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα από τα συγκεκριμένα θέματα. Φτάσαμε σιγά σιγά στο K20. Έχουμε αρκετές ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Πριν πάμε εκεί, να πούμε και την αναφορά του κυρίου Χρυστοδουλίδη κατά του Ταγί Περντογάν, εφόσον έχουμε ανοίξει αυτήν την ενότητα, του Κύπριου Προέδρου. Χαρακτήρισε τον κύριο Ερντογάν και τα όσα είπε ως μια μέγιστη υποκρισία. Αν επικαλείστε το χάρτη του ΟΗΕ, εφαρμόστε τον, έτσι, απορρίπτοντας ακόμη μια φορά το ενδεχόμενο της διχοτόμησης, η οποία ως γνωστόν παραμένει πάγια τουρκική πολιτική εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, πριν ακόμη από την εισβολή. Αυτό επεδίωκαν οι Τούρκοι, είχαν δηλαδή αυτή τη σταθερή θέση και αυτόν τον προσανατολισμό, και με τον γνωστό βίαιο τρόπο κατάφεραν σε πολύ μεγάλο βαθμό να το επιβάλλουν, έτσι, δια της βίας. Λοιπόν, χωρίς βέβαια να υπάρχει αναγνώριση, για να τα θυμόμαστε αυτά και να είμαστε σαφείς. Πάμε στο διάλειμμα να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού. Τάσο. Τάσο Τασκαλιανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Στα μικρόφωνα στους 8, Δημήτρης Γκολιάς, Νίνα Μόσχου. Εσείς με τα μηνύματά σας, τις σκέψεις, καλημέρες, τις σκέψεις σας και πάνω απ' όλα την καλή σας διάθεση και τις απόψεις σας μας βοηθούν πάρα πολύ για να κουβεντιάσουμε όλα τα θέματα τα οποία ανοίγουμε, να έχουμε και άλλες οπτικές, να βλέπουμε και την δική σας άποψη και αυτό να εμπλουτίζει και την δική μας θεματολογία. Γι' αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 6947-989-989 και μέσω Viber και μέσω mail onair@alpharadio989.gr. Έτσι, λοιπόν, απαντάτε και στο κουιζάκι μας, το οποίο είναι η λέξη εμβάλλω. Τι σημαίνει η λέξη εμβάλλω? εύκολη, έτσι, είναι ένα ρήμα το συγκεκριμένο, εμβάλλουμε δύο λάμδα, μπορείτε να μας δώσετε τις απαντήσεις σας μέχρι τις 7. Πρόγνωση του καιρού, Γιώργος Τσατραφίλιας, επιστρέφουμε.
1: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε πόσα περιστατικά είχαμε εχθές, έτσι, και από επιθέσεις και ενδοοικογενειακή βία και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και από αυτά που σε κάνουν έτσι λίγο να πεις πραγματικά, δηλαδή τι γίνεται εκεί έξω. Στην Νίκαια είχαμε μια αναστάτωση έτσι αρκετά μεγάλη. Ένας άνδρας κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύντροφό του στην οδό Σοφοκλέου σε μια πολυκατοικία εκεί. Ο 49χρονος δεν την άφηνε να βγει από το σπίτι, δήλωσε ότι είναι οπλισμένος. Πήγαν εκεί αστυνομικές δυνάμεις, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στην γειτονιά. Έφτασε ειδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας. Τώρα, όπως κατέληξαν τα πράγματα, λίγο μετά τις 8 οι αστυνομικοί έκαναν έναφο στην πολυκατοικία, μέσα στην οποία έχει ταμπορωθεί το ζευγάρι, το οποίο εκ των υστέρων, όπως έγινε γνωστό, φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα έτσι ψυχολογικά, και κατάφεραν να τη βγάλουν τη γυναίκα μέσα από το διαμέρισμα. Η αστυνομική ήταν εκεί σε ένα υπόγειο που διέμενε. Τώρα ακούστηκε στην αρχή ότι είχε όπλο, ότι είχε χειροβομβίδα, όπως αντιλαμβάνεστε μια ταραχή στην περιοχή συμβαίνουν αυτά δυστυχώς. Τώρα στο Μαρούς είχαμε ένα άλλο περιστατικό, ένας 22χρονος, ένας νέος πρωταθλητής kickboxing φαίνεται να επιτέθηκε σε δύο γυναίκες, έτσι. Τώρα πώς και γιατί έγινε αυτό το πράγμα και με ποια λογική, δεν έχει κάποια λογική προφανώς, έτσι. Φαίνεται να επιτέθηκε αρχικά σε μια νεαρή γυναίκα και στη συνέχεια σε μια 55χρονη, από την οποία πήρε και το αυτοκίνητό της. Αυτό έγινε στις 6 το απόγευμα στην Κηφισίας, έτσι. Έβγαινε από την εταιρεία η νεαρή που εργάζεται και πήγαινε στο υπόγειο πάρκινγκ. Ο 22χρονος την ακολούθησε, της επιτέθηκε πισόπλατα. Τώρα αυτά είναι τρομακτικά πράγματα, έτσι, περνώντας τα χέρια του γύρω από το λαιμό της, της χτύπησε το κεφάλι στο δάπεδο, έχασε τις αισθήσεις της. Τώρα δεν είναι συμπεριφορές αυτές κανονικές, προφανώς, έτσι, δεν είναι ούτε κάποιος δεν είναι καλά. Καλά εκείνη τη στιγμή η ψυχολογία του, μην το βάζουμε εκεί πέρα, ξεφεύγει αυτό το πράγμα. Είναι άγριες επιθέσεις, μπορεί να σκοτωθεί ο άνθρωπος έτσι από τέτοια χτυπήματα. Λοιπόν, και λίγη ώρα αργότερα ο ίδιος φαίνεται να επιτέθηκε σε μια 55χρονη η οποία ήταν με το αυτοκίνητό της σε ένα απομονωμένο σημείο στο Πολύδροσο του Αμαρουσίου. Είναι μια περιοχή στο Μαρούσι, ενδεχομένως κάποιοι να την γνωρίζετε ή να είστε και εκεί κοντά, όπου μετά το βράδυ δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, έτσι, είναι μια περιοχή κυρίως οικιστική, λοιπόν, και έχει τέτοια σημεία απομονωμένα. Άνοιξε την πόρτα του οδηγού, την τράβηξε έξω από το όχημα και τη χτύπησε. Στη συνέχεια φέρεται να πήρε το αυτοκίνητο και να απομακρύνθηκε. Είπε η γυναίκα ότι πάλεψε κάποια δευτερόλεπτα, αλλά εντάξει, πώς να τα καταφέρει τώρα με τον 22χρονο του kickboxing. Λοιπόν, δύσκολο, τραυματίστηκε η γυναίκα, ευτυχώς ελαφρά, έτσι. Λοιπόν, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο στην Αγία Παρασκευή ο 22χρονος. Την επόμενη μέρα αυτό που έχουμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι αρχές ενημερώθηκαν από τον πατέρα του, έτσι, λοιπόν, και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές του Κορυδάλου. Υπάρχουν εδώ προφανώς σοβαρά προβλήματα, τα οποία νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις φεύγουν από τον μέσο όρο και μιλάμε για άλλου είδους θέματα. Είχαμε και μια φωτιά στο Χαλάνδρι, η οποία εκδηλώθηκε εχθές το βράδυ σε πολυκατοικία συνοδό Ψαρών, έτσι, στο Χαλάνδρι. Αρκετή δύναμη της πυροσβεστικής χρειάστηκε να επέμβει, 6 οχήματα, 18 πυροσβέστες. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι ήταν κάποιοι άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα, και το περιστατικό αυτό χρειάστηκε αρκετές ώρες για να αντιμετωπιστεί από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως σας είπαμε. Τώρα, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, φαίνεται πως η οικογένεια ζητεί επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων, από τις οποίες ενδεχομένως να προέκυψαν παραπάνω στοιχεία. Τώρα, προφανώς θα βγαίνουν όλο και περισσότερα δεδομένα. Εμένα πάντως αυτό που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση σε αυτή την υπόθεση είναι ότι πώς μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος τόσο στο απειρόβλητο για να έχει αυτές τις συμπεριφορές. Εγώ αυτό πραγματικά με σοκάρει, γιατί δεν έχουν λογική όλες αυτές οι αντιδράσεις μετά τη στιγμή που φαίνεται ότι ο άνθρωπος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Πριν από αυτό, να σας θυμίζουμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των μεγάλων αλλαγών και της ανανέωσης, ειδικά για τους φοιτητές. Είναι η ώρα που ανοίγουν οι σχολές για ανανέωση που θέλει κάθε φοιτητής. Ακούει στο όνομα The My Home for Students. Ένα νέο προϊόν ενέργειας με όλα όσα χρειάζονται στη φοιτητική ζωή. Κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο και γενικά full παροχές. The My Home for Students. Μπες στο day.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του, να είναι καλά. Καλημέρα Θεμιστοκλή, καλημέρα στην Ελεάνα, στην Μπέννη, στο φίλο μας τον Ηλία. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή να έχεις. Καλημέρα Ηλία και στην Πιερία και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούτε εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς. Καλημέρα, καλή δουλειά, καλές εκπομπές. Ο Πάτοκλος, τα πάντα σήμονται οι γειτόνοι μας, μόνο καθόλου δεν θέλουν να θυμούνται σε ποιους ανήκει η Κωνσταντινούπολη και από πού προέρχεται η ονομασία Ισταμπούλ ή στην πόλη, μας λέει ο Πάτοκλος. Καλημέρα, να είσαι καλά Πάτοκλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το έχουν γυρίσει λίγο έτσι στην ένταση οι Τούρκοι, διαβάζουμε καθημερινά αναλυτές εκεί που βγαίνουν στα κανάλια, έχουν ξεσπαθώσει πραγματικά με κάποιες δηλώσεις, κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες και εκείνες έχει μια σημασία να τις παρακολουθούμε για να βλέπουμε λίγο και τον τρόπο σκέψης, έτσι. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατάμε και το πώς η δική τους θέαση των πραγμάτων είναι ότι ήταν όλη αυτή η περιοχή Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχουν χάσει εδάφη. Επίσης στο δικό τους μυαλό είναι η κατάκτηση του εδάφους, δηλαδή η παράμετρος ότι για παράδειγμα εκεί μπορεί να ζει ένας πληθυσμός με άλλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, να έχει άλλη γλώσσα, άλλη εθνική συνείδηση, όλα αυτά είναι δευτερεύοντα, έτσι. Αυτή είναι η προσέγγιση τους, γιατί για παράδειγμα και τα νησιά για τα οποία μιλούν συνέχεια δεν ήταν ποτέ στην πλειοψηφία τους τουρκικός πληθυσμός. Εμείς αντίστοιχα, σε μία άλλη προσέγγιση που είχαμε πάντα στη δική μας ιστορία, προτάσαμε ως επιχείρημα τα εθνοτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να είχαν οι πληθυσμοί σε διάφορες περιοχές. Για παράδειγμα, στα Βαλκάνια, κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν ήταν μόνο Έλληνες, έτσι, και στην Μακεδονία και σε άλλες περιοχές. Αλλά εμείς πάντα κοιτούσαμε σε ποιες περιοχές είχαμε έτσι μια ισχυρή πληθυσμιακή παρουσία. Αυτό ήταν το δικό μας σκεπτικό, το δικό μας κίνητρο. Δεν είναι το ίδιο αυτό που έχουν απέναντι, διότι είχαν την προσέγγιση της αυτοκρατορίας. Επομένως, η δική τους λογική είναι διαφορετική. Επίσης, εμείς, αν έτσι κάνουμε μια μικρή αναδρομή και στις εθνικές μας εορτές και σε αυτά που γιορτάζουμε, γιορτάζουμε τις απελευθερώσεις. Έτσι. Την απελευθέρωση κάποιων περιοχών. Εκείνοι γιορτάζουν τις κατακτήσεις. Λοιπόν, είναι άλλος ο τρόπος σκέψεις, άλλη η προσέγγιση. Βέβαια, κάθε μία από τις δύο, αν θέλετε, οπτικές συνοδεύεται και από τα χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα που έχει ο κάθε λαός, αυτά που κουβαλάει, τα θετικά και τα αρνητικά του, τα συμπλέγματά του, τις δυσκολίες και τις αρετές του. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Χρόνια πολλά στη Θέκλα, τη Μυρσίνη και τη Μυρτό που γιορτάζουν σήμερα. Και βέβαια σε όλες και σε όλους όσοι έχουν γενέθλια, να τους χαίρεστε, να μην τους ξεχνάτε. Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτό, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Στα 622 ολοκληρώνεται η Αιγύρα, η μετικεσία του προφήμη τη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, μια αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του κατά το ουδής προφήτης στον τόπο του. Το 622 είναι και η χρονιά νούμερο 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου. Έτσι, όπως εμείς έχουμε το 0 και μετράνε, αυτοί μετράνε το 622. 1828, ο Καποδίστρια οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίθαυρο και στην Σύρο. Έτσι, όλα τα έκανε, δεν τον θέλαμε. 1834 αρχίζει τον άμβλιο η δίκη των δικαστών του Γεώργιου Τερτσέτη και τον Αστάσιου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωνηθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. Αν έχετε κάποια στιγμή την ευκαιρία, διαβάστε λίγο αυτά τα πράγματα. Είναι καταπληκτικές οι τοποθετήσεις τους από την άποψη της ρητορικής, των επιχειρημάτων. Όλα αυτά νομίζω δείχνουν και το πόσο κάποιες έννοιες μπορεί να φαντάζουν ακόμη επίκαιρες. Στα 1869, Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Είναι το πρώτο κράχ αυτό στην Αμερική το 1869. Έτσι, δύο μεγάλοι προσπαθούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός στη Wall Street. Έτσι, είμαστε και στην εποχή όπου στη Δύση είχαμε χρυσοθύρες. Ο χρυσός ήταν το μεγάλο δέλεαρ το οποίο ήθελαν όλοι και το κυνηγούσαν. 1948, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Χόντα. Στην αρχή κατασκευάζει μοτοσυκλέτες και στη συνέχεια θα επεκταθεί στα αυτοκίνητα. Έτσι, ένας κλασικός Ιαπωνέζος, έτσι, σε φάτσα και σε φυσιογνωμία με το κουστούμάκι. Φάτσα και σε φυσιογνωμία με το κουστούμάκι πάνω στη μηχανή. Μια κλασική φωτογραφία έχει ο Χόντα, μια από τις μεγαλύτερες.

Το 1845 πέθανε ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Επανάστασης και μέλος της Φιλικής Εταιρείας φυσικά. Το 1920 ο Πέτερ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός από τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά, τις συλλογές, όλα αυτά. Έχουν σταθεί και αφορμές και για ταινίες, για μυθιστορήματα, έτσι συνδεδεμένα με την ιστορία της τσαρικής οικογένειας. Και το 2004 πέθανε Φρανσουάζ Καζέ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ή της Φρανσουάζ Καρέζ, η Γαλλίδα, συγγραφέας, έτσι, πάρα πολύ γνωστή και εκείνη.

Λίβερπουλ. Αυτό είναι το μεγάλο σύνθημα των οπαδών της ομάδας που είναι και γραμμένο πάνω στη μεταλλική θύρα έξω από το Άνφιλ, το ιστορικό γήπεδο, και αυτός που τραγουδάει είναι ο Τζέρι Μάρστεν, Βρετανός τραγουδιστής και επικεφαλής συγκροτήματος Jerry and the Pacemakers. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία το 1963, το τραγουδούσαν οι φίλοι της Λίβερπουλ και από τότε έγινε το μεγάλο σύνθημα που χαρακτηρίζει και την ομάδα. Γι' αυτό και πηγαίνουν πάντα και την ακολουθούν, τη Λίβερπουλ, η φανατική της οπαδή, με αφορμή και αυτό το τραγούδι του Μάρστεν. Λοιπόν, μια μεγάλη εμβληματική μορφή. Εντάξει, στο Λίβερπουλ η ομάδα έτσι είναι η πόλη ολόκληρη. Έχουν και το Τζακωμό με την Everton που είναι οι εφοπλιστές, και οι δύο από την ίδια πόλη. Αλλά αν πραγματικά σας φέρει ποτέ η τύχη και ο δρόμος να επισκεφτείτε αυτή την πόλη της Αγγλίας, η οποία είναι άλλο πράγμα από το Λονδίνο, είναι αυτό που λέμε η βιομηχανική Αγγλία, η βόρεια, η πιο σκληρή, έτσι, η πιο εργατική, εκεί το Λίβερπουλ είναι περίπου σαν τη Φιλαδέλφια. Είναι μέσα σε μια γειτονιά, έτσι, με αυτά τα διόρροφα τα αγγλικά τα σπίτια, και τσουπ βγαίνει μέσα το Άνφιλντ.

βέβαια είναι το τραγούδι στο οποίο βρήκαν καταφύγιο οι οπαδοί μετά την τραγούδια του Χίλσμπορο το 1989, ενώ το έχουν δανειστεί και άλλες μεγάλες ομάδες, και η Celtic, η Σκοτσέζη, αλλά και η Μπορούσια του Ντόρτμουντ, η γερμανική ομάδα. Καλημέρα και στους φίλους μας ακούτε από τη Γερμανία.

Και το γνωρίζουμε και όσοι από εμάς έτσι συμπαθούμε και λίγο παραπάνω αυτή την ομάδα από τότε που είχαμε τις αφίσες με τον Ιαν Ρας, τον Γκρόμπελαρ, λοιπόν, και τον Τζον Μπάρνς στα τέλη ή στα μέσα της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι σιγά σιγά με αυτόν τον ύπνο της Λίβερπουλ. Μεγάλη φανέλα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δεν το κουβεντιάζουμε αυτό, και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλησπέρα στην φίλη μας την Τίνα, να είναι καλά, καλή δουλειά, τις ευχόμαστε και σε εκείνη και σε όλους όσοι μας ακούτε τώρα. 6-9-47-989-989 μέσω Viber τα μηνύματά σας και μέσω mail στο owner@alpharadio989.gr. Να σας πούμε ότι υπάρχει και ένα δημοσίευμα από την Telegraph το οποίο λέει ότι ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα και ότι δεν κατέστη εφικτό να έτσι βρεθεί μια λύση και να γεφυρωθεί η διαφωνία για το επίμαχο ζήτημα της κυριότητας. Τώρα, το βασικό σημείο εκεί πέρα που αποτελεί το αγκάθι είναι η νομική στάση του Βρετανικού Μουσείου, γιατί γίνεται μια κουβέντα για τον δανεισμό, έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, μπορείτε να το βάλετε αυτό. Το Βρετανικό Μουσείο επικαλείται το εγχώριο νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορεί να παραχωρήσει ορισμένα εκθέματα παρά μόνο να τα δανείσει, και αυτό προϋποθέτει την αποδοχή της κυριότητας του δανειστή, δηλαδή να δεχτεί Αθηνά ότι η κυριότητα είναι στο Βρετανικό Μουσείο, κάτι το οποίο είναι σε απόλυτη αντίφαση, αν θέλετε, με όλο τον ισχυρισμό που έχουμε εμείς ότι το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει αποκτήσει νόμιμα τα γλυπτά. Έτσι, προσπάθησαμε δηλαδή και προσπαθούμε πάρα πολλά χρόνια να αναπτύξουμε έτσι μια συμφωνία η οποία να είναι κάπως, αν θέλετε, υβριδική, με έναν τρόπο να έρθουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα γλυπτά, ένα μεγάλο μέρος των γλυπτών έστω στην πατρίδα μας. Έτσι, μια ιστορία που έχει ξεκινήσει βέβαια το 1983 και με την Μελίνα Μερκούρη τότε που είχε κάνει εκείνη την εκστρατεία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που κατέθηκε μια επίσημη απέτηση από την ελληνική πλευρά για μόνιμη επιστροφή των γλυπτών. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να έχετε επισκεφθεί το Βρετανικό Μουσείο χωρίς τα ελληνικά και τα αιγυπτιακά εκθέματα. Εντάξει, είναι μισό μουσείο, έτσι είναι, μπορείτε να το φανταστείτε αυτό, και τα γλυπτά είναι σε μια εντυπωσιακή αίθουσα, αλλά νομίζω, τώρα εντάξει αυτό είναι και λίγο προσωπική άποψη, εκεί που σε πιάνει η μελαγχολία είναι όταν βγαίνεις από αυτή την αίθουσα και αμέσως δίπλα είναι μέσα στη μοναξιά της η Καριάτιδα. Έτσι, τη βλέπεις να ορθώνεται μόνη εκεί πέρα, σαν να την έχουν αποσπάσει, όχι σαν την έχουν αποσπάσει και σαν την έχουν χωρίσει από τις αδελφές της. Είναι μια στιγμή που δεν ξέρω αν το έχετε δει ως θέαμα, νομίζω ότι κάπως λίγο μπορεί και να σε στεναχωρήσει, να σε συγκινήσει. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Εστία. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια. Οι εκείες δεν είναι σκάφη αναψυχής, λέει η εφημερίδα Εστία στο πρωτοσέλιδο της. Επίσης στην αυτεμπορική, μπουρλότο στον πληθωρισμό, ακριβότερο έναντι της βενζίνης στο πετρέλαιο κίνησης, οι διαφορές στις τιμές ανανομώ, όχι επιδότηση στο ακριβό ρεύμα, σύσταση του Υπουργείου Ενέργειας, οι καταναλωτές να πάνε στα μπλε τιμολόγια. Επίσης, διπλό SOS ο ΑΣΑ για χρέος και πληθωρισμό, παγκόσμια οικονομία από τον ΟΣΑ, και σοκάρουν οι αποδόσεις ομολόγων πιο κοντά σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, πάμε στον ελεύθερο τύπο να δούμε το πρωτοσέλιδο. Επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επίσης στην πρώτη σελίδα, ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο πληρωμές έως 1.600 ευρώ, δικαιούχοι 50.000 μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρέτησαν το 24 εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, διαμένοντας σε μισθωμένες κατοικίες. Στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, αναταραχή στο Buckingham από το νέο βιβλίο για την Νταϊάννα, οι βολές του αδελφού της πριγκίπισσας κατά του Καρόλου και η αντίδραση από το παλάτι. Ώρα απόσυρσης για τα παλιά πλοία. Ανανέωση του στόλου της ακτοπλοίας φέρνει το νέο οικονομικό και περιβαλλοντικό τοπίο. Σε βέρτικο ο Τσίπρας, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, γκάφεξη και οριστείες μεγαλώνουν την τρύπα της αξιοπιστίας. Τον Απρίλιο, η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Ιόνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στον Ελεύθερο Τύπο επίσης. Απολυπαντικά και μπάζε ως ξυνισμένες ζήμες βιομηχανιών, 16 συλλήψεις σε 5 μήνες για απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και εμείς περισσότερο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στα νέα, διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία, δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Στην πρώτη σελίδα των νέων ακόμη, ένθετο υγεία τι πρέπει να ξέρουμε, η διατροφή φρενάρει τη γύρανση, λέει η εφημερίδα. Μέσω ΟΗΕ απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα, τι θα πει ο Μητσοτάκης, σκοτεινή όψη της ισχυρής Τουρκίας. Nations League, Σερβία-Ελλάδα, ψάχνει νίκη και ηθικό στην πρώτη κατηγορία. Παίζουμε μπάλα σήμερα με την Σερβία, Τάσο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην Εθνική. Μέσω ΙΕ απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα, τι θα πει ο Μητσοτάκης, η σκοτεινή όψη της ισχυρής Τουρκίας. Πρέπει να σας πούμε ότι έχει γίνει και λίγο χαμός με τα SMS, έτσι, με φύλλα πορείας έφεδρους, έτσι. Πρόκειται για επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των πολιτών που έχουν υπηρετήσει στον στρατό στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρίας. Δεν συνδέεται ασφαλώς με επικείμενη επιστράτευση ή πολεμική κινητοποίηση. Έχουν σταλεί όμως έτσι λίγο 100.000 SMS και mail. Τα χρειαστήκαν λίγο όσοι τα πήρανε. Ότι, όπα παιδιά, τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα ντυθούμε στο χακί. Συνεχίζουμε με τα νέα. Αγορές εκτοξεύονται, οι αποδόσεις των ομολόγων. Ένα θέμα για το οποίο σας έχουμε πει ότι υπάρχει ζήτημα, διότι επηρεάζει όλη τη λειτουργία πρώτα απ' όλα και του τραπεζικού κλάδου και στη συνέχεια της οικονομίας. Τι κρύβει ο τάφος του Ταχαμών, κοιλάδα των βασιλέων, το μυστηριώδες ερώτημα και η σχέση με την Νεφερτίτη. Αυτά τα ωραία. Πάμε στη Δημοκρατία. Λοιπόν, κεντρικό πρωτοσέλιδο τώρα της Δημοκρατίας. Έχει το Γκολοκοτρώνη, έτσι, τους Τούρκους να τρέχουνε, τον Γκολοκοτρώνη περήφανο πάνω στο άλογο με την περικεφαλαία και γράφει Δημοκρατία. Τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μοριά. 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση του Τριπολιτσάς και για όποιους δεν κατάλαβαν, το λέει και στα τουρκικά, κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα αρέστα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και στην Δημοκρατία επίσης, Κάλαμο Καβαλάριδες, τρέμει το Μαξίμου να απαντήσει στην Τώρα, γαλάζιος διχασμός και ο Βορύδης απολογητής των Σιμιτανθρώπων. Πάμε και στην εφημερίδα των Συντακτών. Εκένωση λόγω Μετροπόντικα, εντείνεται αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΕΣΤΑ Συνού να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηρόδρομου. Ωραίο μου πλυντήριο, φιάσκο με τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Λογικού Κόμματος συνέντευξη τύπου, λέει η εφημερίδα των Συντακτών. Κυβέρνηση, πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Και Αλέξης Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Νομίζω ότι αυτή η ατάκα του Αλέξη Τσίπρα παίζει πάρα πολύ και θα χαρακτηρίσει έτσι και σε ένα βαθμό και την προεκλογική εκστρατεία που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Στην Καθημερινή, εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφοροι στην πολεοδομία της Μυκόνου, θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε και εμείς εχθές. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων, ο Κηφισός. Έτσι, σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι το θέμα για το οποίο, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, θα ασχοληθούμε εκτενέστερα σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Αυτό νομίζω ότι εξηγεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης, έτσι, η αναντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης. Όταν υπάρχουν 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία, ουσιαστικά τι κάνεις, πληστηριασμό, έτσι. Λοιπόν, δημοσκόπηση Μαξίμου, η απήχηση των παροχών της ΔΕΘ. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιντζόταραθας. Εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυαποθεμάτων. Μεγάλο θέμα και αυτό. Έτσι, και λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Ασφυκτική η κατάσταση στα μέσα σταθερής στοχιάς, λέει η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη της σελίδα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Μαζικό, νεανικό, ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευση με το ΚΚΕ. Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτικό-πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια, γράφει η εφημερίδα. Κόντρα, πρωτοσέλιδο. Εμείς ικανοί στο δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, μία ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, 2,63 το λίτρο στα νησιά. Και στροφή των καταναλωτών μέσω Άερης, 7 στις 10 άμεσες πληρωμές, γράφει η εφημερίδα. Απογευματινή. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη, ταλαιπωρία τέλος. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία, ακίνητα, τραπεζική λογαριασμή, επενδύσεις αλλά και οφειλές. Όλα στο φως, η εφημερίδα απογευματινή στο πρωτοσέλιδό της. Επίσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές, ο πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη. Έγκλημα στην Καρνεάδου, λέει απογευματινή. Έψαχναν στο chat GTP πώς να επαναφέρουν τον μαζό από την Μέθη. Γεωργιάδης και Βορύζης για τους καβαλημένους, απάντηση στην τώρα. Ο κλασικός αλαζόνας Αλέξης Τσίπρας, λέει απογευματινή. Και Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος, πρόταση Πυρακάκη για έσοδα από το 6G έως 15 δις ευρώ. Τα χρήματα από τις δημοπρασίες συχνοτήτων να πέσουν σε επενδύσεις τεχνολογίας και υποδομών. Αυτό αφορά τον πρόεδρο του Eurogroup. Και βεβαίως να πάμε σιγά σιγά και στο κουιζάκι που σας είχαμε βάλει. Η λέξη εμβάλλω, εισάγω, τοποθετώ, έτσι. Λοιπόν, προκαλώ ή ενσταλάζω σκέψεις. Αυτό σημαίνει η λέξη εμβάλλω, λίγο έτσι εξειζητημένη, αλλά πάρα πολύ ωραία για να την χρησιμοποιούμε. Με τον Καρβέλα προπονητή, τι σκορ θα έχει η Ελλάδα μας, λέει ο Πάτροκλος. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, εγώ είμαι λίγο υπέρ του Γιοβάνοβιτς. Τον θεωρώ καλό προπονητή.
2: Άμα καλά θα έμεινα στο Γιώβιτς.
1: Το Γιώβιτς. Γιατί το Γιώβιτς, τι παίζει και ο Γιώβιτς στην Εθνική.
2: Σέρβια.
1: Α, ναι, κόλλησα κι εγώ λίγο τώρα, ναι.
2: Αν μπορείς από το Μαρκάρι.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, Σέρβεν καλή ομάδα. Θα δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Έχει λίγο ταλέντο αυτή η εθνική ομάδα, αλλά δεν έχει δεθεί πάρα πολύ καλά. Εγώ πιστεύω το πρόβλημα είναι ότι έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές καλούς, αλλά στις ίδιες θέσεις. Δηλαδή εκεί πρέπει να κάνεις την επιλογή, όπως είχαμε το 4, πολλά κεντρικά χαφ καλά και με έναν έξω ο Ζήκος και ο Στολτίδης που τότε μεσουρανούσανε, αλλά έπρεπε να διαλέξει κάποιος ο προπονητής. Λίγο τώρα μια ανάλογη κατάσταση είναι. Έχουμε εκεί στα χαφ ή μπροστά κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές, δεν μπορούν να παίζουν όλοι. Πρέπει να κάνεις μια επιλογή. Είναι δύσκολο αυτό. Με αυτούς τους βαθύτατους προβληματισμούς πηγαίνουμε μουσικά έως το δελτίο των 7 και την Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου. Επιστρέφουμε με δύναμό σου.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπινγκ μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Ο ηγέτης της Κίνας έγινε δεκτός προσωπικά από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετέβη στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον για να τον υποδεχτεί. Η κίνηση αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια και ερμηνεύεται ως ένδειξη της σημασίας που αποδίδει Ουάσιγκτον στην επίσκεψη του Κινέζου πρόεδρου. Η τριήμερη επίσκεψη του Σι Τζιπινγκ περιλαμβάνει σειρά επίσημων εκδηλώσεων, ωστόσο στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η ατζέντα περιλαμβάνει ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. Εν όψη των εθνικών εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν επιδιώκουμε μια τρίτη θητεία για να σπάσουμε το ρεκόρ. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με οθεί και οθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την οικονομία, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούμε να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Είμαστε μια χώρα με καλύτερες επιδόσεις από τους περισσότερους εταίρους της στην Ευρώπη όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης. Στο ενεργειακό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πολύ περήφανος, καθώς προς την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με στόχο γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Αντώνιο Γκουτέρες. Η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτή είναι ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζουν διπλωματικές πηγές, απαντώντας την τουρκική ανάρτηση στην οποία γίνεται λόγος για σφαγές του μουσουλμανικού πληθυσμού μεταξύ του 1821 και του 1830. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημένοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Άκουσα πολύ προσεκτικά στην ομιλία του Προέδρου Ερντογάν αναφορές στο διεθνές δίκαιο, τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Εν τούτη, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο, τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης, κάνοντας λόγο για μέγιστη υποκρισία. Σε ψυχιατρική δομή θα μεταφερθεί ο 49χρονος και η 44χρονη σύζυγός του μετά το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το βράδυ στη Νίκαια. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε τη γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι είχε όπλο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της Ελλάς. Η 44χρονη γυναίκα κατάφερε τελικά να ανοίξει την πόρτα, επιτρέποντας τους αστυνομικούς να εισέλθουν στο διαμέρισμα. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ένα ακόμη περιστατικό έμφυλης βίας σημειώθηκε αυτήν την φορά στην Πάτρα. Άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντάς την. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοηθείες, ενώ ο δράστης που διέφυγε αναζητείται. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 36 μετανάστες εντοπίστηκαν σε Λέμβο και περισυνελέγησαν στην περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιερά Πέτρας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων με πυράβλους στο Κίεβο. Ρωσικά πλήγματα καταγράφηκαν και στην Οδυσσό, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη το γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρες στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Τάσος Τάσος Καλδυρανιάς στη ρύθμιση του ήχου. Δυναμόσχος στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα. Τι κάνατε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλια. Από τις 6 καθημερινά ο Δημήτρης στην παρέα μας. Καλωσορίσατε η πολύ δυνατή φουρνιά των 7. Τάσο μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, όλα καλά?
2: Φανταστικά.
1: Ωραίο φωτεράκι φοράς εσύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Να σου πω. Το ζήλεψα.
0: Ναι, χρειάζεται.
2: Σήμερα η δροσούλα.
1: 13 βαθμούς είχε έξω τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Χρειάζεται κάτι παραπάνω.
1: Ναι, νομίζω ότι φθινοπόριασε. Κανονικά, μη σου πω, ήταν, θυμίζει και λίγο χειμωνιάτικο πρωινό. Με 13 βαθμούς τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Είσαι πιο κοντά στο χειμώνα από ό,τι στο καλοκαίρι, το 13 στην Ελλάδα. Και η φίλη μας η Όλγα μας λέει καλημέρα από τις τελευταίες μέρες στη Λευκά. Δεν ξέρω τι καιρό έχει εκεί στα Ιόνια. Στείλτε μας λίγο να μας πείτε έτσι, η θερμοκρασία και εσείς που βρίσκεστε, αν είστε εκτός Αττικής, ειδικά σε ποια κατάσταση είναι.
1: Είχε κάτι βροχούλες.
0: Για να είμαστε
1: εκεί, από ό,τι μάθαμε.
0: Ενημέρι.
1: Τα Ιόνια έτσι κι αλλιώς έχουν βροχές.
0: Πάντα.
1: Νομίζω είναι πρωταθλητές στην Ελλάδα στη βροχόπτωση.
0: Βέβαια, εννοείται. Όλα τα δυτικά της χώρας. Είμαστε, από εκεί έχει νερό αρκετό, όσο πας προς τα ανατολικά, ξεραίνει.
1: Λοιπόν, καλωσορίσατε στην παρέα μας. Πείτε μας που βρίσκεστε σήμερα, αυτό εδώ το πρωινό, της Πέμπτης με αυτά και με αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Η Πέμπτη είναι προπαρασκευή, έχουμε πει.
0: Σωστά.
1: Πάμε λίγο καλύτερα. Πάμε λίγο καλύτερα σε τι, δεν ξέρω. Άκουγα τώρα ότι είναι για τριήμερη επίσκεψη αυτό που μας έλεγε χθες ο Δημήτρης Φιλιππίδης, ο Κινέζος πρόεδρος στις ΗΠΑ. Πήγε ο ίδιος ο Τραμπ να τον υποδεχθεί. Είδες πώς τον υπολογίζει τον Κινέζο.
0: Ναι, έσπασε το πρωτόκολλο. Το είχε κάνει όμως και ο Κινέζος πρόεδρος εντυπωσιακή υποδοχή έτσι, στο Πεκίνο του Ντόναλντ
1: Τραμπ. Ωραία είχε περάσει το Πεκίνο. Και ανταπέδωσε την επίσκεψη. Εντάξει, πολύ σημαντική έτσι. Είχε δεκαετίες να πάει Κινέζος πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, θετικές είναι αυτές οι επαφές.
0: Ναι. Βέβαια, κοίταξε. Συμβαίνει σε μια περίοδο που γίνεται και ένας.
1: Χριστούλης.
0: Και ένας χαμός. Έτσι, στην Κίνα και στην Αμερική είναι ο οικονομικός τους πόλεμος σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Έτσι, πάρα πολύ έντονο. Με βιομηχανικές κατασκοπίες, με ένα χαμό εκεί να συμβαίνει, με ανταγωνισμούς στο φως αλλά και στο σκοτάδι. Είναι οι δύο μεγάλες περιδυνάμεις στην οικονομία του πλανήτη και στην τεχνολογία. Εκεί είναι το νέο πεδίο ανταγωνισμού, πάρα πολύ υψηλό. Επομένως, καλό είναι να μιλάνε εντάξει, μεταξύ τους και να έχουν έτσι στενότερες επαφές. Μπορεί αυτό, δεν ξέρω, να βγάλει και κάπου θετικά. Ας ελπίσουμε.
1: Μια που λέμε πάντως Κινέζος, για αυτά τα δέματα που μας έρχονται από την Κίνα, που παραγγέλνουν πάρα πολύ, το 70% των καταναλωτών παραγγέλνουν από αυτές τις πλατφόρμες, ειδικά τα κινέζικα. Έχει επιβληθεί ένα τέλος εισαγωγής, αλλά τώρα πρόσεξε τι έχει συμβεί. Δεν είναι για όλα τα προϊόντα. Λένε ότι είναι για κατηγορίες προϊόντων και όχι για το καθένα ξεχωριστά. Όμως παρόλα αυτά υπάρχουν αποθήκες σε κάθε χώρα που σου λέει: εγώ στη χώρα το έχω ήδη, δεν χρειάζεται να στο φέρω. Οπότε έτσι προσπερνούν και τα τέλη της χρέωσης εισαγωγής.
0: Ναι. Κάτι θα βρίσκανε, δηλαδή κάποιο τρόπο. Αυτό το έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιορίσει λίγο τον πολύ μεγάλο αυτό τζίρο, γιατί προφανώς υπάρχει και δυσαρέσκεια και απώλεια σημαντικών εσόδων και από το εμπόριο, έτσι, το εγχώριο, το ευρωπαϊκό. Και αυτό προσπαθεί να καλύψει. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα το καταφέρει ή έστω να μετριάσει λίγο αυτές τις πολιτικές. Όταν όμως βάζει τέτοια μέτρα, προφανώς υπάρχουν και τρόποι να τα ξεπεράσει.
1: Mm-hmm. Έτσι είναι. Λοιπόν, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχουμε ακούσει τα απίστευτα και με αφορμή την υπόθεση αυτή έχουμε δει ελέγχους. Όχι ότι δεν το υποψιαζόμασταν, αλλά τώρα φαίνεται ότι εντοπίζονται πια ιατρεία τα οποία λειτουργούσαν χωρίς άδεια. Όχι μόνο ιατρεία, διάφοροι άλλοι χώροι που είχαν μηχανήματα, που προσέφεραν θεραπείες. Είναι αυτό το wellness που λένε. Αν θες να γίνεις νεότερος, αν θες να έρθεις και πάλι σε φόρμα, αν θες να αποβάλεις από τον οργανισμό σου τοξίνες. Χίλια μύρια όσα έχουμε ακούσει. Ως προς την υπόθεση αμυγός του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, φαίνεται ότι υπήρχε μια νοσηλεύτρια εκεί στο ιατρείο που είπε στην ΓΑΚΑ ότι ο Μαζονάκης δεν είναι καλά και της απάντησε: δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί να καταθέσει συγκεκριμένη νοσηλεύτρια και φυσικά βάζουν και τεχνικό σύμβουλο και πολύ καλά κάνουν.
0: Κοίταξε, δεν χωράει σε μια κοινή λογική το πώς έχουν γίνει όλες αυτές οι ενέργειες από τη στιγμή που ο άνθρωπος φαίνεται να έχασε λίγο τις αισθήσεις του ή να υπέστη ανακοπή, τέλος πάντων να ήταν σαφές ότι δεν είναι καθόλου καλά στην υγεία του, δεν υπάρχει κάτι. Εκεί δεν υπάρχει κάποια κοινή λογική που να το εξηγεί. Προφανώς κάποιος εκείνη τη στιγμή αποφασίζει ότι για κάποιο λόγο πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά και όχι με τον τρόπο που θα λειτουργούσε οποιοδήποτε άνθρωπος. Έτσι. Εμένα μου κάνει εντύπωση, προσπαθώ να βρω τρόπο να το πω, πόσο αισθάνεσαι στο απειρόβλητο να κάνεις με τέτοια ενέργεια. Δηλαδή πόσο μπορεί εκείνη τη στιγμή η αίσθηση για το τι μπορείς να κάνεις είναι τόσο μεγάλη, δηλαδή η εντύπωση που έχεις ότι μπορώ να λύσω τα πάντα, που έχεις αυτή τη συμπεριφορά.
1: Κοίταξε να δεις, ειδικά
0: με ένα τέτοιο ασθενή, και ναι, για να το πούμε πως είναι, γιατί αν δεν ήταν αυτός
1: όταν
0: ο ασθενής και αυτό το
1: λόγιο, Δημήτρη.
0: Ναι, προφανώς έχει χτιστεί μέσα σου, μάλλον δεν ξέρω τώρα, είναι, κάνω και μια αυθαίρετη λίγο, μη λέω και εγώ τώρα ψυχολογικές ερμηνείες, αλλά θέλω να σου πω ότι προφανώς έχεις χτίσει μια αντίληψη για τον εαυτό σου και για τις ικανότητές σου, για την ισχύ σου, δεν ξέρω γιατί, που σου λέει τα πάντα λύνω.
1: Εγώ θα πω το εξής, αυτό που με τρομάζει είναι ότι δεν αισθάνονται την ευθύνη που έχουν απέναντι σε έναν άνθρωπο. Όσοι διενεργούν τέτοιες πράξεις, όταν βλέπεις ότι ο ασθενής δεν είναι καλά και όμως επειδή έχεις κλείσει το ραντεβού, θα του κάνεις αυτή τη θεραπεία και όχι μόνο αυτό, του έχεις κλείσει και ραντεβού για να πάει στον υπνοθεραπευτή μετά, που εδώ φαίνεται ότι υπήρχε μια συνεργασία, ο ένας έστελνε στον άλλον πελάτες. Και σου λέει, όχι, μωρέ, εντάξει, μια χαρά, θα του κάνω εγώ αυτή τη θεραπεία, θα γίνει καλύτερα, θα πάει και στον άλλον, του στείλε και ένα μήνυμα, ναι, θα σου έρθει τελικά.
0: Αυτό λέω ότι για να αφήσεις αυτό κατά μέρος, δηλαδή την ευθύνη που έχεις απέναντι, δεν ξέρω πώς μπορεί να αισθάνεσαι. Δηλαδή,
1: πώς να αισθάνεσαι, Δημήτρη μου, ένας μικρός θεός προφανώς.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Τι να πω.
1: Ό,τι μπορείς να τα απεξέλθεις, ότι δεν θα πάει τίποτα στραβά, ότι έχεις τις γνωριμίες απαραίτητες και το πελατολόγιο που είναι πάρα πολύ ισχυρό.
0: Μα και τη στιγμή που συμβαίνει το κακό, έτσι. Δηλαδή, πώς μπορεί να σκεφτείς ότι το καλύτερο σενάριο δεν είναι εκείνη τη στιγμή να προσπαθήσεις να τον σώσει με οποιοδήποτε τρόπο ή με αυτόν που οποιοδήποτε θα σκεφτόταν.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Και το σημαντικό
0: μπορεί να
1: χάνουμε
0: και κάποια στοιχεία.
1: Είναι αν κάτι πάει στραβά, να ξέρεις να βοηθήσεις τον άνθρωπο που είναι σε ανάγκη. Να ξέρεις να τον επαναφέρεις. Εδώ δεν ήξεραν καν, ας πούμε. Είναι δυνατόν να ψάχνεις στο ChatGPT. Ποιος είναι εγώ, είμαι εσύ, ποιος. Γιατρός υποτίθεται, ιατρείο. Και ψάχνεις να δεις πώς θα επαναφέρεις τον ασθενή σου.
0: Και αυτό για μένα, πώς να σου πω, νομίζω για τον οποιοδήποτε άνθρωπο το τηλέφωνο στο 166 το πρώτο πράγμα που κάνει οποιοδήποτε, ακόμα και γιατρός να είναι. Δηλαδή, γιατί και ο γιατρός ξέρει χίλιες φορές περισσότερο από όποιον δεν είναι γιατρός ότι εκείνη τη στιγμή όταν ένας άνθρωπος έχει μια πολύ σοβαρή κατάσταση στην υγεία του, προφανώς χρειάζεται νοσοκομείο ή μια περίθαλψη η οποία δεν μπορεί να γίνει.
1: Νοσοκομείο όταν είναι τόσο διάσημος, ωστόσο. Ο πελάτης, ο ασθενής, αν θέλεις, που είναι στο ιατρείο σου και καταλαβαίνεις ότι εδώ τώρα έμπλεξες, εδώ το πράγμα έχει ξεφύγει και θα προσπαθήσω λίγο να τον παλώσω μόνος μου, μην αναγκαστεί να καλέσω ασθενοφόρο και δημιουργηθείς άλλος, αντιλαμβάνεσαι. Εδώ έχουν πάει όλα στραβά και εδώ μιλάμε για εγκληματική αμέλεια, για να πούμε κάτι άλλο, γιατί κατηγορούνται και για δόλο, έτσι, οι συγκεκριμένοι. Και επίσης να πω ότι πάρα πολύ ωραία είναι αυτά τα εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη που μπορούν και εντοπίζουν στο διαδίκτυο διαφημίσεις ιατρείων και χώρων που μπορούν να προσφέρουν το longevity, την ευεξία, το wellness, δεν ξέρω πώς θα λένε όλα αυτά. Ναι, είναι της μόδας τώρα το longevity, τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, τα εντοπίζει το συγκεκριμένο μηχάνημα, το MedWatch, αλλά υπάρχει και διαφήμιση από στόμα σε στόμα, Δημήτρη. Που αυτή πώς να την περιορίσεις. Που πήγε η φίλη μου, πήγε ο γνωστός μου. Βγαίνουν τώρα και άλλοι άνθρωποι, καλλιτέχνες, και λένε: ναι, μου έκλεισε ραντεβού ο γνωστός μου. Γιατί είναι πάρα πολύ καλή, μου είπαν. Και πηγαίνει και όλη η καλή κοινωνία. Γιατί να μην πάω κι εγώ.
0: Πάντα από το αποστόμα στο στόμα ήταν καλύτερη διαφήμιση, ειδικά για τέτοιου είδους υπηρεσίες, μπορούμε να πούμε, ή γενικώς για όλες αυτές τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το να επισκεφθείς κάποιον επαγγελματία της υγείας ή οποιονδήποτε, ακόμα και δικηγόρο, μηχανικό, όλα αυτά. Εμένα πάντως με παραξενεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι ακόμα και σε αυτό το σενάριο που λες, δηλαδή στις επιπτώσεις που σκέφτεται εκείνη, δηλαδή βάζει τις επιπτώσεις αυτές, ακόμα και σε αυτό όμως, έτσι, δηλαδή προφανώς θα ήταν καλύτερη θέση αν είχε ακολουθηθεί το πρωτόκολλο, ακόμα και σε αυτή τη συγκυρία. Και το άλλο που σκεφτόμαστε όλοι, το αν δεν ήταν αυτό το θύμα, ο άνθρωπος, ο ασθενής, έτσι, ένας δημοφιλέστατος ερμηνευτής, δεν ξέρω τι θα είχε ενεργοποιηθεί από όλα αυτά. Έτσι, ή αν θα υπήρχαν τα ίδια αντανακλαστικά, με την έννοια να είναι κάποιος πολίτης ο οποίος μπορεί να μην είναι διάσημος. Έτσι, μπορεί και να είχαν γίνει. Δεν το ξέρουμε.
1: Σε κάθε περίπτωση η πολιτεία και όλο το σύστημα ελέγχων φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε και με αφορμή έναν θάνατο μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα και ψάχνουμε να δούμε τι υπάρχει. Και τώρα ανοίγει ως κόστο αιώλου βεβαίως, γιατί τέτοιες θεραπείες μπορείς να βρεις παντού, ας πούμε, ακόμα και σε νυχάδικα μας έλεγαν. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις τώρα και πού να τα αφήσεις.
0: Πλασμαφαίρεση ενδιαφέρεται.
1: Πλασμαφαίρεση όχι, αλλά άλλες θεραπείες. Που δεν πρέπει να γίνονται, εν πάση περιπτώσει, σε ένα τέτοιο μαγαζί. Έτσι δεν είναι. Ούτε μπορείς να πηγαίνεις να κάνεις μπότοξ σε έναν άνθρωπο που πηγαίνεις για να σου φτιάξεις τα νύχια. Γίνονται όμως.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, προφανώς σε όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί εδώ πρέπει να πούμε και το εξής, ότι ποτέ δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και επαγγελματίες και κάνουν δουλειά τους σωστά. Λοιπόν, και ειδικά στην ιατρική που είναι λειτουργήμα, με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να έχουν τα ιατρία, οι όποιες πράξεις κάνουν, οι όποιες εξετάσεις κάνουν, δεν ξέρω, όλα αυτά τα πράγματα. Και υπάρχουν προφανώς, όπως αποδεικνύεται, και κάποιοι οι οποίοι ξεφεύγουν τελείως από τους κανόνες. Δυστυχώς και εκεί θέλει λίγη παραπάνω, πώς να σου πω, επιμέλεια, έλεγχο περισσότερο. Ο κόσμος να είναι μάλλον λίγο πιο ψηλιασμένος πια, γιατί καλός ο έλεγχος και πρέπει να γίνεται και αναγκαίος, αλλά εδώ καταλαβαίνουμε ότι πρέπει λιγάκι και εσύ να εξετάσεις.
1: Πρέπει λίγο
0: σου
1: να το ψάξεις. Όταν κλείσεις ένα ραντεβού με ένα γιατρό, τάσου μου, εσύ όταν θες να πας σε ένα γιατρό, δεν ρίχνεις μια ματιά να μάθεις τι μέρος του λόγου είναι. Το βιογραφικό του τι λέει. Υπάρχουν κάποιες κριτικές, γιατί σε αρκετές σελίδες πια στο διαδίκτυο, αν γκουγκλάρεις ένα γιατρό, ας πούμε, βλέπεις από κάτω σχόλια. Αν είναι πολύ καλός, αν ασχολείται μαζί σου, αν γνωρίζει την επιστήμη του. Είναι σημαντικό να παίρνεις και αυτά τα σχόλια. Και από την άλλη, όταν πηγαίνεις στο ιατρείο, δεν βλέπεις αν υπάρχουν καδραρισμένα τα πτυχία, τι μεταπτυχιακά έχει κάνει, τι μεταεκπαιδεύσεις έχει κάνει, τι πιστοποίησης έχει αυτό το ιατρείο. Δεν τα βλέπεις όλα αυτά.
0: Εγώ νομίζω ότι, καταρχάς, επειδή είπες διαδίκτυο, κάπου διάβαζα ότι τις τελευταίες μέρες έχουν πέσει ως διαμαγείας και πολλές σελίδες σχετικές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αλλά πέραν τούτου. Εντάξει, υπάρχει λίγο η κλασική ιατρική, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι οι οποίες αναπτύσσονται, αλλά νομίζω ότι ο κάθε επιστήμονας έχει και μια ευθύνη να πει ότι μέχρι πού μπορεί να γίνει κάτι. Έτσι.
1: Εδώ
0: αυτό
1: τώρα
0: είναι.
1: Σταματάει η ευθύνη λοιπόν ο επιστήμονας και ο όρκος του Ιπποκράτη και εδώ ξεκινάει η μπίζνα, Δημήτρη μου. Και αυτό ακριβώς είναι που είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό λέμε στον κόσμο προσέχετε πάρα πολύ και αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις και το γνωστό του γνωστού ο γνωστέ που μου είπε ότι αυτός κάνει θαύματα, βρε παιδί μου. Και θα μπει στο ιατρείο του και θα βγεις βρέφος από εκεί μέσα. Δεν το έχουμε ακούσει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θέλει τεράστια προσοχή. Αυτό λέμε. Κάτι φαίνεται να αρχίσει να ξυπνάει και να κινείται. Α, δυστυχώς χάσαμε έναν άνθρωπο. Και επειδή ήταν διάσημος, ξεκίνησε όλη αυτή η έρευνα.
0: Αυτό
1: όλο. Για φαντάζω ένας άνθρωπος που δεν ήταν γνωστός, ή πόσοι θα μπορούσαν να έχουν σοβαρό θέμα με την υγεία τους, για να μην πω να έχουν καταλήξει, που δεν το μάθαμε ποτέ.
0: Α, ναι, είχες μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί έχουμε και τα ιατρικά λάθη, τα οποία, εντάξει, είναι άλλη σφαίρα εκείνη, γιατί προφανώς εκεί μπορεί να μην υπάρχει, αν θέλεις, οποιαδήποτε υπόνοια, κάποιος να έχει κάνει κάτι εσκεμμένα ή μια παράληψη η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και επικίνδυνη και κάτι περισσότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση η ανθρώπινη διάσταση που υπάρχει πάνω στον έλεγχο αυτών των περιστατικών, ειδικά στον τομέα της υγείας, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα.
1: Οπωσδήποτε. Θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ στη συνέχεια και στις υπόλοιπες εκπομπές. Να πούμε για αυτό το περιστατικό το οποίο συνέβη στη Νίκαια χθες το βράδυ. Θα μου πεις τώρα, απίστευτο, γιατί δεν έχεις ακούσει κάτι αντίστοιχο. Με ένα ζευγάρι το οποίο φαίνεται να αντιμετωπίζουν ψυχολογικό πρόβλημα. Ο σύζυγος κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του. Οπλισμένος. Η γυναίκα να ουρλιάζει. Λένε οι γείτονες τρεις μέρες την ακούμε να ουρλιάζει. Πήραν τηλέφωνο την αστυνομία. Ο άλλος ήταν μέσα ταμπουρωμένος και δεν την άφηνε να βγει. Δηλαδή, περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, πήγε αστυνομία, κατάφερε η γυναίκα κάποια στιγμή, του ξέφυγε μάλλον, άνοιξε την πόρτα, βγήκε έξω και έτσι μπήκαν και οι αστυνομικοί και τον έπιασαν. Δηλαδή, πραγματικά αισθάνομαι πολλές φορές ότι η ζωή σου κρέμεται από μια κλωστή.
0: Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική και οι γείτονες εκεί πέρα για όλο αυτό το διάστημα αντιμετώπιζαν μεγάλα πράγματα. Αν δείτε λίγο τους ανθρώπους πώς είναι όταν μιλούν γι' αυτό εκεί και τους αυτόπτες μάρτες, μπορείτε να καταλάβετε τι κατάσταση επικρατούσε εκεί
1: ναι,
0: πέρα.
1: Και εδώ η γειτονιά ειδοποίησε την αστυνομία ναι, μετά από τρεις μέρες που την άκουγε τη γυναίκα να φωνάζω, να ουρλιάζει. Είναι αυτά που πολλές φορές ακούς στη γειτονιά και λες τώρα, όχι μωρέ, μην μπλέξω, όχι μωρέ, να μην πάρω τηλέφωνο. Εδώ ευτυχώς πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι. Την είχε κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Δηλαδή θέλει τεράστια προσοχή και μια ευαισθητοποίηση και από εμάς και φυσικά έχουν την ευθύνη τους οι αρχές. Έχει μπει το panic button, θα το ξαναπούμε. Αν μια γυναίκα αισθάνεται ανασφάλεια, αν αισθάνεται ότι ο σύντροφός της, ο σύζυγός της ξεφεύγει πολλές φορές, προσπαθήστε να το προμηθευτείτε το συγκεκριμένο. Και αν είστε σε κίνδυνο, πατήστε το κουμπί. Γιατί δεν έχει δυνατότητα, Δημήτρη, όταν συμβεί το περιστατικό τη στιγμή τη κρίση, να πας να πάρει τηλέφωνο.
0: Όχι,
1: και να
0: δευτερόλεπτα.
1: Πεις, ελάτε, βοηθήστε με.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δευτερόλεπτα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έβλεπα σε μια συνέντευξη τον κύριο Χρυσοχοίδη προχθές και έλεγε ότι έχει 100 περιστατικά τη μέρα.
1: 100 περιστατικά τη μέρα.
0: Ενδοοικογενειακή βία. Δεν ξέρω, πώ να σου πω. Είχα δυσκολία να πιστέψω τον αριθμό.
1: Και όμως δεν οδηγούν ευτυχώς όλες οι περιπτώσεις σε θάνατο, σε θανάσιμα χτυπήματα, αλλά δεν θέλει πολύ να ξεφύγει όλο αυτό και είναι μεγάλος αριθμός, 100 την ημέρα. Γι' αυτό λέμε θέλει τεράστια προσοχή.
0: Υπερβολικά μεγάλος.
1: Και αν δεις τον σύντροφό σου να ξεφεύγει, φύγε. Φύγε και χωρίς προειδοποίηση, το ξαναλέμε πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Μην τον απειλείς, Δημήτρη θα φύγω, φύγε, πάρ' τα πραγματάκια σου και φύγε, γιατί μετά δεν έχει γυρισμό. Τόσο απλά.
0: Δυστυχώς έτσι είναι, γιατί είχαμε και τις άλλες περιπτώσεις στο Μαρούσι με τις επιθέσεις έτσι, με τον 22χρονο, σε μια κοπέλα και σε μια 55χρονη. Ο Τάσου Τασκαλδρανιάν επιμένει ότι πρέπει αμέσως να πάμε σε διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τάσος Τασκαλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ πέρα μαγεύει με τις εναλλαγές που κάνει στην κονσόλα.
1: Τάσος μαγεία και εκτός αέρα έχω να σας πω.
4: Και ψυχοτής.
1: Του
4: Δημήτρη.
1: Του έχεις δώσει ένα boost τώρα γερό του. Του Δημήτρη εκτός αέρα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, γι' αυτό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο.
1: Λέγαμε να περάσουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Δημήτρη. Και να πούμε ότι έχω σηκωθεί τον πάρα πολύ.
0: Έχει ένα χαμούλι από χτες και με τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη και με τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι που κυριαρχούν.
1: Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε με τους καλαμοκαβαλάριδες που έχουν καβαλήσει το καλάμι και τρέχουν. Τους υπουργούς δηλαδή, με άλλα λόγια, που έχουν αλαζονία, που δεν δίνουν σημασία στο λαό. Ενώ ο ρόλος τους είναι να υπηρετούν το λαό.
0: κάποιους.
1: Ότι είναι δύσκολο να επικοινωνήσουν με βουλευτές που τους ζητούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε αυτά,
0: ναι.
1: Θυμίζω. Και μάλιστα χθες είχε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη εδώ ο Γιώργος Ευγενίδης με τον Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Έτσι. Καμιά φορά είναι και απολαυστικό στις συζητήσεις, ο κύριος Κερίδης, έχει χιούμορ δηλαδή. Το ρώτησε λοιπόν ο Γιώργος, μα εσείς δεν είχατε πει κάποια στιγμή για αλαζονία επίσης όπως η κυρία Μπακογιάννη? Α, εγώ λέει προηγήθη. Εγώ το είχα πει πρώτος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, γιατί ξέρω εγώ να του πάρει την πρώτη. Νομίζω ότι έχει ένα νόημα να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κερίδη που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
4: Ποιοι είναι οι αλαζόνες υπουργοί, ποιοι είναι οι καλαμοκαβαλάριδες, και εσείς τα έχετε πει αυτά?
5: Προηγήθη. Είναι τιμή μου, γιατί είναι μια πάρα πολύ έμπειρη πολιτικός και πολύ μετριοπαθής και σοβαρή. Ερωτήσει. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία? Και η απάντηση είναι απλή. Δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι πολύ διασπασμένη, η οποία είναι σε παραζάλι. Είναι ο κακός μας εαυτός. Αυτόν πρέπει να προσέξουμε και με αυτόν οι πολίτες έχουν και δικαίως ευαισθησίες. Για να πάσα στιγμή εκνευρίζουμε κόσμο. Ενώ κάνουμε πάρα πολλά, συχνά κλωτσάμε την καρδάρα με το γάλα.
1: Ανά πάσα στιγμή εκνευρίζουμε κόσμο.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Προφανώς υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία, ξέρεις, κάποιοι μπορεί να τα έχουν βάλει στο μυαλό τους έτσι, και να φωτογραφίζουν τουλάχιστον με άμεσο ή έμεσο τρόπο με αφορμή και τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη. Εκεί γίνεται η συζήτηση. Υπήρχαν ωστόσο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από τον κύριο Βορύδη και από τον κύριο Κυρανάκη κάποιες τοποθετήσεις που πήραν απόσταση από αυτά που είπε η κυρία Μπακογιάννη, είπαν ότι εμείς δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ο κύριος Βορύδης δεν έχει υπόψη του κάτι τέτοιο, πρώτον. Δεύτερον, ο κύριος Κυρανάκης, να πούμε ότι είναι γραμματέας πια του κόμματος.
0: Σωστά.
1: Είναι αυτός που είχε αναλάβει να τρέξει όλο το βάρος των εκλογών. Και προφανώς του μιλάνε οι υπουργοί, και αν πάρει ο Κυρανάκης, ναι, θα το απαντήσουν.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Εγώ λέει συνεργάστηκα με όλους, μια χαρά.
1: Εσύ μια χαρά θα συνεργάζεσαι, οι υπόλοιποι.
0: Τώρα δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Πάντως νομίζω ότι και η κυρία Μπακογιάννη, η οποία συνήθως δεν μιλάει τυχαία.
1: Εντάξει, έχει κάθε δικαίωμα να μιλήσει έτσι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Μια τεράστια κυβερνητική θητεία.
0: Ναι, όχι, αυτό δεν είναι.
1: Ένα τα μεγάλα σοβαρά στελέχη του κόμματος.
0: Ναι.
1: Και ρίχνει πιστολιές στον αέρα.
0: Ναι. Απλά νομίζω ότι μπορεί να είναι έτσι λίγο περισσότερο στοχευμένο. Δεν αναφέρεται σαν γενικό φαινόμενο. Δεν μιλάει πολύ τυχαία η κυρία Μπακογιάννη.
1: Κάποιος θα έχει υπόψη της προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι ένας, γιατί όταν λες για καλαμοκαβαλάριδες και για αλαζονία, δεν έχεις στο μυαλό σου έναν άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο έχει καταλάβει και ο Πρωθυπουργός και πρόσφατα και στην πρόσφατη συνέντευξή του το είπε, να είμαστε ταπεινοί, να μην υπάρχει αλαζονία, γιατί το βλέπει γύρω τριγύρω. Και από την άλλη, δεν ξέρω αν είναι καλή εικόνα, ας πούμε, ένας υπουργός να ξεφεύγει στο πλαίσιο μιας συνέντευξης και να επιτίθεται με τέτοιους χαρακτηρισμούς και τέτοιες εκφράσεις σε ένα δημοσιογράφο που του υποβάλλει ένα ερώτημα. Το είδαμε σε βραδινή τηλεοπτική εκπομπή και μάλιστα δέχθηκε πειρά ο συγκεκριμένος συνάδελφος και οι υπόλοιποι που ήταν μαζί του, γιατί είναι τρίο η συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί δεν του απάντησαν εκείνη την ώρα. Και πραγματικά μου έκανε και εμένα εντύπωση πως το άφησαν έτσι να περάσει.
0: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι πέρα από το ότι το ανακάλυψε εκείνη την ώρα, αλλά ο συνάδελφος τον οποίο αναφέρθηκε απάντησε, απλά απέντησε έτσι με πάρα πολύ, πώς να σου πω, κομψό και ήπιο τρόπο. Δηλαδή είπε ότι εγώ δεν θα σας απαντήσω σε αυτό το ύφος. Έτσι, το απάντησε. Ο κάθε άνθρωπος έχει λίγο και το ύφος του.
1: Τέλος πάντων, χρειάζεται μια αυτοσυγκράτηση, γιατί στο δημόσιο λόγο δεν μπορεί να ακούγονται αυτά και δεν μπορεί να σε καλεί ένας δημοσιογράφος. Ακόμα και αν, γιατί άκουσα διάφορα τώρα, ότι έλα μωρέ, εντάξει, φίλοι είναι τώρα και είναι φύλλα προσκύμενος ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος και με την άνεση που έχει ο υπουργός του είπε τέτοιο πράγμα. Δεν λες τέτοιο πράγμα στον αέρα. Αν μη τι άλλο, έχεις ένα ρόλο απέναντί σου που είναι του δημοσιογράφου, σε ρωτάει. Και το απαντάς έτσι, χρειάζεται μια αυτοσυγκράτηση.
0: Ναι, επίσης τώρα οι ερμηνείες έτσι με τα φύλλα προσκύμενος και αυτά, εντάξει, για τη συγκεκριμένη περίπτωση κιόλας, πώς να σου πω, έχω και μια... όχι, θέλω να σου πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει ένα ερώτημα και στη συγκεκριμένη συζήτηση ήταν, πώς να σου πω, σε ένα επίπεδο δεν υπήρχε αντιπαράθεση στη συζήτηση, κάποια οξύτητα, ούτε κάποιο εριστικό, αν θέλεις. Ερώτημα. Επομένως, νομίζω ότι δεν υπήρχε λόγος να
6: πάει προς τα εκεί. Ήταν εκνευρισμένος ο Άδωνης χθες από το πρωί.
1: Δεν πρέπει να το αφήνουμε να περνάει έτσι αυτές οι επιθέσεις. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να σου πω, Τάσο μου, επειδή αναφέρεσαι και σε μια άλλη συνέντευξη που ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος κλπ. Λίγο και το ύφος με ενόχλησε από πλευράς των συναδέλφων. Της μίας συναδέλφου, για την ακρίβεια. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ακούσεις απόσπασμα από τη συγκεκριμένη συνέντευξη, είναι από ένα σημείο και μετά ξεφεύγει. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Και εμείς οι συνάδελφοι, μην παρασυρώμαστε σε ένα ύφος, το οποίο είναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό που χρειάζεται. Βγάλε την ουσία. Αυτό. Εκεί θα σε παραδεχθώ. Τώρα το από εκεί και πέρα θέλει μια προσοχή και από εμάς τους ίδιους και από τους πολιτικούς μας απέναντι.
0: Εγώ θα πω ότι με όλα αυτά είμαστε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2026 και έχουμε αυτές τις εντάσεις και τις ατάκες. Επειδή ο χρόνος μπροστά είναι πάρα πολύ, ναι. Μα πάρα πολύ και ειδικά πυκνός πολιτικά. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο μπορεί να βγει όλη αυτή η ιστορία σε αυτή την ένταση. Νομίζω ότι κάπου θα καταλαγιάσει και καλό θα ήταν.
1: Ναι, χρειάζεται μια αυτοσυγκράτηση. Από την άλλη, χθες πολύ άτμο σήκωσε η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky. Αυτό που είπε κάποια στιγμή, οι εμείς οι κανείς.
0: Ναι.
1: Και φάνηκε να λένε πάρα πολύ, δηλαδή το εξέλαβαν έτσι ότι κάτσε ρε φίλε, δηλαδή μόνο εσύ μπορείς, άλλος δεν μπορεί.
0: Ναι, και μίλαγε έτσι λίγο σε τρίτο πρόσωπο και ουσιαστικά έλεγε αυτό, μόνο εγώ μπορώ.
1: Άλλος παιδί δεν έκανε, ναι. Μόνο η Μαριέτο Γιάννη που λένε για την ακρίβεια. Αν παρακολουθήσεις όμως όλη τη συζήτηση, έκανε λόγο και για συνεργασίες, έκανε λόγο και για ένα δεύτερο πόλο.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, τώρα το βασικό επιχείρημα νομίζω
1: είναι
0: αυτό.
1: Εγώ αισθάνομαι ότι αναφερόταν σε ένα δεύτερο πόλο που θα μπορούσε ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία να δημιουργήσει απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι το εξέλαβα εγώ. Ή τουλάχιστον προσπάθησε να το εξηγήσει μετά κάπως έτσι.
0: Εντάξει,
1: δεν ήταν εύστοχη η κουβέντα αυτή πάντως.
0: Ναι, πάντως εγώ θεωρώ ότι μετά ο τρόπος που πήγε να το εξηγήσει που λες είναι ουσιαστικά για να μην μείνει μια εικόνα, ξέρεις, του υπερεγώ, ότι εγώ είμαι αυτός που μπορώ. Πήγε λίγο να το μετριάσει και όταν έκανε τη συγκεκριμένη αναφορά μιλούσε σε τρίτο πρόσωπο. Εντάξει, προφανώς αυτό που θέλει να προτάξει και είναι η στρατηγική του κόμματος της Ελλάς είναι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο πιο ισχυρός δυνητικά αντίπαλος του κύριου Μητσοτάκη και να ενισχύσει αυτό το προφίλ. Το έκανε ο ίδιος εχθές. Προφανώς αυτή η στρατηγική θα ακολουθηθεί. Τώρα με τους πόλους και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι συνταρακτικά.
1: Εγώ στεναχωριέμαι γιατί βλέπω να υπάρχει μια μεγάλη ασυνεννοησία και η μοναδική περίπτωση πραγματικά να υπάρξει αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι μόνη της, δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αλλά είναι μόνη της και είναι αρκετά μπροστά από τον δεύτερο και πόσο μάλλον από τον τρίτο, είναι να υπάρξουν κάποιες συμμαχίες. Εδώ δεν βλέπω καμία κουλτούρα συνεργασιών, δυστυχώς.
0: Και πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις, αν θέλεις, σε βαθμό που δεν ξέρω αν είμαστε πια στο 2000. Ξέρεις, στο παρελθόν όπου μπορούσες να μιλήσεις με ότι αυτός ο χώρος έχει τόσα κοινά χαρακτηριστικά.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με το θέμα του Κηφισού, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Να πούμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας τον Θωμά από την Καστοριά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ξεκίνησαν, λέει, τα κρύα. 6,5 βαθμούς έχει η Καστοριά αυτό εδώ το πρωινό.
1: Α, ρωτήσαμε, ανταποκρίθηκε ο Θωμάς, τον ευχαριστούμε.
0: Είδες, 6,5 βαθμούς.
1: 6,5 βαθμούς στην Καστοριά, έτσι. Απίστευτο.
0: Ανάψανε σόμπες, όχι σαν και εμάς. Πέφτει 13 και λες κρύο. Καλή ώρα.
1: Καθένας εκεί που αντέχει. Έτσι. Και έχει συνηθίσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως το πολύ σοβαρό θέμα αυτό με τα απόβλητα, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα με τους χίλιους δύο τρόπους. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο.
0: Την καλή συνάδελφο, την Κατερίνα Μαστανδονάκη.
1: Την καλή συνάδελφο, την Κατερίνα Μαστανδονάκη.
0: Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, έτσι, να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Η Κατερίνα, ωστόσο, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία, γιατί είχαμε συλλήψεις. Η αστυνομία παρακολούθησε το συγκεκριμένο βιτιοφόρο. Πριν όμως μιλήσουμε γι' αυτό, πάμε να δούμε για το περιστατικό που έγινε στον Πειραιά. Είπες και σε κάποια στοιχεία το πρωί για μια φωτιά, έτσι, που συνέβη σε κτίριο στον Πειραιά. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, Ντίνα. Καλημέρα, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, να ξεκινήσω όντως από την προληπτική απομάκρυνση των 70 ενίκων οκταόρυφου ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της οδού Κακοδιστρίου στον Πειραιά, λόγω καπνών. Είχαμε μεγάλη αναστάτωση στην πυροσβεστική υπηρεσία. Φαντάζομαι τώρα και οι άνθρωποι, 2 η ώρα τα ξημερώματα έγινε το περιστατικό. Και τι ακριβώς τώρα συνέβη? Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασαν οι πυροσβέστες στο σημείο, διαπίστωσαν έντονο καπνό να εξέρχεται από τον αερογωγό Υγείου δωματίου, έχοντας επηρεάσει τους ορόφους, τους από πάνω ορόφους, κυρίως τον 8ο όροφο, όπου από εκεί ζητήθηκε η απομάκρυση των 70 ενίκων του ξενοδοχείου. Τους κατέβασαν από το κτίριο και διαπιστώθηκε, παιδιά, ότι εκεί είχε γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα να έχει αυτούς τους έντονους καπνούς. Και αφού κατέβασαν τον κόσμο, αέρισαν το ξενοδοχείο και μετά από 1-2 ώρες ανέβηκαν οι άνθρωποι στα δωμάτια τους. Αλλά φανταστείτε τώρα τι αναστάτωση προκλήθηκε σε 8 όροφο και όλα σε ξενοδοχείο εκεί στον Πειραιά. Τέλος καλό, όλα καλά.
1: Καταρχάς είναι και μια περίπτωση, Κατερίνα, που αν κάποιοι είχαν αργήσει, δεν υπήρχαν τα ανακλαστικά στο να ενημερωθούν οι αρχές, μπορούσε να καταλήξει πάρα πολύ άσχημα.
2: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι

0: και υγεία παιδιά και για το περιβάλλον της Αττικής, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Αστυνομικοί λοιπόν είχαν κάποιες πληροφορίες ότι σε ένα πρατήριο υγρό καυσίμων που βρίσκεται παιδιά στο Εργάλιο είχε μετατραπεί αυτό το πρατήριο σε σταθμό παράνομης ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων. Ακούστε τώρα τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά. Μετά από πολυήμερη λοιπόν παρακολούθηση, οι αστυνομικοί έπιασαν επαυτοφόρο τον οδηγό του δικαιοφόρου, πρόκειται για έναν υπήκο από την Αλβανία 41 ετών, την ώρα που άδειαζε υγρά βιομηχανικά αποβλήτα υψηλής, λένε οι αστυνομικοί, οξύτητας, σε φρεάτιο αποχέτευση στο βενζινάδικο. Τι έκανε αυτός λοιπόν? Έμπαινε με το δικαιοφόρο στο βενζινάδικο για να έχει ουσιαστικά απόκρυψη. Άνοιγαν εκεί τη ΣΕΙΔΑΠ το φρεάτιο και άδειαζε τα βιομηχανικά απόβλητα μέσα στο φρεάτιο της ΣΕΙΔΑΠ. Όπως διαπίστωσαν στελέχη από την ΣΕΙΔΑΠ, μέσω των υπόγειων σωληνώσεων, ο τοξικός αυτός εφιάλτης, να τον πω, δεν ξέρω πώς να τον πω, κατέληγε στο δίκτυο όμβριων υδάτων. Από εκεί χυνόταν στον Κηφισό ποταμό και τελικά μόλυνε, παιδιά, τη θάλασσα σε όλο το παραλιακό κομμάτι. Οι αρμόδιοι επιχειρητές τώρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που πήραν δείγματα, ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι πρόκειται για απόβλητα εξαιρετικά επικίνδυνα, με έντονη οσμή και σκούρο χρώμα. Μόνο τις τελευταίες 20 ημέρες διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι είχαν γίνει τουλάχιστον 4 τέτοιες παράνομες ρήψεις.
2: Πήγαινε και άδεια στο δυτείο η συγκεκριμένη λοιπόν μπισκοτοβιομηχανία, Κατερίνα μου, είχε βρει μια εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν, γιατί δεν ήταν δικό της το δυτείο. Και τους έλεγε, έλα να πάρεις τα αποβλητά μας. Και αυτοί, αντί να πάνε να τα πετάξουν εκεί που ενδείκνυται, εν πάση περιπτώσει, πήγαιναν και τα ρίχναν εκεί μέσα.
0: Ακριβώς. Μπορεί να τους βόλευε το δρομολόγιο, τι να σου πω, Τίνα μου. Τέλος πάντων, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό του δικαιοφόρου, που είναι 41 ετών, καθώς και τον 63χρονο υπεύθυνο του πρατηρίου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ακόμη ατόμων, τον ιδιοκτήτη του δικαιοφόρου, τέλος πάντων, και το δικαιοφόρο έχει κατασκευθεί, ενώ και στον ιδιοκτήτη, όπως σας προανέφερα, του δικαιοφόρου, αλλά και στον οδηγό του οχήματος, έχουν επιβληθεί τσουκτερά πρόστιμα, δηλαδή γύρω στις 3.000 ευρώ περίπου στον ιδιοκτήτη του δικαιοφόρου, 2.840 ευρώ και 1.348 ευρώ στον οδηγό του δικαιοφόρου.
1: Κατερίνα, έχει και άλλες υποθέσεις αντιμετωπίσει η αστυνομία τέτοιες?
0: Ναι, ναι, έχει, στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει. Ξέρεις τι κάνουν συνήθως, είτε στη θάλασσα πάνε και χύνουν απόβλητα, είτε σε σημεία τέλος πάντων που δεν επιτρέπεται, όχι πολύ συχνά, αλλά έχουμε ξαναπάρει τέλος πάντων, αλλά πολύ μικρότερης κλίμακας, παιδί μου, από αυτό που...
1: Ναι, από αυτό που συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί προφανώς είναι μία από τις ειδήσεις που δεν τις ακούς κάθε μέρα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και πρωτοφανής υπόθεση για την ελληνική αστυνομία.
0: Ναι. Ναι, ναι, και υπάρχει και ειδικό τμήμα, θέλω να σου πω. Είναι η ομάδα αποτροπής απόρριψης αποβλήτων. Είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση στη Γαδά, στη Γάζη, τη συγκεκριμένη ομάδα. Και είναι μια ομάδα η οποία παρακολουθεί τέτοιου είδους φαινόμενα. Δηλαδή, υπάρχει στην αστυνομία μια
1: συγκεκριμένη
0: υπηρεσία που ασχολείται με την αποτροπή απόρριψης αποβλήτων.
2: Κατερίνα, αυτά τα απόβλητα, τα βιομηχανικά, τα τοξικά, τα ιδιαίτερα όξινα, όπως λέμε χαρακτηριστικά, βιομηχανικά απόβλητα δηλαδή, αρκεί να καταλάβεις πόσο κακό είναι για τη δημόσια υγεία το γεγονός ότι αυτά έπεφταν σε ρέμα στον Κηφισό και κατέληγαν στη θάλασσα. Εδώ μιλάμε για οικολογικό έγκλημα και για το ότι θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Έχουμε ήδη μια πρώτη μήνυση από το Δήμαρχο Μοσχάτου Ταύρου για την παράνομη αυτή απόρριψη αποβλήτων. Έτσι, και εκφράζει και την οργή και την αγανάκτησή του. Δηλαδή, όλες οι περιοχές που περνάει ο Κηφισός θα αρχίσουν τώρα να αναρωτιούνται τι ρίχνουν εκεί μέσα. Αν ρίξεις μια ματιά, βλέπεις και απλά σκουπίδια, όχι απλά βιομηχανικά απόβλητα. Έτσι,
0: στην κήτη του Κηφισού.
1: Βέβαια. Σε όλο το ποτάμι και είναι και σημαντικό που υπήρξε πρωτοβουλία για τη Δημοτική Αρχή, γιατί ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως είναι και αναγκαίο για να προχωρήσει η υπόθεση, έτσι, στη δικαιοσύνη να υπάρξει μια παραπάνω αντίδραση.
2: Και επίσης πρέπει να υπάρχει και μια έρευνα, να γίνονται μετρήσεις, δειγματοληψίες, να υπάρχει κάποια αυτοψία. Ξέρω εγώ, το κομμάτι αυτό δεν ανήκει στην περιφέρεια, αναρωτιέμαι εγώ. Η περιφέρεια Αττικής δεν πρέπει να έχει επίβλεψη στο τι συμβαίνει σε αυτό το έρμο το ποτάμι.

0: Ναι, οπωσδήποτε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να.
1: Όπως και στα άλλα ρέματα, έτσι, όχι μόνο στον Κυφισό.
0: Ο Κυφισός είναι.
1: Γιατί και στην Πικροδάφνη πετάνε διάφορα.
0: Νομίζω ότι πετάνε παντού, δηλαδή αυτή είναι μια κακή συνήθεια που υπάρχει. Εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, έχουμε μάλλον κάτι πιο σημαντικό και κάτι
2: πιο σοβαρό, παιδιά.
0: Και πιο βαρύ.
2: Και είναι το πιο ύπουλο έγκλημα, γιατί ξέρει, δεν είναι ότι απευθείας σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Πολλούς και σιγά σιγά, δηλαδή με αυτά τα βιομηχανικά απόβλητα που κινούνται στις θάλασσες, μα και για τα ψάρια που τρώμε. Και οι άνθρωποι που κολυμπούν.
1: Κύκλωση είναι αυτό, περνάει σε όλη την αλυσίδα, Κατερίνα.
2: Ακριβώς, είναι ένα σιωπηλό έγκλημα που διαρκεί χρόνια και έχει επίπτωση σε πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα.
1: Και τώρα ξέρεις τι σκέφτομαι, ενώ συμβαίνουν αυτά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και ίσως το υποψιαζόμαστε, αλλά δεν βγαίνει και κανένας, αν εξαιρέσει τώρα την αστυνομία που τον παρακολούθησε το αρμόδιο τμήμα που λες, δεν βγαίνει και κανένας να κάνει αυτοψία, να αναρωτηθεί όλα αυτά ρε παιδί μου τα απόβλητα, πού πηγαίνουν τελικά. Και εδώ έχουμε σταθεί, ας πούμε, στο περιβαλλοντικό τέλος που πληρώνουν οι πολίτες για τη σακούλα ή για το κυπελάκι και στα χάρτινα καλαμάκια.
2: Και το καλαμάκι. Εγώ σας το έχω πει και άλλες φορές. Δεν με ακούτε. Η αστυνομία τις περισσότερες φορές μετά με λέτε ότι. Αλλά να σας πω κάτι. Η αστυνομία.
1: Πες τα αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Όλες τις δουλειές. Μα αυτό σας το λέω συνέχεια. Πάει η αστυνομία και τελικά τι βγάζει. Βγάζει. Πώς το λένε. Συλλαμβάνει αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το έγκλημα. Και σας έχω πει ότι όταν φτάνει η αστυνομία, έχει γίνει το κακό.
0: Αλλά
2: δεν πάνε οι υπηρεσίες, οι άλλες, να το προλάβουν.
1: Έχει γίνει το κακό, αλλά αυτός άδειασε 4 φορές σε 20 μέρες. Δηλαδή, αφού τον είδανε ήδη την πρώτη φορά, τι τον αφήσαν και έριχνε 4 φορές.
0: Εντάξει,
2: μα κανέναν παρακολούθηση.
1: Ήθελες να το διπλωδέσεις το θέμα.
0: Εντάξει, γίνεται μια.
2: Έπρεπε να γίνει παρακολούθηση για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπήρχε η πληροφορία. Εντάξει, και διαπίστωσαν όντως σε 4 μέρες ότι έριξε 4 φορές αποβλητά. Αλλά φαντάσου τι θα είχε κάνει τις προηγούμενες μέρες.
1: Άλλο, συμβαίνει χρόνια αυτό, έτσι, δεν είναι μια φορά. Δεν προλαβαίνω να τα πάω εκεί που πρέπει και τα ρίχνω στον Κυφισό.
0: Θα το βγάλει αυτό η έρευνα. Εντάξει, υπάρχουν και οι λεπτομέρειες της επιχείρησης κάθε φορά που οργανώνει η αστυνομία για τέτοιου είδους περιστατικά. Εντάξει, κάτι ξέρουν παραπάνω οι αστυνομικοί και τα κάνουν όπως τα κάνουν. Σε κάθε περίπτωση είναι μια υπόθεση η οποία φέρνει στην επιφάνεια άλλο ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τι γίνεται έτσι, σε αυτή την πόλη με αυτά τα.
2: Ένα οικολογικό έγκλημα.
1: Όπως είναι οι παράνομες χωματερές, Δημήτρη, όπως είναι οι παράνομες. Παράνομη ρήψη μπάζων,
0: ναι.
1: Που έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε μπάζα παντού. Είναι ένα
2: ατέλειωτο
1: σκουπιδαριό πολλές περιοχές.
2: Τι πες? Ξεσπούν και φωτιές στις παράνομες κομματέρες. Δηλαδή πόσες φορές δεν έχουμε δει μεγάλες πυρκαγιές και να συντελείται ένα άλλο μεγάλο οικολογικό έγκλημα με τους καπνούς που εισπνέουμε όλοι μας από τις μεγάλες φωτιές που ξεσπούν σε αυτές τις
1: παράνομες. Μα και το καλοκαίρι φωτιά στην Πάρο από χωματερή ξεκίνησε.
2: Μπράβο, να τα.
0: Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ άλλη μια φορά. Κατερίνα Μασταντονάκη, ξέρετε, συνάδελφος από το αστυνομικό ρεπορτάζ.
1: Θα σε ακούσουμε και στις επόμενες εκπομπές του σταθμού. Κατερίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δούμε, λοιπόν,
0: ναι. Ο ένας τρόπος για να μάθουμε τι γίνεται είναι να κάνει η αστυνομία κάποιες συλλήψεις και να αποκαλυφθεί μια εγκληματική πράξη.
1: Πρέπει να δούμε ωστόσο πόσο σημαντικό είναι και πόσο επιβαρύνει την υγεία μας και το περιβάλλον.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε μαζί μας τον καθηγητή περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής και τον πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τον κύριο Δημοσθένη Σαραγιάννη. Τι κάνετε, κύριε Σαραγιάννη, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Σαραγιάννη.
4: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία. Μας ανησυχεί αυτή η είδηση.
4: Ναι, γιατί κυρίως όχι για το ένα μόνο συμβάν, να μας ειλικρινείς, αλλά για το ότι είναι προφανέστατα κάτι που συνέβαινε πιο οργανωμένα, που σημαίνει ότι δημιουργείται μια επιβάρυνση στο Κηφισό σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Γιατί το πρόβλημα εδώ είναι η διασυσσόρευση και στον υδατινό οικοσύστημα και στους έμβιους οργανισμούς στο υδατινό οικοσύστημα. Των μετάλλων και άλλων τοξικών υλικών που υπάρχουν στα λίμματα.
0: Εσείς έχετε διαπιστώσει μέσα από τις έρευνες που κάνετε ότι τέτοιου είδους απόβλητα υπάρχουν στη θάλασσα, βγαίνουν στη θάλασσα, υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ή στοιχεία?
4: Γενικά, ο σωρινικός γενικά δεν έχει κακή κατάσταση. Βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση. Αλλά αυτό που σίγουρα έχουμε δει είναι ότι υπάρχει επιβάρυνση, σημαντική επιβάρυνση σε συγκεκριμένα σημεία του Κηφισού, όπως για παράδειγμα ιδιαίτερα στην περιοχή ανάμεσα στον Κόκκινο Μήλο και τη Λεωφόρο Κίνης, που είναι το αντίστοιχα ύψη, όπου εκεί πραγματικά υπάρχει πολύ σημαντική επιβάρυνση, είτε αυτή είναι μικροβιακή, παθογόνους μικροοργανισμούς όπως σαλμονέλα, είτε είναι σε μέταλλα και άλλες τοξικές ουσίες.
0: Τι πετάνε?
4: Πετάνε βιομηχανικά απόβλητα, κυρίως με αυτόν τον μηχανισμό, και βέβαια υπάρχουν και αστικά λύματα. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μικροβιακό φορτίο σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη φόρτιση από περιπτώματα, αστικά λύματα, κλασικά.
1: Οτιδήποτε αστικά, δηλαδή, μπορείς να βρεις εκεί μέσα. Το σημαντικό είναι ο κόσμος να γνωρίζει αν γίνονται μετρήσεις και αν το είχαμε διαπιστώσει και αν είχε γίνει αντίστοιχα καταγγελία.
4: Καταγγελία δεν το ξέρω. Νομίζω ότι οι καταγγελίες πρέπει να έχουν γίνει παλιότερα από δημάρχους περιοχή των περιοχών στην παρακηφίσια ζώνη σε διάφορες φάσεις. Mm-hmm. Μετρήσεις γίνονται κυρίως από διάφορους φορείς, είτε θεσμικούς, δηλαδή με την έτσι να πρέπει να το κάνει, είτε από ακαδημαϊκούς ερευνητικούς φορείς για λόγους επιστημονικής έρευνας. Εξού και έχουμε, δηλαδή αυτό που σας λέω είναι αποτέλεσμα και δικών μας μετρήσεων, αλλά και το μετρήσεων, μια σύνθεση από τις μετρήσεις που έχουν γίνει και από όλους τους υπόλοιπους φορείς. Αυτό που δεν υπάρχει και θα έπρεπε να υπάρχει είναι ένα σύστημα σαν ένα cockpit, ας πούμε, ένα control που να μπορεί να παρακολουθεί την ποιότητα του νερού του Κηφισού συνεχώς με διαφανή και προφανέστατα επιστημονικά υποκυρωμένο τρόπο.
0: Μιλάτε για το ποτάμι, έτσι, γιατί συνήθως πολλές φορές ακούμε εσάς και τις μελέτες σας να περιγράφουν την κατάσταση από την ανάλυση των υδάτων της θάλασσας, έτσι, άλλες φορές που κάνετε. Τώρα εσείς λέτε για να δούμε τι γίνεται στον Κηφισό πρωτού φτάσουν όλα αυτά τα απόλυτα.
4: Βέβαια, γιατί εκεί είναι η πηγή, έτσι, δηλαδή. Εγώ, μια και το λέτε, κάνω προς το θέμα, γιατί ακριβώς το αντικείμενο είναι η σχέση περιβάλλοντος με υγεία. Ο τρόπος να το αντιμετωπίσεις είναι να καταλάβεις ποια είναι η πηγή, ποιοι είναι οι βασικοί μηχανισμοί που διέπουν το φαινόμενο και να αντιδράσεις πάνω σε αυτούς. Όχι να πας κατόπιν εορτής να προστατεύσεις την υγεία, παραδείγματος χάρη με ένα φάρμακο. Έτσι, γιατί το φάρμακο είναι χρήσιμο, αλλά καλύτερα είναι να το αποφύγεις. Να αποφύγεις να κάνεις πρόληψη. Αυτό εννοώ. Γι' αυτό πρέπει να δράσεις την πηγή.
1: Τώρα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλα αυτά από ό,τι φαίνεται εκβάλλουν μέσω του Κηφισού στη θάλασσα, mm-hmm, που ανησυχεί πάρα πολύ τους πολίτες. Αντίστοιχες μετρήσεις υπάρχουν και στη θάλασσα στο σημείο αυτό που εκβάλλει?
4: Ναι, να πω την αλήθεια, στο σημείο εκβολής του Κηφισού η κατάσταση είναι καλύτερη. Γιατί λόγω της...
1: Γιατί απορροφώνται στο μεταξύ.
4: Όχι, γιατί αλλάζει το
0: έδος
4: της σύσταση των υδάτων κτλ. Αυτό συμβαίνει συνήθως στα ποτάμια. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία υπάρχει, τίνει να υπάρξει μεγάλη συσσόρευση ρήπων ή άλλων υλικών κτλ. Και είναι σημαντικό να ξέρεις, τι μπορούμε να ξέρουμε, δεν είναι, όπως σας είπα, ξέρουμε στο βέβαιο υλικού του Κηφισού, πού είναι, ποια είναι αυτά τα σημεία και να μετράς εκεί. Γιατί αν καταλαβαίνετε ότι αν μετρήσω κάπου αλλού, προφανώς θα μπορώ να σας δώσω μια άλλη εικόνα. Έτσι. Δηλαδή, αν μετρήσω σε ένα σημείο που είναι καλύτερα τα πράγματα, θα σας λέω είναι πάρα πολύ καλά. Δεν είναι πάρα πολύ καλά, είναι, θα λέγαμε, φτωχή η ποιότητα, χαμηλή η ποιότητα των νερών του Κηφισού και αυτό έχει επιβάρυνση και στη θάλασσα και τελικά και στην αλληλεγγύη και στο νερό κολύμβησης.
0: Κύριε καθηγητά, γιατί καταλήγει μια επιχείρηση, ένας υγειονομικός σχηματισμός να διαθέσει τα λύματα με αυτόν τον τρόπο?
4: Γιατί τη συμφέρει, γιατί το πρόστιμο που έχει να πάρει αν την πιάσουν να το κάνει είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με το κόστος να κάνεις την βάση τους τύπους. Κοιτάξτε, νομίζω 2.000 ευρώ για την εταιρεία και 1.000 για τον οδηγό, ας πούμε, του φορτηγού κτλ. Είναι λίγα χρήματα σε σχέση με το κόστος να πας να το πας στον μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, να πληρώσεις.
1: Άρα, κανονικά, κύριε Σαριάννη, να το πούμε αυτό, ότι αυτά τα βιτία έπρεπε να πάνε σε μονάδες επεξεργασίας λιμάτων, όχι όπου να είναι.
4: Το νομικό πλαίσιο είναι σαφές και πλήρες. Δεν υπάρχει κενό εδώ. Δηλαδή, υπάρχει υποχρέωση να πηγαίνουν σε μονάδες επεξεργασίας λιμάτων, όπου γίνεται πλήρες επεξεργασία και ο καθαρισμός είναι με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται όχι από την ελληνική μόνο. Θα σας πω για την κοινοτική νομοθεσία, δηλαδή, γιατί είναι κοινοτική νομοθεσία που εφαρμόζουμε. Άρα, στην πραγματικότητα, αν κάναμε τα πράγματα σωστά, θα ήταν πολύ καλά. Το πρόβλημα είναι ότι προφανέστατα δεν τα κάνουμε και δεν είναι μόνο αυτή η φορά. Δυστυχώς είναι ένα επαναλαμβανόμενο
1: πρόβλημα. Και να μας πείτε και για τα άλλα ρέματα τι ισχύει με αφορμή τον Κηφισό. Γιατί έχουμε ακούσει, ας πούμε, καταγγελίες για την Πικροδάφνη, παράδειγμα.
4: Ναι, υπάρχουν διάφορες. Κοιτάξτε, εκεί παίζεται ανάλογα με την περιοχή. Τα ρεύματα που είναι περί τον Κηφισό, η αλήθεια είναι ότι έχουν και αυτά σημαντική επιβάρυνση, ανάλογα με τις περιόδους ιδιαίτερη. Γενικότερα, χρειάζεται μια επικαιροποίηση του συστήματος διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Κηφισού. Γιατί και προβλέπεται και από την, θα το ξαναπώ, κοινοτική νομοθεσία που είναι τώρα εθνική, και αυτό νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει. Είναι ένα κομμάτι έργου υποδομής πολύ σημαντικό, το οποίο όμως δεν είναι μόνο να κάνεις έργο υποδομής, είναι να κάνεις, και εδώ να πω ότι υπάρχει ένα γενικό έλλειμμα, να κάνεις το σύστημα παρακολούθησης για το
1: μετά. Αυτό είναι το κρίσιμο.
4: Ναι, δηλαδή θα μπορούσαμε εγώ, ας πούμε, θα πρότεινα εδώ να βάλουμε σε 5 σημεία, ας πούμε, δεν λέω σε άπειρα, σε 5 συγκεκριμένα σημεία που είναι hot spots, να βάλουμε ένα σύστημα μόνιμης παρακολούθησης της ποιότητας του νερού. Με αυτή τη λογική μπορούμε να έχουμε άμεσα πληροφορία και οι φορείς και οι πολίτες, θα πω, δεν χρειάζεται να έχουν μόνο οι φορείς, δεν είναι, πώς το λέμε, privacy αυτό, είναι δημόσια δεδομένα, μάλιστα είναι υποχρέωση από την συνθήκη του όρχους να είναι έτσι, να είναι δημόσια αυτά. Άρα θα ήταν μια πολύ καλή κίνηση και βεβαίως κάτι που δεν έχει γίνει, αλλά θα πρέπει να γίνει και για την περίπτωση, αλλά και ευρύτερα, είναι να υπάρχει μια δυνατότητα άμεσης ψηφιακής διασταύρωσης του ηλεκτρονικού, των δηλώσεων που μπαίνουν στο ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων. Υπάρχει ηλεκτρονικό μητρό για τα βιομηχανικά βόλτα, σε σχέση με τους όγκους παραγωγής των βιομηχανικών μονάδων που μπορούν να, που εμπλέκονται στην παρακηφίσια ζώνη. Γιατί το λέω? Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχεις ένα σύστημα που συνεχώς μπορείς να βλέπεις αν υπάρχει.
1: Ανανεώνεται και μπορείς να το παρακολουθείς.
4: Αν υπάρχει κενό στις ροές. Δηλαδή, αν αυτό που βγάζει το εργοστάσιο είναι μεγαλύτερο από αυτό που δηλώνεται στο ηλεκτρονικό μητρό αποβλητών, καταλαβαίνετε ότι κάπου η διαφορά έχει πάει κάπου.
0: Μια διασταύρωση.
1: Κάποια λείπουν από εκεί, ναι, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Και προφανώς υποθέτουμε ότι όλα αυτά είναι και πάρα πολύ βλαβερά ως ουσίες για την υγεία.
1: Τι προκαλούν στη δημόσια υγεία?
4: Εννοείται. Κοιτάξτε, γενικότερα μιλάμε για ουσίες όπως τα βαριά μέταλλα, τα οποία έχουν κυρίως νευροτοξικότητα και συνδέονται με πολλά προβλήματα, ειδικά μάλιστα σε τους πιο ευαίσθητους οργανισμούς όπως τα παιδιά. το ομόλογο, για παράδειγμα, συνδέεται με, με πρόβλημα στην ανάπτυξη και στην ικανότητα αντίληψης, πτώση του IQ, για να το πω πολύ απλά. Mm-hmm. Υπάρχει ο υδράγυρος, ο οποίος έχει τοξικές ιδιότητες, αρσενικό, προβλήματα στο, με δερματίτιδες και ακόμα και καρκίνο. Το κάδμιο, επίσης καρκινογόνο. Yeah. Άρα, υπάρχει μια σειρά από ουσίες, μέταλλα τα οποία είναι αναγκαστικά χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία προφανώς και είναι σε αλήματα. Για αυτόν τον λόγο χρειάζεται επεξεργασία.
0: Μάλιστα.
4: Επίσης, υπάρχουν μικροπλαστικά. Yeah. Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες και άλλα οργανικά υλικά, τα οποία έχουν κυρίως προβλήματα σημαντικά στην ορμονική ισορροπία, στην μεταβολική ισορροπία, και με αποτέλεσμα αυτό μακροπρόθεσμα να συνδέεται και με καρκινογένεση και με προβλήματα στην αναπαραγωγή και με καρδιοπάθειες.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πολύ χρήσιμα ήταν όσα μας είπατε. Μηχανισμός ελέγχου λοιπόν χρειάζεται, γιατί εδώ μιλάμε όντως για ένα οικολογικό έγκλημα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία και για τα φώτα σας. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
1: Καλά, κύριε Σαριγιάννη, καλημέρα.
0: Καλή
1: σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Σοβαρό το θέμα.
0: Ακριβώς, και νομίζω ότι με αυτές τις γνώσεις που πήραμε από αυτή την συνέντευξη μπορούμε να καταλάβουμε λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει και τι χρειάζεται να γίνει. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας κρατήσατε στην τροφιά, μας στείλατε τα μηνύματά σας. Ο Ανέστης μας λέει 10 βαθμοί στην Ξάνθη, η Μαρία, τη φωτογραφία της. Έτσι, ο Βαρκάρης τον Αχαίροντα και εκείνος, έτσι δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε όλα.
1: Μελέτης, ο Ηλίας, ο Αντώνης.
0: Βέβαια, καλημέρα σε όλους. Η Γεωργία που μας λέει ότι στη Θηβών τρέχουν νερά από τα λάστιχα ποτίσματος στην Ισίδα, στο ρεύμα προς Λεωφόρο Αθηνών, εδώ και μέρες.
1: Τα γνωστά, έτσι, που πάει στο γάμο του Καραγκιόζη το νεράκι.
0: Ναι. Και ο φίλος μας, ο Ανδρέας, που μας στέλνει και εκείνος τον μήνυμά του, και η Αγγελική. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσος Καλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας. Καλημέρα,
5: καλημέρα.
1: Και επισήμως. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά.
0: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέγκα. Μείνετε εδώ, Αλφα Radio 99.
1: Καλημέρα σε όλους.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Μποτιλιάρισμα συναντούν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προ Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισία ανατμήματα, στη Συγκρού από το ύψο τη Λαχομιτζή προ Αθήνα και στην Παραλιακή, στο ύψο του Νέου Φαλήρου αλλά και στο ύψο του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα προ Πειραιά. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προ Αεροδρόμιο από Δημοκρατία έω Κηφισία και στι εξόδου για Λαμία. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. Εν ώψη των εθνικών εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν επιδιώκουμε μια τρίτη θητεία για να σπάσουμε το ρεκόρ. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με οθεί και οθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την οικονομία, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούμε να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Είμαστε μια χώρα με καλύτερες επιδόσεις από τους περισσότερους εταίρους μας στην Ευρώπη όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης. Στο ενεργειακό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πολύ περήφανος, καθώς προς την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με στόχο γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Θα προηγηθεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Αντώνιο Γκουτέρες. Απάντηση έδωσαν ελληνικές διπλωματικές πηγές στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπόλιτσας, που γίνεται λόγος για συστηματικές φαγές του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821 με 1830. Η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, υπογράμμισαν διπλωματικές πηγές. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο ομολογό του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επισημένοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Άκουσα πολύ προσεκτικά στην ομιλία του Προέδρου Ερντογάν αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Εν τούτη, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο, τόνισε ο κύριος Χριστοδουλίδης, κάνοντας λόγο για μέγιστη υποκρισία. Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Ο ηγέτης της Κίνας έγινε δεκτός προσωπικά από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετέβη στην αεροπορική βάση Άντριους για να τον υποδεχτεί. Η τριήμερη επίσκεψη του Σι Τζιπίνγκ περιλαμβάνει σειρά επίσημων εκδηλώσεων, ωστόσο στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η ατζέντα περιλαμβάνει ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Σε ψυχιατρική δομή θα μεταφερθεί ο 49χρονος και η 44χρονη σύζυγός του μετά το περιστατικό ενδοικογενειακής βίας το βράδυ στην Νίκαια. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε τη γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι είχε όπλο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της Ελλάς. Η 44χρονη γυναίκα κατάφερε τελικά να ανοίξει την πόρτα, επιτρέποντας τους αστυνομικούς να εισέλθουν στο διαμέρισμα. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ηγουμενίτσα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Στον διεθνή χώρο, σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου που προβλέπει απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες παρά τις διαφωνίες που προκύπτουν, αποκαλύπτει ο ενημερωτικός ιστότοπος Πολίτικο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απαγόρευση στοχεύει αφενός στη μείωση των τιμών της ενέργειας και εφετέρου στην ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί και στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και νομίζω ότι είμαστε στην τρελή αισιοδοξία. Όλα πάνε καλά, οι τιμές είναι τζάμι και βέβαια δεν πίνουμε μπάφους, έτσι, για να ζούμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Όχι, δεν το παγώ, το λέει ο Υπουργός Υγείας. Άμα το λέει ο Υπουργός Υγείας, προφανώς νομιμοποιείται η χρήση της συγκεκριμένης ορολογίας. Ο καιρός θα είναι έθριος. Κηρύττω το τέλος των βροχών. Γιατί τελείωσε. Είχαμε ένα 24ωρο με βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες κτλ. Επιστρέφουμε σε καλύτερα επίπεδα, σε καλύτερες συνθήκες. Ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Όχι, μην φανταστείτε επιστροφή στο καλοκαίρι. 24 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τοπικές νεφώσεις πιθανότητα βροχών στην Πελοπόννησο. Και νομίζω ότι η Αττική θα έχει καλή θερμοκρασία. Έχει βγει ήδη ένα ήλιο. Δεν είναι σαν τη χθεσινή ημέρα που εντάξει ήταν βαρύ φθινόπωρο. Η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει τη σύναξη της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, πολιούχου της και προστάτηδα των Κυθύρων, καθώς και την Αγία Θέκλα, την Ισαπόστολο και Μεγαλομάρτυρα. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά λοιπόν. Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτό, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα και Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο Τραμπ έχει ανοίξει, έχει στρώσει κόκκινα χαλιά. Πήγε και υποδέχτηκε παιδιά τον Κινέζο, που είναι ο μεγάλος του εχθρός φυσικά, το Xi Jinping, στο αεροδρόμιο, στην Αμερικανική βάση Άντριους, που προσγειώθηκε εκεί το σκάφος, το αεροσκάφος του Κινέζου. Κόκκινα χαλιά που δεν ήθιστε για την Αμερικανική διπλωμάτια. Συνήθως πάει όπως ο Πάρχης, πάει ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδέχεται τον ηγέτη μιας άλλης χώρας στο Λευκό Οίκο. Προφανώς ο Τραμπ βλέπει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και έχουν σφίξει και τα γάλατα. Προσπαθεί τώρα να ισορροπήσει λίγο μετά τις απειλές, γιατί έτσι δουλεύει αυτός. Απειλές, λάδι και δεν κάνει τα τίποτα. Βέβαια πετυχαίνει κάποια πράγματα, όχι αυτά που τουλάχιστον προαναγγέλει, γιατί έχει τελειώσει 8 πολέμους, δεν ξέρουμε ποιους, έχει ξεκινήσει άλλους 15. Ουσιαστικά έκανε μια επιχείρηση στο Ιράν και τώρα δεν έχει άνθρωπο να συνομιλήσει και να κλείσει μια συμφωνία και τους καθάρισε όλους στην ηγεσία που μπορούσε να ελέγχει τη χώρα. Τώρα είναι το πολιτικό προσωπικό και οι σεχταριστές, ας πούμε, από την άλλη των φρουρών της Επανάστασης, που ο καθένας είναι ακραίος μέχρι τέλος πάντων δεν ξέρω και εγώ τι, που δεν μπορούν να κάτσουν να συνοηθούν και να βρουν μια συμφωνία και έτσι ανοιγοκλίνει το στενό του ορμούς. Ανοιγοκλίνει. Τώρα 12, 30, 25 καράβια που περνάνε δεν είναι κατάσταση αυτή. Η τιμή του πετρελαίου, εντάξει, λίγο έχει υποχωρήσει. Βέβαια, εκεί έξω στα πρατήρια γίνεται κακός χαμός. Η κυβέρνηση επιμένει εκεί με τους φόρους, αντιπαράθεση. Αλλά έχουμε τους μπάφους, τα ξυλόλια. Όταν η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται καυγάς, όταν ένας πολιτικός την πέφτει στους δημοσιογράφους, κάτι δεν πάει καλά. Ο Γεωργιάδης ανοίγει μέτωπο με τους δημοσιογράφους και τα καύσιμα βάζουν φωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και τους καλαμοκαβαλάριδες που είπε τώρα Μπακογιάννη. Κακός χαμός γίνεται εκεί πέρα. Παιδιά, ξεκαβαλίστε και τα καλάμια και τα άλογα. Δεν ξέρω, οι καλαμιές. Άρε, καλαμιές εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Έκανε θέμα η κυρία Μπακογιάννη. Και από την άλλη, βλέπουμε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να ανακαλύπτει γιατρούς χωρίς πτυχία. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τόσο καιρό τι έκανε. Χρειαζόταν να πεθάνει ένας άνθρωπος για να μας πούνε. Σιγά σιγά, δηλαδή, πάλι πέφτουμε από τα σύννεφα. Όπως πέσαμε από τα σύννεφα και με αυτή την υπόθεση με το βιτίο που πήγαινε και έριχνε λίματα στον Κηφισό. Και έχει γίνει, λέει, αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Ο Κηφισός, παιδιά, που περνάνε. Ο Κηφισός. Δηλαδή, παιδιά, είναι για να φεύγουμε από αυτή τη χώρα. Στον Κηφισό, όπου χιλιάδες αυτοκίνητα είναι εκεί κολλημένα, δηλαδή δεν είναι ένα ποτάμι, τέλος πάντων, ήταν κάποτε ποτάμι, τέλος πάντων, έχει σημασία, το οποίο είναι κάπου, ξέρω εγώ, στην απομόνωση και δεν το βλέπουμε και πάνε και ρίχνουν ελλείμματα. Μιλάμε ένα κεντρικό σύστημα που έχει γίνει δρόμος, περνάνε εκατομμύρια άνθρωποι από εκεί και ξαφνικά με αυτό το βιτίο που αποκαλύφθηκε προχθές, που πήγαν και ρίχνουν ελλείμματα, ανακαλύψαμε κι εμείς ότι το ποτάμι είναι αγωγός ή τον έχουν μετατρέψει σε αγωγό λιμάτων και αποβλήτων. Τι λέτε, ρε παιδιά, φοβερές ανακαλύψεις κάνουμε εδώ. Και έρχεται τώρα και ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει και να την πέσει στους δημοσιογράφους του Μέγκα, το Χασαπόπουλο και τη Βούλγαρη, ότι επειδή του πάνε για τα νονογυλαίκα και γιατί τον ρωτούσαν, γιατί ο δημοσιογράφος, ο ρόλος του, παιδιά, να τελειώσει αυτό το αστιακή, είναι να ρωτάει και να φιλοξενεί
διάφορες απόψεις. Ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν, επειδή βρέθηκε στριμωγμένος με την υπόθεση Μαζονάκη, και επειδή στην αρχή ζήτησε συγγνώμη και πήγε στην εκκλησία γιατί είδε ότι υπήρχε οργή, τώρα αρχίζει σιγά σιγά από τη μία ζήτησε συγγνώμη και από την άλλη πάει και υποστηρίζει τον κύριο Πατούλη και τον Ιατρικό Σύλλογο που έπρεπε να κάνει τους ελέγχους. Ξαφνικά βγαίνει η αρχή διαφάνειας και ανακαλύπτει γιατρούς χωρίς πτυχία. Ξαφνικά κλείνουν διάφορα ιατρία. Εν τω μεταξύ ελέγχεται ο κύριος Γεωργιάδης για. Ελέγχεται. Υπό την έννοια του δημόσιου διαλόγου, όχι από τη δικαιοσύνη. Γιατί όταν συζητάμε για διάφορες θεραπείες οι οποίες. Είτε είναι παράνομες, είτε είναι τέλος πάντων κομπογιανίτικες και υπάρχουν όλοι αυτοί οι αγύρτες οι οποίοι προσπαθούν να επενδύσουν στον πόνο των ανθρώπων και στην αγωνία για την υγεία τους, για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε πρέπει και ο ίδιος να δώσει απαντήσεις. Και όταν πηγαίνει και μας μιλάει για διάφορα κέντρα αισθητικής όπου αποδεικνύεται μέσα από βιντεάκια σε αυτό που πήγε στα Νότια Προάστια ότι ο υπεύθυνος εκεί πέρα έβγαινε σε διάφορα βίντεο και έλεγε για την πλασμαφαίρεση και ότι μπορεί να γίνει και στους υγιείς κτλ. Και γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Πρέπει να το ρωτήσουν, αλλά όταν το ρωτάνε, αρχίζει αυτός, του λένε για αυτά τις υποθέσεις και λένε και απαντάει ο Γεωργιάδης ότι και εσείς με τα ξυλόλια και με την Καριστιανού και με αυτά. Γιατί όταν γινόταν αυτή η υπόθεση με την πυρόσφαιρα, δεν έπρεπε οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε και για τα ξυλόλια και για τον μπάζωμα και για όλα. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα διαβάζουμε το non-paper που δίνει η κυβέρνηση κάθε φορά και το τι θέλει ο κύριος Γεωργιάδης? Και εδώ προφανώς αντιλαμβάνεται το Μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, είναι έξω. Όταν η κυρία Μπακογιάννη μιλάει για αλαζόνες υπουργούς και τα λοιπά που κουνάνε το δάχτυλο, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσει όλα αυτά ο Πρωθυπουργός και όταν θα γυρίσει να, από την Αμέρικα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν διάφορα ζητήματα. Αλλά την καλύτερη ατάκα την είπε ο Τάκης Χατζής χθες, που ήμουν και εγώ καλεσμένος εκεί στο Mega News, γιατί ήταν φιλοξενούμενος ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Σπανάκης. Τον ρωτήσαμε, ρε παιδί μου, τι είναι η άποψή σου για το άλλο θέμα που έχει δημιουργήσει ο κ. Γεωργιάδης, για τους μπάφους στο Action. Τον ρώτησε ο Νίκος Ελευθερόγλου ότι αν υπάρχει το σενάριο τέλος πάντων να αλλαγεί ηγεσία, αν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει την αυτοδυναμία, είναι γύρω στο 28 και υπάρχει και ένα άλλο κόμμα κεντροδεξιά που μπορεί να κάνει ένα 10% κτλ. Και του λέει: πίνεις μπάφους. Δηλαδή, παιδιά, το έχουμε τερματίσει εντελώς. Έτσι, το έχουμε τερματίσει. Δηλαδή, ο κ. Γεωργιάδης προφανώς χρησιμοποιεί μια λογική ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση και επιτίθεται στους δημοσιογράφους που του κάνουν ερωτήσεις και λειτουργεί ως τρόλ του διαδικτύου. Δηλαδή προσπαθεί με έναν τρόπο να σου κάνει επίθεση για να σου δημιουργήσει μία ενοχή, λες και φταίνει οι δημοσιογράφοι που κάνουν τις ερωτήσεις. Η εξουσία είναι αυτή που πρέπει να απαντά στις ερωτήσεις. Έτσι. Και μεταφέρει βέβαια την ενοχή, όπως πολύ έξυπνα ξέρει και το κάνει, τον παραδέχομαι σε αυτό, στους ανθρώπους που τον ρωτάνε. Και για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί πέφτουμε συνέχεια από τα σύννεφα, ο προφυλακισμένος γιατρός της Καρνεάδου ήταν μέλος της Αθηναϊκής Λέξης, παιδιά, της καλής κοινωνίας. Και με διαλέξεις σε καλά ιδιωτικά σχολεία του ψυχικού. Δηλαδή, πήγαινε στα ιδιωτικά σχολεία αυτό, τον παίρνανε, παιδιά, τον παίρνανε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εσείς στέλνετε τα παιδιά σας και χρυσοπληρώνετε, τον παίρνανε αυτόν τον τύπο για να τους λέει για την ψυχολογία και αυτά. Ο τύπος που έδωσε σε μία πελάτησα, σύμφωνα με την καταγγελία, μία βαλίτσα την άνοιξε με δονητές και τέτοια. Έτσι. Είχε και μια αφέντρα, λέει. Βγαίνουν διάφορα τώρα και λες τώρα, Παναγίτσα μου. Και ο Μαζονάκης ο συγχωρεμένος την προηγούμενη μέρα ήταν σε εστιατόριο Πανακρίβου με επιχειρηματία και μια μάνατζερ και ήταν και ο υπνοτιστής μαζί. Δηλαδή, όλη τη καλή κοινωνία είναι. Όλη τη καλή κοινωνία, όλοι αυτοί δηλαδή οι αγύρτες και αυτά. Και βέβαια κάπου εκεί βρίσκουν και ένα αυτοχαδάκι το οποίο πέφτει στην ανάγκη και στα νύχια τα γάμψά του για να τον ξεβλουδίσουν. Γιατί αυτό ήταν το θέμα. Έτσι. Και μετά λέμε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να συμβεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Όταν σχεδόν εθνικό θέμα είναι αν θα βρέχει στην συναυλία τη Άννα Βύση. Παιδιά, έλεος. Μιλάμε για χώρα ανέκδοτο. Για χώρα που δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Σωσμός δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ βγαίνει και ο Τσίπρας, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ωραία, ή εμείς ή κανείς, λέει. Πω ρε μεγάλε, το σκέφτηκες πολύ για να μας το πεις. Τι λέει ο άνθρωπος? Δηλαδή, ότι ο μόνος άνθρωπος που έχει χάσει τόσες φορές από το Μητσοτάκη λέει ότι μπορεί να τον κερδίσει. Το εμείς τώρα το βάλε, ξέρετε, για λόγους ευγενίας. Ή εγώ ή κανείς ήταν το θέμα. Γιατί εμείς δεν υπάρχει εμείς. Τώρα μην τρελαθούμε. Γιο ταχύ κόμμα είναι.
Έχει διορίσει εκπροσώπους. Δεν υπάρχουν κομματικά όργανα που δουλεύουν. Αποφασίζει αυτός με μια κλειστή τρόικα εκεί πέρα. Δίνει το σύνθημα και τέλος. Εγώ δεν έχω δει ούτε μέλη ούτε τίποτα. Δηλαδή στο παρελθόν υπήρχαν κόμματα τα οποία εντάξει, okay, υπήρχαν ιδρυτές, μετά φτιαχτήκαν κόμματα, μετά υπήρχαν λειτουργίες των οργάνων κτλ. Κτλ. Ναι, και λέει και το άλλο. Περνάγαμε πάρα πολύ ωραία το 15 με το 19. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο το να περιμένεις το ATM στην ουρά. Έκανες γνωριμίες, σταμάτη, γνώριζες ανθρώπους και αυτά και τα λοιπά. Παίρναγες το χρόνο σου, λεφτά δεν είχες. Οπότε έλεγες να πάρω το 50 εκεί πέρα, να δω τι θα κάνω και πώς θα το κάνω. Καλή σας ημέρα, 5η 24 Σεπτεμβρίου. Και αν αναρωτιέστε πού βρίσκεται πλέον ο δημόσιος διάλογος στη χώρα, η απάντηση είναι απλή. Κάπου ανάμεσα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στους μπάφους, στα ξυλόλια και στα ανανογιλέκα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Απέναντί μου στην τον ήχο είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Αγγελική Λάζου. Στη ροή της εκπομπής είναι η Δυναμόσχου, Νίκος Πανιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-989-989. Το email μας είναι neararandalfaradio989.gr. Και μιλάμε για την παφολογία. Μιλάμε για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, τα καύσιμα, τις απειλές της Τουρκίας στην Ελλάδα. Και βέβαια από την άλλη, είπαμε, η ατάκα η θεϊκή ήταν χθες στο Τάκη Χατζή, στο Σπανάκι, όπου τον ρωτάγαμε εμείς για τον Πάφο και έλεγε άλλα πράγματα. Και κάπου εκεί του λέει ο Τάκης Χατζής ότι άλλος πίνει τον Πάφο τελικά εδώ πέρα. Και αυτό έχει γίνει viral. Όπως αντιλαμβάνεστε, κατά τα άλλα, εδώ μια χαρά είναι τα πράγματα, γιατί ζούμε σε μια συνθήκη η οποία είναι η καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε. Και μέσα σε όλα αυτά φτάνουμε στην Ελλάδα του 2026. Ο ένας ζητάει τρίτη θητεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο άλλος λέει εγώ ή κανείς. Το Πασόκ λέει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ο Σαμαράς ετοιμάζεται. Μιλάμε για τα καύσιμα και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, που πραγματικά έχουν γίνει ένας εφιάλτης. Δεν είναι ο μόνος εφιάλτης όμως που ζουν οι πολίτες. Για βγες να βρεις σπίτι να νοικιάσεις, δηλαδή ένα διάρι, υποδιάρι, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρεις κάτω από 600 ευρώ, έτσι, και γίνει ένας κακός χαμός και με τη στέγη. Αλλά το μόνο που εξακολουθεί να μην έχει πάρει τίποτα είναι η τιμή της βενζίνης, εννοώ Μπάφο. Αυτό ανεβαίνει μόνο του, δεν χρειάζεται δηλαδή Μπάφους και τέτοια κτλ. Δυστυχώς η κατάσταση είναι αυτή, γιατί εδώ, ξέρεις, αν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι λανθασμένη πολιτική, γιατί την προτείνουν πλέον ανοιχτά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς την κυβέρνηση? Γιατί η κυβέρνηση προτιμά να εισπράττει το φόρο και να επιστρέφει μέρος του ως επίδομα, αντί να εξετάσει μια προσωρινή μείωση στην αντλία? Και μετά την υπόθεση Μαζονάκη, ποιος είχε την ευθύνη να ελέγχει τις υπηρεσίες που διαφημίζονταν από ιδιωτικές δομές και γιατί οι εκτεταμένοι έλεγχοι έγιναν εκ των υστέρων? Και εδώ υπάρχει ένα άλλο. Θεωρεί ο Πρωθυπουργός αποδεκτό από έναν υπουργό, και μάλιστα υπουργό υγείας, να απαντά σε πολιτική ερώτηση δημοσιογράφου με το «μήπως έχετε πάρει κανένα Μπάφο»? Όχι, εγώ το ρωτάω απλά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
8: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
9: Star System με την ACBU κάθε πρωί στις 9 στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί στον Κηφισό, που εκτός από δρόμος Γολγοθάς είναι και αγωγός βρώμικων λιμάτων, επικίνδυνων λιμάτων. Τι μαθαίνεις τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα? Πέφτουμε από τα σύννεφα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper είναι 6947-789-989. Το email είναι neara@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Αντρέα, στον Δημήτρη, στην Νικολέτα. Να είστε καλά, που μου στέλνετε πολλά μηνύματα και στα social media. Τις καλημέρες σας για την εκπομπή. Η Όλγα μου λέει καλημέρες, τελευταίες μέρες στη Λευκάδα. Να είσαι καλά. Και ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Το θέμα δεν είναι ο τρόπος που μιλάει ο κ. Γεωργιάδης, αλλά αυτά που λέει και η αλαζονία του Άδωνη, αλλά η ασυλία που του δίνετε όλοι σας. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να σου πω κάτι. Are you talking to me? Για να το καταλάβω δηλαδή. Δηλαδή, ποιοι ακριβώς του δίνουμε ασυλία? Για να το καταλάβω δηλαδή. Δεν ξέρω αν ακούς αυτή την εκπομπή κάθε πρωί, που την ακούς γιατί βλέπω τα μηνύματά σου. Δεν νομίζω να δίνω καμία ασυλία στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι. Τώρα για αυτούς που λες, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Είναι κάτω νότια είναι αυτοί που του δίνουν ασυλία και τον λιβανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι, για να ξέρουμε και καταφάλιρο πλευρά. Ο Γιάννης μου λέει, αφού τόσο καιρό τον γλύφαν καλά, κάνει και τους μιλά σαν να μιλά σε γιουσουφάκια. Τώρα τι να πω. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα λύσει η ιστορία. Αλλά τα λύνετε κι εσείς, οι ακροατές και οι τηλεθεατές. Έτσι, επιλέγετε και πρέπει να επιλέγετε τέλος πάντων τους ανθρώπους τους οποίους εσείς θεωρείτε ότι σας εκπροσωπούν, γιατί οι δημοσιογράφοι εκπροσωπούν με έναν τρόπο τον κόσμο, τους πολίτες. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι απέναντι στα συστήματα εξουσίας. Και όταν λέω σύστημα εξουσίας, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι όλα τα κόμματα. Ο δημοσιογράφος πρέπει να φουγκράζεται την κοινωνία, τις ανάγκες της κοινωνίας και να κάνει τις ερωτήσεις που θα έκανε ένας απλός πολίτης. Αυτός είναι ο πετυχημένος δημοσιογράφος για μένα. Έτσι, ανεξάρτητα από την προσωπική του άποψη που θα τη διαχωρίσει και θα πει ή θα γράψει ένα άρθρο ή θα πει ένα σχόλιο και θα πει: παιδιά, η άποψή μου είναι αυτή. Από εκεί πέρα, όταν αντιμετωπίζει τους πολιτικούς, πρέπει να τους ρωτάει αυτά που ο πολίτης θα ρωτούσε αν ήταν στη θέση του δημοσιογράφου. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα ο πολίτης, όλοι οι πολίτες, να κάνουν, να απευθύνουν ερωτήσεις για να βγάλουν ένα συμπέρασμα στο τέλος της ημέρας. Τι θα κάνουν και τι θα ψηφίσουν, παιδιά. Η Ελένη μου λέει να πούμε στον κύριο Γεωργιάδη ότι μπάφο δεν παίρνουν δημοσιογράφοι, αλλά μάλλον αυτοί που τον ψήφισαν. Το χοντρένετε, κυρία Ελένη, το χοντρένετε. Λοιπόν, είμαστε μια χαρά, σας λέω, γιατί επιστρέφει και ο Αλέξης Τσίπρας. Επιχειρεί να μετατρέψει την κυβερνητική εμπειρία σε βασικό επιχείρημα επιστροφής. Ή εγώ ή κανείς, το λέω εγώ γιατί αυτός είπε ή εμείς, αλλά δεν ξέρω ποιοι είναι ή εμείς. Λοιπόν, τους πέταξε όλους από το καράβι, τους παλιούς συντρόφους από το ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέει αυτό παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή. Μόνο που η εμπειρία είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν είναι λευκή σελίδα, ξέρετε. Συνοδεύεται από μνήμες, κρίσεις και εκλογικές αποτιμήσεις. Δηλαδή, δεν αρκεί να γράψει ένα βιβλίο να σβήσει το παρελθόν. Και τα σημερινά ποσοστά αξιοπιστίας δείχνουν ότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας δεν αντιμετωπίζει αυτομάτως την προηγούμενη πρωθυπουργική θητεία του κ. Τσίπρα ως πιστοποιητικό επιστροφής. Το rebranding μπορεί να άλλαξε τη συσκευασία, δύσκολα όμως διαγράφει την πολιτική μνήμη. Και αυτή είναι ίσως η δυσκολότερη αναμέτρηση του Αλέξη Τσίπρα. Όχι μόνο με το Μητσοτάκη, αλλά και με το δικό του παρελθόν. Ο Αλέξης Τσίπρας επενδύει στην κυβερνητική του εμπειρία, αλλά οι αριθμοί δείχνουν ότι αυτή η εμπειρία δεν λειτουργεί αυτομάτως υπέρ του. Ο κ. Τσίπρας στα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα για νέο κόμμα εντός εισαγωγικών, δημοσκοπικό κόμμα, έκανε αυτό το 2014-2015 και είχε ανωδική τάση. Όμως ήταν πολύ χαμηλότερα από το εκλογικό αποτέλεσμα του Τσίπρα στις πρώτες εκλογές του 23, στο 20%, μετά πήγε στο 17 και έφυγε για αυτό το ποσοστό. Λοιπόν, το 17,8 του 2023, η μεγάλη απώλεια ψηφοφόρων και τα σημερινά ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός δείχνουν πως ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας δεν έχει ξεχάσει την προηγούμενη διακυβέρνησή του. Και αν θέλετε, πολύ περισσότερο την προηγούμενη θητεία του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί για μένα το χειρότερο για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν η θητεία του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που έφερε το Μητσοτάκη στη δεύτερη θητεία του με 41%. Και για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, κόμμα της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη δεύτερη θητεία μιας κυβέρνησης, σχεδόν έχασε 10 μονάδες, 12 μονάδες. Έτσι. Η μεγάλη απώλεια ψηφοφόρων και τα σημερινά ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός δείχνουν ότι δεν φτουράει το rebranding. Μπορεί να άλλαξε ύφος. συνθήματα και πολιτική συσκευασία, στον πυρήνα όμως αυτόν που λέει θυμίζει τον παλιό Τσίπρα και τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, με όλη αυτή την ιστορία με τον πατριωτικό φόρο, με το θέμα της κοστολόγησης. Δηλαδή, είπε στη συνέντευξή του να πάει ο Μητσοτάκης να αγοράσει φυσικό αέριο όταν ήταν χαμηλές οι τιμές. Τι είναι ο Μητσοτάκης? Θα πήγαινε ο Πρωθυπουργός να δώσει εντολή να αγοράσει που όταν ήταν χαμηλές οι τιμές. Ποιος θα το κάνει? Μα έτσι λειτουργεί η αγορά. Και αν, δηλαδή, τώρα που αποκλιμακώνονται οι τιμές. Δηλαδή, οι τιμές δεν καθορίζονται σε μία εβδομάδα ή μία μέρα ή ένα μήνα, αλλά ετησίως. Και αν έβγαινε η χασούρα, ποιος θα πλύνει τη χασούρα με τα σκαμπάνα ευάσματα που υπάρχουν? Και δηλαδή ο Μητσοτάκης θα ήταν ο έξυπνος και δεν είναι ο έξυπνος ο επιχειρηματίας, οι ιδιώτες? Δεν είναι έξυπνοι όλοι οι Ευρωπαίοι να πάνε να αγοράσουν ιδιωτικές εταιρείες, να οικονομήσουν, να αγοράσουν στα χαμηλά, να πουλάνε στα ακριβά? Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να έχει μία βάση. Δηλαδή, ο πατριωτικός φόρος θα φορολογήσει τους ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι. Οι 100 θα τους πάρει 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, θα πάρει 20-30 εκατομμύρια από τον καθένα. Από το 1% που δεν είναι 100, δηλαδή, αν βάλει τον πληθυσμό στο 1% δεν είναι 100 οικογένειες, θα πάρει από τις 100 οικογένειες 20 εκατομμύρια από την κάθε οικογένεια. Πού θα τα βρει αυτά? Και πραγματικά όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί το συγκεκριμένο θέμα έλλειψη εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Και φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, με όλα αυτά που έχουν κάνει, που τους καταγγέλει η αντιπολίτευση, που υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό, 67%, που λέει να αλλάξει η κυβέρνηση, παρόλα αυτά, συγκριτικά με Τσίπρα και Ανδρουλάκη, έρχεται πρώτος. Χαμηλό ποσοστό μεν, αλλά πρώτος. Ακόμα και στην ακρίβεια που το συχτηρίζει όλη η κοινωνία και αγκομαχάει στα πρατήρια και στα σούπερ μάρκετ, οι δικές του προτάσεις είναι προτιμητές από τους άλλους δύο συγκριτικά. Αλλά αυτός που κερδίζει είναι ο κανένας. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού συστήματος. Γιατί δεν πιστεύουν κανέναν για εναλλακτική λύση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, αν θα αλλάξουν τα δεδομένα μέχρι τις εκλογές, είναι μια άλλη κουβέντα. Μιλάμε για τώρα, για τη φωτογραφία της στιγμής. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και κοντά μας είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, χθες ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά έθεσε ένα δίλημα που αφορά πολύ περισσότερο το ΠΑΣΟΚ παρά τη Νέα Δημοκρατία. Η δική μου εκτίμηση είναι. Ή εμείς ή κανείς. Εγώ θα έλεγα ή εγώ ή κανείς, λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι. Είναι ένα δίλημα που νομίζω εκφράζει απολύτως τον κύριο Τσίπρα, γιατί και στο παρελθόν είχε πει ή εμείς ή αυτοί, αν θυμάστε. Mm-hmm. Οπότε πάντοτε είναι ένα διχαστικό δίλημα. Καλά, δεν θα το σχολιάσω ως μια λαζονική έκφραση, αλλά θα σας πω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ως πλεονέκτημά του το ότι έχει κυβερνήσει και έχει εμπειρία. Είπε έχουμε κυβερνήσει και έχουμε εμπειρία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ποιοι έχουν κυβερνήσει από την Ελλάς? Δηλαδή ποιος έχει εμπειρία από την Ελλάς? Εκτός από τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή έκανε ένα κόμμα στο οποίο έδιωξε όλους τους ανθρώπους που είχαν κυβερνήσει και είχαν εμπειρία, τους οποίους είχε προμοτάρει για να βγουν στην κυβέρνηση ότι δεν έχουν καμία εμπειρία. Δηλαδή είναι τρομερό το πώς μπορεί να στην ίδια λογική να λέει ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Στην προηγούμενη περίοδο ψηφίστε με γιατί είμαι νέος, γιατί δεν έχω κυβερνήσει, γιατί δεν έχω σχέση με την διακυβέρνηση, δεν έχω σχέση με τίποτα, είμαι λευκός και ωραίος. Και τώρα ψηφίστε με γιατί είμαι έμπειρος, γιατί έχω κυβερνήσει, αλλά έχω διώξει όλους όσους πήραν εμπειρία μαζί μου. Και νομίζω ότι ένας απλός άνθρωπος καταλαβαίνει αυτή την σύγχυση, η οποία καταλήγει σε ένα αλαζονικό σύνθημα, το ή εγώ ή κανένας. Δεν είναι η εμείς ή κανείς, είναι η εγώ ή κανείς, και ουσιαστικά δημιουργεί και πάλι ένα διχαστικό δίλημα σε μια δύσκολη
0: εδώ, κυρία Διαμαντοπούλου, εδώ το ή εγώ ή κανείς, προφανώς ο κύριος Τσίπρας διαβάζει τη δημοσκοπήση που υπάρχει ένα 67-70% ανάλογα δημοσκόπηση που βλέπεις, που λέει θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Ωστόσο, αυτό το 70% είναι πολύ κερματισμένο. Δεν υπάρχει ένα κόμμα, ένας πόλος που να απορροφεί στο μεγαλύτερο ποσοστό, ώστε να είναι ισότιμα αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εδώ μπαίνει και το θέμα των συνεργασιών. Εκεί λοιπόν το κρίσιμο ερώτημα είναι: το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει? Δηλαδή βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, μπορεί να καλύψει όλο αυτό το χαμένο έδαφος? Και από την άλλη έχουμε δηλώσει τελεχών σας, όπως του νεοφερμένου του κ. Αυλονίτη, ο οποίος λέει να κάνουμε σύμπραξη και με την Κωνσταντοπούλου και με τον Τσίπρα και με τον Βαρουφάκη, για να μαζέψουμε το ποσοστό και να ανοίξουμε το Μητσοτάκη.
1: Ναι, νομίζω ότι η απάντηση δίνεται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και από όλες τις αποφάσεις και των συλλογικών οργάνων, και νομίζω πρέπει να είμαστε καθαροί και συνεπείς. Δηλαδή, ο ΠΑΣΟΚ λέει όχι στις συνεργασίες με ηγεσίες. Δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία του να μπει σε τραπέζια κορυφής και να υπογράψει συμφωνίες. Όμως, επειδή είναι το κόμμα της Σοσιαλδημοκρατίας, η οποία έχει αριστερά της στην αριστερά και δεξιά της στη δεξιά, πάντοτε είναι το κόμμα ιστορικά σε όλες τις χώρες που μπορεί και να προσλάβει, να προσκαλέσει και να εντάξει στο χώρο του ανθρώπους που είναι στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, στο κέντρο και στις παρυφές της κεντροδεξιάς. Είναι το μόνο κόμμα που έχει αυτή τη δυνατότητα μέσα από την ιδεολογική, το ιδεολογικό του πλαίσιο, την ιστορία του και τη σημερινή του παρουσία, δηλαδή το πρόγραμμα και τα στελέχη του. Εμείς λοιπόν είμαστε ανοιχτοί προς όλους τους πολίτες οι οποίοι ανήκουν σε όλους αυτούς τους χώρους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για συνεργασίες κορυφής. Η απόφασή μας είναι ότι πάμε αυτόνομοι στις εκλογές, ότι στόχος μας είναι ο κόσμος να κατανοήσει το πρόγραμμά μας και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.
0: Εδώ όμως ξέρετε καλύτερα από μένα, είστε έμπειροι πολιτικός, ότι το κρίσιμο δίλημα, το οποίο το βάζει με το δικό του τρόπο ο Τσίπρας, αλλά το βάζει και ο Μητσοτάκης, λέγοντας ότι η ελπίδα υπέρ.

0: Είμαστε σε μια εξαιρετικά ρευστή κατάσταση, επειδή νέα κόμματα δημιουργούνται, κόμματα διαλύονται. Δεν ξέρει κανείς πώς θα φτάσουμε στις εκλογές, με τι αριθμό κομμάτων και με τι δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο, να αποδείξει αυτό που σας είπα πριν. Και σκεφτείτε λίγο αυτό που θα σας πω τώρα. Είπε ο κύριος Τσίπρας, και το έχουν πει και πολλοί και χρησιμοποιείται, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε αντιπολίτευση, δεν υπήρχε ισχυρή φωνή, δεν υπήρχε φωνή απέναντι στο Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα και με τον πρόεδρό του επικεφαλής που έβαλε στην ελληνική κοινωνία όλα τα μεγάλα ζητήματα της εποχής πρώτο και έδωσε τις απαντήσεις. Δηλαδή, ποιος έθεσε πρώτο το θέμα το στεγαστικό που είναι νούμερο ένα σήμερα ζήτημα? Το ΠΑΣΟΚ. Και κατέθεσε πλήρη πρόταση που ξεκινάει από την κοινωνική κατοικία και φτάνει μέχρι την Golden Visa. Αυτά τα είπαμε 3-4 χρόνια πριν. Ποιος έβαλε πρώτος, ποιος έφερε το θέμα στη Βουλή του Δημογραφικού? Ποιος κατέθεσε μια πλήρη θέση για το δημογραφικό? Να σας πω ακόμα και για τα κάψιμα.
1: Ναι, νομίζω, θα το πούμε αυτό τώρα, γιατί είναι ξεχωριστό αυτό. Απλώς μια ερώτηση σε αυτό που λέτε. Κανείς δεν διαφωνήσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προτάσεις και ότι δεν έχει μια ολοκληρωμένη θέση και άποψη και αντιπολιτευτική στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό που λένε όμως είναι γιατί ο κόσμος δεν σας ακούει. Γιατί, για παράδειγμα, ενώ έκανε πολύ καλή εμφάνιση, αυτό νομίζω ότι είναι κοινή αντίληψη και αποτίμηση της παρουσίας του κυρίου Ανδουλάκη στη Θεσσαλονίκη, και βλέπουμε ότι ανεβάζει κάποια ποσοστά. Ωστόσο, βλέπουμε ότι στα ποιοτικά στοιχεία, στα επιμέρους θέματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έστω και με λιγότερο ποσοστό και με μικρότερο ποσοστό, που μπορεί να μην είναι πλειοψηφικό συγκριτικά με τις προτάσεις του κ. Ανδουλάκη και του κ. Τσίπρα, υπερτερεί ακόμα και στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί δεν σας ακούει ο κόσμος? Γιατί δεν τα ακούει αυτά που λέτε?
0: Θα σας πω ότι όλα έχουν το βάθος χρόνου που χρειάζονται και τη δουλειά, και πρέπει να σας πω ότι η αίσθηση μου είναι ότι χάσαμε πολύ χρόνο στην προηγούμενη περίοδο με το να μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις και να προσπαθούμε να τις ερμηνεύσουμε ή να μιλάμε για το θέμα των συνεργασιών. Δεν είναι αυτό το ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι το να πείσουμε για αυτά που είπα προηγουμένως. Λέτε δεν μπορεί να γίνει ανατροπή. Να σας θυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις ήταν 15 μονάδες μπροστά από αυτό που έβγαλε η κάλπη. Τους ήρθαμε όλοι εμείς.
1: Ναι,
0: δεν
1: σωστό,
0: ήταν κάτι
1: αυτό είναι σωστό που λέτε.
0: Φοβερό,
1: ναι.
0: Να σας πω ότι στη Σουηδία ήταν 10 μονάδες, 12 μονάδες μπροστά η σημερινή σοσιαλδημοκράτησα που πήρε εντολή και φτάσανε να είναι στο 0,5 στην κάλπη μέσα σε 10 μέρες. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις βεβαίως αποτυπώνουν, δεν θα κάτσουμε να συζητήσουμε τώρα.
1: Ναι, όχι, αποτυπώνει η φωτογραφία της στιγμής, το κλίμα που υπάρχει.
0: Θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα που πιστεύουμε ότι μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο. Έχουμε μπροστά μας.
1: Άρα πρέπει να βάλετε την ατζέντα της επίλυσης των προβλημάτων του πολίτη, έτσι.
0: Ακριβώς, και αυτό το κάνουμε. Δηλαδή, όπως ξέρετε, πήραμε όλη την Κρήτη από άκρη σ' άκρο, πήραμε τη Βόρεια Ελλάδα, πήγαμε σε όλες τις περιοχές, αναδείξαμε και συζητήσαμε με τους ανθρώπους τα ζητήματα της κάθε περιοχής, αλλού αγροτικού, αλλά παραγωγή, αλλού δημόσια έργα, αλλού δημογραφικό. Πολύ σοβαρά ζητήματα, η περιφέρεια διαλύεται. Τώρα θα πάμε το Σαββατοκύριακο, θα πιάσουμε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε ένα σχέδιο για το λεκανοπέδιο, που είναι ένα από τα προβλήματα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, στο λεκανοπέδιο πρέπει να αναδείξουμε ένα-ένα. Δεν ξέρω αν είδατε προχθές, εγώ ανέδειξα στην Καλλιθέα, επειδή θα κατέβω στα νότια και ψάχνω τώρα τον κάθε Δήμο χωριστά. Ανάδειξε ένα πολύ απλό πρόβλημα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Στην πόλη που είναι η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στην Ελλάδα, με τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ, δεν δουλεύει πια η αγορά γιατί δεν υπάρχει πάρκινγκ, υπάρχει ένα έτοιμο πάρκινγκ από το 2012 με 475 θέσεις και είναι κλειστό. Κλειστό, με το κλειδωμένο, δεν μπορούν να μπουν μέσα. Γιατί δεν μπορούν να λύσουν στα νότια 8 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και 6 υπουργοί ένα πρόβλημα που αφορά την καθημερινότητα των ανθρώπων. Λοιπόν, εκεί είναι η πολιτική, εκεί είναι το πεδίο της πολιτικής.
1: Πάμε σε αυτό
0: και να συζητάμε συνέχεια από τις συνεργασίες και τις δημοσκοπήσεις.
1: Σε αυτό που λέτε, για τα καύσιμα, μεγάλη κουβέντα. Τελικά η θέση του ΠΑΣΟΚ ποια είναι? Παρεμβάσεις πού? Γιατί υπήρξε εκεί ένα μπέρδεμα, βγήκε ο κ. Αυλονίτης, πάλι και είπε για τη μείωση του ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση λέει, εντάξει, ωραία, καλά τα λέτε εσείς αυτά, αλλά πρέπει να βρεθεί και ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Γιατί δεν είναι άντε δώσε μόνο, δίνουμε και ένα λογαριασμό. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό που θα χάσουμε πρέπει να βρούμε τον αντίστοιχο δημοσιονομικό χώρο. Ποιες είναι οι προτάσεις του Πασόκ για αυτό το θέμα των καυσίμων?
0: Για το δημοσιονομικό χώρο, η Νέα Δημοκρατία να μην ξαναπαθηθεί στο Πασόκ. Έτσι, γιατί το Πασόκ είναι

0: το κόμμα που έσωσε τη χώρα από την διάλυση των δημοσιονομικών που είχε φέρει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Και τότε επί μνημονίων και ο κύριος Μητσοτάκης, να θυμηθούμε τι είχε ψηφίσει. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, όποια πρόταση κάνει, έχει απόλυτο σεβασμό στο δημοσιονομικό χώρο. Τι είναι τη διαφορά, ότι έχει άλλες επιλογές. Δεν γίνεται. Αν πούμε αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος και αυτά πρέπει να κάνουμε, δεν χρειάζεται να αλλάζουμε κυβέρνηση. Mm-hmm. Θα κάνουμε μια προκήρυξη, θα πάρουμε 5%.
1: Άρα λέτε ότι είναι οι πολιτικές προτεραιότητες. Ας πούμε, η κυβέρνηση έχει επιλέξει να παίρνει έσοδα και μετά να τα δίνει σε επιδόματα. Ενώ εσείς λέτε ότι πρέπει να γίνουν πιο μόνιμες παρεμβάσεις στην αγορά
0: αυτό,
1: για την ακρίβεια.
0: Έχουμε πει ότι δεν γίνεται να συνεχίσουμε πολιτικές με επιδόματα. Χρειαζόμαστε, ο πολίτης δεν χρειάζεται επιδόματα, χρειάζεται δικαιώματα. Είναι δικαίωμά του να ζει σε μια κοινωνία που ο μισθός που δουλεύει 8-10 ώρες την ημέρα, που ο μισθός του πρέπει να του φτάνει. Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε για τα καύσιμα, εσείς θυμάστε στη ΔΕΘ λίγο πριν 15 μέρες άλλο κόμμα να κατέθεσε πρόταση για το θέμα των τιμών των καυσίμων?
1: Όχι.
0: Μόνον ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για τα καύσιμα. Γιατί βλέπαμε να έρχεται καταιγίδα, βλέπαμε να έρχεται πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για τη ζωή των ανθρώπων και το θέσαμε από την έκθεση. Και είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει μείωση του φόρου κατανάλωσης. Ήδη πολλές φορές έχουν σε εξέλιξη αυτή τη διαδικασία, δεν είναι κάτι που το κάνουμε μόνο εμείς. Και είπαμε ότι υπάρχει ανάγκη στα είδη τροφίμων, τα απαραίτητα αυτά από την Ελστάτ, να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η μεγάλη κρίση για να διευκολύνουμε τη ζωή των ανθρώπων. Τώρα που γίνονται ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε εξελίξεις, έτσι κάθε μέρα έχουμε εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έχουμε ένα επιτελείο εξαιρετικό, το οποίο λειτουργεί σε καθημερινή βάση, παρακολουθεί το θέμα των καυσίμων, κάνει όλα τα σενάρια, βλέπουμε όλες τις δυνατές πιθανότητες για τη διευκόλυνση της ζωής των ανθρώπων. Εάν χρειαστεί για κάτι ακόμη πιο σαφές, θα το ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Και να κλείσουμε λίγο επειδή κάνατε μια αναφορά στα γεωπολιτικά, ο Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, ανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ για να παρουσιάσει την Τουρκία ως περιφερειακή υπερδύναμη, ενεργειακό κόμβο, ηγέτιδα δύναμη, να ζητήσει μάλιστα την αναγνώριση της κατεχόμενης Κύπρου και βέβαια να πει και να στείλει και μηνύματα στην Ελλάδα ότι εγώ εδώ θα λέτε σε μένα τι θέλετε να κάνετε για να σας δίνω την άδεια.
0: Ο καθένας παρουσιάζει τον εαυτό του όπως θέλει.
1: Πώς βλέπετε τις ελληνικές σχέσεις? Τι θεωρείτε, αν θεωρείτε ότι έχει κάνει κάτι λάθος η κυβέρνηση που θα έπρεπε να διορθώσει?
0: Πρώτον, θέλω να πω για τον Τούρκο πρόεδρο ότι επειδή κάθε φορά θυμίζει το πρόβλημα της γενοκτονίας, όπως την αποκαλεί ο ίδιος, σήμερα νομίζω κάτι ακόμη είπε, αλλά δεν το θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή, επειδή αναφέρεται στο θέμα της Γάζας και της γενοκτονίας, καλό είναι κάθε φορά που αναφέρεται να σηκώνεται κάποιος με φωτογραφίες από τη γενοκτονία των Ποντίων και τη γενοκτονία των Αρμενίων. Έτσι, δηλαδή, είναι πολύ νοπές οι μνήμες για να μιλάει η Τουρκία για γενοκτονία και να παριστάνει τον μπροστά της. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Τώρα, το δεύτερο για τα ελληνοτουρκικά. Βεβαίως τα ήρεμα νερά τεινάζονται συνεχώς στον αέρα, έτσι, μέρα με τη μέρα, αλλά το θέμα όσον αφορά στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε για το σχεδιασμό της ελληνοτουρκικής, των ελληνοτουρκικών, θεωρώ ότι χρειάζεται μία σε βάθος πολιτική αντίστοιχη του Ελσίνκη. Τι έκανε το Ελσίνκη? Έβαλε τους στόχους της που ήθελε να πετύχει η Ελλάδα και ταυτόχρονα έβαλε τους στόχους που ήθελε να πετύχει η Τουρκία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, μέσω της Ευρώπης δίνονται κάποια πράγματα, συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Τελωνιακή Ένωση που ενδιαφέρει στην Τουρκία, αλλά αυτό πρέπει να έχει πολύ σοβαρά ανταλλάγματα.
1: Αυτό δεν απέτυχε όμως, κύριε Διαμαντοπούλη, με την έννοια ότι τώρα η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από αυτό το... Από αυτή την πορεία. Δεν λέω για το Ελσίνκη, λέω τώρα, σήμερα. Δηλαδή ότι η Τουρκία πια έχει απομακρυνθεί, παίζει ένα άλλο ρόλο, είναι προκλητικός ο Ερντογάν, θέλει να παίξει ρόλο εδώ στην περιοχή και τα βάζει με όλους.
0: Κύριε Παναγιώτοπουλε, η Τουρκία, οικονομία της Τουρκίας, μην έχουμε ψευδεστήσεις, συνδέεται απολύτως και άμεσα με την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Δηλαδή δεν είναι καθόλου αδιάφορη. Μπορεί να έχει ανοίξει αγορές στην αμυντική της βιομηχανία κλπ. Δεν αντιλέγω, αλλά πηγαίει το θέμα της Ευρωπαϊκής.
1: Το θέμα είναι αν εμείς ως Ελλάδα μπορούμε να πιέσουμε τους οικονομικούς εταίρους της Τουρκίας, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, που ξέρουμε ότι έχουν δουλειές και οπλικά συστήματα και διάφορα άλλα, να πιέσουμε αυτούς τους εταίρους τους δικούς μας να πιέσουν την Τουρκία ώστε να εξομαλυνθούν οι σχέσεις ή να μπουν σε ένα άλλο δρόμο.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι θέλει ένα σχέδιο που να συνδέει την Τελωνιακή Ένωση, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις βεβαίως, με τα δικά μας ζητήματα. Τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι απαντήσεις, δηλαδή η Ελλάδα είναι ένα πινκ-πονγκ, απαντάει ο ένας, απαντάει ο άλλος, ναι. Είμαστε μονίμως σε τεντωμένο σχοινί. Είναι πολύ ουσιαστικό να έχουμε ένα σχέδιο σε βάθος χρόνου. Θέλω δεν να σας πω ότι επειδή υπήρξε και το περίφημο ερώτημα αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 ποιος θα απαντήσει, να σας πω ότι οι χώρες, οι αναπτυγμένες δημοκρατίες δεν απαντούν στο τηλέφωνο η ώρα 3 όποιος είναι πρωθυπουργός απλά. Υπάρχουν θεσμοί. Το ΠΑΣΟΚ είχε θεσμοθετήσει συμβούλιο εξωτερικών που συμμετείχαν οι πρώην πρωθυπουργοί, όπου τα κόμματα συμμετέχουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ότι δημιουργούνται συνενέσεις στα εξωτερικά, στα εθνικά θέματα στη Βουλή, ότι υπάρχει γνώση τι γίνεται στην άμυνα. Δεν γίνεται να παραγγέλνουμε συνεχώς και να μην παράγουμε εμείς τίποτε. Το έχουμε βάλει επανειλημμένα το θέμα. Οι ενημερώσεις στη Βουλή είναι με το σταγονόμετρο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα η θεσμική οργάνωση της εξωτερικής πολιτικής είναι το ουσιαστικό και όχι το εγώ ή το χάος ή εγώ ή κανείς. Είναι επιτέλους να λειτουργήσουμε σε μια οργανωμένη δημοκρατία η οποία έχει θεσμούς και δημιουργεί συνενέσεις στα πολύ σοβαρά ζητήματα.
1: Κύριε Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζες. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζες και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Και βέβαια, επειδή μιλάμε για το περιβάλλον, προσέξτε και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app, πράσινο λάδι στα λατινικά έτσι όπως το ακούτε, γκουγκλάρετε και θα βρείτε την εφαρμογή και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89, το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στη Μαρία, όπου μου λέει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μόνος που μπορεί να ενώσει την αριστερά και την κεντροαριστερά. Πώς θα την ενώσει, Μαρία μου? Τους ξεφτύλισε. Εγώ να το ακούσω αυτό που μου λες. Πώς θα τους ενώσει? Πέταξε όλους τους συντρόφους του από το καράβι, σαν σαβούρα. Όλους. Λες, μπορεί να έχει κάνει και τα λάθη του, αλλά μπροστά στη λέλαπα της διαφθοράς, της αλαζονίας και της ανισότητας που εξαπέλυσε η παρούσα κυβέρνηση, είναι για πολλούς καλύτερος. Όσοι τον πολεμούν, απλά δεν θέλουν να αλλάξει κατάσταση. Δεν τον πολεμάει κανένας, Μαρία μου. Μαρία, κοίταξε να δεις. Πρέπει να ακούγονται τα πάντα. Και ακούγεται και το μήνυμά σου. Και η κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα, που αν μπορεί να την ακούσει, μπορεί να τον βελτιώσει. Και από την άλλη, υπάρχει ένας κόσμος που τον αξιολογεί από την προηγούμενη θητεία του. Δηλαδή τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Στο δημόσιο διάλογο όλοι έχουν τη θέση τους και ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να εμφανίζεται ως νέος πολιτικός. Έχει παρελθόν. Και όταν χρησιμοποιεί αυτό το δίλημα ή εγώ ή κανείς, πώς, θέλω την άποψή σου, πώς μπορεί να ενώσει την αριστερά και την κεντροαριστερά? Πόσο προοδευτικό και αριστερό είναι το να θέτει ένα δίλημα το οποίο η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις καταλογίζουν ως ό,τι χειρότερο υπάρχει στο Μητσοτάκι που λέει Μητσοτάκης ή χάος? Σε λίγο θα πάμε καραμαλή σε τάγκς για να πάμε στις εκλογές. Δηλαδή δεν είναι αυτό το δίλημα. Δηλαδή δεν είναι το δίλημα για να φύγει ο Μητσοτάκης να ψηφίσουμε τον Τσίπρα. Το θέμα είναι να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, όσοι θέλουμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, πάνω στα προβλήματα που υπάρχουν και δεν λύνονται. Ή μπορεί να αλλάξει και άποψη και ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και να παρουσιάσει ένα άλλο πακέτο το οποίο μπορεί να πείσει την κοινωνία ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και όλα αυτά. Και αυτό γίνονται οι εκλογές. Θα παρουσιαστούν όλα τα προγράμματα και οι προτάσεις και από εκεί πέρα, στο βαθμό αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης που έχει η πλειοψηφία, θα ψηφίσει και θα βγάλει μια κυβέρνηση. Ή δεν θα βγάλει. Και θα ψηφίζουμε μέχρι να βγει μια κυβέρνηση. Ο παιδί μου λέει, τα 400 ευρώ που θα δώσει η κυβέρνηση στις συντάξεις τα παίρνει από την, από την ΕΑΣ που αφορά συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ και όχι από το υπερπλεώνασμα. Για να μας κοροϊδεύουν πάλι. Καλά, εντάξει, από τη μία τσέπη, μια καμία βολιά. Παιδί μου, να σου πω κάτι, πρόσεξε να δεις. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Και χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση που τη χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση πολλές φορές με την εξής έννοια. Τα λεφτά είναι δικά μας. Δεν είναι ουρανοκατέβατα τα λεφτά. Τα λεφτά έρχονται από τους φόρους. Από τη μία τσέπη μας τα παίρνει, από την άλλη μας τα βάζει. Και εδώ το θέμα ποιο είναι? Η κρίσιμη ισορροπία είναι εάν τα μέτρα που λαμβάνει μια κυβέρνηση είναι ευεργετικά για το σύνολο των πολιτών. Και όχι μόνο μια επιδοματική πολιτική που αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και αφήνει απ' έξω άλλες. Και βέβαια από την άλλη είναι τι αποφάσεις παίρνει ώστε η οικονομία να παράγει. Γιατί να σας πω κάτι, αν η οικονομία δεν είναι παραγωγική, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν μπαίνει φρέσκο χρήμα στη χώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς κανονικοί και να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα. Έτσι. Και μετά υπάρχουν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης, των κυβερνώντων σε σχέση με το πώς οι ελεκτικοί μηχανισμοί παρεμβαίνουν στο θέμα της εσχροκέρδειας. Έτσι. Γιατί η κρίση είναι κρίση. Δεν μπορούμε να κρύβουμε το ζήτημα και να λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα γεωπολιτικό, γεωοικονομικό. Δηλαδή η ακρίβεια έχει, είναι ένα σύμπτωμα αυτή τη στιγμή της ακρίβειας των πρώτων υλών. Δεν είναι θέμα ζήτησης στην αγορά όπου αυξάνεται ο πληθωρισμός. Είναι θέμα ότι λόγω πολέμων, λόγω, οι πρώτες ύλες ακριβαίνουν. Αυτό τροφοδοτεί την ακρίβεια. Το κρίσιμο ερώτημα για την κυβέρνηση και τη χώρα μας είναι γιατί στη χώρα μας αρπάζει πιο εύκολα η πυρκαγιά και η λέλαπα της ακρίβειας. Παντού υπάρχει ακρίβεια, παντού αντιμετωπίζουν προβλήματα, μόνο που στη χώρα μας έχουμε δύο ζητήματα. Πρώτον, σπίρτο, κατευθείαν δηλαδή βλέπουμε την ακρίβεια, και το δεύτερο είναι χαμηλή μισθή. Γιατί προερχόμαστε από μια περίοδο μνημονίων, χρεοκοπίας κτλ. Και γιατί δεν έχουμε μπει σε πιο γρήγορο ρυθμό ανάταξης αυτής της κατάστασης. Αυτά είναι τα δύο κρίσιμα ερωτήματα που όμως αφορούν μεν την κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει πολιτική, κάνει ό,τι κάνει και αξιολογείται, αλλά απευθύνεται και στα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά πόσο έχουν ρεαλιστικές προτάσεις να αντιμετωπίσουν και να αντιστρέψουν αυτή την εικόνα. Ο Χάρης μου λέει καλημέρα σε όλους. Μια λέξη τραγική. Καλό θα ήταν να πάμε όλοι οι πολιτικοί και πολίτες για σεμινάρια στην Ισλανδία. Γιατί στην Ισλανδία? Άννα Μαρία Ποξαντίνου, ξέρεις κάτι για την Ισλανδία που δεν το ξέρουμε εμείς?
1: Καλημέρα, δεν το γνωρίζω. Να μας πει ο ακροατής.
0: Α, μάλιστα, ρίξε τον μπαλάκι εσύ.
1: Ναι.
0: Με την ευθύνη, έτσι. Άμα ξέρεις, την καλή είδηση της ημέρας περιμένω.
1: Α, λοιπόν, έχω εντοπίσει, διάβασα ότι στην Κέρκυρα βρήκανε 50 φωλιές καρέτα-καρέτα. Γεγονός που είναι πολύ σημαντικό, διότι ναι, είναι και ένα είδος υποεξαφάνιση. Να πούμε έτσι και ένα διαφορετικό θέμα.
0: Και η καρέτα τρώνε και τους λαγοκέφαλους, που ήταν και το viral ζήτημα
1: αλήθεια,
0: του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν συνάντησα κανένα λαγοκέφαλο.
1: Ούτε εγώ. Μόνο στο δρόμο, εκτός θάλασσας.
0: Όχι, μόνο στην τηλεόραση και στα δελτία ειδήσεων εγώ. Έρχεται το λαγοκέφαλο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε ακούω. Χάμος γίνεται στον Κηφισό.
1: Εννοείται.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην χάσεις τώρα κι εσύ. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αυτή η θέση κάτι έχει εκεί πέρα, έτσι. Είσαστε όλοι
1: εσύ. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ.
0: Ο δρόμος φταίει. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Λοιπόν, Άννα Μαρία Βοξαντίνου, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, Μελέτη, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ και εσύ που μου δίνεις δίκιο και εγώ που σου δίνω δίκιο. Ο Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα, για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά και προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στη λεωφόρο Ποσειδώνος τμηματικά, κυρίως στο ρεύμα προς Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Τα 45 λεπτά αγγίζουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. Εν όψη των εθνικών εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν επιδιώκουμε μια τρίτη θητεία για να σπάσουμε το ρεκόρ. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με οθεί και οθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την οικονομία, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούμε να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Είμαστε μια χώρα με καλύτερες επιδόσεις από τους περισσότερους εταίρους μας στην Ευρώπη όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης. Στο ενεργειακό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πολύ περήφανος, καθώς προς την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με στόχο γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Θα προηγηθεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Από τον Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Η κίνηση του Αμερικανού Προέδρου να υποδεχτεί προσωπικά τον Κινέζο ηγέτη είναι εξαιρετικά σπάνια και ερμηνεύεται ως ένδειξη της σημασίας που αποδίδει Ουάσιγκτον στην τριήμερη επίσκεψή του. Το πρόγραμμα του Σι Τζιπίνγκ περιλαμβάνει σειρά επίσημων εκδηλώσεων, ωστόσο στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τη συνάντηση αναμένεται να απασχολήσουν ζητήματα ασφαλείας που εγείρονται εξαιτίας της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης, το εμπόριο και οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο στον Πειραιά μετά την εμφάνιση καπνών. Η πυροσβεστική προχώρησε στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων του οκταώροφου κτηρίου. Όπως διαπιστώθηκε, ο καπνός εξερχόταν από τον αεραγωγό δωματίου στο ισόγειο και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι ένικοι επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Σε ψυχιατρική δομή θα μεταφερθεί ο 49χρονος και η 44χρονη σύζυγός του μετά το περιστατικό ενδοικογενειακής βίας το βράδυ στη Νίκαια. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε τη γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι έχει όπλο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της Ελλάς, με τη 44χρονη γυναίκα να καταφέρνει τελικά να ανοίξει την πόρτα, επιτρέποντας τους αστυνομικούς να εισέλθουν στο διαμέρισμα. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου που προβλέπει απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες παρά τις διαφωνίες που προκύπτουν, αποκαλύπτει ο ενημερωτικός ιστότοπος Πολίτικο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απαγόρευση στοχεύει αφενός στη μείωση των τιμών της ενέργειας και αφετέρου στην ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση δημοσιογράφων των CNN, MS Now και Πολίτικο στον Λευκό Οίκο, διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ ομοσπονδιακός δικαστής μετά την προσφυγή που είχαν καταθέσει τα τρία ειδησιογραφικά μέσα. Σύμφωνα με το Reuters, κρίθηκε ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πιθανότατα αντισυνταγματική. Επί 45 λεπτά ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Βερολίνου λόγω εντοπισμού ντρόουν τη νύχτα. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου έχει καταγράψει τουλάχιστον 28 θεάσεις ντρόουνς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί και στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εντάξει, αυτό το κρύο τώρα που υπήρξε τις προηγούμενες ημέρες, μην νομίζετε ότι θα συνεχιστεί. Λένε ότι ο καιρός θα φτιάξει, και ενώ ο καιρός μπορεί να φτιάξει και ο ήλιος να γυρίσει. Στην πολιτική δεν ξέρω αν θα ζεσταθούμε τα.
1: Τι κάνει?
0: Αν θα ζεσταθούμε πολιτικά δηλαδή, ή θα περιμένουμε να ζεσταθούμε στην τελική ευθεία.
1: Ποια πολιτική, ποια ευθεία?
0: Προσπαθώ να τα δέσω, μη με αδειάζεις.
1: Δέστο.
0: Λέω κρύο, φθινόπωρο, ζέστη, πολιτική, μια παγωμάρα.
1: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι. Μια παγωμάρα δεν έχει πέσει μεταξύ κάποιων στελεχών.
1: Ναι, είπε Ντόρα. Ναι, αλλά εγώ το έχω γράψει εδώ και 2 χρόνια αυτό.
0: Ότι υπάρχουν μερικοί.
1: Όχι, μερικοί, έχω πει και ονόματα. Και από εδώ τα έχω πει.
0: Ναι. Στα δάχτυλα του ενός.
1: Το καλάμι, γιατί καμιά φορά ξέρεις πώς γίνεται με τα καλάμια, είναι επικίνδυνα. Έχουμε και σκλήθρες.
0: Ναι.
1: Και κατεβάτε, δεν υπάρχει ένας λόγος να είστε, γιατί θα φάτε κατά κεφαλιές, ενώ όχι χειροδικία, στις κάλπες. Έτσι, όταν θα έρθει η ώρα. Είναι μερικοί υπουργοί που είναι καραγκιόζηδες βασικά. Έτσι. Δεν είναι απλά ότι έχουν αλαζονία, είναι γελοί από μόνοι τους.
0: Καλά, αυτό είναι και στον άνθρωπο. Είναι μερικές προσωπικότητες που έχουν μια έφεση στη γελιότητα.
1: Είναι γελοί. Λένε πράγματα τα οποία τώρα, εντάξει, όχι μόνο δεν στέκονται, αλλά και στην τελική ανάλυση, ας πούμε, προσβάλλουν και το κτλ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχει και την πλάκα της πολιτική ζωή ένας υφυπουργός, βουλευτής στον νότιο τομέα, ο Σπανάκης, ο οποίος έχει πολύ πλάκα, έχει χιούμορ.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίος τύπος, είναι ωραίος τύπος.
0: Κανονικό χιούμορ ή ακούσιο?
1: Όχι, κανονικό. Έχει χιούμορ, είναι ωραίος, έχει πλάκα, είναι ωραίος τύπος.
0: Ναι.
1: Αφού μια φορά, του έπαιρνε στοχοπή νομίζω, του περνά συνέντευξη. Τον είχα και χθες, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη, γιατί έχει πλάκα αυτό. Δεν στο έχω στείλει. Λοιπόν, ο οποίος... Α, εντάξει, ναι. Ο οποίος, αφού τον παίρνω τη συνέντευξη και έχει στριμωχτεί κατά κάποιο τρόπο, μου λέει, κάνουμε διάλειμμα και στο διάλειμμα χτυπάει το τηλεφωνό μου, βλέπω ότι χτυπάει το τηλέφωνο, δεν το ξέρω το νούμερο, τέλος πάντων το σηκώνω, μη συμβαίνει κάτι. Έλα κύριε Τάκη, είμαι αδερφή του Βασίλη του Σπανάκη, αυτός δίπλα μου. Μη μου πιέζεις το Βασίλη. Του το λέω λοιπόν στον αέρα, βέβαια, εννοείται, γιατί αυτά λέγονται.
0: Βέβαια, ναι, εντάξει.
1: Να κρατάω και μυστικά μέσα μου, πώς να κρατήσεις, εντάξει. Λοιπόν, και γέλαγε και ο ίδιος, του αρέσει. Χθες με κάλεσε, μου λέει, να πάμε στα καφενεία, μου λέει, να δεις τι λέει ο κόσμος. Του λέω, θα εισβάρωσα άμα πάμε μαζί. Γιατί εγώ μπορώ να μιλάω γαλλικά, άλλο τύπο εκεί,
0: ναι.
1: Δεν είναι τα γαλλικά του σχολείου.
0: Εξαρτάται από το καφενείο, βέβαια, γιατί αυτοί πήγαν σε κάτι καφενεία.
1: Πού μπορώ να μιλήσω γαλλικά?
0: Εντάξει, κάτι έχουμε καταλάβει, αλλά θέλω να σου πω ότι πηγαίνουν και σε κάτι καφενεία που είναι καφενεία που ακούν ό,τι του αρέσει.
1: Εντάξει, το εξήγησα, δεν θέλω να πάω σε μπλε καφενεία.
0: Άσε που μόλις μπει κάποιος στο καφενείο, τον ψιλοδουλεύουν κιόλα. Παίζει,
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Εντάξει, παίζει και αυτό.
0: Βεβαίως σας ψηφίζουμε. Ωραίο, άλλος φουσκώνει.
1: Και σήμερα πάλι εμφανίζεται στην τηλεόραση ο Σπανάκης. Αλλά χθες έγινε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα? 1000 χρόνια θα ζήσει. Τώρα τον μελετάγαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, και πάλι με τον Ιφούδη είναι. Γιατί και με τον Ιφούδη τον είχα χθες. Τα καναλιά κλείνουν κατά. Το έχει το απόσπασμα. Ναι, οκ. Λοιπόν, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Έχει βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης και έχει πει το αμίμητο στον Νίκο τον Ελευθερόγλου. Ο συνάδελφος ο Νίκος Ελευθερόγλου είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Είναι τζέντελμαν, είναι κύριος. Από αυτούς που έχουν χαμηλούς τόνους κτλ.
0: Για το Μπάφολες.
1: Και του ρωτάει ο δημοσιογράφος, του λέει, μόνο να το ακούσουμε καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
2: Τι είπε Νίκο?
3: Μήπως πριν τη συνέντευξη, επειδή του είπαν την ερώτηση. Η ερώτηση ήταν αν το βράδυ των εκλογών δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, έχει ένα ποσοστό κάτω από το 24%, υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει η ηγεσία ή να πάνε με έναν άλλον πρωθυπουργό. Και η απάντηση του κ. Γεωργιάδη ήταν πως πίνετε μπάφους ή πιάτε κανένα μπάφο πριν από την...
2: Λοιπόν, να απαντήσω.
3: Το άξιο έγινε αυτό.
2: Λοιπόν, να απαντήσω. Ακούσατε λίγο σήμερα τη συνέντευξη
4: του κ. Τραγικό είναι.
2: Ακούσατε λοιπόν τη σήμερα τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα. Τι ακούσατε?
4: Όχι, κύριε.
2: Όχι, ακούσατε. Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Γιατί δεν είναι δια του
4: αναβόλου.
2: Απαντώ. Καταρχάς οι Έλληνες πολίτες θα μας κρίνουν. Και οι επόμενες εκλογές θα βγάλουν αποτέλεσμα. Με υποθέσεις δεν μπορούμε να μιλάμε.
4: Υποθέσεις, είπε τώρα.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει, Μητσοτάκης, να, σπάσει, πάει να σπάσει ένα ρεκόρ.
3: Για τον κύριο Γεωργιάδη λέμε τώρα.
4: Για τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Για τον Πάφο λέμε.
4: Για τον Πάφο μιλάμε.
2: Για την τρίτη έκφραση. Για την τρίτη θητεία δεν μιλάτε. Για το θέμα ηγεσίας.
4: Τώρα δεν μπορεί να
2: μιλήσει. Για το θέμα ηγεσίας δεν μιλάτε.
4: Όχι
2: εκεί. Κάποιοι λοιπόν, ακούστε, κάποιοι βάζουν θέμα ηγεσίας. Απαντώ. Να απαντήσω αυτό και από ποιο άλλο. Ο Μητσοτάκης πάει να σπάσει ένα ρεκόρ.
4: Κερδίζει χρόνο, κύριε
2: Σπανάκη. Τρίτη θητεία. Αυτό ενόχλησε και τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Αν ακούσατε σήμερα. Μάλιστα,
4: εντάξει, εντάξει.
2: Δεν μίλησε. Μίλησε του τον ενοχλεί.
4: Συμφωνούμε.
2: Ο Μητσοτάκης
4: πάει για τον Πάφο. Για τον Πάφο. Για τον Πάφο. Για τον Πάφο.
2: Ξέρουμε τον. Ο Άδωνης έχει το δικό του τρόπο που
4: πάει. Δηλαδή το δικό του τρόπο που πήγε για τη μάνα μου.
2: Και θα λέμε. Ούτε εννοεί κάτι τέτοιο, ούτε προς Θεού.
4: Το πήγε αστείο.
2: Και αθλητικός τύπος είναι και.
4: Τι αθλητικός.
2: Και αθλητικός τύπος είναι και.
4: Δεν είναι φάρμακα.
2: Δεν είναι. Δεν είναι. Προς Θεού.
4: Όχι, δεν το πήγε τον εαυτό του ότι παίρνει την Πάφο. Για τον άλλον δεν το πήγε ότι παίρνει την Πάφο. Είναι αθλητικός τύπος.
3: Του είπε να πάρει, του είπε μήπως έχει πάρει. Το ρώτησε αν έχει πάρει.
4: Άρα λοιπόν ξέρει ότι ο δημοσιογράφος παίρνει και μιλάει για ένα παιδί τώρα, για τον Νίκο τον Ελευθερόλογο, ένα καταπληκτικό παιδί, ο οποίος είναι και φίλος πολλά χρόνια. Λοιπόν, είναι η πιο σουρεαλιστική συζήτηση που έχω κάνει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Δεν υπάρχει. Του λέμε. Τι λες για τον Πάφο που Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει.
4: Θα την τρίτη θητεία μου λέει, δεν μιλάμε. Όχι, ρε Βασίλη, μιλάμε για τον Πάφο που λέει ο άλλος. Εν πάση περιπτώσει, και μείναμε εκεί. Λοιπόν, σήμερα έχω βρει και έχω επιλέξει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα σ' αρέσει. Το έχεις?
3: Το έχω.
4: Είναι παγκόσμια επιτυχία αυτό το τραγούδι, έτσι. Είναι...
3: Όχι μόνο είναι παγκόσμια επιτυχία, είναι το τραγούδι που έριξε από τα charts το All I Want for Christmas is You.
4: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Α, που είναι κάθε χρόνο σπάει τα μία.
4: Άκου το. Είναι λίγο.
3: Είναι country.
4: Είναι, ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που έχει γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία, Τάσο.
1: Στην Αμερική είναι.
0: Στην Αμερική είναι. 23
1: εβδομάδες νούμερο 1.
0: Ναι. Το άκουσα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Το επέλεξα σήμερα να το ακούσουμε για να σκάσουν οι εχθροί μου.
2: Τους έχεις δει πως χορεύουν έτσι αυτοί.
0: Δεν χρειάζεται να μας πεις, Ινδιάνα είσαι.
2: Όχι, που κάνουν κάτι τέτοια.
0: Είναι γύρω στο χώρο της φωτιάς.
2: Προσπαθώ να σε μάθω να κάνουμε square dance.
0: Δεν θέλω. Για διάβασε εδώ γιατί γίνεται της κακομοίρας.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ό,τι θέλετε να μας στείλετε μπορείτε να μας το στείλετε στο Viber με SMS στο 6947-989-989 αμέσως. Να πω ότι η Μαρία Αθηνά, η φίλη μας στέλνει. Καλημέρες, να τις πούμε και εμείς. Η Όλγα Ιβλάχου τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στη Λευκάδα. Αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι σου, βλέπω εδώ. Καλημέρα Αθηναίες, καλημέρα Τάκη. Το αστείο είναι ότι όταν ρώτησαν τον Κυρανάκη για τη δήλωση της Μπακογιάννη, είπε: εγώ δεν έχω δει κανένα που να έχει καβαλεί στο καλάμι. Καθρέφτη δεν έχει.
0: Έχει, αλλά δεν το βλέπει.
2: Καλημέρα, δεν πιστεύω να κάνετε μπάφους. Έλα ρε παιδιά, εντάξει, για όνομα του Θεού. Μάρκο, δεν καταλαβαίνω τι έχεις γράψει. Καλημέρα και στους δύο, χθεσινή εκπομπή και το αφού μιλάω, αρέσει πολύ, δεν θα πω ότι γράφει. Καλημέρα, μην καβαλήσουμε κι εμείς κανένα καλά, μην καταλάβες.
0: Όχι, μου τι να καβαλήσουμε.
2: Καλημέρα, τα δικηγορικά γραφεία έχουν αναλάβει εργολαβικά τις χείρες πριν το 2016 και ο Σπανάκης ακόμα να απαντήσει.
0: Το ρώτησα 17 φορές. Το ρώτησα 17 φορές, δεν απάντησε. Γιατί τακτοποιήσανε το θέμα μετά το 2016 στη σύνταξη χειρίας. Πριν από το 2016 δεν το έχουν τακτοποιήσει και οφείλουν να το κάνουν. Δεν ξέρω, θα το. Έχουν πάει στα δικαστήρια βέβαια ο κόσμος και έχουν λεφτά να τρέχουν στα δικαστήρια με δικηγόρους. Αλλά τι να κάνουν οι άνθρωποι, ας πούμε. Πρέπει να βρουν μια λύση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Σπανάκης χθες μας περιέγραψε μια πολύ ωραία χώρα. Υπουργοί οι οποίοι δεν έχουν καβαλήσει τα καλάμια. Ναι. Δεν έχει δει, ούτε αυτός έχει δει κανέναν.
2: Όχι, όχι.
0: Εγώ μάλιστα λέει, τι είπε, εγώ λέει, κοίτα να δεις, θα πάρω την τώρα την Μπακογιάννη σήμερα, λέει. Mm-hmm. Χθες δηλαδή για σήμερα.
2: Ναι.
0: Την πάρω, λέει, να μου πει μήπως εννοεί εμένα. Ναι. Εντάξει.
2: Κάτι λέει ο λαός γι' αυτό.
0: Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι του τύπου σχουλικαντέρες. Που αυτοί για να μπορέσεις να τους αποφύγεις θέλουν λιώσιμο. Δεν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν και πολιτικοί που είναι σοβαροί και υπεύθυνοι.
2: Πάντως και το επάγγελμα αυτό τραβάει και τα ψώνια.
0: Πολύ σχουλικαντέρα.
2: Και έτσι σχουλικαντέρα.
0: Έχουμε γιωμίσει με σχουλικαντέρα. Ναι. Και δεν βλέπω και φάρμακο για τις σχουλικαντέρες. Δεν υπάρχει. Χώνονται μέσα στο χώμα αυτές.
2: Ναι,
0: επικίνδυνα
2: ναι.
0: Ζωήφια. Λοιπόν. Το Τζίπρα τον κοροϊδεύεται, λέει. Το Τζίπρα λέει τον κοροϊδεύεται. Το Ανδρουλάκι δεν τον πιστεύετε. Στο Μητσοτάκι προτίθεται πάτε κόντρα. Τότε ποιος θα κυβερνήσει, ρε παιδιά, ο Φουφουτός.
2: Α, έχει δίκιο.
0: Και εμένα τι με νοιάζει ποιος θα κυβερνήσει.
2: Αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ για να πούμε ποιος είναι ο ιδανικός. Είμαστε εδώ για να βρούμε τα στραβά όλων. Έτσι δεν είναι. Εμείς είμαστε εδώ για να. Αλλά αυτό που λέμε από τότε που θυμάμαι αυτή την εκπομπή και την κάνουμε μαζί είναι το ότι ποιος θέλετε. Εμείς σας λέμε.
0: Εγώ πάντα ρωτάω και μου λέει τώρα κοροϊδεύεται τον. Πώς τον λένε, τον Τζίπρα.
2: Τζίπρα.
0: Δεν τον κοροϊδεύει κανείς. Ο ίδιος κάνει δηλώσεις που δεν στέκονται. Δηλαδή δεν μπορεί να μου λέει τώρα θα κάνω αυτό, να πάρω τα λεφτά από τους πλούσιους.
2: Δεν μπορεί να
0: και
2: λέει.
0: Και κάνει λογαριασμό και λέει είναι 75. Το 9% είναι 90.000 σε αυτή και μετά βγαίνει λέει είναι 75.000 και κάτι παραπάνω. Διάβασα χθες και στον αέρα, εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, διάβασα ονόματα. Θα πάρεις από αυτά λεφτά, ρε μεγάλε. Πες τα ονόματα, γιατί δεν τα λες. Θα πάρω 1, 2, 3, 5, 10, εγώ τα διάβασα. Βάλε ένα χ δίπλα, ένα βελάκι δίπλα, ότι από αυτόν θα τα πάρω. Από αυτόν δεν θα τα πάρω. Άλλο δικό σου λέει, εμείς δεν θα. Τα δηληστήρια λέει δεν τα. Πώς το λένε. Να φορολογήσουμε. Άλλο λέει τι τράπεζε θα φορολογήσουμε. Δεν ξέρουν τι λένε και μεταξύ του δηλαδή. Θα μου πει είναι καινούριο το κόμμα. Μωρέ, καινούριο το κόμμα είναι, αλλά το λάθο που έχει κάνει ο Τσίπρα ποιο είναι. Αυτό που κάνει στην αρχή, ότι θα έρθετε όλοι όσοι θέλετε, αλλά είναι όλοι από το μηδέν. Βάλε ρε, 5 στελέχη δυνατά εκεί να βγουν μπροστά να μιλήσουν, ρε μεγάλε. Τώρα θα μου πει, άμα θα έρθει απέναντί σου ένα στέλεχο παλιό που υπηρέτησε στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν υπουργό. Πώς το λέγε η κυρία αυτή, πώς τη λένε, που είναι από την Άρτα, η κυρία Γεωργιά Βασίλη. Τι να πει η κυρία Γεωργιά Βασίλη. Κυβέρνησε η κυρία Γεωργιά Βασίλη. ήταν και εκπρόσωπος κυβέρνησης.
2: Και...
0: υπερασπιζόταν αυτά που γινόντουσαν τότε, τα οποία ο κύριος Τσίπρας στην Ιθάκη τα έκανε σκόνη. Εμείς τον κοροϊδεύουμε. Γιατί το λες αυτό? Μετά λες, τον Ανδρουλάκη λέει, δεν τον πιστεύετε. Εγώ είπα δεν τον πιστεύω τον Ανδρουλάκη. Στον Μητσοτάκη που δεν πάτε κοντά τότε, ποιος θα κυβερνήσει, ρε παιδιά? Το κουκούε, γιατί? Ο Βελόπουλος μια χαρά είναι σε σχέση με τους άλλους. Αυτό που κολλάει τώρα.
2: Τώρα, ναι, δηλαδή. Ναι, όχι, δεν, άλλο κάρβουνο.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί το λες. Καλημέρα στο πιο ενημερωτικό δίδυμο του ραδιοφώνου. Η έλλειψη πνεύματος είναι και αυτή μια δυστυχία, λέει ο Ντοστογεύσκη. Ωραία. Καλημέρα σα. Καλά κάνετε να με ρωτάτε ποιον θέλουμε να κυβερνήσει. Εσείς θα μας πείτε ποιον θέλετε να κυβερνήσει. Εγώ γιατί σε ενδιαφέρει τι θα κάνω εγώ?
2: Μα αυτό είναι μια απόφαση.
0: Εγώ δεν μπορώ να σου πω ποιον θέλω να κυβερνήσει. Δεν με παίρνει, δεν επιτρέπεται. Πώς θα σου το πω εγώ? Καταρχάς εγώ, ο Κέι Αθηναίδα και ο Τάσης που είναι εδώ συγκυβερνήτης στην εκπομπή.
2: Εσύ γιατί ρωτάς εμάς?
0: Όχι, περίμενε.
2: Αχ,
0: γιατί, θα σας πω γιατί. Εμείς δεν έχουμε. Ταξιδιοντολογικά δεν μπορώ να σας πω εγώ θα θέλω να κυβερνήσει αυτός.
2: Μπορεί και εμείς να το σκεφτόμαστε και εμείς να αλλάζουμε γνώμη.
0: Βεβαίως. Και άλλωστε θα σας πω το εξής. Εγώ και η Αθηναίδα και ο Τάσος δεν κατέβηκαμε υποψήφοι στη δουλειά που κάνουμε με κάποιο κόμμα. Άλλοι φύγανε από τη δημοσιογραφία, πήγανε, γίνανε πολιτικοί. Όταν απέτυχαν, ξαναγύρισαν στη δημοσιογραφία. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια.
2: Και μην νομίζετε ότι δεν έχουν την ευκαιρία πολλοί δημοσιογράφοι να το κάνουν.
0: Βέβαια. Δηλαδή, αν κατέβαινε ο Πορτοσάλτε τώρα υποψήφιος, θα έβγαινε πρώτος βουλευτής για τη Νέα Δημοκρατία. Θα έβγαινε.
2: Σίγουρα.
0: Εδώ βγήκε ο άλλος ο Αυτιάδρε.
2: Ευρωβουλευτής.
0: Βγήκε ευρωβουλευτής.
2: Πρώτος
0: ευρωβουλευτής. Ο Αυτιάς. Πού ζώρε. Ναι, δηλαδή ο Άρης. Ναι, κοίταξε, ευτυχώς που βγήκε, γιατί.
2: Θεωρώ ότι έχουν...
0: Εάν η Φοντελάιν ακούει έναν στην Ευρώπη, είναι ο Αυτιάς.
2: Ναι, δηλαδή, λέει, για να δούμε τι.
0: Τον βλέπει σε οράματα τη νύχτα.
2: Να δούμε τι θα πει. Φαντάζεσαι
0: να βλέπει τον Αυτιά στον ύπνο σου.
2: Δεν θέλω.
0: Εντάξει, εσύ, τώρα δηλαδή εκεί πέρα. Δεν υπάρχει πιο τρομακτικό να δει τον Αυτιά. Εγώ τον βλέπω και ποιον μου θυμίζει.
2: Ποιον?
0: Θα σου το πω μετά τι διαφημίσει.
2: Εντάξει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λέει ο Νίκος, λέει καλημέρα. Αφού υπερηφανεύεται για τον Τσίπρα, λέει ότι έχει εμπειρία διακυβέρνησης, γιατί δικαιολογείται ότι είναι καινούριο το κόμμα? Το κόμμα καινούριο, όχι ο ίδιος. Το λέω γιατί άλλος ρωτάει ποιος θα κυβερνήσει, αυτό δεν συζητάει για το Βελόπουλο, λέει. Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Το ζητούμενο είναι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα το πολιτικό σκηνικό, ποιος εύκολα μπορεί να πάρει την κυβέρνηση. Γιατί το Τσίπρας λέει, όσο εύκολο να πάρει ο Μητσοτάκης, λέει, την αυτοδυναμία, τόσο είναι για μας να είμαστε πρώτο. Ρε φίλε, εσύ έχεις σήμερα το Μέγκα έχει δημοσκόπηση. Μεγάλη δημοσκόπηση, τον δείχνει ο πεσμένο το Τσίπρα. Θα τα δείτε το βράδυ, δεν λέω λεπτομέρειες. Λοιπόν, έχεις 15%, ας πούμε, έτσι. Αυτό το 15% για να γίνεις κυβέρνηση θες 23%. Θες 23% για να γίνεις κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης από το 30 για να γίνει κυβέρνηση θέλει 8. Είναι μεγάλη απόσταση. Κάνει ένα λάθος με τον λογαριασμό αυτό το παιδί. Ποιος ήταν καθηγητής μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο, ρε γαμώτο? Λέει το 9%, το 1% λέει, του ελληνικού λαού είναι πολύ πλούσιοι, δηλαδή 90.000. Μετά βγαίνει και λέει 70.000.
6: Του το λένε όλοι οι δημοσιογράφοι, σιγά σιγά.
5: Σιγά, το πούνε ευθέρα, το πούνε πρόεδρε, κάνεις λάθος.
6: Ήμασταν και οι πρώτοι που το είπαμε, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, μετά το είπαν όλοι. Δεν λέω το πήραν από εμάς, το σκεφτήκαν οι άνθρωποι. Του το λένε εχθές στη συνέντευξη, θυμάσαι που το ακούγαμε, και λέει, εντάξει, 75 είναι λίγο περισσότεροι. Λίγοι λιγότεροι είναι από τους χιλιάδες, από το 1% του πληθυσμού.
5: Ο όμως τότε είναι 90.000 οι έχοντες, που μπορεί να είναι και 100, δεν ξέρω εγώ πόσο είναι. Ο άλλος γίνει και λέει, είναι το Ινστιτούτο.
6: Κάτσε να δω πόσες είναι οι φορολογικές δηλώσεις.
5: Το Ινστιτούτο Τσικιμπάουα, το οποίο λέει, το Ινστιτούτο βάσει δεδομένων που είναι, πρόσεξε, εκτίμηση.
6: Μας τα είπε εδώ ο καθηγητής ο αρμόδιος, ναι, ο τομέας της ανάπτυξης.
5: Δεν υπάρχει εκτίμηση αυτά. Ο άλλος έλεγε για το Ινστιτούτο Φιλοθέης, όχι Φροεντίας. Από φού αρχινά, γι' αυτό. Φροεντίας, γιατί μας κάνει την ιστορία με τις άδειες. Εντάξει τώρα. Ο Κυριάκος με ποιον θα κυβερνήσει, τι βλέπετε, Γιώργος? Ωραία, και ο Κυριάκος με ποιον θα κυβερνήσει, και ο Κυριάκος από τους δύο τώρα? Γιατί δύο Κυριάκοι σε ένα κόμμα, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Για σκέψτε το λίγο. Κάπα θα είναι. Και Κυριάκος, κατάλαβες. Λοιπόν.
6: 6 εκατομμύρια και 3 εκατομμύρια, ναι, είναι γύρω στα 9 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Βλέπω εδώ να ξέρουμε πόσες είναι.
5: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εδώ δεν το ξεκαθαρίζει αυτό και μάλιστα λέει αυτό θα το πούμε μετά. Ναι, το λέμε τώρα για να σας ψήσουμε, θα τους πάρουμε τα λεφτά για να ψηθούν κάποιοι και να τους βάλω στο κόλπο, αλλά μετά όταν γίνω κυβέρνηση τα λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να, αυτό το περιουσιολόγιο δύσκολο. Ναι, αφού ήταν ψηφισμένο το 2010 και το 2016 και με το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και μνημονιακή υποχρέωση αυτή η ιστορία, δεν έγινε. Τώρα, εντάξει, παιδιά, τώρα μην κοδεύετε. Τι τον κοροϊδεύουμε εμείς τον Τσίπρα?
6: Λοιπόν, το βρήκα τα στοιχεία, γιατί όλες αυτές τις μέρες το λέμε και μας ταλανίζει το ζήτημα. Στην Ελλάδα υποβάλλονται ετησίως περίπου 6,5 έως 6,6 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, γιατί είναι και τα παιδιά, είναι και οι ανενεργοί, είναι και οι γυναίκες που δεν έχουν δουλέψει και οι άντρες που δεν έχουν δουλέψει, όλοι αυτοί. Άρα έχουμε να κάνουμε με, στην καλύτερη των περιπτώσεων, 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Το 1% είναι 60.000 άνθρωποι. Αυτό δεν είναι τόσο απλό.
5: Άλλος λέει εδώ είναι οικογένειες.
6: Δεν υπάρχει μια τεράστια.
5: Του διάβασα τις 28, τις 30. Τι διάλογο. Τις άλλες 40 δεν τις ξέρω κιόλας.
6: Α, είναι και μερικοί που δεν τους ξέρει κανείς, αλλά εντάξει.
5: Ναι, είναι η σπινή αυτή. Για έλα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: λέει, ένας φίλος οδός Παναξένωσε Ρεστάρ χθες, λέει, κατήργησαν τον Έμφυα και τον Όμο Κατρούκαλου. Μόνο που δεν το είδαμε, ούτε πρόκειται. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τη άρση ασυλία στον Αυγενά και Λαζαρίδη. Εγώ θα έλεγα να την κάνουμε την άρση. Τι σχόλιο να σου κάνω? Διαφωνώ. Να πάνε στα δικαστήρια. Βέβαια, εξαρτάται και τι μήνυση έχει γίνει, έτσι. Ένα λεπτό. Γιατί άρση ασυλία για απάτη ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι άλλο ζήτημα, έτσι. Ή για σκοφαντικές δυσφημίσεις. Εδώ κάτι άλλο ήταν. Δεν το θυμάμαι τι ήταν. Μία μάλιστα μισθαναστεία. Αλλά ας πάνε στο δικαστήριο, γιατί αν πάνε. Εγώ διαφωνώ και με το άρθρο το συγκεκριμένο στο Σύνταγμα, το οποίο όμως όλοι μιλάνε για το άρθρο αυτό, όλοι το καταγγέλνουν. Δεν υπάρχει ένας που να λέει θέλω να φύγει τελείως δηλαδή από το Σύνταγμα.
1: Υπάρχει λόγος που υπάρχει.
0: Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Λένε να το αλλάξουν, δεν λένε να το καταργήσουν.
1: Ναι, να το αλλάξουν.
0: Και εδώ λένε ψέματα. Γιατί αυτό με τα ψέματα που λένε και την κοροϊδία στον κόσμο θα πρέπει να τα αποκαλύπτουμε. Λέει, μου λέει ένας φίλος μου, άσε ρε, ο Τσίπρα να το καθαρίσει ρε το άρθρο. Ποιο άρθρο καθαρίσει, μεγάλο? Τι είναι το φουγκάρο παρό θα πάρει? Δεν γίνεται, αφού η δική.
1: Δεν θα μπορεί να κάνει τη δουλειά.
0: Δεν μπορεί να διορίσει υπουργό μετά.
1: Δεν γίνεται. Με ποιος την πρώτη μέρα στο Υπουργείο θα έχει θέμα. Υπάρχουν λόγοι που είναι κάποια πράγματα συνταγματικά, έτσι.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Ο άνθρωπος που είχα χτες από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Τζίπρα, ο Νιφούδης, χτες, αυτός ο άνθρωπος έχει εστιατόρια. Είναι που του είχα πει την άλλη φορά, είσαι πλούσιος οικονομημένος.
1: Ναι.
0: Είναι πλούσιος. Ήταν ποτάμι.
1: Καλά, δεν είναι κακό αυτό.
0: Δεν με νοιάζει, δεν έχει κάνει θέλει.
1: Επιχειρηματίας είναι.
0: Του λέει ένας εκεί στο πάνελ, από ποιος, του λέει μεγάλε, άμα βγεις βουλευτής, άλλαξε διοκτησίες, γιατί με νοιάζει που μας κάνουν, θα βρεις τον πελά σου.
1: Φαντάσου.
0: Στην περιουσία σου. Έχουν δίκιο. Πάει ένας και λέει δεν μου αρέσει η φάτσα του. Γιατί είπε αυτό, μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Κατσαρίδας. Είναι και με τις Κατσαρίδες. Έχουν δικαιώματα οι Κατσαρίδες σήμερα. Μην γελάτε καθόλου. Ο άλλος μου λέει ότι τρώνε στην Κίνα ψητές Κατσαρίδες.
1: Ασταμάτα.
0: Λαδορίγανη. Την Κατσαρίδα Λαδορίγανη δεν έχω δει εγώ. Ναι. Ναι, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρώμε, λέει. Εντάξει. Ναι, εγώ δηλαδή πρέπει να γίνω ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος να τρώω ακρίδες. Δηλαδή και μέλι αυτός όμως. Ναι. Ήταν ωραίος τύπος. Καραμελωμένη ακρίδα έτρωγε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω δηλαδή, έχουμε και αυτό με τα δικαιώματα του σκύλου, της γάτας. Τα ζώα πρέπει να τα προστατεύουμε. Ούτως ή άλλως.
1: Ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα το καημένο.
0: Ποτέ, όχι. Ρε, εσύ.
1: Αυτό λέει, το ζώο, τι σου κάνει.
0: Τι σου κάνει το έρμο των ζώων.
1: Για ποιο λόγο.
0: Ναι. Άμα όμως σε πειράξει το ζώο.
1: Ναι.
0: Το παλιό σκύλο λες. Αλλά υπάρχουν και σκυλιά που δεν πρέπει να υπάρχουν στα σπίτια.
1: Τι εννοείς, κάτι θες να πεις εσύ τώρα.
0: Δίπλα μου έχουν ένα λυκό σκύλο.
1: Δεν φταίει το σκυλί. Ιδιοκτήτες θέλουν.
0: Μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αμέσως φταίει το σκυλί.
1: Το σκυλί τι να φταίει, γιατί καταλαβαίνει το σκυλί για να φταίει.
0: Σκυλού.
1: Λοιπόν. Μα αφού άλλο το παίρνει, αυτό ναι. Έχει την ευθύνη.
0: Λοιπόν, άκου λοιπόν. Είναι το λυκό σκυλό. Αυτό το έρμο σκυλί θέλει χώρο. Δεν είναι το λυκό σκυλί, είναι τεράστιο αυτό. Άμα σηκωθεί, ορθά είναι 2 μέτρα. Mm. Λοιπόν, και το βγάλουν σε έναν κήπο που έχουν εκεί, παίζει το σκυλί. Το βράδυ το έχουν όξω στο μπαλκόνι. Mm. Και το σκυλί γίνεται τη κακομοίρα.
1: Να πω, κάτι για να, να πω κάτι για να βοηθήσω.
0: Μέχρι που έγινε ας πούμε σοβαρή παρέμβαση και το βάλανε μέσα στο σπίτι. Αλλιώς του είπανε αν δεν το βάλεις μέσα στο σπίτι το σκυλί και το ταλαιπωρήσεις έτσι ας το πάρουμε.
1: Ναι, να πω κάτι. Μην παίρνετε ζώα που δεν μπορείτε να τα κουράσετε, γιατί τα ζώα μόνο όταν είναι κουρασμένα κάθονται ήσυχα. Πολλές φορές λένε μερικοί να πάρουν ένα μικρό σκυλάκι. Ακόμη και τα μικρά σκυλάκια.
0: Όχι, υπάρχουν όλα, κάποια. Θέλουν φροντίδα, μου,
1: υπάρχουν κάποια που έχουν πολλή ενέργεια, μην νομίζεις. Εάν λοιπόν δεν έχετε χρόνο για βόλτες. Ναι, μπράβο, ακριβώς.
0: Jack Daniels, τα λέω.
1: Αν δεν έχετε χρόνο για βόλτα, γιατί ούτε ο κήπος κάνει κάτι. Αυτά πρέπει να βγαίνουν.
0: Σπίτι μου, μου είχε σπάσει το νευρικό σύστημα.
1: Ναι, λοιπόν, για να μην σπάτε το νευρικό σύστημα των άλλων, δείτε, μη σας αρέσει ένα σκύλι οπτικά και λέτε τι ωραία θα το πάρω να το έχω στο μπαλκόνι. Αυτά μπορεί να θέλουν 2 ώρες βόλτα. Μπορείτε να το κάνετε. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε, πάτε μια γάτα, πάρε κάτι άλλο.
0: Ο Δημήτρης Τάκης έχει γάτα.
1: Ναι, άλλα.
0: Την έχεις δει μια γάτα.
1: Φανταστική.
0: Ναι, μια πώς λέγεται αυτή.
1: Που την πάει και βόλτα με το λουρί.
0: τη γάτα.
1: Πρώτα απ' όλα έχει παπιλιόν η γάτα. Έχει την πρωτοχρονιά.
0: Ναι, φοράει παπιλιόν. Γάτος είναι. Ο γάτος. Ναι, γάτος, ναι. Το κουβαλάκι με ένα συρφερτάσι εκεί.
1: Ναι.
0: Τον παίρνει κοντά σε
1: είναι καλός ιδιοκτήτης ζώου. Πολύ.
0: Ναι, είναι γατοπαλαβιάρης.
1: Ναι, είναι γατοπαλαβιάρης.
0: Ναι, ναι, ναι. Και του αρέσουν οι γάτες.
1: Ναι. Μην παίρνετε ζώα επειδή σας αρέσουν, σας αρέσουν οπτικά και λέτε τι ωραία θα το πάρω να το έχω για να έχω στάτους. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι. Κβαντικός τομογράφος έχει βάλει ένα στο κεφάλι του μέσα στο πλυντηρίο και κάνει τομογραφία εγκεφάλου. Λοιπόν, έχουμε να δούμε πολλά, δεν υπάρχει. Σας ακούω για το γάτο, μου λέει ο Δημήτρης Στάκης. Τι λέμε, τι. Έχεις βάρε
1: τα καλύτερα. Είπαμε τα καλύτερα για το γάτο σου και για σένα.
0: Με τους σκύλους το θέμα είναι βασικά.
2: Πρέπει για να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε δει στο YouTube ένα play cartoon for dogs και είναι για κάτι σκυλιά. Για όλα τα σκυλιά βασικά, τα οποία λένε ότι όταν του βλέπει το σκυλάκι κάθεται και του παρακολουθεί, λέει, Μητσόρης, γιατί είναι φτιαγμένο στα χρώματα, μπορούν να δουν τα σκυλιά. Είπα λοιπόν κι εγώ να το δοκιμάσω χτες το βράδυ, όπως καθόμουν εκεί στον καναπέ μαζί με το χαμένο εδώ, και με το που βάζω να παίζει το βίντεο, αδερφούλα μου, σταμάτα. Με το που βάζω το βίντεο λοιπόν να παίζει, τρίχνει μια κλωτσά, το πετάει κατά ή, τρώει την ψήθικ, ρίχνει ένα κουσί, τρέχει στο σαλόνι, ρίχνει ένα κατούρμα, σταμάτα Μαρή. Ρίχνει ένα κατούρμα, παιδιά, ευτυχώς όχι απάνω στο χαλί, και γυρνάει μετά στον καναπέ και άρχισε να κοιμάται. Για πείτε μου, ρε παιδιά. Το έχει δοκιμάσει κανένας άλλος? Δουλεύει αυτό το πράγμα ή μόνο το δικό μου το σκυλί είναι ζαβό? Για γράψτε μου λίγο στα σχόλια.
0: Ναι, είναι καθηγήτρια αγγλικών αυτή. Είναι πολύ καλή. Έχει πλάκα με τη γριά που λέει. Ναι, πολύ καλή. Έχει πλάκα με τη γριά που λέει. Ναι, ναι, ναι. Ναι.

τομογράφος που έχει βάλει το κεφάλι τώρα στο πλυντήριο, μέσα, στον κάδο του πλυντήριου, και απ' έξω έχει καφετεμένα ξανίδα. Πάμε παρακαλώ. Καλημέρα από τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, λέει, στέλνω την αγάπη μου Μαρία από Αργυρούπολη. Γεια σου, Μαρία. Ο Κωνσταντίνος λέει την καλημέρα του. Η Νικολέτα, hi. Hi. Λοιπόν, είναι και έχω και ακλομαθείς εδώ σαν την κυρία. Η κυρία αυτή που ακούσατε το πρώτο σας είπα, είναι καθηγήτρια αγγλικών. Είναι καταπληκτική. Την πάω με χίλια. Και λέει και τα παιδιά της, Σταθούλα και Στάθη. Τους λέει, επίτηδες έτσι. Σταθούλα, βγάλει τη μάσκαρα. Πού πας? Του λέει, Στάθη, πού πας? Έχεις βάλει το τζέλ? Όλο το τζέλ έχεις βάλει. Θα κάτσει όλη η μύγα πάνω, του λέει. Του γιού της. Έλα.

0: Λέει η Αλεξάνδρα, λέει καλημέρα, λέει και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά μεγάλη κίνηση στους δρόμους, ακούμε σας.
1: Ευχαριστούμε
0: να
1: Αλεξάνδρα.
0: Να και να περνάτε καλά. Κύριε Τάκη Τζακ Ράλσερ, το ξέρω να τη λέμε Τζακ Ράλσερ, εγώ τα λέω Τζακ Ράλσερ.
1: Είναι νευρωτικά.
0: Είναι νευρωτικά σκυλιά αυτά.
1: Εκτός από ένα που έχω δει σε ένα μπαρ που το φέρνει ένας κύριος που έχει νανισμό. Και είναι ακόμα πιο μικρούλι. Και το βάζει πάνω στο σκαμνί. Είναι ήρεμο αυτό. Λοιπόν, να πω και για τον ακροατή Δημήτρη που μας ακούει, που προσέχει κάτι σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και λέει 15% είχε και η Καριστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Περισσότερο είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, σε κάποια φάση ήταν 19, μέχρι 18 εγώ θυμόμουν.
0: Ναι, δεν πειράζει, 18.
1: Αυτό δείχνει
0: καλά,
1: λοιπόν
0: το χατήρι, το...
1: ακριβώς τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις.
0: Τίποτα δεν γίνεται.
1: Είναι φαινόμενα τα οποία έρχονται και παρέρχονται.
0: Ναι, έρχονται και παρέρχονται. Άρα έρχονται, άρα παρέρχονται. Ο Τσίπρας δεν είναι του παρέρχονται. Είναι του έρχονται μέχρι εκεί. Δεν βλέπω για παραπάνω. Προς το παρόν. Δεν ξέρεις τι έχει να γίνει σε δύο μήνες. Σε δύο μήνες μπορεί ο κόσμος να πει, τέλος πάντων.

0: Με πείσες.
1: Βέβαια.
0: Αλέξη, έλα να σωθούμε.
1: Είσαι ο καλύτερος, ναι.
0: Είσαι ο πρώτος, είσαι ο δυνατότερος. Τάσος τα λέει αυτά, αλλά τέλος πάντων. Καλά, το ξέρετε.
1: Μα γι' αυτό, όταν μας λέτε. Όταν μας λέτε και γιατί δεν σας λέμε τι να ψηφίσετε, που δεν σας. Νομίζετε μεταξύ μας ότι συζητάμε διαφορετικά, πολύ διαφορετικά από ό,τι συζητάμε στον αέρα.
0: Τον Τάσο πειράζω εγώ.
1: Με τον ίδιο τρόπο μιλάμε. Και επειδή ξέρουμε ότι κάτι που τώρα έχει.
2: Με έχει βρει μικρό και με.
0: Ναι, δεν
1: είναι πρώτο, μικρό. Μπορεί να είναι δεύτερο μετά.
0: Ο
1: και Τάσος, μπορεί
0: παιδί
1: να
0: μου, δεν σκέφτεται κανονικά σαν άνθρωπο.
1: Το
0: σκέφτεται ανάποδα.
1: Ενώ εσύ θεωρείς ότι σκέφτεσαι κανονικά. Ότι είμαστε όλοι νορμάλ μέσα σε αυτό το σου. Τι θεωρείς, δηλαδή.
2: Θα βάλω και ορμή
1: καλύτερα. Βάλε, ναι.
0: Βάλε, μην μιλήσω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλήτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλήτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Ότο Παύλα καταλήτες.gr.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα θέμα τελείως διαφορετικό. Αφορά τα σχολεία. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για τα σχολεία και πολλές φορές κάνουμε αναφορά στην καμία μεταρρύθμιση που έγινε.
6: Ναι.
5: Διότι στον χώρο της παιδείας πραγματικά δεν υπάρχουν μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχει κάτι δυνατό να πεις αυτό έχει αλλάξει. Να πούμε ότι στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Φέικα Τσαντώνη, η οποία είναι καθηγήτρια γερμανικών, ειδική γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας. Καλή σας μέρα, κυρία Τσαντώνη.
7: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
5: Βλέπω εδώ ότι μόλις 5 αναπληρωτές γερμανικών προσελήφθησαν σε όλη την Αττική στην πρώτη φάση.
7: Ακριβώς. Γιατί μόνο στη δευτεροβάθμια. Η πρωτοβάθμια έχει μείνει εντελώς ακάλυπτη σε πλήρους ωραρίου.
5: Μάλιστα. Παρόλο που πολλά παιδιά επιλέγουν ως δεύτερη ξένη γλώσσα τα γερμανικά, αν τα παιδιά που επέλεξαν γαλλικά στην πέμπτη δημοτικού είναι περισσότερα, κάνουν όλα γαλλικά. Δεν δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί νέο τμήμα για γερμανικά. Πώς γίνεται αυτό?
7: Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για τη γερμανική γλώσσα στο δημόσιο σχολείο, στο πλαίσιο της Β' ξένης γλώσσας, η οποία είναι υποχρεωτική, έτσι.
5: Ναι.
7: Δηλαδή και τα παιδιά κάνουν αγγλικά και κάνουν ως δεύτερη ξένη γλώσσα γαλλικά ή γερμανικά. Από την ε δημοτικού μέχρι και τη Β' λυκείου διδάσκονται υποχρεωτικά στη δεύτερη ξένη γλώσσα, μεταξύ γαλλικών και γερμανικών και σε κάποιες περιπτώσεις και ιταλικών. Άρα μιλάμε για ένα μάθημα που αφορά πάρα πολλά παιδιά σε όλη τη χώρα. Φέτος, επειδή είπατε στην αρχή ότι δεν έχουμε και έτσι, μεταρρυθμίσεις, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Για πρώτη φορά ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η πιλωτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Είναι δηλαδή ένα πιστοποιητικό που θα παίρνουν οι μαθητές μέσα από το σχολείο δωρεάν. Δηλαδή θα δίνουν την εξέταση δωρεάν. Αυτή είναι η εξαγγελία. Οι μαθητές της ΓΑΜΑ Γυμνασίου θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε αυτή την εξέταση δωρεάν, πιλωτικά φέτος, σε μία γλώσσα που θα επιλέξουν. Mm-hmm. Το θέμα είναι τώρα ότι εμείς ως εκπαιδευτικοί της γερμανικής θεωρήσαμε ότι αυτή η εξαγγελία δημιουργεί μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Και ξεκινήσαμε από πέρσι και έχουμε ήδη κάνει τις πρώτες προσπάθειες προετοιμασίας μέσα από το σχολείο. Και το καλοκαίρι κάναμε επιμορφώσεις, μας βοήθησε το Πανεπιστήμιο, η Σύμβουλή μας και το καλοκαίρι είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα μαθητών που πήραν την πιστοποίηση μόνο μέσα από το σχολείο. Το θέμα είναι βέβαια...
5: Χωρίς να πάνε έξω σε κάποιο φροντιστήριο, έτσι.
7: Ακριβώς, ναι. Χωρίς φροντιστήριο, χωρίς ιδιαίτερο μάθημα. Αυτό βέβαια γίνεται με την υπερπροσπάθεια των καθηγητών γερμανικής,
5: ναι.
7: Για να γίνει. Γιατί οι συνθήκες, η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάνε καθόλου.
5: Ναι,
7: χρειάζεται όντως αναμόρφωση. Το θέμα είναι ότι μέσα στην Αττική φέτος, τώρα δηλαδή για την καινούργια χρονιά, παρόλο που η ζήτηση είναι μεγάλη, έχουν προσληφθεί 5 αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, όπως είπατε. Ενώ τα κενά είναι πάρα πολλά. Έχουν στην πρωτοβάθμια μόνο, έχουν δημιουργηθεί 238 τμήματα γερμανικών. Καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, έχουν καλύψει κάποια οι μόνιμοι, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι βέβαια. Με 5 προσλήψεις αναπληρωτών, ναι, δεν μπορούν να καλύψουν τα κενά, ναι, και, και τα παιδιά δεν μπορούν να συνεχίσουν την προετοιμασία που κάνουν.
5: Αυτό
7: για το
5: δεύτερο. Αυτό είναι το ένα αίτημα από ό,τι καταλαβαίνω. Και το δεύτερο αίτημα που έχετε από ό,τι καταλαβαίνω επίσης είναι ότι να δημιουργείται και ένα δεύτερο τμήμα από τη στιγμή κατά την οποία από τα 45 παιδιά τα 25 θέλουν γαλλικά και τα 20 θέλουν γερμανικά, δεν μπορεί και τα υπόλοιπα 20 να κάνουν γαλλικά με το ζόρι, ας πούμε. Αυτό μου λέτε.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, αυτό. Υπάρχει κατάλαβα, δηλαδή μια υπουργική απόφαση που περιορίζει πάρα πολύ την επιλογή. Δηλαδή σε όλη την Αττική φέτος.
5: Εντάξει, η γνώση, παιδιά, η κυρία Κατσαντώνη, η γνώση δεν πάει κατά πλειοψηφία, πάει κατά επιλογή. Και αυτό είναι λάθος του Υπουργείου και πρέπει να το διορθώσει κατά την άποψή μας. Και νομίζω ότι μας δίνεται μια καλή ευκαιρία να μεταφέρουμε αυτό το αίτημα σας στο Υπουργείο Παιδείας. Και θα το κάνουμε άμεσα και σας ευχαριστώ προς ώρας. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα όμως όταν θα έχουμε από το Υπουργείο μια απάντηση. Ευχαριστούμε.
7: Ωραία,
5: θερμά.
7: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Γεια σας, καλημέρα. Γεια, λοιπόν, σας, αυτό που λένε είναι πάρα πολύ σωστό τώρα. Είναι 248 τμήματα.
6: Αφού δίνεις την επιλογή. Αφού τη δίνεις την επιλογή.
5: Ναι,
6: ναι. Γιατί είναι σαν να κοροϊδεύεις.
5: Ναι, βέβαια. Ναι.
6: Έτσι.
5: Η κυρία Ζαχαράκη είναι υπουργός παιδείας. Πάρε να τη μιλήσει.
6: Μήνε, και τι.
5: Πώς να μιλήσεις στην υπουργό, τι είσαι. Να μιλήσεις, τι είσαι εσύ. Πιανού είσαι. Τι νόση είσαι. Το πέρασες τώρα. Είμαι 54 χρόνων ολιγαλός να τα κατοστήσεις και ποτέ δεν έχω τύχει δημοσκόπηση, γκάλο, οτιδήποτε. Εντάξει, πού διαλογή, γίνονται μόνο σε άλλους τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω να πεις. Εντάξει, λοιπόν, Τάση είσαι έτοιμος. Ο Τάσης είναι έτοιμος. Να ακούσουμε το επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε. Δεν μας έχεις βάλει, γιατί εγώ το αισθάνομαι, δεν ξέρω εσύ.
6: Τι το αισθάνεσαι, στον αέρα? Υπάρχει παντού.
5: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το Πολάκης που τα εξηγεί αυτά πάρα πολύ ωραία. Σε κρεμάω βέβαια, αυτά πρέπει να είσαι έτοιμος. Γιατί κατάλαβες, γιατί σε έπιασα σε τσάκο στην τσάκα τώρα. Κατάλαβες, γιατί λέω πότε θέλω να σχολείπτης. Γιατί την ημέρα ασχολείται με άλλα θέματα. Με μουσικές, με τηλέφωνα θαυμαστριών και τέτοια.
6: Δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστεί όλα αυτά.
5: Εντάξει, θα μου πεις, οκ. Εντάξει.
6: Πού να προλάβω.
5: Πού να βάλω κανένα τραγούδι καλύτερα.
6: Ας, θα το πασάρουμε μετά.
4: Το αισθάνομαι.

0: Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Δηλαδή κάπου και οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης πρέπει κάπως να το καταλάβουν ότι δεν μπορεί τα μέσα ενημέρωσης να παίζουν ρόλο μέχρι το βράδυ την υπόθεση του Μαζονάκη. Και δεν παίζουν πλέον την υπόθεση του Μαζονάκη. Τώρα παίζουν την υπόθεση των γιατρών και βγάζουν σενάρια επί σενάριων. Βρίσκω μια φίλη χτες, η οποία είναι επιρρεπή σε αυτά. Παριστάνει και το γιατρό.
1: Δηλαδή τι εννοείς, πηγαίνει σε εναλλακτικές.
0: Κάνει τη γιατρό να μου. Ναι. Διαβάζει στο ίντερνετ διάφορα κούρτα.
1: Όπου παιδιά αυτό μην το κάνετε.
0: Τα πασάρει εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, και έχουν ασχολούνται πρωί μεσημέρι βράδυ με αυτό. Λοιπόν.
1: Απ' τη μία είναι μια υπόθεση που ενδιαφέρει. Απ' την άλλη το πώς αναφέρεσαι στις εξελίξεις νομίζω έχει μεγάλη σημασία.
0: Είχαμε κάνει μια μάχη, είχαμε δώσει μια μάχη μεγάλη για τη Βιτζότρατες. Ναι. Να καταργηθούν οι Βιτζότρατες που καταστρέφουν τους βυθούς των θαλασσών. Επιτέλους βγήκε η απόφαση και καταργούνται.
1: Πώς οι δονίες και τα λοιπά καταστρέφονται πλήρως.
0: Δεν κατάλαβες. Ναι. Δεν αφήνουν Χριστό.
1: Τίποτα.
0: Κάτω.
1: Είναι σαν να περνάει μια μπουλντόζα.
0: Καταργούνται τελείως.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχω να πω για αυτά πολλά, αλλά άλλη στιγμή. Δεν είναι τη παρούση. Λοιπόν. Έλεγα για τα γερμανικά εδώ λένε διάφορα. Το πρόβλημα της γλώσσας στο δημοτικό είναι παλιό, λέει. Δεν είναι καινούργια. Εντάξει, αυτά είναι προβλήματα τα οποία δεν τα λύνει κανένα υπουργείο.
1: Και το θέμα είναι ότι όταν μιλάς μετά με τους υπουργούς, σου λέει έχουμε αυτό, έχουμε αυτό, έχουμε προγράμματα υποχρεωτικά για τις ξένες γλώσσες. Λες και υπάρχουν. Ενώ δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην παιδεία. Δεν υφίστανται. Δηλαδή, σου λέει και εμείς τα έχουμε βάλει, τα έχουμε εντάξει.
0: Ναι.
1: Αφού δεν.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουν βγάλει και τους τιμοκαταλόγους που παίρνουν για την πλασμαφαίρεση. Ρε παιδιά, εντάξει, είναι ντροπή δηλαδή. Τώρα δημοσιογράφοι της ενημέρωσης, εντάξει, τα άλλες εκπομπές, τα πρωινά, εντάξει, και να το καταλάβω. Αλλά δημοσιογράφοι τώρα της ενημέρωσης, ο ένας Πασόκ, ο άλλος Νέα Δημοκρατία είναι αυτή, δηλωμένοι εννοώ, και ασχολούνται με αυτό, ας πούμε, και έχουν καλεσμένους γιατρούς, ερευνητές, αστυνομικούς συντάκτες, τιμολόγια. Ντροπή μου. Έλα, ξεφτιλίστηκε το επάγγελμα αυτό. Σκεφτούμε να ασχοληθώ με την εκτροφή τρούφας. Όχι εκτροφή.
1: Δεν εκτρέφεται.
0: Όχι εκτροφή, λάθος.
1: Έχει τα σκυλάκια όμως που το βρίσκουν.
0: Ναι, θα έχω σκυλάκια και γουρούνια τη βρίσκουν.
1: Ναι,
0: θα πάρω και 4-5 γουρούνια και θα φυτεύω τρούφες. Τρούφες, ναι. Τρούφες είναι η καλύτερη δουλειά που μπορώ να κάνω. Δεν βρίσκω κάτι άλλο. Βαρέθηκα κιόλας.
1: Όχι, είναι και αριστοκρατικό, μπορώ να σου πω.
0: Ναι. Δηλαδή. Έχω το άλλο να μου λέει αν καπνίζουμε μπάφους. Το ξέρω από την παράγκα, ρε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τα Κτέλ. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου σαν ατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φίλης έως Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. Εν όψη των εθνικών εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν επιδιώκουμε μια τρίτη θητεία για να σπάσουμε το ρεκόρ, πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με οθεί και οθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούμε να αποτελούμε με πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή. Είμαστε μια χώρα με καλύτερες επιδόσεις από τους περισσότερους εταίρους μας στην Ευρώπη όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης, υπογράμμισε. Στο ενεργειακό πεδίο, ο Κυριακός Μητσοτάκης δήλωσε πολύ περήφανος, καθώς προς την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με στόχο γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος. Αναμένεται να δώσει έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά την πολυετή οικονομική κρίση και να υπογραμμίσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας. Ο κύριος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στα εθνικά θέματα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ ειδική αναφορά θα κάνει και στο Κυπριακό. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Αντώνιο Γκουτέρες. Σύμφωνα με το Reuters, στο πρόγραμμα του Κυριακού Μητσοτάκη περιλαμβάνεται συνάντηση και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Από τον Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Η κίνηση του Αμερικανού Προέδρου να υποδεχτεί προσωπικά τον Κινέζο ηγέτη είναι εξαιρετικά σπάνια και ερμηνεύεται ως ένδειξη της σημασίας που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στην τριήμερη επίσκεψή του. Το πρόγραμμα του Σι Τζινπινγκ περιλαμβάνει σειρά επίσημων εκδηλώσεων, ωστόσο στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τη συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να απασχολήσουν ζητήματα ασφαλείας που αγείρονται εξαιτίας της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης, το εμπόριο και οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο στον Πειραιά μετά την εμφάνιση καπνών. Η πυροσβεστική προχώρησε στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων του 8ωροφου κτηρίου. Όπως διαπιστώθηκε, ο καπνός εξερχόταν από τον αεραγωγό δωματίου. Σε ψυχιατρική δομή θα μεταφερθεί ο 49χρονος και η 44χρονη σύζυγός του μετά το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το βράδυ στην Νίκαια. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε τη γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι έχει όπλο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και διαπραγματευτής της Ελλάς, με τη 44χρονη γυναίκα να καταφέρνει τελικά να ανοίξει την πόρτα, επιτρέποντας τους αστυνομικούς να εισέλθουν στο διαμέρισμα. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση δημοσιογράφων των CNN, MS Now και πολίτικο στον Λευκό Οίκο, διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ, ομοσπονδιακός δικαστής, μετά την προσφυγή που είχαν καταθέσει τα τρία ειδησιογραφικά μέσα. Σύμφωνα με το Reuters, κρίθηκε ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πιθανότατα αντισυνταγματική. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί και στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Τι γίνεται στο Vegas?
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, ακούτε. Συγγνώμη, ναι. Ακούτε Αλφαρέντο 989. Ποιο είναι δίπλα σου και ποιο κύριο ήρθε?
1: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος έχει έρθει.
2: Καλημέρα.
1: Ο Τάκης Χατζής είναι που ακούτε στο πολύ.
0: Κυρία Φιλαϊδά Νέγκα.
1: Τη φωνή του.
0: Ο Τάστα Σκανδιναβιάν εκεί ζει με τα όνειρα.
1: Ναι. Του κομμουνισμού.
0: Τη δουλειά την έκανε όμω.
3: Δεν την έκανα.
1: Καλημέρα σας. Το πρόβλημα με τις γλώσσες στο δημοτικό είναι παλιό. Ο γιος μου έκανε ένα χρόνο γαλλικά στην πέμπτη τάξη και κλήθηκε να κάνει γερμανικά στην έκτη. Δεν υπήρχε δασκάλα γαλλικών. Και τελικά την ώρα της ξένης γλώσσας τον έβαζαν στη Δευτέρα Δημοτικού να κάθεται με τα παιδάκια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από το 2012. Ο Γιάννης λέει: ο Μπάφος πλέον είναι ένας συνηθισμένος σαρκασμός νεοφιλελέ σε αριστερό. Δεν επιλέχθηκε τυχαία από τον Άδωνη.
0: Έλα μου ακούγεται. Τώρα,
2: άμα έγινε και νεοφιλελέ ο Μπάφος, δηλαδή έλεος. Εντάξει.
1: Λοιπόν, κύριε Τάκη, όσοι διαβάζουμε εφημερίδες και ακούμε ραδιόφωνο, είμαστε σύμφωνοι με αυτό που είπε κάποτε ο Λάτσης. Εμείς δεν είμαστε, συγγνώμη, δηλαδή. Εντάξει.
0: Τι είπε ο Λάτσης?
1: Που είχε πει σε έναν τύπο, τον είχε βρήσει.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα και πάλι. Σε αυτή τη χώρα που τύχη ζούμε, για να λύνονται τα επικίνδυνα. Θα
0: ο Λάτσης ήταν φιλολαϊκό στοιχείο. Και μοίραζε τα λεφτά.
1: Δηλαδή το ότι μα βρίζει μέσω μια άλλη δήλωση, α πούμε, κάποιου άλλου.
0: Έβγαλε και πες το κι εσύ.
1: Ναι, γιατί δεν το λες μόνος. Να λέει να είναι μετά τη δήλωση του Λάτση να υπάρχει δήλωση του Κωνσταντίνου εδώ, του ακροατή. Να αφήσει εποχή η δήλωσή σου και να την επαναλαμβάνει.
0: Μα είχε πει μαλάκες ο Λάτση αυτό, δεν είχε πει.
2: Ναι. Ναι.
0: Αν αυτό δεν ήταν.
1: Ναι.
2: Αυτά τα τσιτάτα μας φάγανε.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι την καταπιούμε τώρα. Άσε τώρα.
1: Καλημέρα και πάλι σε αυτή τη χώρα που τύχη ζούμε. Για να λύνονται τα επικίνδυνα, θα πρέπει να τα λέμε εμείς οι ίδιοι που εργαζόμαστε στο εκάστοτε κτίριο στην εργασία μας. Είχα πάει προχθές σε κρατικό κτίριο και είχε φύγει μισή μετόπη και φαίνονταν τα σίδερα. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Όταν πέσει και η άλλη μισή, θα το μάθουμε αν σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Ας βλέπουν λοιπόν οι υπεύθυνοι τα προβλήματα και να τα αναφέρουν, λέει η Μαρία από την Αργυρούπολη. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το μήνυμά σου. Θα κάνετε για την κυκλοφορία, θα κάνουμε εκπομπή, ρωτάει εδώ ο Γιώργος.
0: Κωνσταντίνος λέει: τον έκοψες. Κάνεις λογοκρισία.
2: Για την κυκλοφορία.
1: Ωραία, να το διαβάσω.
0: Διάβαστο, ναι.
1: Κύριε Τάκη, όσοι διαβάζουμε εφημερίδες και ακούμε ραδιόφωνο, είμαστε σύμφωνοι με αυτό που είπε κάποτε ο Λάτσης δημοσιογράφο. Τότε, γιατί μας ακούς, θα πεις, ακούμε κάποιους που νομίζουμε ότι τα λένε έτσι κι αλλιώς και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι καπνό φουμάρουν. Μετά βγάζουμε συμπεράσματα.
0: Εγώ άκουσα.
1: Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό σε αυτό που. Ναι. Ότι ακούς δηλαδή μια επαγγελματική τάξη. Και κάποιοι ξεχωρίζουν ενώ οι περισσότεροι είναι. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Το διάβασα πάντως, είδες, το κάναμε το χατήρι σου. Μπορείτε και εσείς να στέλνετε ό,τι θέλετε στο 6947-989-989, στο Viber πάντα. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος δεν ξέρω τι έχει φέρει.
2: Μια φωτογραφία έχω φέρει.
1: Είναι από τις λίγες φορές που είναι φτωχό το ραδιόφωνο, κύριε Σιγητή.
2: Γιατί έχω φέρει μια φωτογραφία. Είναι συνέχεια, δηλαδή.
0: Και τα χειρικά μου έχουμε πώς τα ακούμε.
2: Ναι, ο Τάκης Χατζής σήμερα έχει γράψει ένα άρθρο, ναι, εμπνευσμένο από το «Ή εμείς ή κανείς».
1: Ναι.
2: Σωστά, Σιμ.
1: Σωστά.
2: Έτσι, ωραιότατο. Λοιπόν, η έμπνευση λοιπόν τώρα, το Πασόκ απάντησε στο «Ή εμείς ή κανείς» με βιτριολικό έτσι ύφος το.
0: Λογικό ήταν.
2: Λογικό, ναι. Μέχρι τώρα δεν πιάνε το όνομά του όμως στο στόμα του. Δεν το λέγανε. Λοιπόν, τώρα είπανε Τσίπρας ή χάος, αντί Μητσοτάκης ή χάος. Έχει βγει λοιπόν, κυκλοφορεί μια φωτογραφία στα social media που είναι ο Αλέξης Τσίπρας δίπλα που λέει «Ή εμείς», split τώρα, δύο παράθυρα, «Ή κανείς». Και δίπλα το «κανείς» είναι ένα κανείς σκυλάκι, εξαιρετικό, πανέμορφο. «Ή εμείς ή κανείς». Κανείς. Γαβ, γαβ.
1: Γαβ, γαβ με το φιωγκάκι, το κανεισάκι.
0: Μην τα λες απότομα και τα ακούγεται τα σωστά.
2: Είδες γλυκά που το είπα.
0: Είναι πολύ στραγική δραματική κατάσταση. Γιατί χειρότερα τώρα τελειώσει η εκπομπή, δεν προλάβουμε.
2: Και σου έχω νέα για τον Αυλονίτη.
0: Τον ψάχνουμε το πρωί.
2: Από χθες τον ψάχνουμε το απόγευμα.
0: Τον ψάχνουμε.
2: Amber alert. Amber alert.
0: Τον πήρε ο. Άκουρε, παιδιά, τι σκέφτηκε ο Τάσος για τον Αυλονίτη. Παιδιά, δεν είπα γι' αυτό.
1: Είναι το πώς σκέφτεται ο άνθρωπος.
0: Θα το απαγορεύσω να ψηφίσει, μα το Θεό δηλαδή. Ακούστε τι σκέφτηκε. λέει, μήπως τον Αυλονίτη τον έχει βάλει ο Τσίπρας για να διαλύσει.
2: Δούριος ύπος, έτσι. Δεν στα έλεγα εγώ προχθές. Στα έλεγα εγώ για τους δούριους ύπους, δεν στο έλεγα.
0: Και δηλαδή εδώ έχω πάθει σοκ, ας πούμε. Δηλαδή ρωτάς, με συγχωρείς δηλαδή. Εντάξει, ρε, είπαμε, είσαι με τον Τσίπρα, αλλά πάει στο διάλογο, δηλαδή.
2: Ω, μη το λες. Είναι σενάριο που έχει παίξει, είναι στο. Στα καφενεία εκεί γύρω-γύρω, όχι για τον Αυλονίτη. Ότι σου λέει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να είναι τόσο τυχαίο, δηλαδή να βγαίνει ο καθένας και να πετάει έτσι μια φωτοβολίδα. Εγώ να παραδεχτούμε, σου λέει, ότι η γραμμή κομματική είναι τεθλασμένη, δεν φτάνει παντού σε όλους. Λοιπόν, αλλά λες, ρε παιδί μου, κάτι έχεις ακούσει.
0: Όχι, και μπορεί να γίνεται κι άλλο, να υπάρχει κι άλλος λόγος.
2: Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή. Ξέρεις τώρα, αυτό είναι άλλη τώρα ερμηνεία, έτσι.
0: Να τον μπάφος.
2: Δεν είναι τώρα να τον έχει πάρει ο ίδιος. Ναι, ναι, από τα ντουμάνια γύρω-γύρω. Δηλαδή, άμα πιάσουμε την ερμηνεία των μπάφων τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Εγώ προσωπικά κάνω μια δήλωση. Ναι. Δεν έχω καπνίσει ούτε μπάφους, ούτε χασίς, ούτε ναρκωτικά έχω πάρει. Δεν με αφορά. Βέβαια έχω άλλο λάθημα, φουμάρω τσιγάρα. Αυτά τα παλιό άικος εδώ έχω πάρει και φουμάρω. Εντάξει. Αλλά μέχρι εκεί είναι η αμαρτία μου. Όχι ότι είναι καλό.
2: Εντάξει.
0: Δεν λέω ότι είναι καλό. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας κάνει μια επιλογή στη ζωή του. Εδώ στην Κύφισσα. Τα Παρασκευό Σαββατοκυριακά, στην Κυφισσά το βράδυ του Σμπλατίουλα, γίνεται το κουτρούλιο γάμο. Πάει ο μπάφο σύννεφο.
2: Τα ντουμάνια σου λέω.
0: Μα για ντουμάνια, ρε. Εδώ έχουν βάλει ανεμιστήρε για να φύγει το ντουμάνι, ρε. Ο Δήμαρχο. Αλήθεια, ο Δήμαρχο. Τώρα που είπα Δήμαρχο, αυτό ο Δήμαρχο βγήκε με τι καλύτερε προδιαγραφέ και με την προοπτική ότι θα αλλάξει τα πράγματα και έχει αφήσει του δρόμου σε κατάσταση. Που για να καταλάβετε, τσακέτο λύκος. Στους δρόμους αυτούς, τσακέτο λύκος.
2: Τσακέτο
0: λύκος.
1: Πώς είναι το ρήμα, εγώ τσακέμαι, εσύ τσακέσαι.
0: Αυτοί τσακιόνται.
2: Τσακάω τσακώ, συνειδημένο.
0: Ναι, καλά, ήρθαν οι επιστήμονες τώρα.
2: Έμα τώρα,
0: ήρθαν οι μπαμπινιώτες. Είναι από το τσακίζομαι. Αλλά στο χωριό το λέει τσακίζομαι, η γριά.
1: Ναι,
0: του λέει τσακέτο λύκος. Τσακέτες, πάει τα πόδια του λύκου.
1: Μιλάμε σαν τη γριά.
2: Τσακάω τσακώ.
0: Τσακέτο λύκος στους δρόμους της Κηφισσάς. Εκεί να δεις τι γίνεται.
2: Τα μορτισέρβου να
0: δεις. Στην Αγία Κυριακής, δρόμος κεντρικός στην Κηφισσιά. Και λες, Θεούλη μου, τώρα να φτάσω κάτω. Οπότε πίνεις και δύο δραμαμίνες για να είσαι σίγουρος ότι θα φτάσεις κανονικά. Γιατί αν δεν πιεις δραμαμίνες δεν την καταφέρνεις τη δουλειά. Στο κάτω μέρος του δρόμου, άλλη ξεφτύλα αυτή. Στο κάτω μέρος του δρόμου, επειδή μένει κάποιος που ήταν παλιά σε κάποιο Υπουργείο Εξωτερικών, αφού ο δρόμος είναι μονόδρομος που κατεβαίνεις, για 30-40 μέτρα τον έχουν διπλής κατευθύνσεις για να μπορεί αυτός να μπαίνει σε ένα στενάκι δίπλα από το σπίτι του.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν γίνονται αυτά.
2: Ναι, αυτό είναι στο πλευρό του πολίτη. Κατάλαβε, να μην ταλαιπωρείτε.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ενώ βγήκε και είναι και δεξιός αυτός και δεξιός ήταν και ο προηγούμενος, άλλο δράμα εκεί. Έτσι, άλλο δράμα. Έχει βγει και κουκουέ δήμαρχος εδώ στην Κηφισσιά.
2: Αυτός ο δήμαρχος δεν κυκλοφορεί στους δρόμους αυτούς.
0: Μα αφού του λένε όλοι μπράβο δήμαρχε.
2: Α, του λένε μπράβο.
1: Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι δεν τις ξέρουν τις περιοχές τους.
0: Όχι, αυτός την ξέρει από εδώ, γέννιο αθρέμα, το ξέρω.
1: Όχι, και γέννιο αθρέμα να είσαι, μπορεί να μην κυκλοφορείς.
0: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι αυτός ο δρόμος, δεν θυμάμαι, εκεί που στρίβεις από Κηφισσίας στο ΚΑΤ, έτσι. Εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Και μετά συνεχίζεις όλο ευθεία κάτω.
0: Που βγαίνεις στο σταθμό.
2: Ναι, ναι. Αυτός ο μονόδρομος που βγαίνει στο σταθμό.
0: Γιατί είναι μονόδρομος.
2: Δεν είναι μονόδρομος. Όχι, δεν είναι μονόδρομος.
0: Υπήρξε κατευθύνσεως.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει μόνο για γέλια τώρα.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, δεν κάνουν τη δουλειά. Εκεί είναι δήμαρχος Αμαρουσίου, δεν είναι και φυσικά το κομμάτι αυτό.
2: Σοβαρά.
0: Βέβαια. Είναι Μαρούσι αυτό.
2: Okay.
0: Λοιπόν, είναι η Μοτορόι δίπλα εκεί το
2: ναι.
0: Κτίριο.
2: Εγώ σου λέω το δρόμο ευθεία κάτω.
0: Ο δρόμος μπροστά στη Μοτορόι.
2: Όχι.
0: Άμα μπει, λέγεται Ηρώ του Αττικού. Ο δρόμος. Ο Ηρώβης αυτός είχε παντρευτεί τη Ριγίλα. Τη Ριγίλα που είναι ο δρόμος Ριγίλης.
2: Ριγίλης.
0: Αυτός λοιπόν ήταν μασκαράς. Δεν ήταν καλός άνθρωπος. Ναι, αυτός τη σκότωσε αυτή και μετά λέγε δεν τη σκότωσε και έφτιαξε και το θέατρο, το Ηρώδιο.
2: Ναι.
0: Δεν αλλά έφτιαξε. Δεν έδωσε, το είπε, το αφιερώνω στην γυναίκα του, αλλά παραμυθαντζίστα.
1: Το οποίο ήταν κλειστό.
0: Πήρε. Ναι.
2: Εντάξει, φτιάξαμε εμείς.
0: Ναι, τα θυμάμαι αυτά γιατί τα είχα κάνει στο σχολείο.
3: Ίδια
0: εποχή. Με εμένα. Εγώ ήμουν επί Ηρώδη, εγώ. Εσύ δεν έτυχες να γεννηθείς επί Ηρώδη, να έχω γλιτώσει τώρα.
2: Ξέρεις ότι...
0: του αλουνού Ηρώδη.
2: Ότι με το... μπορεί να τον μπερδεύουν με τον άλλον, ξέρεις, το μαλλιό.
1: Ήταν κοινό όνομα
0: τότε. Ηρώδης ήταν, ναι.
1: Και η υδραγωγία, και τα υδραγωγία έχει φτιάξει αυτός τα τότε.
0: Ναι, την γυναίκα όμως την καθάρισε.
1: Εντάξει, αφού έπρεπε να φτιάξει τα υδραγωγία και το...
0: Τι το έκανε οι χριστιανοί. Όταν δεν ήταν και χριστιανοί, ήταν δωρολάτης. Τι του έκανε η δωρολάτης η Έρμη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στέλνουμε εδώ πέρα διάφορα κερδίζεις το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι είναι, παιδιά, εδώ. Μπήκαμε στο φθινόπωρο γερά με τις βροχούλες μας και τα λοιπά. Με λίγη ψύχρα, να φύγει ζέστη, να έτσι λιγάκι να...
2: Να σφίξει το δέρμα.
0: Εσύ όσο και να σφίξει το δρόμο, Αντώνη, γιατί, μου, γιατί. Δεν έχει καμία τύχη. Γιατί. Τα γυαλιά που φοράει, κυρίες και κύριοι, είναι σαν μάσκα θαλάσσης. Από αυτές που βάζουν οι δίτες για να πάνε να πιάσουν καβούρια. Αυτή
2: τη... Αθηναϊδα, πες μου, δεν είναι ωραία, δεν μου πάνε.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Δεν τονίζουν τις γωνίες του προσώπου μου.
1: Αυτή τη στιγμή δεν το κρίνει ολοκληρωμένο, ναι, το σύνολο, ναι, γιατί, ναι, πάντα έχεις ένα ολοκληρωμένο σύνολο.
2: Να το είδες. Το...
1: Έχω μπει, ναι, στην, ναι,
0: Λουίκη. Έχει ένα σακάκι και ένα παντελόνι κουστούμι είναι αυτό. Ναι. Είναι γκρι εισπρακτορή καλοκαιρινό.
1: Όχι.
0: Φοράγανε εισπράκτορες το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα ήταν σκούρα. Εισπρακτορή και γαλάζιο πουκάμισο.
2: Με ρίγα.
0: Με ρίγα. Το γαλάζιο, άμα το δούμε, είναι και αυτό το καλοκαιρινό της ελληνικής αστυνομίας.
2: Ναι.
0: Η ρίγα είναι για να παραπλάνει.
2: Επειδή είμαι στη γράμμωση.
0: Ναι, επειδή είναι στη γράμμωση, για να τον αδυνατίζει που έχει πάρει 600 κιλά. Και ο Τάσος επιμένει ότι γίνεται συνωμοσία εναντίον του Αδουλάκη εκ μέρους του Τσίπρα. Έστειλε τον. Πες τον. Το
2: Αυλονίτη.
0: Το ηθοποιό.
2: Ποιον?
3: Όχι,
0: το ίδιο είναι και αυτός.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν

0: τρελό χαρτό, δεν είναι τρελός με βούλα. Μετά βγαίνει και το παίρνει το δίπλωμα. Το ποιο ήταν, ναι, Γιώτα 5 δεν ήταν. Γιώτα 5, αλλά με διάφορα, δεν ήταν μόνο το τρελό χαρτό.
1: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι τέλος πάντων, είναι δύσκολο. Πες για την Καλυφτάκη, μου θυμίζει Τύρανα, δεκαετία του 90. Η Καλυφτάκη, καταρχάς είναι ένας δρόμος διπλής κατευθύνσεως. Περνάνε φόρτηγα, λεωφορεία, διαόλοι, τριβόλοι. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη να οδηγεί σε αυτόν τον δρόμο. Εν πάση περιπτώσει όμως λένε ότι κάτι θα φτιάξουν τώρα, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, όταν πάτε σε αυτόν τον δρόμο πρέπει να προσέχετε τα στενά. Γιατί έχει στενά που την κάνουν διάφοροι, οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν τον δρόμο και να κοιτάνε από τη μία μεριά αν έχετε αυτοκίνητο. Μην κοιτάνε και εσείς δύο, γιατί είναι διπλής κατευθύνσεως. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ξέρετε, και πρέπει να κόβετε στα στενά για την ασφάλεια τη δική σας δετά. Κοιτάξτε. Και των άλλων ανθρώπων φυσικά. Λοιπόν, υπάρχει περιοχή Τσακός στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα κύριε Τάκη μας και στα άλλα δύο παιδιά. Η ΣΕΛ έχει εκεί γραφεία που, δεν ξέρω. Καλημέρα στις δύο τελευταίες εβδομάδες. Κρατώς χάνεται το σήμα σταθμού που ακούω από το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ. Να τα ακούει ο Γουδάκης αυτά. Κύριε Σταύρο, να ακούς και να τα διαβάζεις τα μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές, γιατί έτσι και δεν ακούγόμαστε. Μαύρο φίδι που σέφαγε. Τάξου καλόγερος. Καλύτερα. Λοιπόν, υπάρχει ένα κτίριο, δεν θέλω να πω το ακριβές σημείο, τεράστιο, κάποτε εκεί στεγαζόταν μια δημόσια υπηρεσία μεγάλη. Τεράστιο, πολύ όροφο κτίριο. Είναι καταλημμένο 10-12 χρόνια.
0: Στο κέντρο, ε.
1: Το κτίριο αυτό, προσέξτε τώρα, ανήκει σε μοναστήρι. Δηλαδή, για να αγιάσει ο καλόγερος πρέπει να έχει μόνο να έχει ακίνητο. Λοιπόν, πρέπει αυτό το θέμα να διευθετηθεί όχι για το συγκεκριμένο μόνο, αλλά και για τα υπόλοιπα τέτοιου είδους κτίρια, τα οποία δεν είναι αξιοποιημένα. Εκεί θα μπορούσαν να γίνουν σπίτια για ανθρώπους που δεν έχουν λεφτά. Δηλαδή το κτίριο αυτό, ο καλόγερος πρέπει να το δώσει στο κράτος, να το φτιάξει το κράτος βέβαια, γιατί θέλει χρήματα αυτό για να γίνει. Όχι πως δεν έχει το συγκεκριμένο μοναστήρι, αλλά ας πούμε...
2: Μερικά έχουν και ταμπέλα που ανήκουν. Άλλο ανήκει στο ΙΚΑ, άλλο ανήκει και,
1: όχι, όχι,
2: και
1: δεν
2: ρημάζουνε.
1: Αυτό ανήκει σε Ιερά Μονή, την οποία την ξέρω και τον ηγούμενο. Τον προηγούμενο δεν ήξερα. Τον ηγούμενο, τον τωρινό, τον ξέρω. Και αυτό το κτίριο είναι μέσα κεντρικό δρόμο που έχει συγκοινωνίες, τα πάντα, και θα μπορούσε να το πάρει το κράτος και τι να το κάνει, να το κάνει σπίτια ή γραφεία μιας υπηρεσίας, να μην πληρώνει ενίκεια. Και πρέπει να κάνει δωρεά για 100 χρόνια το μοναστήρι στο ελληνικό κράτος για να γίνει αυτό, να αξιοποιηθεί αυτό το κτίριο. Λοιπόν, επειδή...
2: Πάντως και το κράτος δεν τα αξιοποιεί τα δικά του.
1: Δεν σου είπα ότι τα αξιοποιεί τα δικά του.
2: Είναι φοβερό πρόβλημα.
1: Αλλά εντάξει τώρα. Δηλαδή κάπου είναι και ξεφτύλα να συμβαίνουν αυτά, ας πούμε. Το μοναστήρι τώρα έχει ένα ακίνητο, άμα το δείτε θα πάθετε πλάκα, έτσι, και σε τι δρόμο είναι.
0: Το μόνο είναι.
1: Αυτό που ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Το μόνο είναι.
0: Ναι,
1: το πεταχτεί να την πει. Αυτό ξέρω, ρε. Ξέρεις άλλο εσύ.
0: Αμέ.
1: Ποιο, πού είναι αυτό άλλο.
0: Όχι ένα μόνο.
1: Αυτά που ξέρεις, τα έχεις φωτογραφία εσύ.
0: Φωτογραφία, όχι, άρα μπορώ να πω.
1: Εγώ το έβγαλα φωτογραφία όμως. Εγώ θέλω πρακτικά πράγματα. Εγώ ξέρω το συγκεκριμένο ακίνητο, είναι αξιόρροφη αυτό, έτσι.
0: Πω.
1: Δεν είναι δηλαδή της πλάκας. Τεράστια πρόσωψη. Τεράστιο πράγμα. Και το έχει το μοναστήρι και κάθεται 10-11 χρόνια να ανήκει εγώ. Ανήκει εγώ. Λοιπόν, και έχει τον ηγούμενο. Α, παιδάκι μου, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε προσευχή να δούμε τι θα γίνει. Από κανένα καντήλι δηλαδή. Εντάξει τώρα, κάνουμε προσευχή να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, καλημέρα, γιατί οι δημοσιογράφοι σχολιάζουν το εκλογικό σύστημα μέτρησης των ψήφων στις εθνικές εκλογές.
2: Όλο με αυτό
1: σχολείο. Ο Τσίπρας και στη δεύτερη φορά βγήκε στο εκλογικό νόμο Σαββάρο Βενιτσέκη, 50 βουλευτές στο πρώτο κόμμα. Να ξέρω τώρα, αυτό είναι το εκλογικό σύστημα το έχουν ψηφίσει. Καλημέρα. Φαντάζομαι πως ξέρετε πως λεγόταν παλιά γειτονιά που είναι ο σταθμός σας. Για πες το μου. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τάσο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 10 και ο Ανδρέας

0: Πόθες είναι, ποια πραγματικότητα. Δεν υπάρχει πραγματικότητα.
1: Δεν έχει έρθει ακόμα.
2: Δεν υπάρχει, ναι, σωστό.
0: Δεν υπάρχει πραγματικότητα.
2: Έχει ψηφίσει ο κόσμος.
0: Δεν έχει 23% το ένας και 16% ο άλλος και λες 6 και 3, 9, 39%, άρα λοιπόν μπορούμε να συνεργαστούμε. 15 έχει ο ένας και 11 ο άλλος. Τι κουβέντα είναι. Ποια πραγματικότητα. Πραγματικότητα βλέπετε στον ύπνο σας. Δεν υπάρχει ίδια πραγματικότητα. Είναι επίπλα. Το δίλημα είναι επίπλαστο καταρχάς. Δεν υφίσταται τέτοιο δίλημα. Δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα να συνεργαστούν τα δύο κόμματα. Κανένα δίλημα δεν υπάρχει. Διότι δεν.
3: Εγώ το θέτω δημοσιογράφη.
0: Διότι δεν είναι θέμα. Τι δημοσιογράφη. Λύθη είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν βλέπουμε, δεν μπορεί να είναι κανένα από του δύο πρώτου.
3: Εντάξει. Πώ το λένε, εγώ μπορεί να βλέπω.
0: Τι να βλέπει δηλαδή, να βλέπει τον Τσίπρα πρώτο κόμμα, ρε, εσύ ή τον Πασόκ.
1: Πάντα μιλάμε την εικόνα που έχουμε τώρα, έτσι.
0: Σήμερα βγάζει δημοσκόπηση στο Μέγα. Δε τι να δει για να καταλάβει.
3: Θα τη δω.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα γενικά θεωρητικά. Δηλαδή να κάνουμε σενάρια επί σενάριο και εγώ το ίδιο κάνω καμιά φορά. Ξεφεύγω.
3: Εγώ φταίω που το Πασόκ λέει θέλω να βγω πρώτο με μια ψήφο.
2: Γιατί κακό
1: α,
2: είναι.
1: Α, το έχουν εγκαταλείψει
0: αυτό. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Ένα λεπτό. Αυτό είναι μια ουτοπία. Είναι για γέλια. Και ο Τσίπρας που λέει.
3: Μπορεί να είναι. Αλλά όπως... το βάζει το Πασόκ.
0: Και ο Τσίπρας το βάλε χθες. Με συγχωρείς. Τι είπε ο Τσίπρας. Είπε λοιπόν μεταξύ των άλλων ότι εγώ. Τις ίδιες πιθανότητες που έχει η Νέα Δημοκρατία να κάνει αυτοδυναμία έχω
2: και
0: εγώ.
2: Ναι, και μάλιστα αυτό το έχει και παραπάνω.
0: Συγγνώμη,
2: είπε.
0: Εσύ τι είναι αυτοδυναμία μπορεί να βγάλει ο Τσίπρας από 15%, με συγχωρείς. 16.
3: Όχι, δεν το είπε έτσι, συγγνώμη.
0: Όχι, έτσι
3: το
0: είπε.
3: Το είπε διαφορετικά.
0: Όχι, έτσι το είπε. Όσες
3: πιθανότητες έχει ο Μητσοτάκης να είναι αυτοδύναμος.
0: Έχω και εγώ να είμαι πρώτο κόμμα.
3: Μπράβο.
0: Τι, αυτός για να είναι πρώτο κόμμα, ξέρει πόσο πρέπει να πάρει. Για να πάει 30% πόσο πρέπει να πάρει.
3: Τι με συγχωρείς.
0: 14 μονάδες πρέπει να πάρει.
2: Τουλάχιστον.
0: Και ο άλλος πρέπει να πάρει 8.
3: Εντάξει.
2: Και μεταξύ τους διαφορά τώρα έχει πέσει κοντά στις 2,5 μονάδες. Έτσι. Γιατί τώρα έχουν αρχίσει και σφίγγουν τα γάλατα. Γιατί Πασόκ με ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δες τη δημοσκόπηση το βράδυ να καταλάβεις.
2: Λοιπόν τώρα μα φαίνεται. Δηλαδή άμα τις δεις όλες.
0: Εδώ στη δημοσκόπηση του Πρόταγκον που υποτίθεται αυτός είναι φίλος Τσίπρα. Εντάξει, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Ο άνθρωπος τη δουλειά του
3: έκανε. Πρόταγκον είναι φίλος Τσίπρα.
0: Αυτό που κάνει τη δημοσκόπηση μου, που είναι Κύπριο. Ποια προράτα μου, ρε. Ποια interview. Άμα δεν ξέρετε, μην μιλάτε. Ούτε αυτά δεν ξέρετε. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτή η δημοσκόπηση από την Κύπρο, που κυπριακή εταιρεία. Εντάξει. Λοιπόν, και κάναν τη δημοσκόπηση άνθρωποι και τον είχαν 21 και τον πήγαν 17. Τι να κάνουμε τώρα, τον Τσίπρα. Τι λέτε τώρα, δηλαδή.
2: Αρχίζει και μιλάμε, κλείνει η ψαλίδα και έχει και πτώσει.
0: Μιλάμε τώρα δηλαδή για συνεργασία ποιον και με ποιο θέμα.
2: Αλλά για τη δεύτερη θέση μιλάμε, έτσι. Για τη δεύτερη θέση. Το ντέρμπι γίνεται για τη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά πάντα.
0: Δημοσκοπικά.
2: Ναι.
0: Ο Τσίπρας καταρχάς είναι ένα κόμμα των δημοσκοπήσεων. Σωστά. Κόμμα στη Βουλή δεν υφίσταται. Ούτε έχει δοκιμαστεί στην κάλπη να δούμε πόσο θα πάρει. Αυτά είναι δημοσκοπικά ευρήματα. Και για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει δοκιμαστεί και το Πασόκ επίσης. Το Κουκουέ, ο Βελόπουλος, η Ζωή. Αυτοί έχουν κατέβει στις εκλογές. Έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό στη Βουλή των Ελλήνων που τους ψήφισε ο κόσμος. Μπορώ να τα γνωρίσω εγώ αυτό.
2: Μάλιστα. Βέβαια, δεν γίνεται να γνωριστεί.
0: Εντάξει. Και μου λέτε, με ένα συνεργασία του Τσίπρα και εξορκίζουν τον Τσίπρα. Ποιο Τσίπρα. Είναι πουθενά, δηλαδή για να καταλάβω.
2: Γι' αυτό τρελαίνε το Ανδρουλάκης, καταλαβες. Γιατί σου λέει τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό το πράγμα και το βάζεις έτσι πάνω στο τραπέζι.
3: Θα βγάλει λοιπόν ο Ανδρουλάκης πάνω από το τραπέζι ότι ο εφικτός στόχος είναι να είμαστε εμείς στη δεύτερη θέση.
2: Ο Ανδρουλάκης δεν θέλει δεύτερη θέση. Σου λέει, εγώ θέλω πρώτη θέση. Πρώτη θέση.
3: Ρουλάκης λοιπόν να κάνει μια αναθεώρηση του στόχου και να μην λέει νίκη με μια ψήφο.
0: Δεν το λένε πλέον, το σταματήσαν αυτό.
3: Όχι να λέει, ο στόχος είναι να περάσουμε τον Τσίπρα.
2: Ο στόχος είναι να παίρνει να κάνει συμπολιτική αλλαγή.
0: Ένα κόμμα,
1: ειδικά σαν το Πασόκ, να πει ο στόχος.
0: Κατεβαίνει για να κερδίσει. Εντάξει, τώρα,
2: είναι δυνατόν τώρα.
3: Εντάξει.
2: Και ο Τσίπρας δεν είπε ότι εγώ είμαι πρώην πρωθυπουργός. Ξέρω, έχω όραμα και κάνω και θέλω να νικήσω. Το ίδιο
3: έχω
2: σου λέει.
3: Έχω όραμα, έχω στόχο, έχω εμπειρία, έχω τόνα, έχω
0: τίποτα. Τι είδαμε την εμπειρία, ναι, και τα προηγούμενα.
2: Και το κάθε κόμμα που μπαίνει, που κατεβαίνει, να κερδίσει εκτός από το Κουκουέ. Μπαίνει, που κατεβαίνει, να κερδίσει εκτός από το Κουκουέ. Έτσι, εκτός από το Κουκουέ. Το Κουκουέ δεν έχει πει θέλω εγώ.

0: του τύπου της αναθεώρησης και του...
1: Συγγνώμη, εμείς δηλαδή δεν ξέρουμε από κομμουνιστικά κόμματα.
0: Όχι μόνο, τι να ξέρετε μόνο, αφού αναθεωρητές είσαστε, τι να ξέρετε.
1: Δεν ξέρω.
0: Αναθεωρητές και είσαστε και οπορτουνιστές, να πούμε, του κερατά δηλαδή.
1: Εντάξει. Α, δηλαδή υιοθετείς πλήρως τη γραμμή του ΚΚΕ.
0: Βέβαια, γιατί ψέματα λένε. Για ό,τι αφορά
2: επιβεβαιώνει την καθαρότητά
0: όχι, της. Όχι, σε ό,τι αφορά την ψευτοαριστερά που διακηρύσουν.
2: Α, ναι, εντάξει, ο Κουγκουέ σου λέει αυτό. Αυτές είναι
0: το αριστερά, τι είναι το αριστερά.
1: Μισό λεπτάκι τώρα.
0: Στον καβάλο είμαι αριστερό.
2: Στον καπιταλισμό δεν.
0: Άστε ρε, παιδιά, τώρα. Το αριστερή λίγη σα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά και αυτή περίπου είναι ψευτοαριστερά.
0: Γιατί τι είναι.
1: Αριστερά είναι το ΚΚΕ το οποίο ναι. Λέει εμείς δεν είμαστε αριστερά, εμείς είμαστε κομμουνιστές.
0: Κομμουνιστές, ναι. Αυτό είναι το αριστερά.
1: Δεν βγαίνουν όλα στην εξίσωση.
0: Όχι, όλα βγαίνουν στην εξίσωση. Βγαίνουν του Τσίπρα η εξίσωση που λέει θα κάνω, θα έχω ένα κόμμα που θα είναι σοσιαλδημοκράτες, κέντρο αριστερής και θα είναι και η ριζοσπαστική αριστερά. Και κάθεσε και τον άκουγε στους Σαρκαντάρι χθες που στα έλεγε. Και μου ήρθε να δείξω μία από το κεφάλι στο ραδιόφωνο να το σπάσω.
1: Με περίμενα ένα λεπτάκι. Σακαντάρι του τη βγαίνει από αριστερά, αν κατάλαβε.
0: Έχω πάθει πλάκα με το αριστερό του Σακαντάρι, ρε. Που ήταν στο. Έψελνε σώτο βότσε στη Σάβρα του Κολονακίου. Άσε με, ρε Χρυσέ μου, πρωί-πρωί. Εμένα βρήκατε. Αφήστε με στην ησυχία μου. Καλά είναι.
1: Εγώ ξέρω αυτά που γράφει και αυτά που λέει.
0: Ναι.
1: Θα τον κάλεσε να φτιάξουν το μανιφέστο.
3: Τον κάλεσε. Ναι, ωραία, τον κάλεσε.
1: Ωραία, το φτιάξαν το μανιφέστο.
3: Και μετά άρχισε να βάζει.
1: Δεν αλλάζει.
3: Ναι, δεν έβαλε ύστερα κάτι προσθήκες, έλεγε.
1: Επιπλέον. Όλη η συζήτηση που γίνεται από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη είναι ακριβώς αυτό. Πώς θα συγκροτηθεί ο καινούριος προοδευτικός πόλος. Και λένε, θα έχει μέσα.
0: Θα σου έλεγα ότι ο προοδευτικός είναι για πόλος, αλλά α το πει στο διάλογο.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
0: τίποτα,
1: δηλαδή.
0: Τίποτα μπορεί. Εντάξει, ποιο είναι ο προοδευτικός πόλος, δηλαδή, για να καταλάβω, ρε γαμώτο, δηλαδή, ποιο είναι
1: στη Γαλλία, στην Αμερική.
0: Ποιο είναι στη Γαλλία, προοδευτικός πόλος, ποιο είναι.
2: Η συζήτηση παντού είναι να λύσουν τα προβλήματα.
0: Ποιο είναι, μόνο, ποιο είναι. Η τέτοια είναι στη Γαλλία πρώτη.
1: Ναι, ο Μελασσού είναι δεύτερος όμως.
0: Τι είναι ο Μελασσού, είναι αυτό, σου έλεγε τον Τσίπρα Καραγκιόζη.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ρε, αντίτε βρείτε ισορροπία στο μυαλό σα. Μπορούμε να πασάρει στον Μελασσόν που βρίσκεται τον Τσίπρα, ρε.
3: Έχω την
0: εντύπωση. Που τον έλεγε κλόουν.
3: Ότι...
0: Ρε, δεν μα τρελάνετε.
1: Ωραία, κάποιο είναι. Στην αριστερά ότι ο Τσίπρα είναι κλόουν.
0: Το έλεγε αυτό, παιδάκι μου. Ο Μελασσόν το έλεγε. Που μου τον εκθιάζει τώρα. Τι είναι.
1: Δεν είναι αριστερά ο Μελασσόν.
0: Όσο η μάνα μου, η Έρμη, που έχει άγνοια.
1: Εντάξει.
0: Τόσο αριστερά είναι. Άσε με τώρα.
3: Πάντως
0: ένας ήταν αριστερά στην Ευρώπη που έγραψε και άφησε μεγάλο αποτύπωμα. Ένας ήταν. Μπερλιγκουέρ. Έφυγε αυτός από τη ζωή, τελείωσε η παράσταση.
1: Ο Μπερλιγκουέρ.
0: Αυτό ήταν. Ήταν αναθεωρητής, μπαίνει εντάξει, αλλά.
1: Αυτός εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, γιατί αυτός είχε τα κότσια να βγει μπροστά και έφτιαξε ένα κόμμα. Όχι, μόνος του εννοείται. Συλλογική ήταν η προσπάθεια. Το οποίο βγήκε μπροστά και σάρωνε στην Ιταλία.
1: Άσε που πήγαν μπροστά. Αν μπροστά το 12 εκεί, είπε: εγώ θα κυβερνήσω.
0: Ναι, αλλά δεν έλεγε ψέματα ο Μπερλιγκουέρ.
1: Γιατί είπε ψέματα ο Τσίπρας.
0: Όχι, αλλήμον, τι ψέματα ο Τσίπρας. Ό,τι είπε το έκανε. Και τα μνημόνια τα άσκησε. Όχι, τα μνημόνια τα άσκησε. Και μνημόνιο δεν έφερε άλλο. Και τον έφυγε, τον κατάργησε. Και ενώ ο Κατρούκαλο έγινε αστείευεσαι, είπε ψέματα ο Τσίπρας να ισχυριστώ κάτι τέτοιο, να πες φωτιά με κάψει. Απες φωτιά με κάψει. Από τέτοιο
1: πολιτική
0: πράγμα.
1: Υπάρχουν κατά συνθήκη ψεύδι, δηλαδή.
0: Α, κατά συνθήκη, ναι. Α, ναι.
1: Ένα στόχο δεν σου βγαίνει.
0: Ναι, δεν σου βγαίνει, ναι. Αφού του το έλεγε ο Λαφαζάνης ότι δεν μπορεί να το κάνεις αυτό που λες. Γιατί εδώ είναι 500 νόμοι. Δεν γίνεται με ένα νόμο και ένα άρθρο που το λες. Θέλει περίσκεψη. Και του λέγε, άστο, λέει, τώρα διεκλογές έχουμε. Λέει, ακούμε και τίποτα στον κόσμο, μας ήξει. Έτσι του λέγε. Εγώ τα λέω. Ο Λαφαζάνης τα λέει. Ναι. Υπουργός του Τσίπρα δεν ήταν. Εγώ τον έκανα υπουργό τον Λαφαζάνη. Ρεμάς τώρα.
1: Θα σου στείλω όμως μία δήλωση του Λαφαζάνη στη Βουλή ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει σε ένα βράδυ θα καταργήσουμε το μνημόνιο. Σε ένα βράδυ. Ο Λαφαζάνης.
0: Ποιος, ναι. Αφού πού λέγε, δεν το ξέρω, δεν θυμάμαι.
1: Έγινε ξαφνικά σοφός ο Λαφαζάνης.
0: Όχι, ναι, μη εγώ.

0: Τον πάω το λαφαζάνι. Φοράει και μακρύ σόβρακο, τους μέχρι στα γόνατα.
1: Τον πάω, γιατί κυκλοφορεί με κάτι.
2: Πού το ξέρει.
0: Μήπω το σκάει ένα πρωί να κάνει συνέντευξη και βρακωνότανε για να βάλει τα πουκάμισα μέσα και το σόβρακο ήταν. Το φοράω από το στρατό μου, λέει. Του λέω το ίδιο.
3: Όχι,
0: μου λέει. Ναι, λοιπόν.
2: Και με αυτές τις ωραίες πινελιές να πάμε σε ένα διάλειμμα ειδήσεων. Ναι. Ειδήσεων διαφημίσεων.
3: Ναι. Μέχρι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Αλφα Radio 989. Και λέει, λέει κάποιος για την κριτική και λέω, κοίταξε, στο Τσίπρα δεν έχει κριτική, διότι δεν μπορεί να κάνεις κριτική σε ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός βουλής. Δεν είναι. Τώρα υποσχέσεις δίνει. Όπως έβαλε το πυροτέχνημα, γι' αυτό μου τη δίνει μέρα, μου τη δίνουν τα πυροτεχνήματα και της κυβέρνησης και αυτού και των υπολείπων που το κάνουν. Γιατί λέει, θα πάρω τα λεφτά από τους πολύ πλούσιους. Μετά έρχεται, σου λέει, δεν είναι 90.000 οικογένειες, είναι 75-80. Κάτι λάθος έχει γίνει στην πρόσθεση εκεί. Εν πάση περιπτώσει, στη διαίρεση, ξέρω τι διάλογο πράξη χρησιμοποιήσανε. Και λέει, θα το δούμε αυτό. Αυτό είναι τώρα λογική, Ανδρέα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τι θα το δούμε, ή το λες και το έχεις ψάξει και ξέρεις. Βγήκε ο άλλος και λέει είναι 200 δισεκατομμύρια οι πλούσιοι. Το είπε, λέει, το Ινστιτούτο Τσικιμπάουα στη
2: Βαρκελόνη. Και ότι κατέχουν συγκεκριμένο ποσοστό του πλούσιου.
0: Και είναι, λέει, εκτίμηση, δεν είναι ακριβές το νούμερο.
2: Μα δεν μπορεί να προκύψει.
0: Ναι. Σε ακούω, ορίστε, παρακαλώ. Πέσε μου, εσύ τη λογική όλο αυτό τώρα.
8: Λοιπόν, υπάρχει. Συζητείτε πάρα πολύ όλο αυτό το θέμα με τα περιουσιολόγια, όχι μόνο για την Ελλάδα, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Mm. Με ποια είναι η λογική λοιπόν? Η λογική είναι ότι έχει διαιωρηθεί τόσο πολύ το χάσμα των φτωχών με τους πλούσιους, όπου χρειάζονται λοιπόν κάποια επιπλέον κονδύλια, όχι μόνο στην Ελλάδα λέω, αλλά σε πάρα πολλές χώρες, προκειμένου να κλείσει λίγο αυτή η ψαλίδα. Ποιος μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά?
1: θα δώσει ο μισθωτός που αμείβεται καλά, ο ελεύθερος επαγγελματίας που έχει μια επιχείρηση και πάει καλούτσικα ή καλά ο άνθρωπος, δεν θα κάνει σε εσωτερική ανακατανομή τέτοια από τους λίγο ανακουφισμένους τους πάμφτωχους, το κάνεις φορολογώντας δισεκατομμύρια που υπάρχουν, δεν μιλάω για την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν στην Αμερική, δεν υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι.
2: Πάρα
0: για
2: πολύ.
0: Την Ελλάδα μιλάμε τώρα. Τόση ώρα.
2: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε όμως και μια οικονομία η οποία έχει τελείως άλλη, άλλη σύσταση.
1: Συγχωρείς τώρα. Συγγνώμη, να πω ένα στοιχείο. Ναι. Να πω ένα στοιχείο σοβαρό.
0: Όχι, περίμενε. Κάτσε, πεις ένα στοιχείο. Πεις ένα στοιχείο βασιζόμενο σε μια λογική η οποία δεν στέκεται.
1: Λογική.
0: Όχι, περίμενε. Να τα πάρει από τους πλούσιους. Να μας εξηγήσει λοιπόν από ποιους θα τα πάρει.
1: Θα πω για τους πλούσιους.
0: Εγώ θα λέω, εγώ λέω να τα πάρει.
1: Εγώ, όχι, εγώ δεν λέω για τους πλούσιους.
0: Εγώ είμαι καλά, δεν το ξέρω. Αφού είσαι αριστερός, πρέπει να πεις για τους πλούσιους.
1: Το λέμε εμείς, συντηρητικοί.
0: Ναι, πες τι.
1: 2019. Τα εισοδήματα της εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 1,3 δις.
0: Ποια ήταν αυτά τα...
1: Τα κέρδη ήταν μεγαλύτερα από τα εισοδήματα της εργασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ 21,3 δις. Έτσι. Το 24, 5 χρόνια μετά, φτάσαν τα 31,6 δις. Δηλαδή υπάρχει εδώ πέρα ένα χάσμα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, επομένως,
0: μη λέει ο Μητσοτάκης.
1: Και έφερα την κανονικότητα, ήρθε και έφερε φτηνή εργασία, ήρθε και έφερε μεγάλη ακρίβεια, ήρθε και έφερε τα πράγματα που κατεδαφίζουν αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος.
0: Μάλιστα. Καλά, λες και υπήρχε. Αλλά,
1: δεν τα λέω εγώ τα στοιχεία αυτά. Αυτοί τα λένε εδώ πέρα.
0: Και όσα... Άσε μας, μωρέ Αντρέα, τώρα. Το Ρωσά βρήκατε να πάτε να πούμε να πιστέψετε. Και όλους τους απαταιώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ας τον Ρωσά. Καταργούμε τους οργανισμούς. Να πάμε στην Ελστάτ. Γιατί λοιπόν τα κέρδη εκτινάχθηκαν ως προς τους μισθούς? Κάποιοι κέρδισαν. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Τι λες τώρα, τι ως προς τους μισθούς?
1: Ρε παιδί μου, τα κέρδη εκτοξεύτηκαν από 21,3 δις σε 36.
0: Ναι. Και?
1: Έτσι. Επομένως.
0: Πειράζει αυτό?
1: Κάποιοι στην πενταετία κερδίσανε πάρα πολύ.
0: Ναι, okay. Εντάξει, παρακάτω.
2: Νομίμως.
1: Οι μισθοί πήραν ελάχιστα και τα κέρδη εκτοξεύτηκαν.
0: Ναι, έπρεπε δηλαδή τι να γίνει, γιατί, κατά τη γνώμη σου, δηλαδή, κατά του Τσίπρα την άποψη, ας τη δική σου γνώμη.
1: Δεν ξέρω για τον Τσίπρα τι λέει σε αυτό. Εγώ λέω...
0: Φτιάνεις άλλο κόμμα ή δικό σου, δηλαδή, τώρα για να καταλάβω. Όχι, το εμπλουτίζει, το ενισχύει.
1: Γιατί εγώ ανήκω στον Τσίπρα, είμαι μέλος του
0: Τσίπρα. Όχι, δεν είσαι μέλος του Τσίπρα, φυσικά δεν είσαι. Αλλά ανήκει, εσύ δημιουργείς δικό σου κομματικό μηχανισμό.
1: Πραγματικότητα.
0: Ποια είναι η κομματική, αυτό είναι αυτό που λες τώρα. Είναι μια πραγματικότητα η οποία φτιάχνει στο μυαλό σου.
1: Εγώ δεν είναι... Αφού είναι στοιχεία της Ελστάτ.
0: Έλα μωρέ τώρα, να σου το πω αλλιώς. Λέει, ας πούμε, βγαίνουν και λένε, έχουμε μικρή αγοραστική δύναμη λιγότερα τη Βουλγαρία. Μάλιστα, σύμφωνοι. Γιατί δεν μας λένε από πού προκύπτει αυτό το μέγεθος?
1: Από πού προκύπτει?
0: Εσύ να μου πεις από πού προκύπτει ότι έχουμε μικρή αγοραστική δύναμη.
1: Το μέγεθος προκύπτει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εγώ έπαιρνα τις ντομάτες 1,5 ευρώ.
0: Τι λες μου ρε τώρα,
2: από πού προκύπτει, πώς το μετράνε.
0: Γιατί να μετρήσεις την αγοραστική δύναμη, δεν μετράει τις ντομάτες που παίρνεις εσύ.
1: Συγγνώμη, έχω την ίδια αγοραστική δύναμη το 19.
0: Ω παιδί μου, από πού βγαίνει αυτό, σε ρωτάω, ξέρεις.
1: Τι από πού βγαίνει? Βγαίνει.
0: Υπάρχει ένα μέγεθος που λέγεται αγοραστική δύναμη. Μάλιστα, ωραία. Σε ρωτάω λοιπόν, από πού βγαίνει μαθηματικά αυτό?
1: Μαθηματικά βγαίνει, ενώ είχα μισθό 700 και έγινε 900.
0: Όχι, δεν βγαίνει από αυτό.
1: Έξοδα
0: λοιπόν, δεν το ξέρεις, όχι, δεν το ξέρεις, ας το πάει στο διάλογο, δεν το ξέρεις. Ναι. Αυτό το μέγεθος βγαίνει από τις φορολογικές δηλώσεις. Βέβαια, από πού θα το βγάλει το μέγεθος, που ξέρει πώς θα παίρνει ο καθένας.
2: Πρέπει να ξέρει το ονομαστικό εισόδημα.
0: Πρέπει να ξέρει το ονομαστικό εισόδημα.
1: Αλλιώς. Και από τις φορολογικές δηλώσεις.
0: Μόνο από εκεί βγαίνει αυτό. Τι κάνουνε? Παίρνουνε τις φορολογικές δηλώσεις και βλέπουνε τη δυνατότητα. Όταν όμως, εχθές ο κύριος Φωτόπουλος μας έλεγε, που είναι του Βελόπουλου, πόσο δηλώνουνε, όταν δηλώνει άλλος 5.000 το χρόνο, Εντάξει, προφανώς θα βγει ένα νούμερο.
8: Μιλάμε για τη μισθωτή εργασία.
0: Ποια μισθωτή εργασία, μωρέ? Δεν μιλάμε για την.
8: Για πού μιλάμε?
0: Παιδάκι, άστο να χαίρεστε. Εντάξει, οκ. Είμαστε. Ποιος επιχειρηματίας, μωρέ? Σου λέω ότι για να βγάλει αυτό το νούμερο η Eurostat, τι κάνει? Παίρνει τις φορολογικές δηλώσεις, κάνει εκεί εξισώσεις και βγάζει τη δυνατότητα που έχεις να αγοράσεις πράγματα. Δηλαδή πόσο μπορείς εσύ να αγοράζεις. Όταν στις φορολογικές δηλώσεις κλέβει μισή Ελλάδα, πώς θα βγάλει το πραγματικό νούμερο, ρε φίλε?
8: Μαζί σου. Κλέβει μισθωτή εργασία? Όχι.
0: Ωραία, γαμώ το. Δεν λέμε για τη μισθωτή, λέμε για αυτούς που κλέβουν, ρε φίλε. Δεν λέμε για τη μισθωτή εργασία.
8: Να τους βρούμε. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή, να γίνω υπουργός οικονομικών και να κάνω έρευνα ποιοι κλέβουνε? Γιατί δεν το κάνει ο Πιερακάκης αυτό? Αυτή είναι η δουλειά του, γι' αυτό το βάλαμε εκεί πέρα.
0: Γιατί δεν το κάνουν Τσίπρας που είναι αριστερός? 4,5 χρόνια που ήταν και τα μνημόνια και τον έπαιρνε να το κάνει και δεν το κάνει. Κανένας δεν το κάνει. Γιατί δεν θέλω να αλλάξω το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα? Άσε με τώρα.
8: Τσίπρας θέει γι' αυτό. Συμφωνώ. Αλλά δεν πρέπει να γίνει όμως. Πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν γίνεται ο συνεργείος και ο υπνοτιστής να δηλώνει 5.000 ευρώ. Εγώ να φορολογούμε ως μισθωτός με 44%, αν περάσω την κλίμακα, 44% έχω βάλει δηλαδή την εφορία συνεταίρου στη δουλειά μου. Εκεί πάει το πράγμα.
0: Έλα στα λόγια μου τώρα. Κατάλαβες γιατί βγαίνει αυτό για αυτό το νούμερο? Βγαίνει γιατί παίρνουν από τη φορολογική δήλωση που είναι εντάξει. Λοιπόν, άσε μας, Γιάννα, αγαπητού, άσε μας τώρα, πρέπει και εσύ. Ο Μητσοτάκης ήρθε και έφερε νέα σκληρά και κρυφά μνημόνια. Επί Τσίπρα, λέει, περνούσα καλύτερα. Ψήφισε Τσίπρα, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, πρέπει να το ψάξουμε? Θα ψηφίσεις Τσίπρα να την κάνεις? Τι κουβέντα ανοίγουμε? Όχι εσύ, το λέει ο άνθρωπος εδώ, ρε, δεν το λέω για σένα.
8: Όχι, θα σου πω κάτι.
0: Εσύ ψηφίζεις νέα αριστερά, δεν είναι...
8: Με αφορμή αυτό.
0: Ναι.
8: Η πλειοψηφία του κόσμου, ναι, τα ακούει βερεσέ όλα αυτά. Και τι λέει ο Τσίπρας και το Μητσοτάκη η χάος και ψήφο. Και
0: όχι, είναι και τώρα είναι καινούριο. Και η Τσίπρας η χάος. Τσίπρας είναι και καινούριο τώρα αυτό.
8: Ναι, τα ακούει βερεσέ εγώ σου.
0: Ναι.
8: Η μεγάλη πλειοψηφία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη αγωνία πώς θα βγάλει το χειμώνα.
0: Ναι, εντάξει.
8: Με τον πληθωρισμό. Τι θα γίνει με την ακρίβεια? Αυτά είναι τα προβλήματα του κόσμου.
0: Τα λες.
8: Με κάνεις και γίνομαι κουκουές τώρα.
0: Αυτά είναι. Γι' αυτό τα λέει αλήθεια ο κουκουέ.
8: Αυτά είναι λοιπόν. Και το προχωράω. Κομμουνισμό δεν πρόκειται να έχουμε. Οπότε ψάχνουμε λύσεις εντός του συστήματος εντός των ανθρώπων. Δηλαδή να μην το κάνουμε κι αυτό.
0: Να το κάνεις, μωρέ. Εντάξει, φτιάξε ένα κόμμα. Εγώ θα έρθω κοντά. Θα σε προμοτάρω.
8: Ωραία.
0: Λεφτά μη ζητήσεις.
8: Θα το φτιάξω.
0: Πάει ένας,
8: δηλαδή,
0: ένα.
8: Έχουμε μία λογική δηλαδή.
0: Όταν κατεβαίνει, όταν αποφάσισε ο Σταμάτης ο Μαρίτης να ασχοληθεί με την πολιτική, ευτυχώς τον κατέληψε το άφημα και έμεινε στη δουλειά που ξέρει πολύ καλά. Και πάει σε ένα πλούσιο φίλο, του λέει: αδερφέ, κατεβαίνω. Του λέει αυτός: άκου να δεις, του λέει, ό,τι θες από μένα. Λεφτά μη ζητήσεις, δεν έχω.
3: Ήταν πλούσιο σε αισθήματα.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα. Σε πλούσιο φίλο.
3: Πλούσια αισθήματα.
0: Πλούσιο φίλο πήγε. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Ο Ανδρέας προαναγγέλει ουσιαστικά ένα νέο πολιτικό εγχείρημα.
8: Ένα νέο πολιτικό σχέδιο.
0: Πολιτικό σχέδιο, εγχείρημα.
2: Σημερινή συζήτηση ισοδυναμεί με διακήρυξη.
0: Και με διακήρυξη, αυτά που είπες. Θα είναι το κόμμα της λύσης.
8: Όχι, θα το λέω λαϊκή απογευματινή.
3: Η διακήρυξη της 24ης Σεπτέμβρη.
0: Ακριβώς. Η διακήρυξη. Τι είπες τώρα?
3: Τι είπα τώρα,
0: τι είπες τώρα?
3: Θέλω φωτογραφία όμως εγώ.
0: Τι είπες τώρα? Έτσι, εμείς να... παιδιά θα είμαστε με Ανδρέα.
3: Ανδρέα
0: εμπρός για μια Ελλάδα νέα.
3: Της 24ης Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει.
8: Ήθελα μόνο να προλάβω να πω.
0: Ναι.
8: Αυτό το παιδί χθες
0: που
8: το ρωτάς, ναι, γιατί προχώρησε το περιουσιολόγιο το 18, ναι, και απαντάει Εγώ το 18 δεν ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Όροφο. Θα τον πέταγα. Δηλαδή, επί τόπου θα έλεγα, δεν θα να πατήσεις εδώ. Αντίο.
0: Τι να κάνω, ρε Ανδρέα, εντάξει.
8: Μα έχεις μπλέξει. Είχες το σπανάκι. Δεν ήξερε την ομπάφος.
0: Ναι.
8: Να άλλο που δεν ήξερε το περισσιολόγιο. Πας και τον βρίσκεις.
0: Είναι ένα Ζαφυροπούλου που βρίσκει. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και όχι Παπαχαραλάμπους, η οποία παίζει στο θέατρο. Θα παίξουν
2: τον πειρασμό. Μοντέρνο,
0: τον πειρασμό, ναι, ναι,
3: του Ξενόπουλου.
0: Του Ξενόπουλου, ναι, σε μοντέρνα εκδοχή.
3: Πειραγμένη εκδοχή.
2: Ναι, όχι τόσο.
0: Ρε. Είναι πως ήταν γαλακτομπούρικα, αλλά έχω πολύ ωραίο γαλακτομπούρικα. Είναι πειραγμένο. Και σου φέρνει, πρόσεξε, κάτι φλίδες, φλίδες φύλου, που επάνω έχει κάτι σαν κοτσιλιές κρέμ πατισερί και από πάνω μία σως, λέει, από νύχια γλάρου και φτερά νυχτερίδας. Πασπαλισμένα αυτό απάνω.
3: Αυτό είναι
0: όλο,
3: εξόρκι, από δεν είναι ξύσμα,
0: από ξύσμα από δόντι ξύσμα, από δόντι ρινόκερου. Αυτό είναι το καινούργιο. Τρώνε αυτά τα πράγματα.
3: Ναι, αυτό είναι φίλτρο για έρωτα, δεν είναι.
2: Τα ξέρει αυτά. Τα ξέρει.
0: Έλα, γεια σα.
9: Θα τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώ έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
10: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Καραμπόλα τριών οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της οδού Τσούντα. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη και αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και θάρρος. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί ως αφορμή την επιστροφή της Μπαγιέ, στο Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Παράλληλα, αναφέρεται στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την εφημερίδα Times, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός ο Μπέρναμ, είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών, ωστόσο πλέον δηλώνει ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία από το βήμα του οργανισμού μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος. Αναμένεται να δώσει έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά από την πολυετή οικονομική κρίση και να υπογραμμίσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητα στο νέο γεωπολιτικό τοπίο. Ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στα εθνικά ζητήματα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ ειδική αναφορά αναμένεται να κάνει και στο Κυπριακό. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σύμφωνα με το Reuters, το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνεται συνάντηση και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νέα προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων ή αγωγών, καθώς και επιστημονικών ερευνών στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επαναφέρει το θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Από τον Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Η κίνηση του Αμερικανού Προέδρου να υποδεχτεί προσωπικά τον Κινέζο ηγέτη είναι εξαιρετικά σπάνια και ερμηνεύεται ως ένδειξη της σημασίας που αποδίδει Ουάσιγκτον στην τριήμερη επίσκεψή του. Το πρόγραμμα του Σι Τζινπινγκ περιλαμβάνει σειρά επίσημων εκδηλώσεων, ωστόσο στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τη συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να απασχολήσουν ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, το εμπόριο και οι δασμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Στον διεθνή χώρο και πάλι να αποκαταστήσει την πρόσβαση δημοσιογράφων των CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο, διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ ομοσπονδιακός δικαστής μετά την προσφυγή που είχαν καταθέσει τα τρία ειδησιογραφικά μέσα. Σύμφωνα με το Reuters, κρίθηκε ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πιθανότατα αντισυνταγματική. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ, στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Παρί και στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι Πέμπτη, είναι 24 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Αυτό το ηλιόλουστο πρωινό, όπου κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφάνειας, γιατί οι βροχές ξανάρχονται από αύριο το βράδυ και το Σάββατο από τα δυτικά και προς τα μέρη μας. Σήμερα όμως η μέρα είναι καθαρή, λαμπρή, όχι πολύ ζεστή, αλλά μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα όπου ακόμα μπορείς να κυκλοφορείς με το κοντομάνικο έξω με έναν ήλιο που δεν σε καίει, αλλά είναι πολύ ευχάριστος, όπως και αύριο το πρωί κατά τα φαινόμενα. Οπότε αυτό είναι η αισιόδοξη πτυχή του πράγματος. Κατά τα άλλα, πολλοί λόγοι αισιοδοξίας δεν βλέπω να υπάρχουν. Με συγκίνησε χθες, πραγματικά άκουσα χθες με συγκίνηση τον κύριο Τσίπρα να λέει «Η εμείς ικανείς». Πω, φοβερό. Δηλαδή αυτά είναι διλήμματα πολύ σκληρά του στυλ Καραμανλής ή Τάγκς, Μητσοτάκης ή Χάος, ή εμείς ικανείς. Φοβερό. Η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα μέσα σε 4 μήνες έχει πάθει αυτό το οποίο οι Γάλλοι αποκαλούν «folie de grandeur», το λένε κάποιοι, ή «delire de grandeur», ή «delirio μεγαλειότητος», ας πούμε, μεγαλομανίας περισσότερο, ή ψευδαίσθηση μεγαλείου. Αυτός είναι ο ψυχιατρικός όρος στην περίπτωση της ιστορίας με τη μεγαλομανία του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πήρε 15% δημοσκοπήσεις, οι οποίες, παρένθεση, δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη. Όπως επίσης στο Πασόκ οι άλλοι καταπληκτικοί τσίμπησαν μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις και άρχισαν να λένε «Ω, πάμε καλά». Λοιπόν, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ, δεν θα ξεχάσω ποτέ, πριν από 10 περίπου μέρες το Star παρουσίασε την πρώτη έρευνα της σεζόν. Επιστρέψαμε όλοι από τις διακοπές, ο κύριος Μητσοτάκης ανέβηκε στη ΔΕΘ, ο κύριος Τσίπρας είχε παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα στη ΔΕΘ και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε κάνει την πρώτη του βασική πολιτική εμφάνιση της σεζόν στην 3η του Σεπτέμβρη, στην επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, στο Ηράκλειο. Δεν είπε κανείς ότι είχε βγάλει το οικονομικό του πρόγραμμα κλπ. Κλπ. Όμως η εταιρεία, η GPO, ζήτησε από τον κόσμο να αξιολογήσει τις παρουσίες των αρχηγών κατ' εντολήν του τηλεοπτικού σταθμού Star, που είναι ο εντολέας. Η εταιρεία δεν μετρά αυθορμήτως. Σήμερα η μέτρο ανάλυσης που βγάζει δημοσκόπηση, ο εντολέας είναι το Μέγκα. Όταν βγάζει ο Αράπογλου της Πάλης, ο εντολέας είναι ο Sky. Όταν βγάζει η Άλκο ο Παναγόπουλος, ο εντολέας είναι ο Αλφα. Και πάει λέγοντας. Άρα είναι το Star ο εντολέας. Η Πασοκάρα λοιπόν, που έβλεπε τα ποσοστά της κάπως τελματωμένα, βγήκε και κατηγόρησε την GPO γιατί είναι αντιδεοντολογικό, δεν μετρά στη ΔΕΘ κλπ. Κλπ. Διάβαζα εχθές λοιπόν ένα δημοσίευμα στην Καθημερινή, την έγκριτο Καθημερινή, όπου όλοι οι συνάδελφοι νομίζω συμφωνούμε ότι η Καθημερινή είναι μια έγκριτη εφημερίδα, που έλεγε «Χαμόγελα στο Πασόκ από τις δημοσκοπήσεις». Γιατί? Ποιες είναι οι δύο τελευταίες δημοσιοποιημένες έρευνες σε μέσα πανελλαδικής εμβέλειας? Τώρα δεν μιλάω για τη Real Pulse στο Πρόταγκον, δεν τη μηδενίζω. Είναι της Άλκο για τον τηλεοπτικό σταθμό Α, τσίμπησε μια μοναδούλα το Πασόκ, και ποιανής άλλης, της GPO, της εταιρείας που το Πασόκ κατηγόραγε το Σάββατο για τα παραπολιτικά, όπου και εκεί τσίμπησε μια μοναδούλα ο κύριος Ανδρουλάκης. Με το ρυθμό βέβαια που πάει ο κύριος Ανδρουλάκης, θέλει, για να φτάσει 30, θέλει, άμα τσιμπάς μια μισή μονάδα το χρόνο, θέλει μια δεκαετία. Θα φτάσει κάποια στιγμή. Αλλά είναι χαμόγελα, λέει στο Πασόκ, γιατί πήγανε καλά. Διαβάζω τώρα εδώ τι λέγανε οι φωστήρες εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, μαζεύονται όλοι, είναι η Μένσα, οι επιστήμονες εκεί. Λέει, για κάποια συστήματα, το Πασόκ, λέει, είναι τόσο ενοχλητικό που ακόμα και την άνοδό του στις δημοσκοπήσεις θα την αποκρύψουν από την κοινή γνώμη και θα τη βαφτίσουν «δεν ξεκολλάει». Δεν ξεκολλάει.
Επίσης η κυρία Διαμαντοπούλου, που είναι και η σοβαρή του Πασόκ τώρα, η κυρία Διαμαντοπούλου, λέει: όλοι ξέρουμε το κλισέ ότι η δημοσκοπήση είναι η φωτογραφία της τιμής. Τώρα μάθαμε ότι είναι και φωτογραφίες του μέλλοντος, γιατί αξιολογούν ήδη την ομιλία του Ανδρουλάκη πριν καν γίνει, ενώ οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ήδη μιλήσει. Όταν ξεπερνιούνται τα όρια, πέφτουν και οι μάσκες. Και όταν ως βάση σύγκριση επιλέγεται όχι η προηγούμενη δημοσκόπηση, αλλά εκείνη που βολεύει για να κρυφτεί άνοδος του Πασόκ κατά δύο μονάδες, δεν είναι ενημέρωση, είναι χειραγώγηση της εικόνας. Πρώτα απ' όλα, ποτέ το Σταρ δεν συνέκρινε τις μετρήσεις του με τις μετρήσεις που κάνει η εταιρεία για άλλα μέσα. Δεν θα κάνει, θα κάνει σύγκριση της μέτρησής του που έχει να κάνει από τον Ιούνιο με την έρευνα που μπορεί να έχει κάνει η εταιρεία που συνεργάζεται με το μέσο Άι Εφημερίδα ή με το μέσο Παραπολιτικά τον Ιούλιο. Με τη δική του έρευνα θα κάνει σύγκριση. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Όλοι αυτοί κάθονται και βάζουν διλήμματα και χαίρονται ή λυπούνται στη μάχη του 15%. Ποιος θα πάρει 15%? Ο πιο τίμιος από όλους είναι αυτός ο Αυλονίτης που πήρε το Πασόκ. Ο πιο τίμιος είναι. Λέει τώρα κάτι θεωρίες. Λέει Πασόκ και Τσίπρας και Ζωή και δεν ξέρω εγώ ποιο, να κάτσουμε μαζί να τα βρούμε. Να πάμε όλοι μαζί απέναντι στο Μητσοτάκι. Βγήκε σήμερα και είπε, δεν εννοούσα από τις πρώτες εκλογές, τον πήραν και τον Μάλωσαν μάλλον, λέει εννοούσα από τις δεύτερες εκλογές. Εντάξει, αυτά λέει και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας λέει αυτό, διαλυθείτε ησύχως, να βγω εγώ δεύτερος και όταν εγώ βγω δεύτερος, ελάτε όλοι μαζί μου να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι κουβέντα του 15%. Αυτοί δεν συζητάνε ποιος θα κερδίσει. Υπάρχει φοβερή δυσαναλογία. Να λένε στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες κατά 70% συν πλην ότι θέλουν πολιτική αλλαγή και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το βασικό να είναι 15 και όλοι οι άλλοι κάτω. Δημοσκοπικά. Μπορεί δημοσκοπικά να πάει 17. Μπορεί να πάει δημοσκοπικά 18. Δεν έχω δει κόμμα του 15 να πάει στο 25. Να υπάρχει μια τέτοια φοβερή κοινωνική δυναμική. Έχω δει αντιθέτως κόμμα να το μετράνε στο 25 και στο 27 και να πάρει 18. Είδα το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Αν λοιπόν αυτοί βλέπουν κάποια φοβερή υπόγεια δυναμική, την οποία εγώ δεν καταλαβαίνω, να μας την πούνε. Γιατί όταν θέτεις τόσο σκληρά διλήμματα, κύριε Αλέξη μου, και πανηγυρίζουν, κύριε Νίκο μου, στη Χαριλάου Τρικούπη, μονάδα, μονάδα, βράχο, βράχο, τον καημό μου, το μετράω και πονώ, φοβερή η μάχη του δεύτερου, αλλά κάποιος πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα και ο μόνος ο οποίος έχει μια πολιτική πρόταση καλή, κακή, λυψή, φθαρμένη, θαμπωμένη είναι ο Μητσοτάκης. Αν έχει κάποιος άλλος πρόταση, δεν την έχω καταλάβει. Και η πολιτική είναι σαν τα ανέκδοτα. Άμα χρειάζεται να το εξηγήσεις, μάλλον δεν ήταν πολύ καλό, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Θα πω σε λίγο και για τους μπάφους και για όλα αυτά, γιατί έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι και με τα καλάμια και τους μπάφους και το ένα και το άλλο. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Καλδιρανιάν ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή συνταξία και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσείς στην Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onair@alpharadio989.gr στέλνετε το email σας και το 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στους φίλους πρωινής παρέας και στον Σάκη της Παναγίας Μυρτιδιώτης σας σήμερα. Μεγάλη γιορτή, άκουγα τις καμπάνες το πρωί. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει: κάνατε drug test πριν την εκπομπή, κάτι για μπάφους για το συνάφη σας, υπενόησε ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Οφείλω να πω ότι δεν μου άρεσε καθόλου το αστείο του κύριου Γεωργιάδη και έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Γεωργιάδης γενικώς πρέπει να χαλαρώσει λίγο. Αντιλαμβάνομαι ότι στο κοινό στο οποίο απευθύνεται πουλάει και η γωνία και η ένταση και τα σκληρά επιχειρήματα. Είδα χτες σε άλλο ραδιόφωνο και τον τσακωμό του με άλλους συναδέλφους. Δεν πρόκειται από το να κάνω διαφήμιση για αυτό το πράγμα. Ο καθένας ό,τι κρίνει. Εγώ μια κουβέντα έχω να πω. Επειδή αυτό με τους μπάφους το απίφθινε σε ένα φίλο μου, γιατί ο Νίκος Ελευθερόγλου είναι φίλος μου και έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια, γιατί ήταν πολλά χρόνια διευθυντής μου και στο παρασκήνιο και στην πολιτική, αλλά και ένας πολύ αξιοπρεπής δημοσιογράφος. Σε ποιον το είπε τώρα, στον Ελευθερόγλου? Δηλαδή άμα δεν... Τώρα δεν θέλω να το πω τώρα. Τώρα ο Νίκος δεν είναι και κανένας κομμουνιστής. Ούτε και τη γνώμη του λέει ο άνθρωπος, ένας πολύ αξιοπρεπής δημοσιογράφος. Προσέξτε, τη γνώμη μας, γι' αυτό πληρωνόμαστε, για να λέμε τη γνώμη μας. Όταν είναι να λέμε ειδής, λέμε ειδής. Όταν ο Νίκος είναι σχολιαστής στο Άξιον. Στην εκπομπή της Κατερίνας της Δούκα, που εγώ την παρακολουθώ πολλές φορές όταν γυρίζω σπίτι, οι δύο φίλοι μου, η Φόφη Γιωτάκη, με την οποία συνεργαζόμαστε στο πρώτο θέμα, και ο Νίκος, ο οποίος ήταν χρόνια διευθυντής μου και στο παρασκήνιο και στην πολιτική, λένε τη γνώμη τους, είναι σχολιαστές. Ρωτάνε βέβαια στο πάνελ οι άνθρωποι όταν έχουν μια συνέντευξη. Δεν μπορείς να του λες το άλλο, έχεις πάρει μπάφο. Εγώ δεν μπαίνω. Μέχρι τώρα αυτά τα σουσουδίστικα με τα ναρκωτικά και το. Για τις εξαρτήσεις που βγήκε ο Αρβανίτης, τώρα θυμήθηκε ο Κώστας ο Αρβανίτης, εξαρτήσεις. Αυτά τώρα είναι. Γενικώς δεν μπορείς να μιλάς έτσι όταν είσαι υπουργός. Είπαμε να διαφωνείς, να λες κάποια πράγματα κάθε υπερβολή, αλλά όχι έτσι. Τώρα θα μου πει ο Άδωνης, μα μια πλάκα έκανα, μην κάνεις αυτή την πλάκα. Και γενικώς μην κάνεις πλάκα πολύ όταν είσαι υπουργός. Έχεις επιχειρήματα, έχεις πολιτικό λόγο, αν μη τι άλλο τώρα ο Άδωνης δεν είναι και καινούριο στο... Δεν βγήκε τώρα στο μετερίζει. Έχεις επιχειρήματα, μπορείς να τα πεις μια χαρά. Δεν χρειάζονται τέτοιες ακρότητες, οι οποίες είναι και προσβλητικές στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, δεν το λέω καθόλου συνδικαλιστικά, το λέω εντελώς ανθρώπινα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφομαι με τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
1: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
1: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
1: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας και όπως έχω προαναγγείλει, φιλοξενώ τον βουλευτή φθιότητας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
6: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Το καλάμι σας είναι εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση? Το έχετε παρκάρει, το έχετε αδρανοποιήσει, πώς το έχετε τσεκάρει?
6: Έχω ένα που ψαρεύω στα καμένα βούρλα κάθε καλοκαίρι.
0: Α.
6: Το δοκίμασα και φέτος, σε καλή κατάσταση ήταν αυτό το συγκεκριμένο.
0: Αυτό το καλάμι ήταν εντάξει. Άλλο καλάμι δεν έχετε εσείς?
6: Αυτά δεν πρέπει να τα λέει ο καθένας για τον εαυτό του.
0: Όχι, το λέω γιατί έχει ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα με στη Νέα Δημοκρατία με φόντο τα όσα είπε η κυρία Μπακογιάννη για καλαμοκαβολάριδες υπουργούς και για διάφορους νοματέους. Δεν ξέρω αν τα συμμερίζεστε.
6: Κύριε Ευγενίδη, εγώ θα σταθώ σε ένα πολιτικό ζήτημα που υπάρχει σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο φαντάζεται ο καθένας μας ότι μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα ή να προσφέρει υπηρεσίες στην παράταξη και στην κυβέρνηση. Έχω τοποθετηθεί και άλλες φορές στο δημόσιο λόγο κατά καιρούς.
0: Ναι.
6: Δεν θέλω να σχολιάσω απόψεις συναδέρφων και μάλιστα δημόσια. Για μένα υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα αυτό? Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, να εξηγείς το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουμε πετύχει αυτά που έχουμε πετύχει, να ερμηνεύεις γιατί ορισμένα πράγματα παρά και τις δικές μας προσδοκίες δεν έχουν αποδώσει με βάση το τι συμβαίνει γύρω μας. Αυτό είναι ένα πράγμα. Και ταυτόχρονα να απαντάς στην κριτική που σου γίνεται. Και είναι άλλο πράγμα να δίνεις την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει τριγύρω. Ότι ακόμα και αν οι προθέσεις σου είναι καλές, ακόμα και τα επιτεύγματά σου είναι σημαντικά, υπάρχουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν αντιλαμβάνονται στο βαθμό που θα θέλαμε το μέρισμα και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά.
0: Τον κύριο Μητσοτάκη, όπως τον έχω ακούσει. Συγγνώμη, πείτε το.
6: Όσο άστοχη και μηδενιστική είναι από την πλευρά της αντιπολίτευσης η προσπάθεια να παρουσιάσουμε μια Ελλάδα ως τριτοκοσμική χώρα που περίπου ή τα τελευταία 7 ετία έχει υποστεί μια τεράστια κοινωνική καταστροφή, όσο άστοχη, μηδενιστική και άτοπη είναι, άλλο τόσο είναι και η προσπάθεια ή το ύφος που καμιά φορά βγαίνει προς τα έξω από ορισμένους να δείξουν ότι έχουν αντιμετωπιστεί τα πάντα και περίπου ή δεν πρέπει και να μιλάει και κανένας.
0: Ποιοι είναι οι ορισμένοι? Αυτοί οι ορισμένοι είναι, τι είναι?
6: Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος.
0: Ποιοι είναι, κύριε Οικονόμου, οι ορισμένοι?
6: Ο κόσμος ακούει και ξέρει. Να σας πω κάτι τώρα.
0: Εγώ αυτά τα σονσόν δεν τα μπορώ. Εσείς τώρα λέτε προφανώς για υπουργούς και για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που ενδεχομένως βγαίνουν και λένε ότι η χώρα πετάει, η χώρα φυσάει, ή θα το πείτε ή δεν θα το πείτε πάντως.
6: Είπα αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι το σημαντικό. Ένα πράγμα είναι να τροφοδοτείς μια παραπολιτική συζήτηση και ένα κουτσομπολιό. Αναγνωρίζω την αξία σε μένα, δεν με ενδιαφέρει, δεν πολιτευόμουν ποτέ έτσι. Mm-hmm. Ένα άλλο πράγμα είναι να μιλάς πολιτικά. Εγώ εστιάζω και μένω στη λογική ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε με αυτοπεποίθηση αυτά που έχουμε πετύχει. Αυτό κάνει η συντροφική πλειοψηφία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, των υπουργών, της κυβέρνησης, των κομματικών μας στελεχών. Και είναι άλλο πράγμα, προκειμένου να αισθανθούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, διευρύνουμε ένα fan club κάπως πιο φανατικών που θέλουν και επιμένουν να ακούνε μόνο ευχάριστα, να λειτουργούμε από την αντίστροφη πλευρά του μηδενισμού που κάνει η αντιπολίτευση.
0: Ωραία. Τώρα, επί της συζήτησης για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα. Φαντάζομαι ότι θέλουν να δουν και τις διεθνείς εξελίξεις των τιμών και αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση για τα διαθέσιμα του πετρελαίου από τη μεριά των G7. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς είστε υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και αν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο.
6: Η ερώτηση αυτή πρέπει να ξεκινάει από τη βάση του τι πραγματικά ισχύει και ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν. Για να απαντήσουμε επί της ουσίας, πρέπει να ξέρουμε, και το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να γίνει πιο πιστικό στις απαντήσεις του αυτές, ποιο ακριβώς είναι το πλαίσιο. Η χώρα χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή συμφωνία για να ρίξει αισθητά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δημοσιονομικά δεν αντέχεται στην Ελλάδα, εάν δεν δοθούν τα αντίστοιχα, αν δεν διευρυνθούν τα αντίστοιχα όρια και δεν εξαιρεθούν δαπάνες, να προχωρήσει μια γενναία
0: μείωση
6: του ειδικού. Εάν το Υπουργείο Οικονομικών λοιπόν λέει αυτό, δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε και να πούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, θα μας λείψουν 2 δισεκατομμύρια, δεν πάει στο καλό, από κάπου θα βρεθούν.
0: Τι λέει στην πραγματικότητα το Υπουργείο Οικονομικών, για να είμαστε και για όσους το παρακολουθούν, ότι εμείς φέτος, με βάση και τις ανακοινώσεις που κάναμε στη Διεθνή Έκθεση και με βάση και τις κινήσεις στήριξης που κάνουμε ήδη στην Αντλία με την επιδότηση, εξαντλούμε τρόπον την το περιθώριο δημοσιονομικής παρέμβασης, και αν η Ευρώπη δεν μας επιτρέψει δαπάνες που θα γίνουν να μην μετρήσουν στις λεγόμενες οροφές, δεν μπορούμε να μειώσουμε το φόρο γιατί θα μας λείψουν λεφτά.
6: Λοιπόν, αυτό που λέει το Υπουργείο Οικονομικών είναι κάτι που κανείς πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει κάνει παρεμβάσεις και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ παρεμβάσεις. Είμαστε μάλιστα, γιατί ακούω πολύ συχνά τη σύγκριση, το έριξε τόσο η Γερμανία, έκανε αυτό η Ισπανία, κουβεντιάζουν αυτό στην Ιρλανδία και ούτω καθεξής. Η χώρα μας είναι ανάμεσα στις 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει διαθέσει ως ποσοστό του ΑΕΠ περισσότερα χρήματα για τη στήριξη σε αυτού του είδους τα ζητήματα. Έτσι, αμόλυβδη, δίζελ, πετρέλαιο κίνησης. Τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρχει οριζόντια αύξηση παντού. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις που δυστυχώς οι απαιτήσεις που θα δημιουργηθούν και ενδεχομένως το ύψος των τιμών που θα φτιάξει, χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω, όσοι έχουμε την ευθύνη διακυβέρνηση του τόπου και δεν έχουμε την ευκολία να λέμε νούμερα στον αέρα ή δεξιά-αριστερά να τάζουμε εύκολα πράγματα με τη γνωστή αξιοπιστία που χαρακτηρίζει ορισμένους όταν διαχειριστήκανε, είχαν την ευθύνη διακυβέρνηση της χώρας στο παρελθόν. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε και να το ζυγίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι σημαντικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η θέρμανση, δεν είναι μόνο η κίνηση, είναι οι τιμές στην αγορά, οι μετακινήσεις για τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών είναι ανελαστικές.
0: Ανελαστική δαπάνη.
6: Ναι, όπως και η θέρμανση. Έτσι. Οφείλουμε να δούμε τη μέγιστη δυνατή παρέμβαση, έτσι ώστε στην αντλία, στην τιμή, στο τιμολόγιο που θα πληρώσει ο καταναλωτής, να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή στήριξη. Όλοι μας θα θέλαμε να επιστρατεύσουμε κάθε εργαλείο και οτιδήποτε. Υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ακούγεται ένας πολιτικός αχταρμάς, παίρνουμε πράγματα από χώρες που κάνουν ευρωπαϊκές κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες τόσο καιρό δεν είχαν παρέμβει, οι οποίες ενδεχομένως να είχαν άλλες δημοσιονομικές δυνατότητες. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Ό,τι ακούει ο κόσμος ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση,
0: σου λέει καλό είναι.
6: Σου λέει γιατί δεν το κάνετε. Αυτή όμως κάπου είναι και διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην υπευθυνότητα και στην ψηφοθυρία. Εμείς όμως οφείλουμε ως κυβέρνηση να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι στο πώς ακριβώς έχει το τοπίο και μετά να πάρουμε και τις αποφάσεις μας. Εάν η ιστορία αυτή συνεχιστεί για πολύ, εάν κάποια στιγμή το πετρέλαιο ξεφύγει από μια σειρά από τιμές, εντάξει, υπάρχουν θέματα που πρέπει να μπουν στη συζήτηση, ζυγίζοντας πάντοτε βέβαια και τις δυσμενείς επιδράσεις που θα έχουν σε άλλα πεδία. Έχει αποδείξει η κυβέρνηση στο παρελθόν, θυμάστε τη μεγάλη κρίση με το ρεύμα που είχαμε το 2022.
0: Προφανώς. Μα άμα πάμε σε τέτοιο σπιράλ, κοιτάξτε, και η Ευρώπη συνολικά θα μπει σε αυτή τη συζήτηση. Δεν γίνεται.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Και βλέπετε ότι και στην Ευρώπη, ας πούμε, ο πρόεδρος Μακρόν έχει ανοίξει συζήτηση για την απελευθέρωση από θεμάτων πετρελαίου.
0: Ναι, ναι.
6: Η Γερμανία, ενώ, εν πάση περιπτώσει, λέγανε δεν υπάρχει χώρο και το. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί αρκετά και τα υπόλοιπα.
0: Μετά από δύο νίκες του AFD, τώρα.
6: Ναι, είδαν και κάτι αποτέλεσμα.
0: Είδαν το φως του αληθινού και αυτοί.
6: Καλύτερα. Ναι, όλα αυτά όμως από τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις πρέπει να γίνονται με μία, πώς να το πω, με μία συγκράτηση. Καταλαβαίνεις από τη μια ότι δεν μιλάς για ένα συνηθισμένο πρόβλημα και ότι ενδεχομένως το πρόβλημα θα ξεφεύγει ακόμη περισσότερο. Άρα, ό,τι είχε σχεδιάσει έτσι κι αλλιώς μπορεί σε 1,5-2 μήνες να μην επαρκούν. Αυτό είναι και ένα μήνυμα για την αντιπολίτευση που ζήταγε αυτά που ζητάει και τώρα. Ήταν αρκετά γαλαντόμα και έταζε και μισθούς και τα υπόλοιπα από το Μάρτιο-Απρίλιο. Θα θυμάσαι από τότε μια σειρά από πράγματα. Από την άλλη, όμως, οφείλεις να προετοιμάζεσαι και για ενδεχόμενα που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να λες ότι θα τα κρατήσω για λίγο παραπέρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Οικονόμου, που αφορά τα αγροτικά. Εσείς ήσασταν πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα. Εκεί έγινε μια σοβαρή συζήτηση, οφείλω να πω, η οποία δεν προβλήθηκε όσο θα μπορούσε και από τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν ακόμα αριθμίες με την πλατφόρμα, την MyAgro, που θα βγάλει η ΑΔΕ για να κάνουν τις δηλώσεις ως ΔΕΗ παραγωγή. Βλέπετε κίνδυνο για νέες αγροτικές κινητοποιήσεις σύντομα?
6: Πρώτα απ' όλα να πω ότι στη Διακομματική Επιτροπή έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά. Τώρα είμαστε στη φάση κατάθεσης των πορισμάτων. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε το πορισμά της πριν από 2 μέρες. Ένα πόρισμα που καταλήγει σε 176 προτάσεις, ορισμένες από τις οποίες εμβληματικού χαρακτήρα για μια σειρά από πράγματα. Σταματώ εδώ, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία της συζήτησης. Θα συζητηθεί και στην Ολομέλεια σε καμιά δεκαριά, 15 μέρες. Φαντάζομαι θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ακούστε, ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας είναι αντιμέτωπος με ένα συνδυασμό προκλήσεων που τον φέρνουν στην πιο δύσκολη θέση του από την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και μετά. Για μια σειρά από λόγους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να την αρνηθούμε και ούτε έχει νόημα να αναλωθούμε τώρα στο ποιος φταίει περισσότερο, ποιος φταίει λιγότερο, τι έγινε λάθος ή δεν έγινε. Η μετακίνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ είναι μια πολύπλοκη μεταρρύθμιση. Το πιο δύσκολο απ' όλα είναι ότι γίνεται εν κινήση. Δεν υπήρξε εκ των πραγμάτων ο χρόνος που θα απαιτούταν για να σχεδιαστούν πράγματα και αντιδράσεις οι οποίες δεν θα επέτρεπαν να εκδηλωθούν αυτές οι αριθμίες που λέτε. Θέλω να ελπίζω ότι θα εξαντληθεί κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό χρόνο να προχωρήσουν οι πληρωμές. Έχει πολλά θετικά στοιχεία το καινούριο λογισμικό, το καινούριο σύστημα, το MyAgro, μέσα από το οποίο θα πληρωθούν οι παραγωγοί. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Ναι. Το πρόβλημα είναι ο χρόνος.
0: Ναι, είναι ανελαστικός ο χρόνος.
6: Ο χρόνος πιέζει, οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις είναι συγκεκριμένες. Ελπίζω όλοι όσοι έχουν αναλάβει αυτή την ευθύνη να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που δεν είναι και λίγες, και τεχνικού και θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και θα δούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονόμου, για τη συζήτηση. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γιάννης Οικονόμου ήταν μαζί μας. Πριν πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα, να σας πω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 παρα 25. Ακούτε Αλφα Radio. Να πω την καλημέρα μου στους φίλους πρωινής παρέας που στέλνουν μηνύματα και παρατηρήσεις, και στο Γιάννη και στη Βασιλική, στο Δημήτρη, στον άλλον τον φίλο τον ΠΑΠ που σχολιάζουν και τις θέσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Καλημέρα και στον άλλο τον φίλο εδώ που λέει για τα διλήμματα του ΠΑΣΟΚ, και στον Γιάννη τον Κριεζία από την Κέρκυρα. Ηλιόλουστη η Κέρκυρα μετά τη βροχή. Εκεί έπεσε πολύ γερή βροχή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις και για τις καλημέρες, για την παρέα που κάνουμε κάθε μέρα. Τώρα, να θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας που έχουμε. Είναι το 212-214-800, το onerpapakialfaradio989.gr που είναι το email μας, και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Με αυτούς τους τρεις τρόπους επικοινωνείτε μαζί. Διαρωτάται η Βασιλική αν υπάρχουν κοινά οικονομικά συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει, η επίθεση στο Ιράν έγινε από ΗΠΑ που την επέβαλε και στην ΕΕ. Μισό λεπτό, θα τρελαθούμε εντελώς. Η επίθεση στο Ιράν έγινε από τις ΗΠΑ, ούτε ρώτησε ούτε επέβαλε τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τη ρώτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν της είπε μπορώ. σηκώθηκε μια ωραία πρωία η Ευρώπη και είδε τον Τραμπ να ανακοινώνει το χτύπημα στο Ιράν και τα στενά του Ορμούζ να κλείνουν αμέσως μετά και μετά πάθαν όλοι τεταρτέο πυρετό προσπαθώντας να σταθμίσουν τις οικονομικές συνέπειες. Σημειωτέων, οι οικονομικές συνέπειες, αν δεν υπήρχε προσαρμοστικότητα, θα ήταν πολύ χειρότερες, ακριβώς επειδή είμαστε σε ένα περιβάλλον πολυκρίσεων, το οποίο έχει ξεκινήσει στην πραγματικότητα από τον COVID, συνεχίστηκε με την ενεργειακή κρίση μετά τον πόλεμο, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κλπ. Κάπως προετοιμάστηκε και ο μηχανισμός και το σύστημα να αντέχει τις κρίσεις, γιατί αλλιώς κάθε φορά που γινόταν κάτι τέτοιο θα οδηγούμασταν σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ σαν αυτό που βλέπουμε τώρα κάποιες πτυχές του. Δεν το βλέπουμε εν πλήρη διαστάση. Λοιπόν, με ηρεμία και με ψυχραιμία βλέπω ότι θα έχουμε ένα χειμώνα δύσκολο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση, καμία απολύτως, να μην πληρώσουμε τη θέρμανση ημών ακριβότερα σε σχέση με πέρσι. Είναι απίθανο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Όταν μειώνονται τα αποθέματα διυλισμένου πετρελαίου προερχόμενα από τον κόλπο ή από την Ρωσία που δέχεται πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, είναι απίθανο να είναι η Ευρώπη με τιμή ντίζελ 1 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί, ρε παιδιά, αυτό. Συγγνώμη τώρα. Μιλούσα χτες με στέλεχος του χώρου της, των αεροπορικών εταιριών της αεροπλοείας. Μου έλεγε ότι υπάρχει πάρα πολύ σοβαρή ανησυχία, όχι για την τιμή, γιατί οι αεροπορικές έχουν φάει το σοκ της αύξησης των τιμών των καυσίμων, όπως και οι ακτοπλοϊκές όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτοί κάναν στην αρχή του χρόνου προϋπολογισμό με 100 και τους βγήκε μετά ο προϋπολογισμός πήγε 160-170. Για έλα πες το αυτό το πράγμα, για έλα κάν το χωρίς αναπροσαρμογή στα κόστη, λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Για έλα πες το. Από την άλλη, υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη προς διαχείριση για το μέσο νοικοκυριό. Επειδή δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ που έχουμε πρόβλημα. Στη Γερμανία δεν έχουν πρόβλημα άμα πάει 3 ευρώ η βενζίνη. Δεν το έχουν ξαναδεί αυτό οι Γερμανοί. Έβλεπα τη μέση τιμή στην Ολλανδία 2,70. Θα μου πεις, έχουν λεφτά οι Ολλανδοί. Δεν έχουν και τόσα λεφτά. Δεν είναι ανεξάντλητα τα λεφτά. Γιατί αν εδώ λέμε εμείς έχουμε στεγαστική κρίση, έβλεπα σήμερα στην Καθημερινή, λέει για ένα διαμέρισμα ενδιαφέρθηκαν, λέει, 27 άνθρωποι. Αυτό, παιδιά, στην Ευρώπη είναι στάνταρ πρακτική. Εγώ το θυμάμαι το 2013 όταν πρωτοπήγα. Στο Βερολίνο. Λέω αυτό και πάμε σε τραγούδι.

20 άνθρωποι. Και λέγανε, με ενδιαφέρει. Πόσο τόσο τα δεράνε, γνωριζόσουν και με τον ιδιοκτήτη και έλεγες, Γιώργος Ευγενίδης, είμαι φοιτητής, μπορώ να δώσω όσα μου λέτε. Και διάλεγε μετά ο ιδιοκτήτης ότι θα έκανε ενοικιαστή του τον Ευγενίδη και όχι τον Δάσκαλη Δερανιάν. Αυτό στην Ευρώπη είναι στάνταρ πρακτική εδώ και χρόνια. Μας ήρθε και εδώ πέρα. Προφανώς μας ήρθε και εδώ πέρα. Αλλά λέω, μην είναι εκπλησόμεθα ότι μας συμβαίνει κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Απλά μας συμβαίνει κάτι που συμβαίνει και αλλού. Και εδώ δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε, να διανύσουμε τα βήματα από την κρίση που άλλοι διήνυσαν. Εμείς εδώ, όταν σε άλλες χώρες έβρεχε λεφτά και βίωναν την καλύτερη περίοδο ανάπτυξής τους, κρατούσαμε ομπρέλες και είχαμε υποστεί μια πολύ μεγάλη εσωτερική υποτίμηση. Και αργήσαμε πάρα πολύ να βγούμε από αυτό το τέλμα. Λοιπόν, τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Επιστρέφω, ακούτε Αλφα Radio και τρύπες, απ' όλα έχουμε. Καλημέρα στο Σάκη, ο οποίος είναι στη Βαρκελόνη. Είναι εδώ και 40 χρόνια στην Βαρκελόνη. Γεια σου Σάκη, καλή σου μέρα από την Αθήνα. Λέει, είμαι εδώ στην Βαρκελόνη, ζω 40 χρόνια. Έχουμε γιορτή σήμερα που είναι Mercedes, πολιούχος της πόλης. Χαιρετισμούς πάρα πολλούς. Πολύ ωραία η Βαρκελόνη, πολύ ωραία η Ισπανία γενικώς. Μαδρίτη, τι ωραία πόλη. Και η Βαρκελόνη, πολύ ωραία πόλη. Και θέλω να πάω, δεν έχω πάει στη χώρα των Βάσκων. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Έχουμε χρόνο.
1: Πήγαινε στο Μεντιλίμπαρ.
0: Να πάω στο Μεντιλίμπαρ, ναι. Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τη Βαλένθια, ο Μεντιλίμπαρ, όχι ακόμα. Εντάξει, έχουμε πήξει στους Βάσκους. Αυτός ο Αλγουαθίλ που έχει έρθει εντωμεταξύ, ο Δύσμυρος, ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει τον Πίτερ Σέλερ στο Πάρτι. Ναι. Που παίζει τον Ινδό. Δεν είναι τόσο βαμμένος βέβαια. Το φυσικ του μου θυμίζει τον Πίτερ Σέλερ σε εκείνη την ταινία. Η ταινία ήταν καταπληκτική βέβαια. Από τα αριστουργήματα του κινηματογράφου του Αμερικανικού. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, αμέσως μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή

0: νοσείς, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Βλέπω να πω ότι υπάρχει απειλή για βόμβα στα δικαστήρια του Πειραιά. Διαβάζω την ενημέρωση της Κατερίνας Μαστραντονάκη. Κάνουν έλεγχο τα ΤΕΜ στο κτίριο δικαστηρίων του Πειραιά, οπότε έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη και της οδού Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων μέχρι τη Δευτέρα Μεραρχίας. Οπότε, εάν κινείστε εκεί πέριξ των δικαστηρίων του Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά, θα υπάρχει μια αναστάτωση και μια προφανώς καθυστέρηση, θα έλεγα εγώ. Όμως, ας το κρατήσουμε αυτό και ελπίζω ότι θα είναι μια ακόμα φάρσα, ότι θα είναι ένα τέτοιο περιστατικό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στην αλέκτρια τηλεφωνική γραμμή τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη. Καλημέρα, κύριε Μπιάγκη, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Καλώς. Τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι καλές που ανεβαίνετε?
4: Ξέρετε, μιλάτε με τον Δημήτρη τον Μπιάγκη, δεν μιλάτε με τον οποιοδήποτε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι θέσεις μου παραμένουν πάντα σταθερές.
3: Ναι.
4: Ποτέ δεν απαξίωσα τις ταγκάλο που
3: το κόμμα σας έκανε.
4: Αυτές.
3: Το κόμμα σας βγήκε και επιτέθηκε στην GPO. Βγήκε και επιτέθηκε στην GPO. Μόλις έβγαλε την πρώτη δημοσκόπηση τη σεζόν, γιατί το έδειχνε στα ίδια. Και όταν του έδωσε μια μονάδα το προηγούμενο Σάββατο, λέει: α, πάμε καλά.
4: Ακούστε με, κύριε Ευγενίδη, σας απαντάω εγώ, με ρωτήσατε και σας απαντάω.
3: Ναι, ναι.
4: Σας λέω λοιπόν ότι εγώ τις συγκεκριμένες μετρήσεις τις βλέπω πραγματικά σαν εργαλεία. Εργαλεία τα οποία οφείλουμε εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά να σκύψουμε από πάνω, να τις μελετάμε και πραγματικά να βγάζουμε συμπεράσματα. Συμπεράσματα με τα οποία να μπορέσουμε να προσεγγίζουμε την κοινωνία και να επιλύουμε προβλήματα.
3: Mm-hmm.
4: Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και οι έρευνες που γινόταν στο παρελθόν και οι έρευνες που γίνονται σήμερα, εγώ χρησιμοποιώ τα συγκεκριμένα ευρήματα τουλάχιστον με τη δική μου θεώρηση των πραγμάτων. Σας λέω λοιπόν ότι ποτέ δεν είχα το άγχος, ξέρετε, της επόμενης μέρας, όχι γιατί είμαι θεροβάμωνας, ούτε γιατί έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση,
3: mm-hmm.
4: αλλά γιατί κάνω πάντα αυτό που θεωρώ σωστό και θεωρώ πραγματικά ότι και το πρόγραμμά μας αλλά και ο πολιτικός μας λόγος έχει τη δυνατότητα πραγματικά να βρει ευήκο αότα στην κοινωνία και να ανταποκριθεί, αν θέλετε, στους προβληματισμούς και στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι το πρώτο και κυρίαρχο που πρέπει να κάνουμε, φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και βρίσκουμε το δρόμο, αλλά πρέπει να τον εμπλουτίσουμε, είναι να βρούμε τρόπους επικοινωνίας με την κοινωνία. Πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει αυτό το πρόγραμμα που λίγο πολύ όλοι έχουν αποδεχτεί ότι έχει αρχή, μέση και τέλος και είναι ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, οφείλουμε να το γνωστοποιήσουμε στον οποιοδήποτε, στον τελευταίο και Έλληνα πολίτη αυτού του τόπου. Αυτό αν κάνουμε, θεωρώ ότι από εκεί και πέρα τα αισιόδοξα μηνύματα θα συνεχίσουν να έρχονται.
3: Αυτό είναι προφανές ότι χρειάζεται δουλειά για να μεταλαμπαδευτεί ένα κόμμα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας και να το μάθουν οι πολίτες. Φαντάζομαι ότι αυτό θα το κάνετε και με περιοδίες και με εκδηλώσεις και με εξορμήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, και αυτό είναι λογικό στο δρόμο προς τις κάλπες. Άλλωστε, το κόμμα είναι, πώς το λένε, είναι κόμμα, ειδικά στην περιφέρεια.
4: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά οι παλιοί τρόποι επικοινωνίας ξεπερνούνται σιγά σιγά. Οφείλουμε λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν έχουν την ανάλογη ανταπόκριση, αν θέλετε. Άρα οφείλουμε να ψάξουμε περισσότερο και να βρούμε εκείνες τις τους τρόπους, εκείνες τους δρόμους, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή μεταφορά, αν θέλετε, της πληροφορίας στην κοινωνία μας.
3: Μάλιστα. Ωραία. Πάντως υπάρχει ένα κάπως μπλεγμένο μήνυμα τις τελευταίες μέρες. Ακούω διάφορα πράγματα. Ακούω τον κύριο Αυλονίτη, την καινούργια συμμεταγραφή, που λέει: μπορούμε να κάνουμε. Είναι όμορφη χώρη πρώτα απ' όλα το κόμμα του κύριου Τσίπρα και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εσείς συμφωνείτε ότι είναι όμορφη χώρη?
4: Εγώ, ξέρετε, είμαι σε αυτό το χώρο, είμαι και θα συνεχίζω να είμαι, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί και αφουγκράζεται και πιάνει τα μηνύματα της κοινωνίας. Μένω σταθερός λοιπόν στο μήνυμα της κοινωνίας που βγήκε με ορμή, αν θέλετε, μέσα από το τελευταίο μας συνέδριο και μάλιστα με ομόφωνη στάση. Είναι το ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή οφείλει αυτόνομα να κατέβει και να καταθέσει την πρότασή του, έτσι ώστε να καταγράψει τη δυναμική του στην κοινωνία και την επόμενη μέρα των εκλογών θα δει πραγματικά μέσα από τις επιλογές της κοινωνίας μας και τη δυναμική των προτάσεων του, αλλά και το τι θέλει η κοινωνία σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε συζήτηση εκ των προτέρων, μην ξεχνάτε κύριε Ευγενίδη, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε κόμματα τα οποία είναι μπιγολαμπίδες, δηλαδή τη μία μέρα λάμπουν και την άλλη μέρα σβήνουν. Εξαφανίζονται από τον πολιτικό χάρτη. Άρα οποιαδήποτε πρόβλεψη προσπαθήσω να κάνω και να πω ότι εγώ μπορώ με τον Α, με τον Β ή με τον Γ χώρο, θεωρώ ιδιαίτερα παρακινδυνευμένη και δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ειλικρινά σας το λέω. Εγώ θεωρώ ότι το μήνυμα του συνεδρίου ήταν ένα και μοναδικό. Βγείτε στην κοινωνία, περάστε την άποψή μας, ακούστε την κοινωνία, διορθώστε όπου χρειάζεται την άποψή μας και να δούμε ποια θα είναι η δυναμική μας και να την καταγράψουμε στις εκλογές.
3: Ναι, εντάξει, το ακούω αυτό το οποίο λέτε. Άρα εσείς λέτε στην πραγματικότητα μέχρι τις εκλογές να μην μπαίνουμε σε κουβέντα για το με ποιον μπορούμε να συνεργαστούμε, αν το αντιλαμβάνεστε.
4: Δεν είναι καν, δεν μπαίνει τέτοιο θέμα. Εμείς έχουμε μία άποψη, δεν έχουμε μία άποψη.
3: Άλλο η αυτόνομη κάθοδος. Η αυτόνομη κάθοδος δεν είπα εγώ θα κατέβετε με άλλον άνθρωπο.
4: Αυτό και το θέμα της διακυβέρνησης έχει να κάνει σε σημείο να αφορά στο πρόγραμμά μας. Θα πρέπει να δούμε αυτό το έρημο το πρόγραμμα, συγγνώμη για την έκφραση.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ποιοι το αποδέχονται, ποιοι το σέβονται και ποιοι πραγματικά μπορούν να το δεχτούν σαν σημείο συζήτησης, σαν κορμό μιας επόμενης ημέρας. Και όλα αυτά με τον όρο και την προϋπόθεση, αυτός είναι ο όρος που μας έβαλε το συνέδριο, να είμαστε πρώτη δύναμη. Γιατί αν είμαστε δεύτερη, αν είμαστε τρίτη, αν είμαστε τέταρτη, που δεν το λέω γιατί προς ανάγκη της κουβέντας, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε λόγο εμείς να μπούμε σε διαδικασίες διαλόγου και τέτοιες αντιπαράθεσεις. Άρα, περιμένουμε να δούμε τη δυναμική της πολιτικής μας πρότασης και αν κατά πόσο. Εγώ το πιστεύω, ειλικρινά το πιστεύω και δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και να είμαστε, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν και το ειρωνεύονται, να είμαστε έστω και με μια ψήφο πρώτο κόμμα. Και αφού πραγματικά αυτό το καταφέρουμε και γίνει, εάν και εφόσον, τότε σε αυτή την περίπτωση να δούμε ποιοι αποδέχονται τον κορμό μας για να μπορέσουμε να γίνουν και συνομιλητές μας για την επόμενη μέρα.
3: Άρα, αν αντιλαμβάνουμε σωστά αυτή η κουβέντα που άνοιξε, την άνοιξε ο κύριος Αυλονίτης, ξαναλέω, δεν την ασπάζεστε.
4: Όχι, βεβαίως, δεν την ασπάζομαι και σας είπα και το λόγο που δεν την ασπάζομαι. Δεν έχω κάποιο άλλο λόγο να το αμφισβητήσω.
3: Ναι.
4: Θεωρώ άκερη τελείως και θεωρώ ότι πηγαίνουμε μπροστά από τα άλογα. Δηλαδή, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε απαντήσεις για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τα πραγματικά δεδομένα με τα μετεκλογικά. Θεωρώ ότι η μέρα των εκλογών θα δώσει νέα δεδομένα, κύριε Ευγενίδη, στην πολιτική σκηνή του τόπου μας. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα, τα παρακολουθείτε με πολύ μεγαλύτερη επιμέλεια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα πάντα είναι μια κινούμενη άμμος. Όλη η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα είναι μια κινούμενη άμμος. Σας είπα προηγουμένως για τα κόμματα που τη Δευτέρα γεννιούνται και την Παρασκευή πεθαίνουν. Και πραγματικά δεν το είπα το είπα κυριολεκτώντας.
3: Συμφωνούμε. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι άλλο βάσει των ευρημάτων των δημοσκοπήσεων. Σε όλα τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων καταγράφεται ως πλειοψηφικό κοινωνικό αίτημα η πολιτική αλλαγή. Τώρα, κατά 70%, κατά 65%, κατά 75%, ανάλογα με το ποια εταιρεία κοιτάς. Ας πούμε ότι 7 στους 10 με τον ένα με τον άλλον τρόπο θέλουν αλλαγή της σημερινής κατάστασης. Γιατί δεν υπάρχει ένας πολιτικός φορέας, εσείς εν προκειμένου, που ενσαρκώνει αυτό το αίτημα της πολιτικής αλλαγής?
4: Υπάρχουν χαρακτηριστικά στην πολιτική σκηνή που σας είπα προηγουμένως, τα οποία θεωρώ ότι δεν είναι, είναι όχι πρωτόγνωρα, αλλά είναι καινούρια, θα έλεγα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπάρχει μια διάσταση, κύριε Ευγενίδη, κατά τη γνώμη μου, μεταξύ της κοινωνίας και των πολιτικών και της πολιτικής, αν θέλετε. Υπάρχει μια διάσταση με τις πολιτικές που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια. Η διάσταση αυτή, η απόσταση αυτή έχει μεγαλώσει. Άρα υπάρχει καταρχήν μια δυσπιστία. Μια δυσπιστία στα λεγόμενα των πολιτικών. Μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω ειδικά. Υπάρχει μια δυσπιστία. Οφείλουμε αυτό το πράγμα να το δούμε και να δούμε, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να βρούμε εκείνους τους τρόπους επικοινωνίας για να ακουμπήσουμε το πρόβλημα και να ακουμπήσουμε και την αγωνία των πολιτών. Αυτό είναι το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να φανεί στην κοινωνία ότι υπερισχύει η γνώμη του Μπιάνκη ή η γνώμη του κυρίου Ευγενίδη. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που σας έλεγα, να πείσουμε ότι η πρότασή μας είναι ρεαλιστική, δεν έχει λαϊκιστικά χαρακτηριστικά, ούτε προσπαθεί να εκμαυλήσει, ξέρετε, διάφορες συνειδήσεις. Mm-hmm. Είναι μια πρόταση και εκεί είναι και η αισιοδοξία μου, αν θέλετε, γιατί το πιστεύω πραγματικά ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι μια ρεαλιστική πρόταση που μπορεί να δώσει μια άλλη διάσταση στη διακυβέρνηση του τόπου και η οποία μπορεί πραγματικά να είναι το αντίβαρο. Και δεν υπάρχει μια άλλη πλήρη ολοκληρωμένη πρόταση, πρόγραμμα όπως είναι του ΠΑΣΟΚ. Να είναι λοιπόν το αντίπαλο δέος, εντός εισαγωγικών, το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης, της νέας, της διακυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό σας λέω ότι θεωρώ ότι πλησιάζοντας προς την ημέρα των εκλογών, όποτε την αποφασίσει ο κ. Πρωθυπουργός, θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων οι ίδιοι πολίτες, οι συμπολίτες μας, να είναι πιο αποτελεσματικοί, αν θέλετε, και πιο αποφασιστικοί, συγγνώμη. Μες. Πιο αποφασιστικοί ως προς τις θέσεις τους και τις αποφάσεις τους. Και εκεί εμείς πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε την εναλλακτική πρόταση.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπιάγη. Να είστε καλά. Βιαλίδη. Πάντα χαρά μου όταν τα συζητάμε. Να είστε καλά.
4: Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Πάμε να βάλουμε δύο νότες μετά τον κύριο Μπιάγη για να κάνουμε αμέσως μετά φινάλι.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στην κυρία Τίτα Μπεχράκη, η οποία λέει για τον κύριο Γεωργιάδη ότι υπερεύει τα εσκαμμένα και το λέει παρότι ψηφοφόρος του. Συμφωνώ τώρα και εγώ. Καλημέρα στον κύριο Βασιλιδή μου. Καλημέρα στον Σάκη, ο οποίος με έκανε με τη φανέλα της Μπιλμπάο, επειδή είπα ότι θέλω να πάω στη χώρα των Βάσκων. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό να παίξω τώρα και στην Μπιλμπάο τώρα. Τους λυπάμαι τους ανθρώπους. Λοιπόν, πριν κλείσω να πω ότι στην καθημερινότητά μας πλέον έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Κάπου εδώ κλείσαμε. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το δελτίο των ειδήσεων. Τι έχεις πρώτη ειδήσει στον ΟΗΕ, έχεις?
1: Όχι, έχω το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια του Πειραιά.
0: Πολύ, γιατί ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Με την ελπίδα ότι κάποια από όλα αυτά δεν θα σκάσει.
1: Όχι.
0: Δεν θα είναι. Λοιπόν.
1: Δεν νομίζω.
0: Καλά, δεν πλάκα. Εντάξει, δεν είναι. Δεν μπορώ ποτέ να μπω στο μυαλό αυτού του φαρσέρ που παίρνει τηλέφωνο και λέει έχω βάλει μια βόμβα.
1: Ναι. Και συμβαίνει και συχνά.
0: Συμβαίνει συχνά. Άμα ο άνθρωπος είναι. Το άμα είναι ο άνθρωπος μπιπ, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τα λέμε στη μία στο δελτίο ειδήσεων του Star και αύριο εδώ στις 11 η ώρα στο ραντεβού μας, αμέσως μετά την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, ο Βαγγέλης Περής με δεύτερη ανάγνωση της επικαιρότητας που λέμε. Γεια σας, να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συναγερμός έχει σημάνει στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στον χώρο. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο, ενώ κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών μεταβαίνει για έλεγχο. Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη, αλλά και η οδός Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό Δευτέρας Μεραρχίας. Στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη και αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και θάρρος. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί ως αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Παράλληλα, αναφέρεται στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την εφημερίδα Times, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός, ο Μπέρναμ είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριακός Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία από το βήμα του οργανισμού Ξημερώματα Ώρα Ελλάδος. Αναμένεται να δώσει έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά από την πολυετή οικονομική κρίση και να υπογραμμίσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο. Ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στα εθνικά θέματα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ενώ ειδική αναφορά θα κάνει και στο Κυπριακό. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σύμφωνα με το Reuters, το πρόγραμμα του Κυριακού Μητσοτάκη περιλαμβάνεται συνάντηση και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νέα προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων αγωγών ή επιστημονικών ερευνών στην τουρκική υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επαναφέρει το θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου στις αποσκευές δύο επιβατών, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει από το Κάιρο με προορισμό τη Μύκονο, εντοπίστηκαν 120.000 τσιγάρα καθώς και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ. Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και παραμένουν υποκράτηση. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη 35χρονη στην ΚΟ έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της, το οποίο εντοπίστηκε ανέστητο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το κεφάλι του τρίχρονου εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο της πόρτας του αυτοκίνητου. Η κατάσταση του παιδιού κρίθηκε σοβαρή και αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο εκτός του νησιού. Στον διεθνή χώρο, ο πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI χάκαρε και απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αρχεία κυβερνητικών υπηρεσιών και του συστήματος υγείας της Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντωνι Αλμπανέζε, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Παρί και στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. στηρίζει κάθε αύριο.
3: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Το έθνος κρατάει την ανάσα του. Η καρδιά μας χτυπάει με δαιμονιώδεις ρυθμούς. Έχουμε αγωνία και είμαστε καμπόσοι. Κοιτάμε το δελτίο πρόβλεψης του καιρού με το ίδιο πάθος που το θυμόσαστε τότε που παρακολουθούσαμε τις τιμές των μετοχών. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Και αυτή η αδειμονία, ο ψυχικός κάματος θα λέγαμε, αφορά στο μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός του αιώνα. Άραγε, θα βρέχει στο ΟΑΚΑ όταν θα δώσει συναυλία ή αναβήσει. Για να γίνει μια σωστή συναυλία, τι χρειάζεται? Καλός ήχος. Εμείς τον έχουμε. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σταμάτης Καρνούτσος. Και χρειάζεται ωραίο υλικό. Εδώ είναι η Χριστίνα Μούγιο, έχει επιλέξει τα ηχητικά. Και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ για να σου πει ότι συνήθως στις σύγχρονες επιθεωρήσεις βλέπουμε να υπάρχει ένας πρωταγωνιστής και αρκετή κομπάρση σε μικρούς ή ακόμα πιο μικρούς ρόλους. Πολλοί υποστηρίζουν ότι πλέον η Βουλή θυμίζει επιθεώρηση και θα αποδείξουμε ότι έχουν άδικο. Γιατί? Γιατί στην τελευταία συνεδρίαση του σώματος οι πρωταγωνίστριες ήταν δύο.
5: Όλοι τι παρακαλώ να σταματήσουν αμέσως. Όποιο ύφος θέλω εγώ έχω. Προχωρήστε.
6: Ακούστε κυρία Βούλτεψη, εμείς θέλουμε επί της διαδικασίας...
5: Περιμένετε κύριε Δουδονή, έχει πρόβλημα η κυρία Κωνσταντοπούλου.
6: Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ, σιωπήστε να ολοκληρώσω.
5: Όχι, εσείς θα σιωπήσετε όταν το πω εγώ. Εντάξει, πόσο χρόνο θέλετε?
6: 2 λεπτά.
5: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
6: Δεν ξέρω να βάλτε 2 λεπτά, βάλτε.
5: Όχι, δεν ξέρω. Τι να κάνω? Και υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη ζωή.
6: Όλα τα άλλα τα ξέρω.
5: Εσείς τα ξέρετε όλα, είστε πολύ ξεροί και πολύ πράγμον.
4: Τους τα γράφει κάποιος ή τα λένε? Αν τα λένε από μόνες τους, συγχαρητήρια. Χρόνια είχαμε να δούμε τέτοιο πράγμα. Και γεννάτε ένα δίνημα πολιτικό. Ποια θα ψηφίσουμε από τους δύο? Γιατί και τις δύο τις γουστάρουμε. Είναι δύο γυναίκες, δύο αγάπες.

0: Άντε στην υγειά μας ρε παιδιά. Μπαίνουμε κανονικά σε ρυθμούς. Έχουν ξεκινήσει εκπομπές στην τηλεόραση. Έχουν ξεκινήσει εκπομπές στο ραδιόφωνο νωρίτερα. Ο κόσμος βγαίνει έξω. Συναντάμε δημοσιογράφους. Κάνουμε γκάλωπ και εμείς φυσικά θα κάνουμε ένα γκάλωπ. Θα ρωτήσουμε τον κόσμο τι γνώμη έχει για, για τον όρο που μας απασχολεί όλους. Για την κβαντική ιατρική.
1: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική?
2: Όχι.
1: Στο ξεμαδιασμό?
2: Σε αυτό, ναι.
1: Άξι, αυτό πιάνει τώρα.
2: Ισχύει.
1: Στον αγιασμό πιστεύουμε?
2: Πιστεύουμε στο Θεό. Εγώ είμαι μάρτυρος του Ιεχωβά και πιστεύω στο Θεό. Ωραία. Αυτή είναι η ανώτερη.
1: Αυτό της μάρτυρας.
2: Είμαι μάρτυρος του Ιεχωβά.
1: Α, νόμιζα ότι τον είχατε δει.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Η ομοιοπαθητική δουλεύει.
3: Ομοιόπαθη, ναι.
1: Δουλεύει έτσι.
3: Ναι, πρέπει.
1: Έχετε δει αποτελέσματα?
3: Όχι, αλλά ούτε και από εγώ. Πολλά γιατρικά έχω δει.
1: Δουλεύει καθόλου ο αγιασμός?
4: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ας πούμε, αν έχουμε ένα βαμπύρ στο σπίτι και του παίξουμε αγιασμό, θα φύγει?
4: Τι είναι το βαμπύρ?
1: Ο βρικόλακας.
4: Ο βρικόλακας ποιος?
1: Κόλακας αυτός με τα δόντια, έτσι.
4: Παναγία μου.
1: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική?
5: Όχι.
1: Στο ξεμάτιασμα?
5: Ναι.
1: Εσείς πιστεύετε στην κβαντική ιατρική? Τι είστε, με ποιον είστε?
6: Με τον Κασιδιάρη, με χέρι και με τόδια.
1: Και πότε ξεκίνησαν τα συμπτώματα?
6: Τα συμπτώματα.
1: Τα πρώτα συμπτώματα, έτσι, με τη Χρυσή Αυγή.
6: Από τη γέννησή μου είμαι Έλληνας.
1: Μελλονισμό θα κάνατε ποτέ?
5: Ναι, έχω κάνει.
1: Ομοιοπαθητική?
5: Εννοείται. Και βοηθάνε.
1: Εννοείται βοηθάει αυτόν που την πουλάει. Θα κάνετε ποτέ μελλονισμό?
7: Και λοβοτομή θα έκανα.
0: Να πούμε κάτι, ότι άλλο ο βελονισμός, άλλο η ομοιοπαθητική και άλλο η κβαντική ιατρική, έτσι μπερδευόμαστε. Αλλά επειδή τα ιατρικά θέματα δεν μπορούμε ούτε εμείς που ξέρουμε τόσα πολλά να τα αναλύσουμε όπως πρέπει, θα ρωτήσουμε έναν γιατρό, Γερμανό.

0: ξανά αυτό, δεν είναι. Αυτή είναι η στίχη, δεν έχει τίποτα άλλο. Πρέπει να έχουν φαντασία οι στιχουργοί, δεν γίνεται. Το ξέρετε, για παράδειγμα, οι παρουσιαστές που ασχολούνται με το θέμα του Μαζονάκη. Τελείωσαν όλα τα ρεπορτάζ, δεν ξέρουν τι άλλο να πούνε και βάζουν τη φαντασία τους να λειτουργήσει. Τώρα τα βάζουν ούτε με την Ιατρικό Σύλλογο που δεν έστειλε τους ελέγχους όπως έπρεπε, ούτε με τους εποπτικούς γενικότερα οργανισμούς ή διάφορα που θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί από την κρατική επιμέλεια. Τα χώνουνε στους πελάτες. Έλα ρε Νάσο, παιδιά, ακούτε δημοσιογράφου.
1: Όλοι εσείς που πηγαίνατε εκεί στην Καρνεάδου και υποβαλώσασταν σε θεραπείες, έχετε σκεφτεί, είτε εσείς που δεν γνωρίζατε τι γινόταν, είτε εσείς που γνωρίζατε τι γινόταν, έχετε σκεφτεί αν είχατε καταγγείλει το συγκεκριμένο ιατρείο όταν πήγατε κατά το παρελθόν και είχε κλείσει το ιατρείο είτε από τον Ιατρικό Σύλλογο, είτε πηγαίνοντας στον εισαγγελέα από τις διοκτικές αρχές, έχετε σκεφτεί ότι ο Γιώργος Μαζονάκης σήμερα θα μπορούσε να ήταν ανάμεσά μας? Έχετε συναισθανθεί το μέγεθος της ευθύνης που έχετε που δεν πήγατε να καταγγείλετε αυτά τα οποία ζούσατε? Το έχετε σκεφτεί? Ο Γιώργος θα ήταν ανάμεσά μας αν είχατε την ευθύνη να καταγγείλετε αυτό το οποίο διαπιστώσατε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

Εδώ μεταξύ και ο Μαζονάκης ως πελάτης πήγε. Ταχώνε λοιπόν στους άλλους πελάτες που θα μπορούσαν οι ρόλοι, ξέρετε, να είναι διαφορετικοί, γιατί δεν προφυλάξανε το Μαζονάκη. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι οι άλλοι έχουν αθωωθεί. Φταίνε οι άνθρωποι που είχαν προβλήματα και απευθύνθηκαν σε ένα γιατρό.

0: κάτι μυρίζει πάντως γενικότερα. Τι να είναι αυτό? Τι είναι αυτό που μας ενοχλεί? Τι μπόκα είναι αυτή, από πού βγαίνει? Γι' αυτό αλλάζουμε, παρακαλώ. Αλλάζουμε κατηγορία και επιλέγουμε πολιτική. Υψηλή πολιτική. Και όταν λέμε υψηλή πολιτική, εννοούμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μαζί μας. Ετοιμαστείτε, στέλνετε μηνύματα συμπαράστασης ή αποδοκιμασίες, ό,τι θέλετε, αλλά περιμένουμε. Είναι μαζί μας για να μας αποδείξει ακριβώς γιατί είναι μόνο εκείνος ο μόνος ικανός να κυβερνήσει και έχει επιχειρήματα.
1: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Έτσι δεν είναι?
2: Άρα αυτό λέω αφορά ότι και τα άλλα έχουμε, αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα.
1: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
1: Είναι η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια προοπτική.
1: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς. Ωραία. Ικανείς.
3: Ή εσείς ικανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
1: Όχι, δεν λέω ή αυτοί. Λέω ότι, συγγνώμη, λυπάμαι που θα το πω.
3: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ικανείς δηλαδή?
1: Αλλά η ζωή φέρνει διλήμματα. Παίρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη?
3: Κάποιοι
1: θα πούνε κανένα.
3: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
1: Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
3: Άρα εσείς δηλαδή.
1: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφο τη διαμαρτυρία.
2: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμω?
1: Αλλά στο τέλο τη ημέρα θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλο τη ημέρα θα μπουν τα διλήμματα. Και τα διλήμματα θα είναι σκληρά όπως πάντα.
4: Χωρίς εσένα
0: δεν ζω στιγμή, χωρίς εσένα όλα μου φαίνονται θλιμμένα και η ζωή χωρίς σκοπό. Άντε με το καλό.
4: Χωρίς εσένα.
0: Πάντως πιο φανατικό υποστηριχτή από τον Τσίπρα, για τον Τσίπρα δεν έχω δει.
4: Δηλαδή
0: ξεπερνάει και τον Πορτοσάλτε.
4: Έσαιρα μόνο να αγαπώ.
0: Μόνο που ο Πόρτο Σάλτε θαυμάζει το Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας θαυμάζει τον εαυτό του.

0: Λέω να σοβαρευτούμε όμως. Όχι, τα προηγούμενα θέματα δεν ήταν σοβαρά, και τα θέματα και οι πρωταγωνιστές τους. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ενισχυθεί η οικονομία. Η οικονομία που μας αφορά όλους. Σε επαγγελματίες, σε αυτούς που δουλεύουν, ας πούμε, στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει τρόπος που να είναι όμως πραγματοποιήσιμος. Μην λέμε δηλαδή αρλούμπες ότι μας κατέβει. Υπάρχει. Όπως υπάρχει και ένα κόμμα το οποίο ονομάζεται Ελληνική Λύση, που έχει πέρα από το Βελόπουλο, που έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες, έχουν πολύ καλές ιδέες και οι άνθρωποι που έχουν στελεχώσει το ψηφοδελτίο του. Είσαι εξ αυτών, ακούεις το όνομα Καρυπίδης. Βέβαια, τον είδα σε κάτι φωτογραφίες, ήταν πολύ φανατικός του Μητσοτάκη, κάτι αγκαλιές. Εντάξει, τέλειωσαν όλα αυτά. Έχει λοιπόν, την οποία προφανώς έχει επεξεργαστεί το οικονομικό επιτελείο του κόμματος, ένα τρόπο για να λειτουργήσει η πραγματική οικονομία. Σημειώστε το.
1: Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο της Ελλάδας? Όλοι οι Έλληνες έχουν κάποια χρήματα, λίγα ή πολλά, μαύρα. Θα φτιάξουμε μια κρατική αναπτυξιακή τράπεζα, από την οποία θα πηγαίνει ο κόσμος και θα παίρνει δάνεια. Πώς θα λειτουργεί λοιπόν αυτή η τράπεζα? Έχεις εσύ, ας πούμε, 20.000 ευρώ. Το κράτος τα κρατάει 10% και τα υπόλοιπα 18.000 ευρώ θα σου ασπρίζουν και θα τα έχεις αυτή την τράπεζα. Υπό αυτόν τον όρο λοιπόν, ότι θα τα κρατήσεις εκεί αυτά τα χρήματα, θα μπορείς να τα ασπρίσεις. Από εκεί και πέρα, με αυτά τα χρήματα τα οποία θα πάρει το κράτος, τα οποία υπολογίζουμε ότι η μαύρη αγορά είναι περίπου 45 δισεκατομμύρια, ας πούμε ότι θα πάρουμε τα 20 δις, θα έχουμε χρήματα για να δώσουμε χαμηλότοκα δάνεια, ειδικά αυτά τα οποία πηγαίνουν προς παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες είναι στον πρωτογενή τομέα, οι οποίες είναι σε βιοτεχνίες και σε εργοστάσια. Αλλά το πιο σημαντικό της όλης υπόθεσης είναι ότι επιτέλους θα κινηθεί η αγορά.
0: Καταλάβατε τι ωραία ιδέα είναι? Όλοι, λέει, οι Έλληνες έχουν μαύρα, γύρω στα 20.000 ο καθένας. Έχει γίνει μελέτη προφανώς, η Παγκόσμια Τράπεζα Δεδομένων, από αυτός δεν τους συμβούλευσε. Και αυτά τα χρήματα, τα μαύρα, θα ασπρίσουνε, ψήφισε Ελληνική Λύση να ασπρίσεις που λένε, και θα κινηθεί η οικονομία μας, ο πρωτογενής τομέας, όπως είπε. Υπάρχει και άλλη λύση, να την πούνε στην επόμενη πανέβαση που θα κάνουμε, να ληστέψουμε την τράπεζα, όχι τη δική μας, της Ισπανίας, όπως είχε γίνει στο Casa de Papel.

0: σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
4: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
5: Τι βλέπεις?
4: Το νόημα της ζωής.
5: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρισε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
6: μπουχός.
5: Αληθή.
4: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
7: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Βρε, καλώς το Σπυρίδωνα. Ο Σπυρίδωνας είναι εδώ μαζί μας στην παρέιτσα μας και λέει καλημέρα Βαγγέλη. Τι πιο σιχαμένο από τον... Τι είναι αυτό που έγραψες? Δεν το πιστεύω. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός Έλληνας που λέει ότι αυτό το πρόσωπο, δεν το αναφέρω βέβαια, είναι σιχαμάρα. Α, όχι, όχι, όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος. Hello, Αλέξανδρος. Βαγγέλη, δεν παίζει με τίποτα, φίλε. Σε ακούω και γελάω συνέχεια. Και εμείς γελάμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς. Και εσύ, αν γελάς ή αν κλαις, ή οτιδήποτε αντίδραση αν έχεις, κοίταξε τι σου έχουμε. 2-12-2-12-4-800. Τι είναι αυτό? Τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα email. Και το Viber φρέσκο φρέσκο και λαχταριστό 6947-989-989. Μια που λέμε για φρέσκο και λαχταριστό, ποιος είναι ο πιο φρέσκος πολιτικός? Ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί μιλάει όπως ξέρουμε τη γλώσσα του λαού. Και επίσης όταν θέλει κάτι να πει το λέει και μετά δημιουργείται χαμός.
0: Εσείς το Μέγκα πρώτοι, όλοι σας το Μέγκα, και η κυρία Βούλγαρη και εσείς κύριε Χασαπόπουλε, προβάλατε την κυρία Καριστιανού επί δύο χρόνια ως τη λύση των πολιτικών μεσαλάβων.
9: Για άλλους λόγους την Καριστιανού.
0: Η κυρία διαφήμιζε κβαντική ιατρική.
9: Και εσείς είναι νογιλαίκα κύριε Γεωργιάδη, και εσείς είναι νογιλαίκα πριν από δύο χρόνια. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε?
0: Εσείς το Μέγκα παίρνετε όλοι με την όλια.
9: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό.
0: Ζητήσατε συγγνώμη από τους λεζατές για τα ξυλόλια.
9: Ποια ξυλόλια?
10: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει?
9: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε?
0: Δεν τρέπεστε?
9: Κύριε Γεωργιάδη, δεν τρέπεστε?
10: Αυτό είναι απάντηση. Απάντηση είναι απάντηση. Απάντηση στην κριτική είναι αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Πρέπει να ντρέπεστε. Τι ντροπή, εσείς να ντρέπεστε. Ενώ υπάρχουν άλλα πράγματα που πρέπει να ντρεπόμαστε.
11: Τι ντροπή.
8: Άκουτε, έχει συμβεί στο Δάκη.
11: Αν το μάθει ο κόσμος τι θα.
8: Το έμαθε κύριε Δάκη μου.
11: Τι ντροπή. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
8: Άκουτε, του συνέβη.

0: μικρή σου αδέλφη.
1: Έχουμε όλοι κοκκινήσει. Όπως κοκκινήσουμε αυτά βλέπουμε στην τηλεόραση. Και δεν είναι μόνο ζωντανές εκπομπές. Πες ότι εκεί τους ξεφεύγουν. Τα τρέιλερ, ρε παιδιά, που τα σκεφτήκατε αυτά τα τρέιλερ. Δηλαδή στα αλήθεια. Είναι ο αδύναμος κρίκος. Γνωστή εκπομπή, θα την παρουσιάσει ο Δούσης. Και έχουν κάνει ένα τρέιλερ όπου εμφανίζεται ο Δούσης με μία βαλίτσα. Κρατάει τη βαλίτσα γιατί κάνει ταξίδια. Λες, εντάξει, κάτι θέλει να πει. Ακούστε τι έγινε μετά.
2: Ποιος είναι αυτός που έρχεται?
3: Ποιος είναι αυτός?
2: Είναι αυτός που νομίζω.
4: Όπα, αυτή δεν θα τη χρειαστώ. Φέτος το παιχνίδι παίζεται αλλιώς και θα χρειαστώ κάτι άλλο. Ειλικρινά τώρα πέστε μου, πόσο μαζοχιστές είσαστε για να έρθετε να παίξετε φέτος στον αδύναμο κρίκο? Αν τολμάτε, δηλώστε τώρα συμμετοχή και σας περιμένω όλους στο στούντιο.
5: Λατάκια.
6: Ο πιο αδύναμος κρίκος με τον Τάσο Δούση έρχεται.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η έμπνευση να δούμε πότε θα έρθει. Σιγά
8: σιγά.
1: Κρατούσε ένα μαστίγιο.
8: Έβγαλα διαζύγιο.
1: Όλο αυτό που ακούσατε και η ήχη ήταν σχετική. Είναι από ένα μαστίγιο που κρατούσε. Αντικατέστησε τη βαλίτσα με το μαστίγιο. Αυτή ήταν η ιδέα. Σου λέει με το μαστίγιο θα πλησιάσω το λαό. Γιατί ο λαός, όπως ξέρετε, γουστάρει. Ακούει μαστίγιο και έχει κέφτη.

0: της εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η παράσταση συνεχίζεται και επειδή είναι ραδιοφωνική χρειάζεται να έχουμε καλό ήχο. Ο Σταμάτης Καλούτσος τον ρυθμίζει τον ήχο και η Χριστίνα Μόγιου επιμέλει τα αρχητικά. Ο Βαγγέλης Περί σε μια εκπομπή που γράφει επιμελεί ο ίδιος. Από τον Αλφα Radio 989. Όπου είμαστε, παιδιά, ο καλύτερος σταθμός. Δεν το συζητάμε. Ή εμείς ή εκείνοι. Μην μου πείτε άλλα ζώνα. Μην μου πείτε άλλα ζώνα. Και κυρίως δεν γουστάρω, δεν δέχομαι, αγανακτώ, αν τολμάει να εκφέρει τη γνωστή λέξη αλαζονία. Ποιος? Η Ντόρα. Η Ντόρα. Η αδερφή.
3: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, είτε με το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
2: Το κάτσε ρε φίλε, ετοιμαζόταν να πει άλλη λέξη. Δεν ξέρω αν το πήρε, δεν είχα πάρει. Είπε κάτσε ρε φίλε. Μην τα βάζεις μωρέ με τους υπουργούς. Το όνειρό τους γίνεται πραγματικότητα. Δεν τα ξαναδούν αυτά τα μεγάλια. Χαιρέτησέ τους, πες γεια σου υπουργάρα. Την

0: Περιγράφει μια κάπως σκοτεινή ιστορία τώρα ο Παπα Κωνσταντίνου. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Πρέπει να γίνουν και συμφωνίες. Να σου πω πώς ξεπερνάμε τις δύσκολες καταστάσεις. Με συμφωνίες. Έχουμε πρόβλημα με την Αμερική. Δεν μπορούμε να τους δούμε. Είναι υπεριαλιστές, όλα εκφραστές του παγκόσμιου καπιταλισμού. Τους συχαινόμαστε. Και πώς εκφράζουμε αυτή μας την αντίσταση? Κάνοντας μια συμφωνία μαζί τους. Αλλά δεν μπορούμε να την κάνουμε κατευθείαν. Χρειάζεται και ένας ενδιάμεσος. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Το όνομα του ενδιάμεσου. Θα το αποκαλύψω τώρα. Πάνος Καμένος. Θυμάται. Καιρός είναι να θυμηθούμε κι εμείς.
1: Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και στα εξωτερικά, με εξαίρεση τις πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα. Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή, με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε, ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Mm-hmm. Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι ξέρεις, αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησε ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παραδείγματος χάρη, ο Κώστας Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα είχε ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο.
0: Περάσανε μαλακά οι συμφωνίες, δεν το πιστεύω. Εγώ περίμενα ότι θα έχουμε αντίδραση, αντίσταση. Θα έχουμε τουλάχιστον θυμό. Όχι τίποτα. Αλλά εντάξει, το βασικό είναι ότι υπήρχε ωραίο κλίμα εκείνη την εποχή και εκπροσωπούσε την κυβέρνηση της αριστεράς ο Καμένος, που πήγαινε στον Τραμπ και του έλεγε είναι καλό παιδί, και μετά έβγαινε ο Τσίπρας, το θυμάστε, και είχε πει ό,τι κάνει ο πρόεδρος Τραμπ το κάνει για το καλό. Α, φιλαράκια. Θα είμαι εδώ για σένα.

0: Το τραγούδι είναι αγγλικό-αμερικάνικο. Θα ασχοληθούμε με τη φιλία, αλλά θα πούμε μια ελληνική παροιμία. Ο φίλος στα δύσκολα φαίνεται. Όπως έλεγε και το βιβλίο του Ζούκη, το θυμάστε, στην πρώτη γυμνασίου. Πιστεύω των φίλων, πιστών φίλων εν κινδύνης γιγνώσκης. Στο Survivor λοιπόν είχαμε έναν κίνδυνο που τελικά έγινε το χειρότερο. Τους άφηνε η παραγωγή να βγαίνουν οι άνθρωποι, οι συμμετέχοντες, να κάνουν βόλτες στην παραλία, δεν υπήρχε καμία προφύλαξη και όλο αυτό που κατέληξε ένα παιδί 20 χρονών, ο Φλόρος, να δεχτεί την επίθεση από ένα σκάφος, παραλίγο χάσει τη ζωή του, έχασε το ένα του πόδι, το άλλο αντιμετωπίζει δυσκολίες και εκεί έρχεται η φιλία που λέγαμε. Στο ίδιο παιχνίδι είχε εμφανιστεί ο κύριος Σχίζας που θεώρησε υποχρέωσή του να βγει και να συμπαρασταθεί στον συναθλητή του, ας το πούμε έτσι, σε περίπτωση που ήταν αθλητισμός, γιατί έτσι μας το πασάρανε το Survivor, και συμπαραστάθηκε με ένα πολύ γενναίο τρόπο.
1: Ο Σταύρο Φλόρ, και ό,τι έχει γίνει με το Survivor.
2: Σαφώς πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας, αλλά με το τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή δεν νομίζω ότι θα βγει και κάτι, άποψή μου. Θα το πω λίγο λαϊκά, χέρι που σε έχει ταΐσει δεν πρέπει να το δαγκώνεις. Και νομίζω ότι έχουμε βγάλει όλοι πάρα πολλά χρήματα από το Survivor και γενικά από τα τηλεοπτικά παιχνίδια που κάνει συγκεκριμένη παραγωγή. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει, γιατί είδα και κάποιες άλλες δηλώσεις ότι πέσανε πάρα πολύ πάνω στην εταιρεία. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Μια που μιλάς για τα άκρα, για τα χέρια, να σου πούμε ότι ο άνθρωπος έχασε το πόδι του. Έχασε το πόδι του. Έχει μια ζωή μπροστά του χωρίς πόδι. Και εσύ βρίσκεις την ευκαιρία, κύριε Σχίζα μου, να γλύψεις το αφεντικό τον Τούρκο,
3: τον
0: Μουσταφά.
3: Τη μεγάλη, μες στο μεθύσι και μες στη ζαλή.
0: Γενικότερα ξέρετε ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό των τηλεοπτικών εκπομπών. Γλύφουνε τον παραγωγό.
3: Αχ, Μουσταφά, αχ, Μουσταφά.
0: Και ο συγκεκριμένος, επειδή έχει διαθέσει κάποιο χρήμα,

0: Αυτά μπορούσε να γίνει ωραίο σκετσάκι, ρε. Είναι ένα αγάς και κοιμάται, ξυπνάει και έρχεται μια χανούμισα και του λέει: θες να πάμε σαν ταβερνάκι. Θα μπορούσε να γίνει διαφήμιση από αυτές που κάνουν τώρα τις διαφημίσεις. Θυμάστε, το έχουμε ξαναπεί. Τι τους έχει πιάσει και όλοι κάνουν διαφημίσεις επιχείρησής τους, κυρίως της εστίας, με αυτοσχέδια σκετσάκια, τα οποία προφανώς τους διασκεδάζουν, αλλά δεν κάνουν και πολύ κακό στην καλό στην επιχείρηση. Λέω να πάμε σε ένα ταβερνάκι και να ακούσετε τη διαφήμιση. Πέστε ότι θέλετε να πάτε, ακούτε τη διαφήμιση, δεν θα αλλάξετε ιδέα.
1: Σταμάτα, μάνα μου, να πίνεις, θα γίνεις κουρούμπελο.
2: Άσε με, θέλω να πιω. Θέλω να ξεχάσω την άπιστη που μου φάγε τα καλύτερα χρόνια του κορμιού μου.
1: Τι ακούω και δεν τον φασκελώνω. Φάε, μάνα μου, ένα κολοκυθό κεφτέ από τα νησιώτικα να μην σε χτυπήσει.
2: Όχι, θέλω να κατέβω σε απεργία πείνες για την...
1: Από τα νησιώτικα να μην σε χτυπήσει.
2: Όχι, θέλω να κατέβω σε απεργία πείνες για την καψούρα της.
1: Σταμάτα, παιδί μου, μας έχει

0: Τι ωραία. Αυτό είναι διαφήμιση ταβέρνας. Παλιά τα ταβερνάκια δεν χρειάζονταν να πούνε τίποτα. Πήγαινε σε ένα ταβερνάκι και κάτι σου θύμιζε. Σε έφεραν τα βήματά σου.
1: Έφεραν προχθές τα βήματά μου σε ένα ταβερνάκι γραφικό.
0: Η γραφικότητα ήτανε στην τοποθεσία. Όχι στα σκετσάκια. Ζωή Τσακουρούκλη τραγουδάει.
1: Χαμένα όνειρα, χαμένα νιάτα μου.
0: Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Τεξαδέρφη της Ζωής Λάσκαρη, πρώτη ξαδέρφη. Γιατί το επώνυμο τη ζωή. Τι μαθαίνετε σήμερα, τη ζωή Λάσκαρη δεν ήταν Λάσκαρη, ήταν Κουρούκλη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή

0: χρηστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Και όπως πάντα συμβαίνει σε αυτό το σημείο, ανοίγουμε τους κουρουνούς της λαϊκής οργής και είναι μαζί μας ο Γιάννης και λέει: απορώ με αυτούς που το ψηφίζουν. Άντε τώρα, όλοι έχουμε απορίες για αυτούς που ψηφίζουν γενικότερα, αλλά ο Γιώργης, άκου τι μας λέει, ας σε ζήλεψα ρε εσύ Γιώργη. Έκανα, λέει, βόλτες με το σκυλάκι μου, συνοδεύοντας τη ζωή κουρούκλη. Μεγάλη στιγμή, το ξέρεις, ήταν πραγματικά μεγάλη τραγουδίστρα, ήταν και εντυπωσιακός ο τρόπος εκτέλεσης και δύσκολων τραγουδιών, τζαζ και τέτοια. Η Βασιλική μας λέει ότι από ό,τι φαίνεται έχουμε επιτυχημένες, τη χώρα την προβληματίζουν οι κυβερνήσεις μονοκομματικές, ενώ όταν είναι κυβερνήσεις συνεργασίας τότε η Ελλάδα σώζεται. Προφανώς είναι μια εποχή που δεν την έχω ζήσει, γιατί να σου πω κάτι, είναι λογικό, εγώ ζω πολύ ψηλά σε ουρανοξύστη, αυτό το καινούργιο που έχουν κάνει, δηλαδή η απόσταση από το έδαφος είναι ένα χιλιόμετρο περίπου και εκεί είναι πανάκριβα. Ο Λιάγκας λέει θα πάρει, το ακούσατε αυτό? Ο Λιάγκας έχει πάρει, όχι θα πάρει, διαμέρισμα εκεί στο Ρετυρέ. Αλήθεια?
7: Δημοσιεύματα θέλουν τον Γιώργο Λιάγκα να έχει προβεί στην αγορά ακινήτου αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο λόγος για ένα διαμέρισμα ρετυρέ στον εντυπωσιακό ουρανοξύστη Ριβιέρα Τάουερ του Ελληνικού, σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της μεγάλης ανάπλασης του Ελληνικού και τον ψηλότερο οικιστικό ουρανοξύστη της χώρας. Ο παρουσιαστής, βλέποντας τα δημοσιεύματα αυτά να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα που αφορούν την αγορά του εν λόγω ακινήτου και βάζοντας έτσι τα πράγματα στην θέση τους. Δημοσιεύοντας σε story, το εν λόγω δημοσίευμα που αναφέρεται στην αγορά του ρετυρέ στο Ελληνικό, ο παρουσιαστής έγραψε χαρακτηριστικά: σοβαρή δημοσιογραφία. Προφανώς και δεν έχω πάρει κανένα σπίτι σε κανέναν πύργο.
6: Α, δεν έχει πάρει. Και εγώ έλεγα ότι έχει πάρει, με καλέσει. Οπότε αφού δεν έχει πάρει, θα αρχίσω να βρίζω τους ουρανοξύστες. Σιγά τους ουρανοξύστες. Δεν με θαμπώνουνε. Να σου πω, ο Στέλιος ο Καζατζίδης αγόραζε εκεί πέρα πάνω, όχι. Και αυτό

0: Θα φύγουμε από τους ουρανοξύστες, θα φύγουμε από τα ψηλά και θα πάμε χαμηλά. Θα είναι πολύ χαμηλά. Όχι στο έδαφος, 2 μέτρα κάτω από το έδαφος. Θα μου πείτε, εκεί θα πάει το μυαλό μας. 2 μέτρα κάτω από το έδαφος, κάποιος που σκάβει λάκκο για τον γνωστό λόγο. Ναι, αυτός. Αλλά η αφορμή είναι το GNTM.
1: Με τι ασχολείσαι?
2: Σπουδάζω προπονητή.
3: Ναι, αλλά δουλεύεις και έξω κάπου.
2: Ναι, δουλεύω.
3: Γιατί φαίνεται με το μαύρισμα, είναι μέχρι εδώ.
1: Έσκαβε.
2: Οικοδομή δουλεύω.
1: Okay.
2: Ναι. Στο γραφείο τελετών.
1: Τι κάνεις στο γραφείο τελετών?
2: Σκάβω.
3: Σκάβεις λάκκους?
2: Σκάβω λάκκους.
1: Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα χέρια.
3: Πάρα πολύ chic. Έχουμε κάποιο κόνσεπτ φέτος να σκάψει λάκκους κάτι.
4: Καλά, ξέρεις και εγώ σχεδιάζω τα φόπλακες με μια εταιρεία από την Καλαμάτα.
3: Να συνεργαστούμε για το φόπλακο.
1: Συνεργαστείτε, παιδιά. Ναι. Ανοίγουν πόρτες εδώ στο GNTM.
2: Μέσα είμαι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άνοιξε η καρδιά μας. Πολύ ωραίο θέμα. Μπορεί και όχι. Γι' αυτό βάλε ένα τραγούδι έτσι. Έτσι.

0: Ρε Σιδέη, δεν γίνεται. Θέλω λίγο να κάνουμε κέφι. Να ασχοληθούμε με τις ανθρώπινες χαρές. Την ευχαρίστηση που μας την έχει δώσει ο Θεός. Και πού βρίσκεται η ευχαρίστηση στο σώμα μας, στο κορμί μας. Γυναίκες, είστε έτοιμες. Θα μιλήσουμε για την οργασμικότητα. Κυρία Δε Πάστα είναι εδώ.
1: Το ίδιο και με τον οργασμό, το ίδιο και τη στιγμή του οργασμού, όταν είσαι συνειδητή, αυτό βλέπεις ότι χτίζεται και πραγματικά όταν βιώνεις και τον οργασμό της κοιλάδας, όχι μόνο τον οργασμό της κορυφής, βιώνεις χτίζεται και γεμίζεις, ανοίγεις και μπορεί να έρθει κάποια στιγμή ο οργασμός της κορυφής. Όλα είναι ένα κύμα, δες στη θάλασσα, δες στον αέρα, δηλαδή δες τα όλα, τη φωτιά, δες τα πάντα, αν παρατηρήσεις τη φύση, αν παρατηρήσεις τα στοιχεία, θα δεις ότι ο οργασμός βρίσκεται παντού. Η οργασμικότητα βρίσκεται παντού. Όταν γελάς, πραγματικά όταν γελάς, μέσα από τα σφλάχνα σου, νιώθεις αυτό το... και ξεκαρδίζεσαι. Τα πάντα είναι κύμα, τα πάντα είναι ενέργεια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό. Να δέχομαι πελάτες και να τους κάνω κύμα. Και μετά έρχεται ο οργασμός της κοιλάδας και της κορυφής ενίοτε. Κατάλαβες, γυναίκα? Γιώνα. Έτσι θα γίνεις.

0: Δεν τα πάμε καλά με τους αριθμούς. Φάνηκε αυτό και στις τελευταίες έρευνες που έγιναν. Έχουν θέματα οι μαθητές μας, δεν πάνε να κάνουν πρόσθεση. Καλά, δεν μιλάμε για διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς. Τι μαθαίνουν στο σχολείο, μπορείς να μου πεις. Αλλά βλέπουμε για τους πολιτικούς. Ο άλλος αντί να κάνει πολλαπλασιασμό, έκανε διαίρεση. Άλλοι λένε ποσά τα οποία δεν βγαίνουν. Φαντάσου τώρα ότι έχεις πάει στο σχολείο, έχεις τελειώσει και σου κάνουν την πιο σκληρή ερώτηση που μπορεί να σου κάνουν, που θα πρέπει να ελέγξεις τις γνώσεις σου. Το μέτρο πόσα εκατοστά έχει? Εκατοστά πόσα?
1: Πόσα εκατοστά είναι ένα μέτρο?
2: 60.
1: Μπράβο.
2: 60 δεν είναι.
1: 60 εκατοστά ένα μέτρο. Και πόσα χιλιοστά?
2: Αχ, δεν ξέρω.
1: Και πόσα κιλά είναι ένας τόνος?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις?
2: Δεν ξέρω. Δεν ήμουν καλή με το σχολείο. Δεν ήμουν καλή στο σχολείο.
0: Κι όμως από αυτούς θα βγουν οι νέοι Αϊνστάιν. Γιατί και ο Αϊνστάιν, όλοι το λένε αυτό, είχε μείνει στη φυσική στο σχολείο. Δεν ισχύει.

αυτή τη νότα αισιοδοξία και σιγουριά για το μέλλον, σας αφήνουμε. Τι έχουμε μετά? Α, έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα τις κάνει ερωτήσεις πριν μπει μέσα για τα εκατοστά του μέτρου. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τάκης, η επικαιρότητα όπως πρέπει να είναι και όπως πρέπει να αναλύεται. Εμείς φεύγουμε τώρα. Πάω να λέξω τα παιδιά μου, αν τουλάχιστον αυτά τα ξέρουν. Τα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έλεγχο πραγματοποιεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στον χώρο. Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη, αλλά και η οδός Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό Δευτέρας Μεραρχίας. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι οι δύο γιατροί κατήχαν παρανόμως και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα θέτει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη και αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και θάρρος. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί ως αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο. Παράλληλα, αναφέρεται στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την εφημερίδα Times, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία από το βήμα του οργανισμού τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Αναμένεται να δώσει έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά από την πολιτική οικονομική κρίση και να υπογραμμίσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας. Ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στα εθνικά θέματα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο, ενώ θα κάνει αναφορά και στο Κυπριακό. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στο πρόγραμμα του Κυριακού Μητσοτάκη περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το Reuters, συνάντηση και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων, αγωγών ή επιστημονικών ερευνών στην τουρκική υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επαναφέρει το θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Συνελήφθη 35χρονη στην ΚΟ έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της, το οποίο εντοπίστηκε ανέσθητο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το κεφάλι του τρίχρονου εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο της πόρτας του αυτοκίνητου. Άνοιξε η πλατφόρμα Thessaly Evrospace 2026 για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Εύρου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου. Στον διεθνή χώρο, νέες επιθέσεις με drones κατά της Ευρώπης φαίνεται να προετοιμάζει η Ρωσία, σύμφωνα με έκθεση της CIA. Δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El Mundo αναφέρει ότι η CIA έχει συλλέξει στοιχεία για σχέδια κλιμάκωσης από πλευράς Κρεμλίνου και έχει ενημερώσει χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία για πιθανή επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI χάκαρε και απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αρχεία κυβερνητικών υπηρεσιών αλλά και του συστήματος υγείας της Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, Άντωνι Αλμπανέζε, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό για τα όρια και την ασφάλεια των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ, στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Παρί και στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην συχνότητά μας, στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 1 και 6 πρώτα λεπτά. Ο μήνας έχει 24 και είναι Πέμπτη. Είστε συντονισμένοι πάντα στο λογαριασμό στη Μία που μόλις ξεκίνησε. Ο Δημήτρης Στάκης είναι στο μικρόφωνο. Ο Σταμάτης Καρλούζος στη ρύθμιση του ήχου. Στην επιμέλεια καλεσμένων είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη. Στην διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Οι τρόποι επικοινωνίας απλή. Το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Λοιπόν, κοιτούσα λίγο πριν μπω στο στούντιο τις ειδήσεις των τελευταίων ωρών και τι διαπίστωσα, ενθυμούμενος και κάποιες χθεσινές, προχθεσινές δηλώσεις, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλούς λόγους να συγκρούονται και μάλιστα σκληρά και μάλιστα δημοσίως, τελικά έχουν και κάποια κοινά που τους ενώνουν. Και θα μου πείτε τώρα τι λέω. Μεσημεριάτικα. Θα σας εξηγήσω. Πριν από κανένα 2-3 μέρες, Άδωνης Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης βρήκαν και οι δύο ένα κοινό. Έκαναν μια δήλωση που ήταν σχεδόν ταυτόσιμη. Ότι δεν υπάρχουν γκβαντικοί ιατροί, ότι όποιος τα λέει αυτά είναι τσαρλατάνος, εγκληματίας και οτιδήποτε άλλο, και ο Παύλος Πολάκης με την άνεση που του δίνει η πιο χαλαρή αντίληψη με την οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα και η αψάδα του κριτικού, για να θυμηθούμε και τον Αλέξη Τσίπρα, είπε για μπιπ μάντολες όσον αφορά την ιστορία της γκβαντικής ιατρικής και των γκβαντικών ιατρών. Στη συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης άρχισε να ταχώνει στην Μαρία Καριστιανού, η οποία δηλώνει γκβαντική παιδίατρος, και είπε ότι θα πάμε να την ελέγξουμε και να που εσείς και οι δημοσιογράφοι και αυτά που τόσα χρόνια δεν λέγατε τίποτα και μόνο για τα ξυλόλια και. Έρχεται σήμερα η Μαρία Καριστιανού, φίλες και φίλοι, με μια συνέντευξή της στο Μέγκα και τι λέει ακριβώς. «Αν δεν μπω στη Βουλή, θα φύγω από τη χώρα». Θυμάστε ποιος το ξαναείχε πει αυτό? Ο Άδωνης Γεωργιάδης, τότε που επίκειτο η νίκη του Αλέξη Τσίπρα, και είχε πει «Αν βγει ο Τσίπρας, θα φύγω από τη χώρα». Άλλη μια ταύτιση σε δηλώσεις. Γεωργιάδης Πολάκης και τώρα Γεωργιάδης Καριστιανού. Και οι δύο απειλούσαν ή απειλούν ότι θα φύγουν από τη χώρα αν ο πολίτης δεν εκλέξει αυτούς ή εκλέξει άλλους. Ακούστε λοιπόν τι είπε η κυρία Καριστιανού. Αν δεν μπούμε, λέει, στη Βουλή και δεν τα καταφέρουμε, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω από τη χώρα. Την αγαπάω, λέει, την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω το καλύτερο, αλλά αν οι πολίτες δεν δουν αυτή τη διάθεσή μου να βοηθήσω τη χώρα και να κάνω το καλύτερο και συνεχίσουμε να βλέπουμε φαινόμενα τύπου Γεωργιάδη κλπ, αυτό, λέει, δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δεν αντέχεται. Και θα φύγω από τη χώρα. Το ερώτημα είναι που θα πάει, σε ποια χώρα. Φαντάζομαι θα το μάθουμε και αυτό στην πορεία. Άρα έχουμε μία πολιτικό αρχηγό που λέει ή θα με ψηφίσετε ή θα φύγω από τη χώρα, και έναν άλλο πολιτικό αρχηγό που λέει «Ή εμείς ή κανείς». Είναι πολύ δυνατά τα διλήμματα που μπαίνουν εν όψη εκλογών. Γιατί μέχρι τώρα, και σωστά κάποιοι έλεγαν, ότι το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος που έλεγαν κάποιοι υπουργοί, βέβαια μετά ο Μητσοτάκης κατάλαβε ότι αν πας με αυτό στις εκλογές την έχεις πατήσει, εξού και είπε και το απέσυρε και λέει «Δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας κλπ». Μετά ήρθε ο Φλωρίδης με το Μητσοτάκη Σιντού. όλα αυτά σου λένε, ρε παιδί μου, βγάζουν λίγο λαζονία. Γι' αυτό και βγήκε και η Ντόρα και είπε: παιδιά, μαζευτείτε λίγο, γιατί θα μας ρίξει και κανένα γιαούρτι ο κόσμος. Φτάνει. Είμαστε 7 χρόνια, μας έχει στηρίξει. Είμαστε πρώτο κόμμα. Πιθανότατα ξαναβγούμε πάλι. Αλλά να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Και ενώ λοιπόν γίνεται όλη αυτή η κριτική στη Νέα Δημοκρατία για την αλαζονία κλπ., σου έρχονται εξ αριστερών και εκ δεξιών δύο που το τερματίζουν το κοντέρ. Ο ένας λέει: ή εμείς ή κανείς, δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν ακούς το Μητσοτάκη ή Χάος και μετά το ή εμείς ή κανείς, το Μητσοτάκη ή Χάος φαίνεται ταπεινό μπροστά στο ή εμείς ή κανείς. Και έρχεται και η κυρία Καριστιανού και ρίχνει και το θα φύγω από τη χώρα αν δεν με ψηφίσετε, και πάει σε άλλα επίπεδα το δίλημα. Λοιπόν, αυτά. Με αυτά τα πολύ ωραία ασχολούμαστε εδώ σε αυτή την καταπληκτική χώρα που μοιάζει σαν το γαλατικό χωριό, που δεν την ενδιαφέρει τι συμβαίνει στην Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, στον πλανήτη γενικά. Εμείς ασχολούμαστε με τα δικά μας. Τώρα, τις τελευταίες ώρες ασχολούμαστε με τους μπάφους του Άδωνη, για το αν έπρεπε να το πει όχι, προφανώς και δεν έπρεπε, έστω και αν ήταν χιούμορ, έστω και αν η σχέση του με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο είναι φιλική κλπ. Βέβαια, εμείς κοιτάμε μόνο αυτό, αλλά λησμονούμε γιατί είδα και κάποιες ανακοινώσεις ότι αυτό με την ιστορία της εξάρτησης κλπ. Και μας έχει πιάσει τώρα το κομιλφό, ενώ περπατάμε στους δρόμους της Αθήνας τα βράδια και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα από τον μπάφο που υπάρχει στα διάφορα πεζοδρόμια, για να μην σας πω για τις πολυκατοικίες που έχουν γεμίσει Airbnb και πας να μπεις το βράδυ στο διαμέρισμά σου και όλη η πολυκατοικία μυρίζει μπάφο. Έτσι, και δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις περιπτώσεις, είναι χιλιάδες. Και για να μην θυμηθώ και την κάναβη που πολύ το μέχρι πριν από λίγο καιρό σε όλα τα περίπτερα της Αθήνας, και ευτυχώς υπήρξε η ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας και σταμάτησε να πωλείται. Έτσι, για να μην πάμε πιο πίσω, στην ιατρική κάναβη του Καρανίκα, στα όσα έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία για τους μπάφους, στο γεγονός ότι μετά κατάλαβαν ότι αυτά που έλεγαν ήταν βλακείες και αγκάλιασαν και τον Καρανίκα και έφτιαξαν και εργοστάσια για ιατρική κάναβη. Είναι καλό όλα αυτά να τα βλέπουμε σφαιρικά, να θυμόμαστε και το σήμερα και το αύριο και το χθες, και να μην τα βλέπουμε μόνο για να υπάρξει εκμετάλλευση από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ενώ λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτή την υπέροχη χώρα, στον υπόλοιπο κόσμο συμβαίνουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα, όπου θα υπάρχει η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του, που έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες το βράδυ της Τετάρτης, χθες δηλαδή. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη μετά από 11 χρόνια. Θα γίνει σήμερα υποδοχή στον Λευκό Οίκο, με επιθεώρηση αγίματος στον κήπο με τις 30 φυλές. Θα έχουμε στη συνέχεια διμερείς συνομιλίες και το βράδυ ένα υπέρλαμπρο επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο. Η ατζέντα είναι πάρα πολύ φορτωμένη. Οι περισσότερες αμερικάνικες και διεθνείς εφημερίδες ασχολούνται με την συνάντηση Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του, τεχνητή νοημοσύνη, Ταϊβάν, εμπόριο, ο πόλεμος στο Ιράν, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, οι σπάνιες γιές. Ο πρόεδρος Τραμπ ελπίζει ότι μπορεί η Κίνα με κάποιο τρόπο να μεσολαβήσει στο Ιράν για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Οι Financial Times γράφουν σήμερα ότι το βαρέλι έχει ξανανέβει στα 102 με 105 δολάρια το βαρέλι. Τα ομόλογα στην Ιαπωνία έχουν πάρει και αυτά την άνοδο. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, ή χθες νομίζω, ήταν στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων οι τιμές των δεκαετών ομολόγων, το γεγονός ότι η χώρα μας δανείζεται πιο χαμηλά και από την Ιταλία και από την Αμερική, είναι κάτι που επισημαίνεται όχι μόνο επί ελληνικού και επί ευρωπαϊκού εδάφους, αλλά το πιο σημαντικό είναι η άνοδος στο κόστος δανεισμού του χρήματος, κάτι που προβληματίζει ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή είναι η μία σημαντική είδηση που απασχολεί σήμερα όλα τα διεθνή πρωτοσέλιδα. Η δεύτερη σημαντική είδηση έρχεται από το χώρο της τεχνολογίας και από την μακρινή Αυστραλία, όπου ο Πρωθυπουργός εκεί αποκάλυψε ότι ένας πράκτορας της OpenAI εισέβαλε σε βάση δεδομένων στο Medicare, στην πρώτη γνωστή περίπτωση AI που χακάρει κυβερνητικό σύστημα, αποκτώντας πρόσβαση σε δημόσια αρχεία και γράφοντας ακόμα και δικά του αρχεία. Είναι η δεύτερη μεγάλη είδηση που απασχολεί σήμερα όλο τον πλανήτη. Και το πιο ανησυχητικό είναι το πώς συνέβη όλη αυτή η ιστορία. Το AI λοιπόν συγκέντρωσε δημόσια στατιστικά στοιχεία υγείας σε εσωτερική δοκιμή και όταν η πύλη μπλόκαρε τα αιτήματά του, προσέξτε, βρήκε εναλλακτικούς τρόπους και παρέκαμψε τους περιορισμούς. Με άλλα λόγια, δεν του είπε κανείς να παραβιάσει κάτι, το αποφάσισε μόνο του για να πετύχει το στόχο του. Βέβαια, η Αυστραλινή κυβέρνηση καθησυχάζει λέγοντας ότι δεν υπήρχαν προσωπικά δεδομένα που θα μπορούσαν να διαρρεύσουν. Ωστόσο, το περιστατικό προκαλεί πολύ πολύ μεγάλο προβληματισμό για το τι μπορεί να κάνει μόνη της πια αυτόνομη η τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που όλες οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σχεδόν σε εβδομαδία βάση παρουσιάζουν και καινούργια μοντέλα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, χθες είχαμε από τον Μάρκ Ζάκερμπεργκ και κάτι καινούργιο. Πώς έλεγε παλιά ο Steve Jobs «One more thing», τώρα έχουμε κάτι καινούργιο από τον Ζάκερμπεργκ που θα σας πω περίπου τι είναι για να δείτε προς τα που πάει ο πλανήτης όταν εμείς συζητάμε εδώ για τα διάφορα δικά μας τα μη και τόσο σοβαρά. Λοιπόν, τη δεκαετία του 90, το ξεκινήσω από μακριά. Τη δεκαετία του 90 λοιπόν υπήρχε ένα, πώς να το πω τώρα, ένα παιχνιδάκι που λεγόταν Ταμακότσι. Ήταν ιαπωνικό, αυτή ήταν τέτοια ιστορία, είχε κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία πρώτη φορά. Ήταν ένα ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό ψηφιακό κατοικίδιο. Ήταν μια μικρή πλαστική συσκευή σε σχήμα αυγού, κρεμόταν σε ένα μπρελόκ, είχε μια μικροσκοπική ασπρόμαυρη οθόνη και είχε και τρία κουμπιά και μέσα ζούσε ένα πλασματάκι ηλεκτρονικό που ο κάτοχός του έπρεπε να το καθαρίζει και να το ταΐζει κάθε μέρα για να μην αρρωστήσει και να μην πεθάνει. Λοιπόν, και το όνομά του ήταν ο συνδυασμός της ιαπωνικής λέξης Tamago, που ήταν αυγό, και το αγγλικό watch. Λοιπόν, στη δεκαετία του 90, αυτό εκεί στα τέλη, αυτό έγινε μια παγκόσμια μανία. Δεκάδες εκατομμύρια μονάδες άρχισαν να πωλούνται. Ήρθε και εδώ στην Ελλάδα. Ήταν πολύ μεγάλη μόδα στα τέλη της δεκαετίας του 90, στα σχολεία κλπ. Και μάλιστα κάποια στιγμή, επειδή γινόταν κακός χαμός με αυτή την ιστορία και επειδή πάρα πολλά παιδιά ασχολούνταν με αυτό το ηλεκτρονικό πραγματάκι στις τάξεις, ήρθε η απαγόρευση του. Αυτό λοιπόν το πραγματάκι που λεγόταν Ταμαγκότσι, ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ φέτος το κάνει, το παρουσιάζει στην πολύ ηλεκτρονική, ψηφιακή και AI μορφή του. Παρουσίασε λοιπόν χθες το Muse Charm. Είναι μια αυτόνομη φορητή συσκευή με ένα ψηφιακό βοηθό, το Muse, και παρουσιάστηκε. Και τι κάνει αυτό τώρα? Σε αυτό το μικρό πραγματάκι που θα είναι ένα μπρελοκάκι θα υπάρχει όλη η εμπειρία της τεχνητής νοημοσύνης με μια φωνή σε πραγματικό χρόνο. Η λειτουργία θα είναι απλή, ο χρήστης θα αγγίζει τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος στη γωνία αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή θα αρχίζει να μιλάει χωρίς να χρειάζεται να ξεκλειδώσει κανείς τηλέφωνο ή να ανοίξει οποιαδήποτε εφαρμογή. Και αυτή η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν της Meta δεν θα απαντά απλώς σε ερωτήσεις, αλλά θα εκτελεί εργασίες, θα διαβάζει και θα στέλνει email, θα κλείνει ταξίδια, θα συμπληρώνει φόρμες, θα ολοκληρώνει αγορές και πολλά και πολλά ακόμα. Που δεν θα χρειάζεται ούτε κινητό να έχεις, ούτε γυαλιά να αγοράζεις σαν αυτά του Άδωνη, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ο Ζάκερμπεργκ λοιπόν είπε ότι το Muse αναμένεται, και αυτός είναι ο στόχος της Meta, να εξελιχθεί στην προσωπική υπερνοημοσύνη που θα χρησιμοποιούν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Δεν ξέρω αν εδώ ταιριάζει το καληνύχτα και καλή τύχη, αλλά το καλή τύχη σίγουρα ταιριάζει. Πάμε να πάρουμε μουσική, διαφημίσεις και να επιστρέψουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα για ό,τι ζούμε και για ό,τι ακούμε τις τελευταίες ώρες. Αυτά τα πολύ απόλυτα διλήμματα, ή εμείς ή κανείς, ή θα με ψηφίσετε ή θα φύγω από τη χώρα, με τον Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας, τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, που τον διαβάζετε και κάθε Κυριακή στην Καθημερινή. Καλό μεσημέρι, Ευτύχη.
6: Γεια σας, Μιλή. Καλό μεσημέρι.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτά τα απόλυτα διλήμματα που ακούμε τις τελευταίες ώρες έχουν κάποια στρατηγική επικοινωνία από πίσω τους, αν αποδίδουν ή αν λειτουργούν αντίθετα και, θα έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Εσύ πώς τα βλέπεις? Γιατί άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, και σήμερα η κυρία Καρεστιανού μας απειλεί ότι αν δεν την ψηφίσουμε θα φύγει από τη χώρα.
6: Εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση. Λένε και ισχύει κιόλας ότι οι εκλογές κρίνονται πάνω στα διλήμματα.
3: Ναι.
6: Όχι όμως σε αυτά τα διλήμματα. Όχι διατυπωμένα με αυτό το ύφος και όχι σε αυτή τη χρονική περίοδο. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι μπερδέψαμε ένα θέσφατο εκλογικό, ότι στο τέλος, στην τελική ευθεία, αυτός που βάζει τα διλήμματα των εκλογών, τα μεγάλα ερωτήματα, τα διακυβεύματα, ας πούμε, που συνηθίζουμε να λέμε, είναι αυτός που θα έχει το πάνω χέρι. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν πολιτική λογική. Δηλαδή, εντάξει, την κυρία Καρεσιανού πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, ούτε το πώς κινείται το τελευταίο διάστημα, ούτε το τι ακριβώς, ποιος ακριβώς θεωρεί ότι πιέζει με αυτό το μήνυμα για να την ψηφίσουν. Ο κύριος Τσίπρας από την άλλη.
3: Δηλαδή, είπα και πριν ότι μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγω από τη χώρα. Βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και ο κύριος Γεωργιάδης δεν έφυγε από τη χώρα. Ναι, αλλά τώρα το 2026 να λες ή θα με ψηφίσει, θα φύγω από τη χώρα, το πιο πιθανό είναι να τις πούνε οι πολίτες, φύγε.
6: Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Έχει αποδείξει η πρόσφατη εκλογική ιστορία ότι όποτε βάζεις διλήμματα με ένα τέτοιο απόλυτο τρόπο και έντονο τρόπο, συνήθως ο κόσμος αντιδρά.
3: Βέβαια.
6: Και βγαίνει αυτό. Δηλαδή το είδαμε στο δημοψήφισμα που έβγαινε όλο το, είχε βγει όλο το κατεστημένο τότε και μιλάμε σε μια υπαρκτή δραματική κατάσταση που αποδείχθηκε ότι είχαν και δίκιο σε αυτά που έλεγαν. Και αποδείχθηκε ότι είχαν δίκιο αυτοί οι οποίοι τότε εντός εισαγωγικών τους κατήγγυλαν ότι κινδυνολογούσαν από το γεγονός ότι ο ίδιος ο νικητής του δημοψηφίσματος
3: έκανε το όχι, ναι, προφανώς.
6: Ακριβώς. Άρα δεν ήταν και τόσο κινδυνολογία. Και γι' αυτό και ο νικητής έκανε τη στροφή. Το είδαμε με τον Τραμπ στην Αμερική. Το είδαμε στο Brexit. Το είδαμε με την άνοδο πολλών αντισυστημικών κομμάτων στο σύνολο της Δύσης. Λοιπόν, υπάρχει μία αντίδραση του κόσμου όταν πας να πιέσεις λίγο τα πράγματα. Και ειδικά στην περίπτωση του κύριου Τσίπρα δεν είχε καμία λογική αυτό το οποίο έκανε.
3: Εννοείς το ή εμείς ή κανείς.
6: Το ή εμείς ή κανείς. Πρώτον, θυμίζει το παλιό, το ή του μας τελειώνουν, τους τελειώνουμε, το οποίο είναι ένα σημείο το οποίο ακόμα προκαλεί φορτίσεις αρνητικές γύρω από το παρελθόν του κ. Τσίπρα. Άρα δεν
3: θεωρείς, επειδή φαντάζομαι την είδε στη συνέντευξη, θεωρείς ότι του ξέφυγε ή το είχε προετοιμασμένο να το πει? Γιατί από χθες έχει γίνει σλόγγαν. Μέχρι και τραγούδι με AI στο διαδίκτυο έχει γίνει.
6: Θεωρώ ότι στρατηγικά ήθελε να πει ότι εμείς μπορούμε να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη, γιατί εγώ έχω το πρωθυπουργικό βάρος, το πρωθυπουργικό κύρος. Και πράγματι ο κύριος Τσίπρας μετά είπε ότι γιατί μπορώ εγώ, γιατί εγώ έχω
3: πρωθυπουργική
6: επάρκεια,
3: τη δουλειά,
6: γιατί εγώ ξέρω. Ναι. Θεωρώ όμως ότι το είπε λίγο άκομψα. Νομίζω ότι ενώ ως μήνυμα στρατηγικά έχει μια λογική να πεις ότι τι μας καταλογίζουν, ότι δεν έχει αντιπολίτευση, εναλλακτική πρόταση, ειδικό βάρος. Στη βαρότητα η πολιτική αρχηγή. Εγώ τα έχω αυτά γιατί έχω και εμπειρία. Έχω δείξει ότι μπορώ να χειριστώ και την Ελλάδα σε μια δύσκολη κατάσταση. Έχω και ειδικό βάρος ως πρώην πρωθυπουργός. Άρα, ενώ στρατηγικά είχε μια λογική αυτό το οποίο πήγε να πει, ο τρόπος που το διατύπωσε νομίζω ότι του έκανε περισσότερο ζημιά παρά καλό.
3: Πιστεύεις, Ευτύχη, ότι θα τον κυνηγάει αυτό και αυτή η φράση εξισορροπεί σε ένα βαθμό το δίλημα του Φλωρίδη, Μητσοτάκης ή Ντου, ή αυτό που έλεγαν παλιότερα κυβερνητικά στελέχη και μετά ευτυχώς το απέσυραν το Μητσοτάκης ή Χάος?
6: Όχι, νομίζω ότι δεν είναι, γιατί όπως ο Μητσοτάκης γέλασε στη Βουλή και ουσιαστικά άδειασε αυτό το οποίο ο Φλωρίδης είπε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τέτοια πράγματα. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, όπως και ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε κόψει τον Ντου ή Χάος παλαιότερα, έτσι και ο κύριος Τσίπρας θα ανασκευάσει και θα πει με ποια λογική το είπε. Αυτά είναι, ξέρετε, για να τα συζητάμε εμείς οι δημοσιολογούντες που είναι η δουλειά μας και έχουμε τις διαστροφές μας. Αλλά νομίζω ότι στον ευρύ κόσμο περνάει, αφήνει μια εντύπωση, δημιουργεί. Είναι ένα πολύ μικρό λιθαράκι, μια μικρή ψηφίδα, μάλλον να το πω, στη συνολική εικόνα που διαμορφώνεται. Αλλά δεν είναι η μεγάλη χοντρή πινελιά που θα κάνει τον καμπά. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τσίπρας στην επόμενη συνέντευξη που θα δώσει, που σίγουρα θα ρωτηθεί για το θέμα, θα κάνει μια επαναδιατύπωση σε πιο σωστή βάση.
3: Και κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω.
6: Με τέτοια σλόγγαν.
3: Πάλι σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας και στρατηγικής που ασχολείσαι χρόνια ολόκληρα, είδα επί δύο μέρες την κυρία Μπακογιάννη να επιμένει στην ιστορία της αλαζονίας των κυβερνητικών στελεχών. Και θέλω να μου πεις γιατί και αυτά τα συνθήματα βγάζουν αλαζονία και αυτά τα απόλυτα διλήμματα, αν η αλαζονία είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί γενικώς ένα κόμμα να στοιχήσει πολύ περισσότερο από μια κακή πολιτική επιλογή ή από μια κακή κυβερνητική απόφαση.
6: Με απόλυτη βεβαιότητα. Πλέον ο κόσμος ψηφίζει πολύ περισσότερο συναισθηματικά, ψηφίζει με τις ταυτίσεις τις οποίες αισθάνονται, ψηφίζει με βάση τη συμπάθεια, συμπαθώ ή δεν συμπαθώ, μου λέει κάτι, δεν μου λέει, νιώθω κοντά του ή δεν νιώθω. Η αλαζονία είναι ένα στοιχείο το οποίο αποθεί και ενοχλεί τους ψηφοφόρους τρομερά. Οπότε θεωρώ ότι αν, χωρίς να μπαίνω στην ουσία του αν έχει δίκιο η κυρία Παπαγιάννη, θεωρώ ότι είναι ένας παράγοντας αυτός ο οποίος επηρεάζει πάρα πολύ. Όταν τον άλλο τον συμπαθήσει, σου βγάζει μια ταπεινότητα, θα του συγχωρέσει και το λάθος, θα του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Όταν σε ενοχλήσει το ύφος σου, νιώθεις μια ξυνήλα, για να το πω απλά, απέναντί του, σου βγάζει αυτός μια, στην πρώτη έτσι άσχημη περίπτωση που θα τον πετύχει, θα είσαι αδέκαστος μαζί του. Οπότε θεωρώ ότι, ειδικά στην εποχή που ζούμε, όσο πιο μετρημένος και χαμηλούς τόνους έχεις, τόσο καλύτερα είναι από το να προκαλείς διαρκώς την κοινή γνώμη.
3: Μάλιστα. Και κάτι ακόμα που δεν ξέρω αν μπορεί να συνδυαστεί και με το προηγούμενο. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ή τις τελευταίες εβδομάδες και διάφορους υπουργούς να βγαίνουν με πολύ έτσι ηχηρές και βαρύγδουπες δηλώσεις, να μαλώνουν στα ραδιόφωνα με συναδέλφους μας, όπως καλή ώρα χθες ο κ. Ζωριάδης και άλλα αυτά. Και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτά θεωρείς ότι εντάσσονται σε αυτή τη λογική της επίκρισης που έκανε η κυρία Μπακογιάννη ή εντάσσονται σε μια άλλη λογική πολιτικής συμπεριφοράς?
6: Εντάξει, τώρα δεν θέλω ούτε να ερμηνεύσω τι εννοεί η κυρία Μπακογιάννη, ούτε φυσικά να θεωρηθεί ότι φωτογραφίζω τον οποιοδήποτε, οπότε θα μου επιτρέψεις αυτό να μην κάνω κανένα σχόλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το είδος που είπες, ο κάθε άνθρωπος πολιτεύεται με τον δικό του τρόπο. Έχει το στυλ του, δεν είναι εύκολο, δηλαδή και να προσπαθήσει να δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο, έχουν όλοι διαμορφωμένη εικόνα. Και για να τα λέμε και όλα, δεν υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο κάνεις πολιτική. Δηλαδή, από τότε που βγήκε ο Τραμπ στο προσκήνιο, όλα τα παλιά βιβλία τα σκίσαμε.
3: Αλήθεια
6: όλα
3: είναι αυτό.
6: Όλα πρέπει να ξαναγραφτούν από την αρχή.
3: Διότι εδώ κοντεύουμε να σκίσουμε το διεθνές δίκαιο τώρα.
6: Αυτό που σου είπα εγώ πριν για την αλαζονία.
3: Να. Μα,
6: ο άνθρωπος συμπεριφέρονταν από την πρώτη στιγμή εντελώς αλαζονικά.
3: Και αυτό του βγήκε.
6: Αλλά, και αυτό του βγήκε. Αλλά βεβαίως ήταν μια άλλου είδους αλαζονία. Δεν ήταν η αλαζονία της εξουσίας. Ήταν μια αλαζονία η οποία στοχοποιούσε κάποιους
3: και έναν κόσμο. Τη ελίτ κλπ.
6: Τη ελίτ και ένα κόσμο ο οποίος μισούσε τη ελίτ ένιωθε ότι ταυτίζεται μαζί του. Οπότε δεν τον ενοχλούσε η αλαζονία του Τραμπ, γιατί θεωρούσε την αλαζονία των άλλων ακόμα χειρότερη. Λοιπόν, άρα γενικά είναι λίγο μπερδεμένα αυτά τα πράγματα, λίγο μπερδεμένες έννοιες. Οπότε επειδή ο καθένας έχει το στυλ του, σε κάποιους βγαίνει, σε κάποιους δεν βγαίνει. Εντάξει, γενικά όμως αυτό είναι και λίγο, ξέρεις, βίβερε περικολοζαμέντε, έτσι, δηλαδή...
3: Σωστό, ζεις επικινδύνος.
6: Ζεις επικινδύνος, όταν είσαι διαρκώς, ας πούμε, παίζεις διαρκώς με τη φωτιά, υπάρχει περίπτωση να αρπάξεις.
3: Και να καείς, ή και να τη γλιτώσεις. Ακριβώς. Τελευταίο ερώτημα...
6: Επειδή η πολιτική είναι και λίγο αγώνας δρόμου, δεν είναι κακό, ας πούμε, να κρατάς κεφάλαιο. Υπάρχουν και άνθρωποι άλλοι οι οποίοι είναι πολιτικοί, είναι δεκαετίες ολόκληρες, αλλά πηγαίνουν με πιο χαμηλούς τόνους και έχουν μια διάρκεια πολύ μακρά και πολύ, πολύ αξιοπρεπή.
3: Τελευταίο ερώτημα, γιατί σε διαβάζω αρκετά συχνά σε αυτά που γράφεις. Εκτιμάς ότι, γιατί είχες πει ότι το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης στις εκλογές του 27 είναι η εξέβρεση αφηγήματος. Εξακολουθεί να είναι αυτό, υπάρχει αφήγημα αυτή τη στιγμή για να διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία την τρίτη νίκη, μπορεί να βρεθεί αν δεν υπάρχει μέχρι τις εκλογές, είναι εύκολο να βρεθεί ή όχι?
6: Είναι τρία τα ζητήματα κατά τη γνώμη που πρέπει να διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία προς τις εκλογές. Το ένα είναι τα προβλήματα καθημερινότητας με βασικότερο την ακρίβεια. Το δεύτερο είναι η κόπωση των 7 ετών, το οποίο είναι ένα διαλυτικό πράγμα, το οποίο ακούγεται απλό, αλλά είναι... Δηλαδή,
3: πολύ. Το βλέπουμε με, ότι είναι διαλυτικό.
6: Μεγάλους ηγέτες, ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πανίσχυρες ταυτίσεις με την εκλογική του βάση, στην πρώτη οχταετία που είχε μοιράσει και το κόμμα τα λεφτά, από το 86 και μετά ήταν δεύτερος υποσκοπής.
3: Σωστό είναι αυτό.
6: Και ο Μητσοτάκης είναι στα 8 χρόνια, στον 8 χρόνια της θητείας του και παραμένει πρώτος με διαφορά. Λοιπόν, άρα υπάρχει όμως ένα στοιχείο της κόπωσης πάρα πολύ ισχυρό. Και το τρίτο είναι όλα αυτά τα οποία είπαν πριν. Δηλαδή, λίγο η αίσθηση αδιαφάνεια σε κάποια πράγματα, θεσμικής λειτουργίας, αλαζονίας. Αυτά τα τρία πράγματα όλα μαζί είναι τα οποία πρέπει να διαχειριστεί. Σε ό,τι αφορά το αφήγημα.
3: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
6: Το έχει καταλάβει το επιτελείο της Δημοκρατίας και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αφήγημα. Γι' αυτό μιλάνε συνεχώς για την Ελλάδα του 2030. Γι' αυτό είδες ότι και στη ΔΕΘ ο βασικός στόχος ήταν να περιγράψουν το πώς θέλουν.
3: Το όραμα, η ελπίδα και όλα αυτά.
6: Να προέρχονται προς τα εκεί. Αλλά ξέρετε, οι εκλογές, τα κριτήρια ψήφου, σπανίως είναι ένα κριτήριο ψήφου, είναι πολλά μαζί. Οπότε θα πρέπει όλα αυτά μαζί να συγκεραστούν. Δηλαδή, ένα αφήγημα, το οποίο θα είναι την επόμενη, άρα γιατί πρέπει να ξαναψηφιστώ, τι θα κάνω την επόμενη θητεία, αλλά θέλει και ένα story για το τι έγινε μέχρι τώρα, για το πώς θα μπαλώσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και το πώς θέλουμε να διαχειριστούμε κάποια πράγματα. Άρα όλα αυτά μαζί πρέπει να υπάρχουν σε ένα νέο πράγμα το οποίο θα βγει να πει το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τι κάναμε και τι θέλουμε να πάμε.
3: Δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
6: Εντάξει, μα δεν είναι εύκολο πράγμα οι εκλογές και ειδικά το να κερδίσεις τρίτη συνεχόμενη εκλογή.
3: Μάλιστα. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευχή. Θα έχουμε την χαρά να τα λέμε συχνά, γιατί έχει ενδιαφέρον η οπτική σου και γιατί πολλά από αυτά που έχεις πει στο παρελθόν έχουν βγει και τα έχουμε δει στην πορεία. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σήμα του σταθμού, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989, Δημήτρη Στάκη μαζί σας μέχρι και τις 2. Λέγαμε και χθες για τις δηλώσεις του κυρίου Αυλονίτη, ο οποίος σε δεύτερη συνεχόμενη βερσιόν βγήκε και είπε ότι έχουμε κοινό τόπο με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να είμαστε όμοροι χώροι. Αυτή η συζήτηση περί όμορων χώρων ξεκίνησε αρχικώς από μια δήλωση της εκπροσώπου τύπου του Αλέξη Τσίπρα, της κυρίας Κούφο-Νικολάκου, που είχε πει στα πολύ πρώτα της, τότε που έβρεχε τα πόδια της στο τομέα της επικοινωνίας και της διατύπωσης των απόψεων του κόμματος στα μέσα ενημέρωσης, ότι η Ελλάς δεν είναι όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν το πήρε το ΠΑΣΟΚ, σου λέει να η ευκαιρία να τη χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα και να βγαίνω να λέω «Μα δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω εγώ με τον Τσίπρα από τη στιγμή που δεν με θεωρεί όμορο χώρο». Έλα όμως που έρχονται οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι καινούργοι, οι οποίοι μόλις μπήκαν στο κόμμα και λένε ότι όχι απλώς το ΠΑΣΟΚ είναι όμορος χώρος με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα ο κύριος Πάνας το κόμμα του κυρίου Τσίπρα το ενέταξε στον ευρύτερο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά είναι όμορος χώρος και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είδαν και απόειδαν οι άνθρωποι, είδαν τον κύριο Αυλονίτη να βγαίνει κάθε μέρα και του έβαλαν πάγο. Και έτσι ο κύριος Αυλονίτης ακύρωσε όλες τις εμφανίσεις που ήταν να κάνει αυτές τις μέρες και μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, διότι από το ΠΑΣΟΚ του είπαν «Χριστιανέ μου, σε φέραμε, σταμάτα, μη βγαίνεις άλλο, για να μην αναγκαστούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο». Και ποιο είναι το τίποτα άλλο, λένε κάποιοι, πιο έτσι αψής, ότι θα μπορούσε ας πούμε ακόμα και να διαγραφεί ο κύριος Αυλονίτης. Τώρα δεν διαγράφει έναν άνθρωπο που πριν από μια εβδομάδα τον έφερε στο κόμμα, είναι προφανές αυτό, σίγουρα όμως τον αδειάζεις. Έτσι έκανε και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που τις πήρε πολλές αποστάσεις από τις δηλώσεις του κυρίου Αυλονίτη. Σε μια συνέντευξή του σήμερα στα Παραπολιτικά είπε ότι υπάρχει ανάγκη ενιαίου δημόσιου λόγου και είπε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν σενάρια συγκυβέρνησης με δεύτερο ή με τρίτο κόμμα. Σε περίπτωση δηλαδή, λέει, που μόνο εμείς είμαστε πρώτοι, μπορούμε να συζητήσουμε ποιοι άλλοι θα δεχθούν το πρόγραμμά μας και θα έρθουν μαζί μας. Αν εμείς είμαστε δεύτεροι, πολύ περισσότερο τρίτοι, ξεχάστε μας, θα μείνουμε στη γωνιά μας και δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Ας τα βγάλουν πέρα οι άλλοι μόνοι τους. Και έτσι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κλείσει αυτή τη φωτιά που άναψε λίγο μετά τις δημοσκοπήσεις που άρχισαν να του δείχνουν ότι κάτι κάνει, κάτι τσιμπάει, κάπου απέδωσαν όλα αυτά που προετοίμασε το καλοκαίρι όλο, το στελεχειακό του δυναμικό και ο κύριος Ανδρουλάκης και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και όλα αυτά. Σήμερα θα έχουμε ακόμα μια δημοσκόπηση, είναι της Μέτρων Ανάλυσης, θα παρουσιαστεί το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΚΑ. Μου λένε ότι περίπου δείχνει αυτό που έδειξαν και οι άλλες δημοσκοπήσεις συμπλήν. Δηλαδή ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει μια σταθερότητα ή μια μείωση, έχει μια μικρή άνοδο το ΠΑΣΟΚ και πάνω κάτω στα ίδια είναι και η Νέα Δημοκρατία. Θα τη δούμε τη δημοσκόπηση, δεν το ξέρω. Τα στοιχεία της θα τα δούμε το βράδυ, τους αριθμούς θα τους δούμε το βράδυ και έχοντας και την εικόνα της Μέτρων Ανάλυσης έχουμε πια την εικόνα όλων των δημοσκοπήσεων για το μήνα Σεπτέμβριο. Και βεβαίως από εδώ και πέρα τα κομματικά επιτελεία όλων των κομμάτων θα έχουν το μυαλό τους στραμμένο στον Οκτώβριο για να δουν αν αυτά τα ευρήματα παγιωθούν, αν τα πράγματα αλλάξουν και αν η τάση τον επόμενο μήνα, αναλόγως του τι λέει και του τι κάνει ο καθένας, μεταβληθεί. Πολλοί λένε ότι ο κύριος Τσίπρας πήρε τα κανάλια και θα αρχίσει να βγαίνει σιγά σιγά παντού, διότι είδε αυτό το σταμάτημα των ποσοστών του κόμματός του και σου λέει εδώ το βαρύ πυροβολικό θα βγω να ανατρέψω την ιστορία. Θα συμβεί, μπορεί να συμβεί, δεν το ξέρουμε. Θα δούμε τι θα δείξει σήμερα και η Μέτρων Ανάλυσης και θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα στον επόμενο μήνα. Τώρα, νωρίτερα σας έλεγα για την τεχνητή νοημοσύνη και για όλα αυτά που συμβαίνουν εκτός των ελληνικών τυχών.

ακούσουμε την ίδια μουσική που είναι και γνώριμη, να το ανεβάσουμε στα social media, στο TikTok και στο Instagram και να γίνει viral. Και πράγματι έγινε viral το τραγουδάκι που θα ακούσετε τώρα, διότι από χθες το βράδυ κυκλοφορεί παντού, στέλνεται από κινητό σε κινητό, από WhatsApp σε Viber και από Instagram σε TikTok και έχει γίνει ο κακός χαμός. Και για να είμαστε και εμείς μέσα στην επικαιρότητα και μέσα στο τι ζούμε, όπως λέει και το σήμα του σταθμού, πάμε να ακούσουμε αυτό το viral που από χθες το βράδυ το ακούει σχεδόν οποιοδήποτε είναι χρήστης των social media.

0: το δεύτερο στίχο, είναι μια καλή ιδέα να βάλεις κι άλλους στο αυτοκίνητο και να τους χρεώνεις το αντίστοιχο ποσό, γιατί περίπου βγάζεις τη βενζίνη. Τώρα, για όσους έχετε άγνωστη λέξη, το κλάρνα που λέει η συγκεκριμένη τραγουδίστρια στο ηχητικό που ακούσαμε, είναι μια πιστωτική κάρτα που έχει γίνει της μόδας το τελευταίο διάστημα, όπου μπεις για να αγοράσεις διαδικτυακά. Είναι μια κάρτα αυτή που νομίζω έρχεται από τη Σουηδία, που μπορείς να αγοράσεις χωρίς να έχεις δική σου πιστωτική κάρτα, να αγοράσεις ένα προϊόν πληρώνοντας τρεις άτοκες δόσεις επί του συγκεκριμένου προϊόντος, αρκεί η τιμή να είναι μέχρι ένα όριο. Είδατε λοιπόν, παινία τέχνας κατεργάζεται, και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, αυτή εδώ η χώρα έχει πάντα το αριστοφανικό πνεύμα να τα αντιμετωπίζει, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε με αποτυχία. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα γυρίσουμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν βουλευτής και την έχασε την έδρα και τώρα παλεύει να την ξανακερδίσει. Είναι μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Θανάση Γκλαβίνα από τη Θεσσαλονίκη, και θα ξεκινήσουμε πάλι με ένα ηχητικό, διότι η έμπνευση μέσω τεχνητής νοημοσύνης δεν μένει μόνο στην ακρίβεια των καυσίμων, προχωράει και φτάνει μέχρι και στο σύνθημα που λάνσαρε χθες ο κύριος Τσίπρας, το «Η εμείς ή κανείς», που ήδη μέσω τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει τραγούδι και το ρεφρέν του θα το ακούσουμε σε λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
3: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
2: Περιμένω αναφορά.
3: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν τα πλήθη.
2: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
3: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
2: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
3: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
2: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
3: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
2: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
3: Αυτό είναι το διακριτικά.
4: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή.
3: Μισό. Και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
5: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ο Ηλίας που είναι στο δρόμο στέλνει το μήνυμά του και λέει: θα ήθελα να ρωτήσω για τις δηλώσεις του κυρίου Άδωνη που βρίσκει όλους τους δημοσιογράφους να πίνουν μπάφους. Ευτυχώς η Ηλία δεν βρίσκει όλους τους δημοσιογράφους, προς το παρόν τουλάχιστον, να πίνουν μπάφους. Τσακώνεται στα ραδιόφωνα τους δημοσιογράφους χωρίς να σταματάει λίγο κλπ. Θέλω να το σχολιάσετε. Λοιπόν, αυτό που εγώ θέλω να πω, γιατί είδα και τις σημερινές αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος όταν είναι ήρεμος τα λέει λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα και καταλαβαίνει και τα λάθη που έχει κάνει. Και στη σημερινή του ανάρτηση λέει ότι επειδή στο βίντεο λέει είμαι στο τηλέφωνο και ακούγομαι χαμηλά και αρχίζω να φωνάζω, κακώς λέει αρχίζω να φωνάζω, θα ήθελα να σας γράψω τα επιχειρήματά μου ήρεμα και ο καθένας να το κρίνει. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει ένα pause ο κύριος Γεωργιάδης λίγο γενικά από τις καθημερινές εμφανίσεις, διότι αν το συνεχίσει έτσι θα το επιβάλλει ξανά το pause ο Πρωθυπουργός, που έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν αυτό. Θέλει λίγο αυτοσυγκράτηση. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει παραδεχθεί ότι πολλές φορές χάνει τον έλεγχο και ότι πολλές φορές μιλάει πολύ, πάρα πολύ, πολύ παραπάνω από το κανονικό. Και αυτό του κάνει ζημιά. Μπορεί στη δημοσκόπηση της Άλκο προχθές να είναι στην τριπλέτα με Δένδια και Πιερακάκη, πρώτος ο Δένδιας μακράν, δεύτερος ο Πιερακάκης, τρίτος ο Γεωργιάδης, και στη γενική κατάταξη και πολύ περισσότερο στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεφεύγεις από κάποια όρια. Διότι όταν ξεφεύγεις από κάποια όρια, κάνεις κακό και στο κόμμα σου και στον εαυτό σου. Το έχει κάνει και άλλες φορές. Μπορεί εκ των υστέρων για κάποια πράγματα που έλεγε να δικαιώθηκε, σε άλλα δεν έχει δικαιωθεί, αλλά η υπερβολική υπερέκθεση, οι φωνές, η τσακωμή, όλα αυτά τα πράγματα δεν βγάζουν καλή εικόνα προς τα έξω και θα είναι καλό, επειδή είναι έξυπνος άνθρωπος, να το δει και ο ίδιος νωρίς, γιατί αν δεν το δει ο ίδιος νωρίς θα του το δείξουν κάποια στιγμή από το Μαξίμου, όπως συνέβη και άλλες φορές. Από την άλλη πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Άδωνης είναι από τους ανθρώπους που πέφτουν στη φωτιά και υπερασπίζονται απόψεις και ιδέες όταν άλλοι κρύβονται και φοβούνται. Για να τα λέμε όλα, και τα καλά και τα άσχημα. Τώρα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γκλαβίνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκλαβίνα.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
1: Επειδή
2: ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Επειδή έχετε χιούμορ, θέλω να σας υποδεχθώ.
2: Όχι χιούμορ σαν του κύριου Γεωργιάδη, όχι, γιατί ποτέ έκανε χιούμορ, ούτε
1: θέλω να σας υποδεχθώ.
2: Ούτε θα σας προσβάλλω ποτέ, το ξέρετε.
1: Και δεν το έχετε κάνει ποτέ, άλλη μόνο. Και είστε ευγενής άνθρωπος. Θέλω να σας υποδεχθώ, αφού πω ότι από την ΛΑΣ πανηγυρίζουν για τη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, γιατί πήγε πολύ καλά και στην τηλεθέαση. Διαβάζω ότι από τις 8 παρα 20 που ξεκίνησε μέχρι τις 9 είχε κοντά στο 26%, μετά ανέβηκε έπεσε στο 24% και ξαναανέβηκε στο 29%. Είδατε, πια μετράμε και την τηλεθέαση για την αποδοχή αυτών που λέμε. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Το σύνθημά του, το «Ή εμείς ή κανείς», κάποιοι με τη βοήθεια του AI το έκαναν τραγούδι. Θέλω να ακούσουμε ένα στίχο και μετά να γυρίσουμε για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά.

0: πρέπει να παραδεχτείτε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια ικανότητα και να δίνει τίτλους σε συνεντεύξεις και να λέει φράσεις που μένουν. Τώρα, το «Ή εμείς ή κανείς» ήταν μια πολύ επιθετική φράση για το κόμμα σας, διότι έβαλε τον εαυτό του στο «εμείς» και το κόμμα σας στο «κανείς».
1: Στο «κανείς» βέβαια είδα κάποια αστεία που μου άρεσαν, που έβαλαν στη θέση κάποια ράτσα σκύλων.
0: Ναι, δεν εννοούσε το «κανείς» με «γιώτα». Ναι, εννοούσε το «κανείς» με «έψιλον γιώτα».
1: Πιθανώς ο κύριος Τσίπρας να εννοούσε και αυτό. Ξέρετε, εμένα στην πολιτική δεν μου αρέσουν οι βεβαιότητες και οι μονομέρειες. Ότι «εμείς», αυτό, «μόνο εμείς», «μόνο εμείς», «μόνο εμείς».
0: Μου θυμίζει αυτό που είπατε, ξέρετε τι μου θυμίζει τότε με τον Γιώργο Παπανδρέου που έλεγε θα φορολογήσουμε τα πάντα και εμφανιζόταν ένα αρκουδάκι πάντα. Λοιπόν.
1: Καλό είναι, δεν το θυμάμαι να σου πω αλήθεια, αλλά έχει ενδιαφέρον. Καλό είναι γενικώς και αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, το οποίο εντάξει είναι προσβλητικό και προς το ΠΑΣΟΚ, προς ένα κόμμα το οποίο θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή δουλειά και επεξεργασίες και έχει στελέχη και έχει ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Να λέω ότι μόνο εμείς ή μόνο αυτός βασικά, γιατί το κόμμα το έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε μια περιδίνηση και σε μια φάση αναζήτησης ταυτότητας από τις τηρίδες, από τα ρυφηφή, από τους πατριωτικούς φόρους που τους θεωρεί ευεργεσία να πληρώνει αυτοί που οι κατέχοντες, που έτσι κι αλλιώς υφίσταται ο φόρος και ο κύριος Τσίπρας θα το κάνει κατά κάποιο τρόπο ευεργεσία. Βλέπουμε αλλάζουν, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Είναι σε μια φάση το οποίο προφανώς αυτό είναι κάτι που δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος. Μεταξύ μας, ειλικρινά, κύριε Τάκη, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Υπάρχει περίπτωση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή να μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα?
0: Αυτό λέει ο ίδιος. Γιατί λέει ότι ξέρει και τη δουλειά, γιατί την έχει ξανακάνει.
1: Το λέει για να το πει, γιατί καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε μια δημοσκοπική κάμψη. Προφανώς αυτοί φαντάζονταν μεγαλεία 20-25 άρια, αλλά αυτά είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Και η κάλπη θα τους το δείξει επίσης, θα είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Καταλαβαίνω ότι και ο Τσίπρας παίζει το πολιτικό του μέλλον. Με την έννοια, αν το κόμμα του δεν επιτύχει, προφανώς ο ίδιος είναι τελειωμένος πολιτικά, δεν έχει λόγο ύπαρξη το κόμμα του. Τι θα κάνουν, αλλαγή ηγεσίας σε ένα κόμμα που του ανήκει αποκλειστικά, θέλω να πω.
0: Άρα λέτε ότι αν ο κύριος Τσίπρας έλθει τρίτος σε αυτές τις εκλογές, έχει τελειώσει πολιτικά?
1: Εσείς τι πείτε, υπάρχει περίπτωση αυτό το κόμμα να διατηρήσει την. Τι θα κάνει, αλλαγή ηγεσίας, τι θα κάνει? Θα μπει ποιος? Αυτός που έχει το κόμμα, αυτό που του ανήκει καθ' ολοκληρία, αυτός που αλλάζει όποιον θέλει, όποια μέρα θέλει? Θέλω να πω, τα κόμματα, ξέρετε, δεν είναι διάτοντες αστέρες. Έχουμε αρχικά κόμματα στην Ελλάδα, γεμάτο το τελευταίο διάστημα. Τα ξέρετε πολύ καλά. Το θέμα είναι να έχεις κόμματα σοβαρά, με θεσμούς, με λειτουργίες, με όργανα, με εσωτερικές αντιπολιτεύσεις. Εγώ θα σας πω, όπως έχουν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, με διαφορετικές ιδέες, οι οποίες ζυμώνονται και καταλήγουν στα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά είναι τα κόμματα τα οποία παραδοσιακά κυβέρνησαν στην Ελλάδα, έφεραν αποτελέσματα, κάνανε και λάθη φυσικά. Κανένα κόμμα στον κόσμο δεν ξέρω που να έχει κάνει μόνο σωστά. Φυσικά, και είναι τα κόμματα τα οποία κρατάνε και την κοινωνία. Κόμματα σαν του κυρίου Τσίπρα έρχονται, παρέρχονται, αλλά δεν αφήνουν το στίγμα τους.
0: Άρα μου λέτε ότι η δική σας πολιτική εκτίμηση είναι ότι σε καμία περίπτωση ο κύριος Τσίπρας δεν θα μπορέσει να είναι ούτε δεύτερος, πολύ περισσότερο ούτε πρώτος?
1: Καλά, το πρώτο δεν το συζητώ ούτε για αστείο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ούτε δεύτερος. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα πετύχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που φαίνεται τώρα ότι μπορεί να έχει, και σε κάθε περίπτωση σε επόμενες εκλογικές διαδικασίες, ενώ μετά την πρώτη ενδεχομένως να έχουμε και δεύτερη συνεχόμενη, το ΠΑΣΟΚ εφόσον τα έχει καταφέρει και έχει επιδείξει σταθερό πολιτικό κορμό, προγραμματικές θέσεις, σοβαρότητα, αξιοπιστία, όλα αυτά τα οποία δεν έχει ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι θα καταφέρει
0: ερώτημα.
1: Να ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί όχι την ανατροπή.
0: Αισθάνεστε ότι είστε όμορος χώρος με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Προσέξτε, επειδή ξέρω, αναφέρεσαι κάποιες δηλώσεις έτσι.
0: Του κυρίου Αυλονίτη.
1: Του κύριου Βλονίτη, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μάλιστα ερχόμαστε σε ένα νέο πολιτικό χώρο με τις δικές του παραδόσεις, με τις δικές του αποφάσεις. Σέβομαι την πορεία του καθενός, δεν το συζητώ και ούτε πρόκειται να μαλώσω ή να καταδικάσω κανέναν το αντίθετο μακριά από μένα. Αλλά νομίζω επειδή στο ΠΑΣΟΚ την έχουμε πατήσει, αν θέλετε, στο παρελθόν, πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί σε ό,τι τουλάχιστον έχουμε συναποφασίσει όλοι μαζί. Και σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας, δεν μιλάμε για την προσωπική άποψη τη δική μου για την ναυτιλιακή πολιτική της χώρας ή για τη μεταναστευτική πολιτική, που είναι επιμέρους ζητήματα πολύ σημαντικά, αλλά πιο επιμέρους, το καθένα με το δικό του βάρος. Αλλά σε στρατηγική σημασία ζητήματα, όπως είναι οι συνεργασίες, η πορεία του κόμματος μετά τις εκλογές, αυτά είναι καθορισμένα από εμάς σχετικά με την αυτονομία μας, με την ανάγκη εκπαραθύρωση της Νέας Δημοκρατίας από την κυβέρνηση και τη θέση της στην αντιπολίτευση, την προγραμματική μόνο συζήτηση μετά τις εκλογές με οποιοδήποτε, εφόσον το Πασόκ είναι πρωτοκόμμα. Νομίζω αυτά είναι συναποφασισμένα από μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία και νομίζω θα ήταν σωστό.
0: Θεωρείτε ότι προσβάλλουν. Επειδή έτσι το κατάλαβα, μπορεί να το κατάλαβα και λάθος, θεωρείτε ότι προσβάλλουν το Πασόκ ή τη φυσιογνωμία του, δηλώσεις του τύπου είναι, είμαστε όμορος χώρος με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου?
1: Όχι, μην μπούμε τη λέξη προσβάλλουν. Θεωρώ ότι δυστυχώς θολώνουν ένα πολύ καθαρό μήνυμα και μια πολύ καθαρή απόφαση που έχει λάβει το Πασόκ. Δεν είναι ανάγκη τέτοιες δηλώσεις. Αν υπάρχουν τέτοια ζητήματα για το ποιος είναι ο όμορος χώρος, υπάρχουν τα όργανά μας, υπάρχει ο πρόεδρος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζω έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για να τα καθορίσουν και τα έχουν κάνει ήδη. Με αυτή την έννοια τώρα. Δεν μαλώνω κανένα. Το αντίθετο. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι κάνουμε όλοι πολύ μεγάλο αγώνα. Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι στον αγώνα αυτό όσοι πιστεύουν στο Πασόκ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έρχονται και νομίζω αυτό τον αγώνα θα δώσουμε από κοινού με όσα έχουμε συναποφασίσει.
0: Μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση. Δεν προβλήθηκε τόσο πολύ αυτό το κομμάτι της δήλωσης του κ. Αυλονίτη. Είπε ότι σε περίπτωση μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, εγώ θα αποχωρήσω από το Πασόκ, θα φύγω. Και αυτή η δήλωση έδωσε αφορμή σε κάποιους να πούνε ότι ενδεχομένως μία τρίτη θέση του Πασόκ στις εκλογές να δώσει τη δυνατότητα σε δυνάμεις να φύγουν από το Πασόκ, είτε πηγαίνοντας προς τον κύριο Τσίπρα εφόσον είναι δεύτερος, είτε πηγαίνοντας και στη Νέα Δημοκρατία εφόσον δεν απέχει πολύ από την αυτοδυναμία. Το φοβάστε αυτό το σενάριο και γιατί θεωρείτε ότι ο κύριος Αυλονίτης τώρα τόσο νωρίς μπήκε στη διαδικασία και ένιωσε την ανάγκη να πει ότι εγώ θα φύγω από το Πασόκ? Ακόμα δεν ήρθε δηλαδή, αν συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Νομίζω δεν χρειάζεται να προτρέχουμε τόσο πολύ. Με την έννοια θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι το Πασόκ θα έχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε εκλογές και αν ακόμα καλύτερο πιθανώς αν γίνουν και δεύτερες κάλπες. Νομίζω περισσεί η δήλωση του κ. Αυλονίτη με την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Θα το ξαναπώ, δεν είμαστε διχασμένες προσωπικότητες. Δεν ερχόμαστε εδώ να λέμε ένα αντιθετικό πρόγραμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Να κοντραριζόμαστε σε όλα τα ζητήματα από το Α μέχρι το Μ για τη Νέα Δημοκρατία, να λέμε το πρόγραμμα το οποίο είναι διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία και να πάμε να συγκυβερνήσουμε αυτήν. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο στόχος μας, ούτε είναι η φιλοδοξία μας στο το Πασόκ να αποτελέσει ένα κουμπί, ένα νεκρό κυβερνητικό κόμμα. Το Πασόκ είναι να ξαναγίνει ένα μεγάλο πλειοψηφικό κυβερνητικό κόμμα.
0: Και τελευταίο ερώτημα, μια συμπίεση εξαήλωσης, να το πω έτσι, σε περίπτωση που είστε τρίτη και σας πιέζει από τη μία ο κύριος Τσίπρας και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία, τη φοβάστε?
1: Θεωρώ ότι όλα, το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό καθαρά, όπως είναι πιθανό να κερδίσουμε, έτσι πιθανό είναι και να μην τα καταφέρουμε, ενώ όλα στη ζωή είναι πιθανά. Εγώ δεν φοβάμαι ότι σε καμία περίπτωση το Πασόκ δεν υπάρχει ζήτημα εξαήλωση από συμπίεση. Έχω διαβάσει ξανά, έχω ζήσει αυτά τα σενάρια, το Πασόκ διαλύεται, τελειώνει, αυτό ήταν, δεν πάει παρακάτω. Το Πασόκ πάντα έβρισκε τον τρόπο να είναι χρήσιμο για την κοινωνία, να ανανεώνεται, να βρίσκει τις ρίζες του, να βρίσκει νέο κόσμο, να βρίσκει νέους συμπαραστάτες και συνομιλητές και συμπολίτες οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν μαζί του. Ότι το Πασόκ δεν πιστεύω ότι θα έχει αυτό το αποτέλεσμα, το ξεκαθαρίζω. Πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα συνεχίσει αυτό που κάνει πάντα, να είναι σοβαρό, υπεύθυνο και να παράγει πολιτική για το καλό της χώρας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκλαβίνα, για την συνομιλία μας. Το έχω πει και άλλες φορές. Είστε ένα πολύ σοβαρό στέλεχος της νέας γενιάς και όταν ήσασταν εκπρόσωπος τύπου, κάνατε και μια πολύ αξιοπρεπή εκπροσώπηση του Πασόκ στα τηλεοπτικά μέσα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για τραγούδι? Όχι, δεν έχουμε, γιατί είναι 2 η ώρα ακριβώς. Θα ακούσετε τώρα Λίνα Κλήτου. Θα σας τραγουδήσει με το δικό της τρόπο τις ειδήσεις στο κεντρικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία, για να κάνουμε λογαριασμό στη μία με την επικαιρότητα τις επόμενες μέρες, έτσι όπως προδιαγράφεται. Άλλωστε, βλέπετε, κάθε μέρα είναι τόσες πια οι ειδήσεις, τόσες οι δηλώσεις και τόσες οι αφορμές για σχολιασμό που, δόξα τω Θεώ, θα περάσουμε ένα πλούσιο ειδησιογραφικό χειμώνα με διλήμματα και με απειλές ακόμα και για αποχώρηση από τη χώρα εάν δεν μπούμε στη διαδικασία να ψηφίσουμε εκείνους που θέλουν να μας σώσουν. Λοιπόν, σας αφήνω στα χέρια της Λίνας Κλήτου. Δεν θα αποχωρήσει από την παρουσίαση του μαγκαζίνου, έτσι δεν είναι, Κλήτου? Η Λίνα δεν απειλείς κανέναν ότι θα φύγεις?
2: Όχι,
0: ωραία. Εδώ. Είναι και θα είναι εδώ. Ή αυτή ή κανείς. Καλό μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτάκια. Τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, τώρα θα αφορούν στο επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, διευκρίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν οι νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του αρχίζει στις 15 Δεκάτου. Αναστάτωση στον Πειραιά μετά από τηλεφώνημα γνώστου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο χώρο των δικαστηρίων. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από το κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Πριν από λίγο άνοιξε κυκλοφορία στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη, αλλά και την οδό Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό Δευτέρας Μεραρχίας. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι δύο γιατροί κατήχαν παρανόμως και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία από το βήμα του οργανισμού «Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος». Αναμένεται να δώσει έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά από την πολυετή οικονομική κρίση και να υπογραμμίζει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα στο νέο γεωπολιτικό τοπίο. Ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί και στα εθνικά θέματα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο Διεθνές Δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ ειδική αναφορά αναμένεται να κάνει και στο Κυπριακό. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα θέτει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη και αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και θάρρος. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί ως αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επαναφέρει το θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων προχώρησε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Στις αποσκευές δύο επιβατών, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει από το Κάιρο με προορισμό τη Μύκονο, εντοπίστηκαν 120.000 τσιγάρα καθώς και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ. Ενώπιον ανακριτική εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη 35χρονη στην ΚΟ έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου παιδιού της, το οποίο εντοπίστηκε ανέστητο σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η κατάσταση του παιδιού κρίθηκε σοβαρή και αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο εκτός νησιού. Άνοιξε η πλατφόρμα Θέσσαλη Εύρος Pass 2026 για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Εύρου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Νέες επιθέσεις με ντρόνς κατά της Ευρώπης φέρεται να ετοιμάζει η Ρωσία σύμφωνα με έκθεση της CIA. Δημοσίευμα της Ισπανικής εφημερίδας El Mundo αναφέρει ότι η CIA έχει συλλέξει στοιχεία για σχέδια κλιμάκωσης από πλευράς του Κρεμλίνου και έχει ενημερώσει χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία για πιθανή επιχείρηση με μια επανδρωμένα αεροσκάφη. Πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI χάκαρε και απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αρχαία κυβερνητικών υπηρεσιών και του συστήματος υγείας της Αυστραλίας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Άντωνι Αλμπανέζε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΑΗΕ. Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό για τα όρια και την ασφάλεια των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Από τον Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Η κίνηση του Αμερικανού Προέδρου να υποδεχτεί προσωπικά τον Κινέζο ηγέτη είναι εξαιρετικά σπάνια και ερμηνεύεται ως ένδειξη της σημασίας που αποδίδει ο Ουάσιγκτον στην τριήμερη επίσκεψή του. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση δημοσιογράφων των CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ, ομοσπονδιακός δικαστής, μετά την προσφυγή που είχαν καταθέσει τα τρία ειδησιογραφικά μέσα. Σύμφωνα με το Reuters, κρίθηκε ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πιθανότατα αντισυνταγματική. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Το χρονοδιάγραμμα για τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών παρεμβάσεων στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, όπως έχει συμβεί και το προηγούμενο διάστημα. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Δεν μπορώ εγώ να προβώ ούτε η κυβέρνηση σε ανακοινώσεις για λογαριασμό των εταιρεών, το αντιλαμβάνεστε. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της συνολικής ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές που θα επικρατήσουν αυτή την περίοδο. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση, να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός. Το περίγραμμα ήδη έχει δοθεί από τον Πρωθυπουργό, άρα θα κινηθούμε πάνω σε αυτό το οποίο έχει περιγράψει ως ένα γενικό πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να οριστικοποιούμε το ύψος της παρέμβασης όσο πιο κοντά γίνεται στην εφαρμογή της, γιατί οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να έχουν μεγάλη μεταβλητότητα. Προσαρμόζουμε την παρέμβαση στα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, ώστε να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματική για τον πολίτη.
0: Την ώρα που το οικονομικό επιτελείο εδώ στο εσωτερικό της χώρας επεξεργάζεται τα μέτρα που θα ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι υψηλές τιμές κόβουν κατανάλωση και έσοδα από τα δημόσια ταμεία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζονται μεγάλοι φόβοι για ελλείψεις στην ενέργεια λόγω μείωσης των αποθεμάτων. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η ενεργειακή κρίση χτυπά ξανά την πόρτα της Ευρώπης. Οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, η ανησυχία για τα αποθέματα εντείνεται και ο φόβος πλέον δεν αφορά μόνο το πόσο θα πληρώνουν οι καταναλωτές στην Αγγλία, αλλά και την επάρκεια της αγοράς στην Ευρώπη. Όσο περιορίζεται η προσφορά, τόσο αυξάνεται η πίεση στις τιμές. Το κρίσιμο πλέον είναι αν η Ευρώπη θα μπορέσει να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες χωρίς νέες μεγάλες ανατιμήσεις. Σε αυτό συγκλίνουν οι περισσότεροι αναλυτές, με δεδομένο ότι μέσα σε ένα χρόνο η μέση τιμή των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 23,8%. Η Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα μάλιστα με έκθεση της γαλλικής κυβέρνησης, πάνω στην οποία βασίστηκε η παρέμβαση του Εμμανουέλ Μακρόν. Από εκεί, από τη Μέση Ανατολή δηλαδή, προέρχεται 1 στα 5 λίτρα ντίζελ που εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερο από 1 στα 3 λίτρα αεροπορικών καυσίμων. Το ενεργειακό κόστος είναι λογικό ότι δεν μένει στην Αγγλία, περνά στις μεταφορές και στην παραγωγή και μπορεί σταδιακά να μεταφερθεί στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Το κύμα των ανατιμήσεων που σαρώνει ολόκληρη την Ευρώπη από πέρυσι τον Αύγουστο μέχρι τον φετινό Αύγουστο καταγράφει σημαντικές αυξήσεις. Αναφέρομαι στις τιμές των καυσίμων στη Βουλγαρία, 34,5% πάνω, στη Λιθουανία 28,8% πάνω, στη Φιλανδία 27,6% πάνω, στη Γερμανία 27,5% πάνω, στη Γαλλία 27,4% πάνω. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη μεταβολή είναι κοντά στο 16%, χαμηλότερα από τη μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια ώρα που η Γαλλία προτείνει ενίσχυση της προσφοράς ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων, ακόμη και με προσωρινή χαλάρωση ορισμένων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή και να υποχωρήσουν οι τιμές. Τώρα, στο μέτωπο των παρεμβάσεων για την Ελλάδα, όπως έκανε γνωστό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά τώρα το πετρέλαιο κίνησης, οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε μια παράταση της επιδότησης για τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο του 2026. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ μιλάμε για μια, ας το πω, διπλή παρέμβαση. Στο κομμάτι της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης φαίνεται ότι η μπύλια σταθεροποιείται με τα σημερινά δεδομένα γύρω στα 25 λεπτά στο λίτρο, για να έχουμε την τιμή κάτω από το 1,75. Θα δούμε κιόλας πώς εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τότε. Είναι μια αγορά που όση ώρα μιλάμε μεταβάλλεται. Και όσο αφορά τώρα στο επίδομα, στο ύψος του επιδόματος θέρμανσης, αυτό φαίνεται ότι θα αυξηθεί κατά 20%. Άρα έχουμε μπροστά μας σιγά σιγά να ξεδιαλύνεται το πεδίο, πως θα εξελιχθεί. Η μεγαλύτερη αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα είναι γύρω στα 100 ευρώ, και το άλλο καλό, αν μπορεί κάποιος το πει καλό, αν πεις καλό είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση τι θα έχουμε πληρώσει μέχρι τότε, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης το μήνα Δεκέμβριο θα πάρουν και μια πιο ενισχυμένη προκαταβολή για τα χρήματα που θα δαπανίσουν φέτος για να ζεστάνουν τα σπίτια τους.
0: Το θέμα του πετρελαίου και των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν από το Υπουργείο Οικονομικών και την κυβέρνηση αναφέρθηκε μιλώντας στον Alpha Radio 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη, ο Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να γίνει πιο πιστικό στις απαντήσεις του αυτές. Αυτό που λέει το Υπουργείο Οικονομικών είναι κάτι που καλείς να το λάβει σοβαρά υπόψη του. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει κάνει παρεμβάσεις και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ παρεμβάσεις. Η χώρα μας είναι ανάμεσα στις 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει διαθέσει ως ποσοστό του ΑΕΠ περισσότερα χρήματα για τη στήριξη σε αυτού του είδους τα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις που δυστυχώς οι απαιτήσεις που θα δημιουργηθούν και ενδεχομένως το ύψος των τιμών που θα φτιάξει. Χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω, όσοι έχουμε την ευθύνη διακυβέρνηση του τόπου, αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε και να το ζυγίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι σημαντικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η θέρμανση, δεν είναι μόνο η κίνηση, είναι οι τιμές στην αγορά. Οφείλουμε να να δούμε τη μέγιστη δυνατή παρέμβαση, έτσι ώστε στην αντλία, στην τιμή, στο τιμολόγιο που θα πληρώσει ο καταναλωτής, να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή στήριξη. Υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ακούγεται ένας πολιτικός αχταρμάς. Αυτή όμως κάπου είναι και διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην υπευθυνότητα και στην ψηφοθυρία. Εμείς όμως οφείλουμε ως κυβέρνηση να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι στο πώς ακριβώς έχει το τοπίο και μετά να πάρουμε και τις αποφάσεις μας. Έχει αποδείξει η κυβέρνηση στο παρελθόν, θυμάστε τη μεγάλη κρίση με το ρεύμα που είχαμε το 2022. Όλα αυτά όμως από τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις πρέπει να γίνονται με μια συγκράτηση. Καταλαβαίνεις από τη μια ότι δεν μιλάς για ένα συνηθισμένο πρόβλημα και ότι ενδεχομένως το πρόβλημα θα ξεφεύγει ακόμη περισσότερο. Άρα, ό,τι είχε σχεδιάσει έτσι κι αλλιώς μπορεί σε 1,5-2 μήνες να μην επαρκούν.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Charity Go 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα απευθύνει ομιλία από το βήμα του οργανισμού στην διάρκεια της συνόδου, της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εκεί προφανώς αναμένεται να δώσει έμφαση τόσο στα οικονομικά επιτεύγματα της χώρας μετά την ανάκαμψή της ύστερα από την πολυετή οικονομική κρίση, αλλά να αναφερθεί και στα εθνικά θέματα. Θα έχει προηγηθεί η συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Χρυσάνθο Κωσελόγλου, γιατί σήμερα, Χρυσάνθε, καλό μεσημέρι. Μας έκανε και εντύπωση το άρθρο του Πρωθυπουργού στην βρετανική εφημερίδα Guardian που θέτει το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Έχει μια έντονη δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός.
10: Πραγματικά μπορεί να βρίσκεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά από τις τοποθετήσεις του στέλνει μηνύματα και προς την Τουρκία και μας δίνει μια πρόγευση για τα όσα θα πει τα ξημερώματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και για την οικονομία και τα διλήμματα των εκλογών και για τις εξελίξεις στα ενεργειακά, αλλά πραγματικά και θα τη σχολιάσουμε αυτή την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στον Guardian. Έχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση και για τα γλυπτά του Παρθενώνα που αφορούν στο ότι δεν δεχόμαστε να δανειστούμε ουσιαστικά τα γλυπτά και ένα μήνυμα και προς τον Άντι Μπέρναμ. Να ξεκινήσουμε αν θες από τη Νέα Υόρκη.
0: Ακριβώς, γιατί εκεί υπάρχει ένα πλάνο επαφών συναντήσεων και η κατάληξη θα είναι και η ομιλία του Πρωθυπουργού τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Αλλά για να δούμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, γιατί είχαμε χθες και την παρουσία του σε εκδήλωση της Ομογένειας, όπου είπε και πολλά και σημαντικά, τόσο για τις εσωτερικές εξελίξεις όσο και για τα εθνικά θέματα.
10: Πολύ σωστά. Το πρόγραμμα, επειδή έχουμε και τη διαφορά ώρας, σήμερα ξεκινά στις 2.30 θεσμικοί επενδυτές. Στη συνέχεια, μετά τις 4, ξεχωρίζω τη συνάντηση που θα έχει με αμερικανικές εβραϊκές οργανώσεις. Το τονίζω διότι αυτοί οι άνθρωποι του Αμερικανο-Ισραηλινού λόμπι σε συνεργασία με το δικό μας λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδειχθεί κομβικοί σε περιόδους κρίσεων στα ελληνοτουρκικά και έχουν λειτουργήσει υπέρ των συμφερόντων της χώρας, είτε αυτό αφορούσε την αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 ή σε άλλα ζητήματα. Δουλεύουμε σε συνεννόηση διότι ουσιαστικά έχουν επιρροή και στη Γερουσία και στον Κογκρέσο και στον Ντόναλντ Τραμπ. Από εκεί και πέρα, το βράδυ, ώρα Ελλάδος, συνάντηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας και όπως είπες και εσύ, αργότερα προς τα μεσάνυχτα θα είναι η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ και περίπου 2.30 το πρωί θα μιλήσει ώρα Ελλάδος, θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα αύριο. Έχει δώσει μια πρόγευση, όπως είπαμε, για τα εθνικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στους ομογενείς μας σε πάνω από 25 ομογενειακές οργανώσεις χθες το βράδυ. Αναφέρθηκε στη σημαντική ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να χτίζει αυτή την επάρκειά μας και τα επόμενα χρόνια. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα, παύλα, απάντηση προς τον Ερντογάν πως η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα. Επιχειρούμε να έχουμε επικοδομητικές σχέσεις με την Τουρκία, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν πρόκειται να δεχθούμε και απειλές από κανέναν. Έγινε είδηση και η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πλάνο των γεωτρήσεων στη χώρα μας από την κοινοπραξία της Exxon. Άνοιξη 2027 προσδιορίσε την διερευνητική γεώτρηση ο Πρωθυπουργός, θυμίζοντας ότι σχεδόν από τη δεκαετία του 1980 δεν έχει γίνει κάτι σε αυτό το μέτωπο. Ενώ έχουμε και αναφορές που κοιτάνε λίγο προς το εσωτερικό, αν μου επιτρέπεις, Λίνα. Η μία έχει να κάνει, την ακούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, με το ότι έχει έρθει η οικονομία σε αυτό το σημείο που η Ελλάδα μπορεί να στηρίζει τους πολίτες στοχευμένα ενάντια στη κρίση του κόστους διαβίωσης. Αναφέρθηκε όμως και στις εκλογές, τονίζοντας ότι μπορεί να είναι δελεαστικό για πολλούς εν ώψη εκλογών να ξοδέψουν παραπάνω, αλλά αυτός δεν πρόκειται να το κάνει, δεν πρόκειται να αφήσει τη χώρα να εκτροχιαστεί. Και σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι διεκδικεί τρίτη θητεία δεν έχει να κάνει με κάποιο ρεκόρ το οποίο θέλει να σπάσει ο ίδιος. Και σχολίασε πως αυτή την πρόκληση να αντιμετωπίζει με ταπεινότητα. Μπορεί να αναφερθούμε και την κρατάω τη λέξη ταπεινότητα, Λίνα, διότι εντός
0: υπάρχει η συζήτηση, η οποία είναι έντονη για την αλαζονία των υπουργών του. Και βέβαια άνοιξε με πρωτοβουλία της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά μας θύμισε η κυρία Μπακογιάννη ότι το είχε πει πρώτος ο πρωθυπουργός αυτό.
10: Έτσι ακριβώς. Είναι. Λοιπόν, διπλό το χτύπημα της κυρίας Μπακογιάννη. Το είδαμε να εξελίσσεται σε δύο επεισόδια αυτή την εβδομάδα για υπουργούς που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν μετά από 8 χρόνια. Και στη συνέχεια τόνισε και ότι αυτές οι συμπεριφορές αντικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται. Τώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο καθένας καταλάβαινε ό,τι ήθελε από την μέσα στη γαλάζια παράταξη.
0: Σωστό. Και το απέδει σε όποιον ήθελε.
10: Πολύ σωστά. Είτε θεωρούσε από μόνο του ότι απευθύνεται στον ίδιο, διότι κάπου είχε βγει, κάτι είχε πει εκτός γραμμής που είχε δημιουργήσει ντόρο ή πρόβλημα στην κυβέρνηση. Δεν ήταν λίγες περιπτώσεις, το δικό μου σχόλιο, τις τελευταίες ημέρες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θόλωσαν το αφήγημα της κυβέρνησης, η οποία είχε πάει στο επίπεδο της κοστολόγησης και ξαφνικά διάφοροι υπουργοί άνοιγαν δικά τους θέματα, είτε κάποιοι θεωρούσαν ότι αφορά αυτή η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη αυτούς που οι ίδιοι δεν συμπαθούν. δεν τους συμπαθούν είτε επειδή είναι στην ίδια εκλογική περιφέρεια με τους ίδιους και τους ενοχλούν το ότι είναι δυνατοί δημοσκοπικά. Δεν τους συμποθούν διότι βρίσκονται σε μια άλλη ομάδα μέσα στη Νέα Δημοκρατία ή σκέφτονται κάτι άλλο για την επόμενη μέρα. Ο καθένας καταλάβαινε αυτό που ήθελε. Το σημαντικό όμως είναι ότι εδώ πέρα φάνηκε ότι έχει χωριστεί η κοινοβουλευτική ομάδα σε δύο κομμάτια. Δεν είναι κάτι αμεληταίο το να εκφράζονται δύο πρώην κυβερνητικοί εκπρόσωποι σε δημόσιες τοποθετήσεις τους καθημερινά σχεδόν και να συμφωνούν ότι υπάρχει αλαζονία. Αναφέρομαι στο Γιάννη Οικονόμου και στον Στέλιο Πέτσα. Άκουσα και πριν από λίγο τη δήλωση στην εκπομπή του Γιώργου Ευγενίδη του Γιάννη Οικονόμου, όπου και είδαμε και προς το ειδικό φόρο κατανάλωσης βέβαια ότι και εκεί υπάρχει μια
0: διαφορετική προσέγγιση, ας το πούμε έτσι.
10: Ναι, ανοίγω μια παρένθεση. Δημιουργείται και μια ομάδα μέσα στην κυβέρνηση η οποία πιέζει για άμεσες κινήσεις όσον αφορά στο ενεργειακό κομμάτι. Είχαμε και τον κύριο Πέτσα, ο οποίος πέρα από το γεγονός ότι συμφωνεί με την αλαζονία που λέει η κυρία Μπακογιάννη, πιέζει εδώ και τώρα κάτι να γίνει. Να πάρει μια εξαίρεση η χώρα μας και να μην χάνει χρόνο. Θεωρούν κάποιοι βουλευτές ότι το να περιμένουμε μέχρι την σύνοδο κορυφής θα χαθεί και το όποιο πολιτικό κεφάλαιο μπορεί να κερδίσει η κυβέρνηση αν κινηθεί τώρα. Κλείνω αυτή την παρένθεση, γιατί στο κομμάτι της αλαζονίας υπάρχει και μια ομάδα, Κυρανάκης, Γεωργιάδης, Βορύδης, που δεν βλέπουν καμία τέτοια αλαζονίας. Είτε ο κύριος Κυρανάκης...
0: Πολυσυλλεκτικές οι προσεγγίσεις τους.
10: Το λες πολύ ευγενικά, σωστά.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω Χρυσανθέφ με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τη Δευτέρα. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά και σε πολλά επίπεδα θα δούμε να εξελίσσονται. Σε ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε αυτό που ανέφερες. Τι είπε εδώ στον Alpha Radio 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη ο Γιάννης Οικονόμου, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για την αλαζονία των υπουργών και όχι μόνο.
3: Είναι άλλο πράγμα να δίνεις την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει τριγύρω. Ότι ακόμα και αν οι προθέσεις σου είναι καλές, ακόμα και τα επιτεύγματά σου είναι σημαντικά, υπάρχουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν αντιλαμβάνονται στο βαθμό που θα θέλαμε το μέρισμα και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Όσο άστοχη και μηδενιστική είναι από την πλευρά της αντιπολίτευσης η προσπάθεια να παρουσιάσουμε μια Ελλάδα ως τριτοκοσμική χώρα που περίπου ήταν την τελευταία 7 ετία, έχει υποστεί μια τεράστια κοινωνική καταστροφή, όσο άστοχη, μηδενιστική και άτοπη είναι, άλλο τόσο είναι και η προσπάθεια ή το ύφος που καμιά φορά γίνει προς τα έξω από ορισμένους να δείξουν ότι έχουν αντιμετωπιστεί τα πάντα και περίπου ή δεν πρέπει και να μιλάει και κανένας. Ο κόσμος ακούει και ξέρει. Ένα πράγμα είναι να τροφοδοτείς μια παραπολιτική συζήτηση και ένα κουτσομπολιό. Ένα άλλο πράγμα είναι να μιλάς πολιτικά. Εγώ εστιάζω και μένω στη λογική ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε με αυτοπεποίθηση αυτά που έχουμε πετύχει. Αυτό κάνει η συντροφική πλειοψηφία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, των υπουργών, της κυβέρνησης, των κομματικών μας στελεχών. Και είναι άλλο πράγμα προκειμένου να αισθανθούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, διευρύνουμε ένα fan club κάπως πιο φανατικών που θέλουν και επιμένουν να ακούνε μόνο ευχάριστα, να λειτουργούμε από την αντίστροφη στην πλευρά του μηδενισμού που κάνει η αντιπολίτευση.
11: Ωραία.
3: Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Νέα προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων αγωγών ή επιστημονικών ερευνών στην τουρκική υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επαναφέρει το θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρας και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι δύο γιατροί κατήχαν παρανόμως και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου παρακολουθεί το θέμα και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
11: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το πρωί ήρθε εδώ στα δικαστήρια, στον 32ο τακτικό ανακριτή, ο δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Κουκούτσης, και δήλωσε την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Επομένως, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αυτή τη στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι, έχουν απέναντί τους όχι μόνο την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνα. Τι λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνα, γιατί προχωράει σε αυτή την κίνηση? Εκτός από αυτό που είπε, ότι παρανόμως είχατε τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, η γιατρός, η ανειδίκευτη, όπως επισημαίνουν γιατρός, μας εξαπάτησε. Διότι μας παρουσίασε μηχάνημα οζονοθεραπείας, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ήταν ένα εξάρτημα δηλαδή για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Επίσης λένε ότι με πράξεις και παραλήψεις που έκαναν οι δύο γιατροί, ουσιαστικά διαβάλουν όλο τον ιατρικό κόσμο. Τώρα, περιμένουμε σήμερα, υπάρχει μια άλλη εξέλιξη εδώ. Υπάρχει πιθανότητα να έρθει για κατάθεση εκ νέου η απογευματινή γραμματέας στο ιατρείο Συνοδό Καρνεάδου. Είναι ένας μάρτυρας κλειδί, γιατί πρώτον είναι η γυναίκα η οποία καλεί το ΕΚΑΒ όταν τη φωνάζει, όπως έχει πει η γιατρός, αλλά πρέπει να δώσει λεπτομέρειες στο ποιοι ήταν στο χώρο και πώς ήταν στο χώρο, διότι δεν έχει δώσει κατάθεση μια συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, η οποία κατά πληροφορίες, και το τονίζω αυτό, φέρεται να έχει ένα διάλογο με τον με τη γιατρό, που τη λέει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι καλά και η γιατρός απαντάει, δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός. Μένει να δούμε ποιος ήταν μέσα στο ιατρείο και πότε, την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν ήδη στην θεραπεία.
0: Ναι, είναι σημαντικό αυτό να το δούμε πραγματικά, γιατί αυτή η θεραπεία οδήγησε σε αυτό το αποτρόπαιο, τέλος πάντων, αποτέλεσμα, να χάσει τη ζωή του άνθρωπος. Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί ενώ στο δικαστικό σκέλος τα πράγματα μας έδωσε η Τασούλα Παπα-Νικολάου την εξέλιξή τους, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται από την πλευρά των αστυνομικών ερευνών, οι οποίες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν για καιρό από ό,τι φαίνεται.
12: Ακριβώς, Λίνα, είναι κάτι που το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εδώ στον Άλφα, ότι αυτές οι έρευνες θα πάρουν καιρό και πρέπει να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφασε τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεση μας, Λίνα, η ασφάλεια Αθηνών έχει καταθέσει συνολικά από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών 5 κινητά τηλέφωνα. Συγκεκριμένα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια βρίσκονται ήδη, Λίνα, τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών, όπως ήταν φυσικό από το πρώτο λεπτό, τα τηλέφωνα των δύο γυναικών που εργάζονται στη γραμματεία του ιατρείου και η συσκευή της νοσηλεύτριας που συνεργαζόταν με τους γιατρούς. Τώρα, οι ειδικοί της αστυνομίας ετοιμάζονται να τα κάνουν αυτά φύλο και φτερό τις συσκευές, περιμένουν φυσικά από τον ανακριτή το βούλευμα προκειμένου να τα ανοίξουν και στόχος τους είναι να ανοιχτούν όλες οι εφαρμογές επικοινωνίας και τα social media προκειμένου να ανακτήσουν κάθε μήνυμα, κάθε κλίση, ακόμα αν υπάρχει και κάποιο ηχητικό μήνυμα που αντάλλαξαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι αρχές θεωρούν ότι αυτές, δηλαδή οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι μέσα σε αυτές τις συνομιλίες θα καταφέρουν από εκείνη να αποκρυπτογραφήσουν το τι ακριβώς συνέβη, εστιάζοντας κυρίως την επικοινωνία που ήταν οι εμπλεκόμενοι τόσο αμέσως μετά από εκείνη την μοιραία μέρα, αλλά και πριν, ακόμη και αν είχαν επαφές με τον Γιώργο Μαζονάκη, πώς κλείστηκε το ραντεβού, πώς έφτασε ο άνθρωπος στο ιατρείο του. Δηλαδή, θεωρούν ότι θα πάρουν στοιχεία από τα συγκεκριμένα κινητά που θα φωτίσουν πολλές σκοτεινές πτυχές αυτής της υπόθεσης που μας έχει συγκλονίσει πραγματικά όλους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Όχι, πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση. Πάμε στην υπόθεση της κακοποίησης των εφιαλτικών ορών που έζησαν δύο γυναίκες σε Νίκαια και Καλαμάτα σε δύο διαφορετικά περιστατικά ακραίας ενδοοικογενειακής βίας. Να τα πάρουμε ένα-ένα.
12: Ακριβώς, λένε και το αστυνομικό λόγο, δεν τελειώνει ποτέ.
0: Δυστυχώς, τα φαινόμενα είναι αλλεπάλληλα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
12: δυστυχώς και δεν προλάβαμε, επειδή είχαμε και εμείς μετατρονία στην Ρουμανία που σκοτώθηκε αυτό το κορίτσι, και ξαφνικά ερχόμαστε τώρα αντιμέτωποι με δύο νέα περιστατικά που ευτυχώς στις δύο αυτές περιπτώσεις που αναφέρουμε στους ακροατές μας, οι γυναίκες κατάφεραν να γλιτώσουν. Στην Νίκαια, λοιπόν, είχαμε στην Εστρίλη που εκτελήθηκε πριν στο απόγευμα, όταν ένα 49χρονο κράτησε για ώρες όμηρο τη σύντροφό του μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ο άνδρας, ο οποίος βέβαια αυτός φαίνεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα, είχε κλειδωθεί στο διαμέρισμα εκεί επί της οδού Σολομού, φωνάζοντας και προκαλώντας πανικό στη γειτονιά, καθώς φαινόταν, ξέρεις, έξω από τα παράθυρα, έβλεπαν σαν κάτι να κρατά και όλοι φοβήθηκαν ότι κρατούσε όπλο ή χειροβομβίδα. Το σημείο έσπευσε σε διαπραγματευτής της αστυνομίας, τύχηκε επισκήρυση των ειδικών δυνάμεων. Οι αστυνομικοί έκαναν διπλή εφοδολήμα, μπαίνοντας ταυτόχρονα και από το παραθυράκι του μπάνιου και από την κεντρική πόρτα, την οποία την άνοιξε κάποια στιγμή η σύντροφος του κατηγορούμενου. Και έτσι τον ακινητοποίησαν. Τώρα, η 44χρονη απελευθερώθηκε βέβαια και δήλωσε ότι ο σύντροφός της παραλυρούσε επειδή δεν είχε πάρει τη φαρμακευτική του αγωγή, Λίνα. Ωστόσο, εκείνη είπε ότι δεν την είχε χτυπήσει και ο άνδρας βέβαια συνελήφθηκε και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό κατάστημα. Την ίδια ώρα όμως, μια άλλη υπόθεση προκαλεί πραγματικά ανατριχίλια. Κοίταξε εδώ τι έχει συμβεί, Λίνα. Και αυτή η υπόθεση μας έρχεται από τον Καλαμάτα, όπου από θαύμα, κυριολεκτικά από θαύμα, δεν θρυνήσαμε μία ακόμη νεκρή γυναίκα. Μόλις 5χρονη λοιπόν βρέθηκε αντιμέτωπη με το θάνατο όταν ο 38χρονος πρώην σύντροφός της της έστησε κυριολεκτικά χαρτέρι. Ο δράστης φαίνεται ότι της είχε τηλεφωνήσει και του είναι λίγη. Λίγο αργότερα έστησε νεύρα έξω από τη δουλειά της. Την προσπέρασε με το αυτοκίνητο, κατέβηκε Λίνα από το αυτοκίνητο και πυροβόλησε με μία κυνηγετική καραβίνα που είχε πάνω του εναντίον της δύο φορές σε ευθεία βολή.
0: Αδιανόητα πράγματα.
12: Αδιανόητα η κοπέλα κατάφερε ουσιαστικά. Υπήρχε και ένα θαύμα συνέβη βασικά σε αυτό το κορίτσι και κατάφερε να βγει αλόβητη από το διπλό πυροβολισμό. Την προσπάθειά του τώρα να διαφύγει ο 38χρονος ενεπλάκησε τροχαίο, εγκατέλειψε το όχημα, αλλά λίγο αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Βρέθηκε το όπλο, κατασχέθηκε, ο δράστης κατηγορείται πλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές, Λίνα, προκειμένου να λογοδοτήσει. Όμως, είναι όπως το ανέφερα, από καθαρή τύχη δεν θρυνήσαμε μία ακόμη γυναίκα στην Καλαμάτα, Λίνα, από έναν πρώην σύντροφο που θεωρούσε κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Με ανάρτησή του στα social media, ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναφέρει τη συζήτηση στο άρθρο 86 του Συντάγματος και αναλύει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ μάλλον δεν καλοδέχτηκε τη Ρίση Τσίπρα ή εμείς οι κανείς και την αμφισβήτηση του κυριαρχικού του ρόλου ως κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Φέρνει αυτό, επαναφέρει αυτή τη συζήτηση ο κύριος Ανδρουλάκης όταν προσφάτως έχει καταψηφίσει και το άρθρο 86 αρνούμενος να συμμετάσχει στην ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος.
13: Ναι, γιατί το σκεπτικό του, όπως το διατυπώνει σε αυτό το βίντεο TikTok το οποίο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, θεωρεί ότι πρόκειται για μια πρόταση κοροϊδία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένη το άρθρο 86, να πούμε ότι είναι το νόμο, αφορά το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αντικατοπτρίζει τη θεσμική αναξιοπιστία της κυβέρνησης. Λοιπόν, και αναρωτιέται, λέει, τι πρότεινε η Νέα Δημοκρατία στην αναθεώρηση του συντάγματος. Να μην κάνει την έρευνα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά στο τέλος την απόφαση να μπαίνει πάλι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα, συνεχίζει, τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν αυτοί και τον είχαν. Τι άλλαξε λοιπόν σε πιο κρίσιμο σημείο? Τίποτα. Συνεχίζει ο κ. Ανδρουλάκης. Χαρακτήρισε μάλιστα την κυβερνητική πρόταση, πρόταση κοροϊδία όπως σας είπα στην αρχή, και μάλιστα κάνει και μια ποδοσφαιρική παρομοίωση. Είναι σαν να περιμένει, λέει, να σφυρίξουν το πέναλτι οι συνδέκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στην μικρή περιοχή. Και λέει ότι για να πάρθει λοιπόν η απόφαση χρειάζονται τουλάχιστον 151 βουλευτές. Και ποιο του διαθέτει συνήθω του 151? Και η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν θέτει θέμα γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι από κάτω κρύβεται μια τάση τοπάθειας, ότι θεωρεί δεδομένη την ήττα, ότι θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσε κάποιος κακοπροαίρετος να το πει αυτό. Αλλά λέει γι' αυτό λοιπόν και λέει η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία προσθέτει μέσα σε αυτό το βίντεο το οποίο έχει δώσει στην δημοσιότητα. Μάλιστα αντιπαραβάλλει και με την κυβερνητική πρόταση τη θέση του κόμματός σου, σύμφωνα με την οποία η διερεύνηση και η απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης θα πρέπει να ανατεθούν σε δικαστές χωρίς να εξαρτούνται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και καταλήγει λέγοντας ότι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ οι δικαστές ερευνούν και οι δικαστές αποφασίζουν να ασκηθεί ποινική δίωξη. Γιατί η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν μπορεί να εξαρτάται από τους πολιτικούς συσχετισμούς, κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω. Α, πάμε να πούμε και για το θέμα πριν σε ευχαριστήσω. Γιατί στη Βουλή συζητείται το νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι ακριβώς προβληματίζει αυτή τη στιγμή την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για πες μας.
13: Είναι μια συνεδρίαση η οποία έχει ένταση, έχουν τοποθετηθεί πολιτικοί αρχηγοί, αναμένεται σε πολύ λίγο από τώρα να τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ. Λοιπόν, είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και το ενδιαφέρον σταμένο κυρίως σε δύο διατάξεις. Το ένα αφορά την οριστική κατάργηση της βιντζότρεπας και το άλλο τη ρύθμιση για τις αγροτικές ενισχύσεις του ΟΠΚΠ. Στο μέτωπο της ελληνίας το νομοσχέδιο προβλέπει οριστική κατάργηση με τη διαγραφή του συγκεκριμένου αλληλευτικού εργαλείου από το προβλέπει οριστική κατάργηση με τη διαγραφή του συγκεκριμένου αλληλευτικού εργαλείου από τις επαγγελματικές άδειες

0: Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει κανόνες για την εκαθάριση των παλαιών αιτήσεων και σύμφωνα με την κυβέρνηση αντιμετωπίζει περιπτώσεις πραγματικών παραγωγών που βρέθηκαν αντιμέτωποι εκ των υστέρων με προβλήματα λόγω των δεδομένων των δασικών χαρτών. Η αντιπολίτευση τώρα από την πλευρά της εστιάζει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση προσθέθηκε μετά τη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου και υποστηρίζει ότι με την εξαίρεση των δεδομένων των δασικών χαρτών από την εκαθάριση θα δημιουργηθούν ζητήματα ως προς τον έλεγχο και την ανάκτηση κοινωνικών ενισχύσεων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θεωρούν ότι γκριζάρει, να το πω κομψά, το θέμα των ευθυνών, το καταλογισμό ευθυνών των παράνομων ενισχύσεων στον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Αντώνη, σε ευχαριστώ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, μένουμε στην κουβέντα που άνοιξε η χθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα και για τις συνεργασίες αλλά και για το «Ή εμείς ή κανείς». Και καθαρό μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις έστειλε η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Από τη μία, άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς», χαρακτηρίζοντάς το διχαστικό. Από την άλλη, επιχείρησε να κλείσει το ζήτημα περί συνεργασιών που έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη.
2: Είναι ένα δίλημα που νομίζω εκφράζει απολύτως τον κύριο Τσίπρα, γιατί και στο παρελθόν είχε πει «Ή εμείς ή αυτοί». Δεν θα το σχολιάσω ως μια λαζονική έκφραση, αλλά θα σας πω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ως πλεονέκτημά του το ότι έχει κυβερνήσει και έχει εμπειρία. Ποιοι έχουν κυβερνήσει από την Ελλάς? Δηλαδή, ποιος έχει εμπειρία από την Ελλάς? Εκτός από τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, έκανε ένα κόμμα στο οποίο έδιωξε όλους τους ανθρώπους που είχαν κυβερνήσει και είχαν εμπειρία, τους οποίους είχε προμοτάρει για να βγουν στην κυβέρνηση ότι δεν έχουν καμία εμπειρία. Δηλαδή, είναι τρομερό το πώς μπορεί να την ίδια λογική να λέει ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Νομίζω ότι ένας απλός άνθρωπος καταλαβαίνει αυτή την σύγχυση. Η απάντηση δίνεται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και από όλες τις αποφάσεις και των συλλογικών οργάνων. Και νομίζω πρέπει να είμαστε καθαροί και συνεπείς. Δηλαδή, ο ΠΑΣΟΚ λέει όχι στις συνεργασίες με ηγεσίες. Δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία του να μπει σε τραπέζια κορυφής και να υπογράψει συμφωνίες. Όμως, επειδή είναι το κόμμα της Σοσιαλδημοκρατίας, η οποία έχει αριστερά της την αριστερά και δεξιά της τη δεξιά, πάντοτε είναι το κόμμα που μπορεί και να προσκαλέσει και να εντάξει στο χώρο του ανθρώπους που είναι στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, στο κέντρο και στις παρυφές της κεντροδεξιάς. Εμείς λοιπόν είμαστε ανοιχτοί προς όλους τους πολίτες, οι οποίοι ανήκουν σε όλους αυτούς τους χώρους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για συνεργασίες κορυφής. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα και με τον πρόεδρό του επικεφαλής που έβαλε στην ελληνική κοινωνία όλα τα μεγάλα ζητήματα της εποχής πρώτο και έδωσε τις απαντήσεις. Δηλαδή, ποιος έθεσε πρώτο το θέμα του στεγαστικού που είναι νούμερο ένα σήμερα ζήτημα? Λέτε δεν μπορεί να γίνει ανατροπή. Να σας θυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις ήταν 15 μονάδες μπροστά από αυτό που έβγαλε η κάλπη.
1: Το μήνυμα της κοινωνίας είναι ότι με ορμή το ΠΑΣΟΚ οφείλει αυτόνομα να κατέβει, να καταθέσει το πρόγραμμά του, να καταγράψει τη δυναμική του, την επόμενη μέρα να δει τι θέλει η κοινωνία σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, δήλωσε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη ο Δημήτρης Μπιάγκης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ.
3: Μένω σταθερός λοιπόν στο μήνυμα της κοινωνίας που βγήκε με ορμή, αν θέλετε, μέσα από το τελευταίο μας συνέδριο και μάλιστα με ομόφωνη στάση. Είναι το ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή οφείλει αυτόνομα να κατέβει και να καταθέσει την πρότασή του έτσι ώστε να καταγράψει τη δυναμική του στην κοινωνία και την επόμενη μέρα των εκλογών θα δει πραγματικά μέσα από τις επιλογές της κοινωνίας μας και τη δυναμική των προτάσεών του, αλλά και το τι θέλει η κοινωνία σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Διότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε κόμματα τα οποία είναι βιολαμπίδες, δηλαδή τη μία μέρα λάμπουν και την άλλη μέρα σβήνουν. Άρα οποιαδήποτε πρόβλεψη προσπαθήσω να κάνω και να πω ότι εγώ μπορώ με τον Α, με τον Β ή με τον Γ χώρο, θεωρώ ιδιαίτερα παρακινδυνευμένη και δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ειλικρινά σας το λέω. Εγώ θεωρώ ότι το μήνυμα του συνεδρίου ήταν ένα και μοναδικό. Βγείτε στην κοινωνία, περάστε την άποψή μας, ακούστε την κοινωνία, διορθώστε όπου χρειάζεται την άποψή μας και να δούμε ποια θα είναι η δυναμική μας και να την καταγράψουμε στις εκλογές. Εμείς έχουμε μία άποψη και το θέμα της διακυβέρνησης έχει να κάνει σαν σημείο αναφορά στο πρόγραμμα. Μας. Θα πρέπει να δούμε αυτό το έρημο το πρόγραμμα, ποιοι το αποδέχονται, ποιοι το σέβονται και ποιοι πραγματικά μπορούν να το δεχτούν σαν σημείο συζήτηση, σαν κορμό μιας επόμενης ημέρας. Γιατί αν είμαστε δεύτεροι, αν είμαστε τρίτοι, αν είμαστε τέταρτοι,

0: έχουμε λόγο εμείς να μπούμε σε διαδικασίες διαλόγου. Εγώ το πιστεύω, ειλικρινά το πιστεύω και δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και να είμαστε, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν και το ειρωνεύονται, να είμαστε έστω και με μια ψήφο πρώτο κόμμα. Δεν την ασπάζουμε και σας είπα και το λόγο που δεν την ασπάζουμε. Δεν έχω κάποιο άλλο λόγο να το αντιδητήσω. Θεωρώ άκερη τελείως και θεωρώ ότι πηγαίνουμε μπροστά από τα άλογα. Δηλαδή προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε απαντήσεις για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τα πραγματικά δεδομένα με τα μετεκλογικά. Θεωρώ ότι η μέρα των εκλογών θα δώσει νέα δεδομένα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα πάντα είναι μια κινούμενη άμμος. Όλη η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα είναι μια κινούμενη άμμος.
1: Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για συνεργασίες είναι ξεκάθαρο. Να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δήλωσε ο Θανάσης Γλαβίνας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στο Δημήτρη Τάκη, εδώ στον Αλφα Radio 989, απαντώντας ερώτηση για την πρόταση του Αλέξανδρου Αυλονίτη να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με ΣΥΡΙΖΑ και Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Του κύριου Βλόντι, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μάλιστα ερχόμαστε σε ένα νέο πολιτικό χώρο με τις δικές του παραδόσεις, με τις δικές του αποφάσεις. Σέβομαι την πορεία του καθενός, δεν το συζητώ και ούτε πρόκειται να μαλώσω ή να καταδικάσω κανένα το αντίθετο μακριά από μένα. Αλλά νομίζω επειδή στο ΠΑΣΟΚ την έχουμε πατήσει, αν θέλετε, στο παρελθόν, πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί σε ό,τι τουλάχιστον έχουμε συναποφασίσει όλοι μαζί και σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας. Δεν μιλάμε για την προσωπική άποψη δική μου για την ναυτιλιακή πολιτική της χώρας ή για την μεταναστευτική πολιτική, που είναι επιμέρους ζητήματα πολύ σημαντικά, αλλά πιο επιμέρους, το καθένα με το δικό του βάρος. Αλλά σε στρατηγική σημασία ζητήματα, όπως είναι οι συνεργασίες, η πορεία του κόμματος μετά τις εκλογές. Αυτά είναι καθορισμένα από εμάς σχετικά με την αυτονομία μας, με την ανάγκη εκπαραθύρωσης της Νέας Δημοκρατίας από την κυβέρνηση και τη θέση της στην αντιπολίτευση, την προγραμματική μόνο συζήτηση μετά τις εκλογές με οποιοδήποτε, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Νομίζω αυτά είναι συναποφασισμένα από μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Θεωρώ ότι δυστυχώς θολώνει ένα πολύ καθαρό μήνυμα και μια πολύ καθαρή απόφαση που έχει λάβει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ανάγκη τέτοιες δηλώσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Δεν πρόκειται να αφήσουμε την κοινωνία βοήθητη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται, μιλώντας στους ομογενείς, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και το κόστος ζωής, ένα ζήτημα το οποίο καθίσταται πλέον παγκόσμιο και σίγουρα πανευρωπαϊκό, την ίδια ώρα που εδώ στην Ελλάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έδωσε χρονικό ορίζοντα ανακοινώσεων στήριξης για τις τιμές των καυσίμων. Συγκεκριμένα τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν, όπως ήδη έχουμε πει, 39, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση επιτίθεται κατά της κυβέρνησης, θεωρώντας ότι κάνει πολύ λίγα και μάλλον πολύ αργά για να βοηθήσει τους πολίτες, καθώς ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας αλλά και γενικότερα το κόστος της καθημερινότητας, και έχουμε και μία επίθεση και από το κόμμα Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Μπαρμπάτση βρίσκεται εδώ
6: μεσημέρι
5: και θα μας πει περισσότερα, πέρα δηλαδή από το πύρωμα δόν που δέχεται η κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έφη.
6: Ναι, και με το Πασόκ που έχουμε δει ότι επιμένει και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα θα βλέπουμε να υπάρχει μια πολιτική σύγκρουση πάνω στο θέμα της ενεργειακής κρίσης, και είναι λογικό, διότι έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα και οπότε τα δύσκολα είναι σίγουρα μπροστά. Έτσι λοιπόν, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αυτό που σημειώνουν είναι ότι υπάρχει ένα κενό σήμερα στην κυβέρνηση, και λέγοντας κενό θεωρούν ότι βρίσκεται στην ουσιαστική λήψη μέτρων, καθώς μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε ακούσει, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι δικαιολογίες, δηλαδή ότι η κυβέρνηση θα εξαγγείλει μέτρα, θα ανακοινώσει τιμές, στόχους, αλλά χωρίς συγκεκριμένα μέτρα και χωρίς κανένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μάλιστα, όπως ανέφερε και ο κύριος Καρποχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος, είναι στην ουσία ρίχνει την μπάλα στην Ευρώπη. Τονίζει ότι μπορεί να λάβει μέτρα σήμερα και πως υπάρχουν κάποια μέτρα και τα εργαλεία τα έχει προτείνει ήδη η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, τα οποία δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Επομένως, πρόκειται καθαρά για μια πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση και είναι μια επιλογή την οποία κάνει. Και στέκεται στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη της κοινωνίας ώστε να βρεθεί μια πραγματική αλλαγή και μια προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία να μπορέσει να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει πως δεν βλέπει, διότι πάρα πολύ απλά είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει ένας δύσκολος χειμώνας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι με τις όποιες παρεμβάσεις δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε ούτε να πλησιάσουμε την περσινή τιμή, παραδείγματος χάρη στο πετρέλαιο θέρμανσης, και αυτό βεβαίως προκαλεί και μια γενικότερη ανησυχία σε όλους τους πολίτες. Τώρα και από την πλευρά της Ιρένα Δούρου μπαίνει στην διαδικασία και εκφράζει την ανησυχία της για όλες αυτές τις κινήσεις της κυβέρνησης. Θεωρούν δηλαδή και στον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πρέπει να γίνουν πιο άμεσα, να υπάρξουν πιο άμεσα μέτρα και να ψάξουν να βρουν και τον δημοσιονομικό χώρο ο οποίος υπάρχει, ώστε να μπορέσει να στηριχθεί επί της ουσίας η κοινωνία. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, όπως είπαμε, πάνω σε αυτά θα βλέπουμε να συγκρούονται και οι διαφορετικές πολιτικές, διότι αυτό που θέλουν να αναδείξουν από την πλευρά τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ότι είναι και θέμα στρατηγικής, δεν είναι πάντα το
5: αν... Και μείγματος πολιτικής.
6: Ακριβώς, είναι το διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Γι' αυτό και μιλούν και από την Ελλάς για την προοδευτική διακυβέρνηση, γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του και η Ρένα Δούρου θεωρεί ότι με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στον δημόσιο διάλογο υπάρχει έτσι ένα μέτωπο απέναντι και στην δεξιά, αλλά από εκεί και πέρα θεωρεί ότι οι προοδευτικές δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες θα πρέπει να συστοιχηθούν και με τις ανάγκες της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα πρέπει να ακούσουμε και τα μέτρα βεβαίως, ώστε να δούμε τελικά πού θα κάτσει και η μπίλια και πού θα δούμε και στις 15 Οκτωβρίου καταρχάς και σε τι τιμή θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είναι μεγάλη αγωνία του κόσμου που περιμένει για να δει πώς θα βγάλει τον χειμώνα του.
5: Να σε ευχαριστήσω, Εφη Μπαρμπάτση. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν βαλιστικό πύραυλο και ντρόουν από την Ιεμένη στη Σαουδική Αραβία. Η ελληνική πυροβολαρχία προχώρησε στην εκτόξευση δύο κατευθυνόμενων βλημάτων. Συναγερμό σήμανε στην ΚΟ μετά το σοβαρό τραυματισμό ενός τρίχρονου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Για την υπόθεση συνελήφθη μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία, η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Όλα έγιναν χθες το απόγευμα στη συνοικία Λάμπη στην ΚΟ, στο κέντρο της πόλης. Το τρίχρονο αγοράκι, ο μικρός Γιωργάκης, έφυγε από την προσοχή της μητέρας του, βγήκε έξω, κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ανοιχτό το παράθυρο, έβαλε το κεφαλάκι του μέσα, όμως σφήνωσε ανάμεσα στο παράθυρο και στο μεταλλικό πλέγμα της πόρτας, άγνωστο πώς, είναι κάτι που διερευνούν οι αρχές. Εκεί δεν μπορούσε να αναπνεύσει και έχασε τις αισθήσεις του. Η μητέρα του, όταν κατάλαβε ότι το παιδί δεν είναι στο σπίτι, βγήκε να το αναζητήσει. Το είχαν βρει οι γείτονες. Υπήρξε όντως πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Υπήρχε και γείτονας που ευτυχώς γνώρισε να προσφέρει πρώτες βοήθειες και έκανε κάρπα στο παιδί. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εκεί οι γιατροί έκριναν ότι, επειδή είναι και μικρή ηλικία του και μεταφέρθηκε σε αυτή την κατάσταση, έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Έγινε αεροδιακομιδή, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο και αύριο θα πάρει εξιτήριο. Η μητέρα του, που έδωσε κατάθεση στις αρχές, ήταν, όπως καταλαβαίνουμε, σε κατάσταση πανικού. Το μόνο που έλεγε, εγώ ας πάω φυλακή να είναι καλά το παιδί μου. Είπε ότι τάιζε τα παπαγαλάκια και το παιδί έφυγε από την προσοχή της, χωρίς να ξέρει πως, άλλωστε όπως έχουμε πει, Λίνα, και εδώ στην εκπομπή σου, πολλά ατυχήματα συμβαίνουν και μέσα στο σπίτι. Είναι πολύ
5: είναι αλήθεια αυτό.
7: Να φύγει από την προσοχή. Τέλος
5: πάντων, ας ελπίσουμε ότι το παιδάκι. Ναι,
7: η μητέρα φέθηκε ελεύθερη. Να το διευκρινίσουμε. Έδωσε τις εξηγήσεις στην εισαγγελία και φέθηκε ελεύθερη.
5: Τέλος καλό. Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η νότιο-δυτική τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία εκτόξευσε επιτυχώς δύο βλήματα προς δύο διαφορετικούς στόχους, έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο αερόχημα. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας λόγω φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ακαδημίας, η οποία κατεσβέστη άμεσα. Μποντιλιάρισμα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Εγάλιο έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως εξήγησε, θα αφορούν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία από το βήμα του οργανισμού ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Αναμένεται να δώσει έμφαση στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά από την πολυετή οικονομική κρίση και να υπογραμμίσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το Reuters, συνάντηση και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα θέτει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη Βρετανική Guardian, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη και αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και θάρρος. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί ως αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Παράλληλα, αναφέρεται στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού. Προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επαναφέρει το θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι οι δύο γιατροί κατήχαν παρανόμως και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, ανακριτής και εισαγγελέας, αποφάσαν την προφυλάκησή του για το έγκλημα με θύμα την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Λιποθύμησαν δύο άτομα κατά τη διάρκεια εργασιών στο θέατρο Μπάντμιντον. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, ενώ στους δύο άνδρες χορηγήθηκε οξυγόνο με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. Πυρκαγιάς εξέλιξη στο λιμογάρδι Φθιώτιδας. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα. Άνοιξε η πλατφόρμα Θέσσαλη Ευρωσπάς 2026 για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Εύρου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου. Στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Παρί και στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσαταραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, Ηλένα Βασιλάκου.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου. Διανύουμε το Σωτήριο Νέτος 2026. Τους ήχους ρυθμίζει ο Σταμάτης Καρλούτσος. Οποία τιμή. Την επιμέλεια των ηχογραφημένων έχει η Χριστίνα Μούγιου. Να ευχαριστήσουμε για τη συνδρομή της τη Μαρία Καραουλάνη και στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 4 η Λένα Βασιλάκου.

πρώτη είδηση, ακούσατε νωρίτερα και το δελτίο ειδήσεων. Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία εκτόξευσε επιτυχώς δύο βλήματα προς δύο διαφορετικούς στόχους, έναν βαλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρομένο αερόχημα. Αυτή είναι η πρώτη είδηση. Ήδη στις τελευταίες στιγμές, βεβαίως, στο δικό μας μικρό κόσμο, ο καθένας έχει τη δική του πρώτη είδηση. Άλλος είναι στο τιμόνι αυτήν την ώρα και βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και ταλαιπωρείται και δεν έχει σημασία τίποτε άλλο. Υπάρχει μια ρώσικη παροιμία που έλεγε ότι αν θέλεις να ξεχάσεις τα προβλήματά σου, φόρα στενά παπούτσια. Ασχολείσαι μόνο με αυτό μετά, τίποτε άλλο. Οπότε είναι αυτό που πονάει τον καθένα. Τώρα τα προβλήματα θα έχουμε εικόνα από την κίνηση, γιατί ήταν η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της Ακαδημίας στο κέντρο της Αθήνας και φυσικά δημιουργήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν στραβό το κλίμα που λένε, το φάγε και ο Γάιδαρος. Και βεβαίως ο Γολγοθάς που επικρατεί στην ημερήσια διάταξη, η ταλαιπωρία των οδηγών, στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Αθηνών, είναι τα προβλήματα αυτά που κάθε μέρα ξέρεις, κάνεις έναν υπολογισμό πόσες χαμένες εργατόρες, πόσες ταλαιπωρία. Πας στη δουλειά σου και είσαι ήδη ρετάλι. Τα νεύρα δηλαδή είναι τόσα πολλά, δεν μπορείς να αποδώσεις. Πόσο κρίμα να έχουμε 2026 και ενώ σε κάποια επαγγέλματα ήδη βέβαια αρκετές πολυεθνικές εταιρείες το εφαρμόζουν, κάνουν τηλεργασία κάποιες μέρες την εβδομάδα προκειμένου να αποσυμφορηθεί δηλαδή αυτή η σπατάλη ενέργειας. Καύσιμα χαμένα και σε μια περίοδο που το καύσιμο είναι έτσι, είναι είδος προς εξαφάνιση. Πας στο βενζινάδικο, κάνεις το σταυρό σου για το τι θα γράψει κάθε μέρα, γιατί έχουμε τις τιμές του πετρελαίου, έχουν πάρει την ανιούσα και πάλι. Είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ότι ήδη σήμερα ο σύμβουλος του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θα επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό. Πότε, αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί εκ νέου της Τεχεράνης, αν εξαπολύσει και νέα επίθεση. Η σύγκρουση λοιπόν επεκτείνεται, βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά και υπάρχουν την ίδια ώρα οι Βρυξέλλες είναι σε επιφυλακή, γιατί υπάρχουν πληροφορίες της El Mundo για αμερικανική προειδοποίηση προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπάρχουν φόβοι για ρωσικά drones από τη Μεσόγειο. Αυτά σύμφωνα με πληροφορίες της El Mundo. Τώρα, η εμπλοκή για τους ελληνικούς Patriot, που ήταν και το πρώτο θέμα στο δελτίο ειδήσεων, κατέριψαν πύραυλο και drone, μη επανδρομένο αερόχημα, όπως είναι ο ορθός όρος. Προχώρησε λοιπόν η ελληνική πυροβολαρχία σε νέες επιτυχημένες βολές και αυτό δείχνει, είναι η δύναμη που είναι, βρίσκεται εκεί και πραγματικά έχει αξία να δούμε, να αποκωδικοποιήσουμε τους συσχετισμούς της ελληνικής διπλωματίας και πώς αυτό ουσιαστικά προχωράνε οι μεγάλες δυνάμεις σε εξαπολύουν μία επίθεση οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεση στο Ιράν. Το Ιράν ανταποδίδει και βλέπουμε όλους τους συσχετισμούς δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού και ποια είναι η θέση που παίρνει ο αραβικός κόσμος σε σχέση με αυτήν την νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian σημειώνει ότι αναφέρεται στην επανένωση των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Είναι μάρμαρα γιατί τα γλυπτά είναι ένα όρος που συνηθίζεται. Το Ελγίνια επίσης συνηθίζεται. Είναι λάθος. Δεν είναι Ελγίνια, δεν είναι του Έλγιν. Είναι δικά μας. Το γλυπτά επίσης είναι ένας όρος που αρκετοί αρχαιολόγοι δεν τον αποδέχονται. Λένε ότι είναι μάρμαρα, είναι κομμάτι του ναού.
το κατέστρεψαν, το ξερίζωσαν. Οπότε είναι η επανένωση των μαρμάρων. Εξάλλου και η Μελίνα Μερκούρη που ήταν η πρωτοπόρος, έτσι είχε θέσει αυτό το θέμα όπου και αν πήγαινε, ήταν το όνειρό της, έλεγε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Αυτός λοιπόν είναι ο όρος. Ένα έργο σχεδόν 1000 ετών, μια εισβολή που άλλαξε την ιστορία της Αγγλίας και ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπάγε να επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο τους τίτλους των ενημερωτικών ιστοσελίδων. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Και εσείς να μετράτε τα λεπτά για να στείλετε μήνυμα. Τρέχει ο διαγωνισμός για το Σολούνα, το εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Καθημερινά κλήρωση, ένας τυχερός και μία τυχερή κερδίζουν ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ με δικαίωμα εξαργύρωσης μέσα σε ένα 15ήμερο. Εξαιρούνται το Σάββατο και Κυριακή και θα πρέπει να γίνει προκράτηση. Ο τυχερός ακροατής ενημερώνεται με απαντητικό μήνυμα, αλλά για να κληρωθείτε και για να κερδίσετε το δώρο χρειάζεται να αποστείλετε μήνυμα στο 54301, 54301. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας φυσικά και το αποστέλλετε στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ αναγραπτό μήνυμα με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Προβλέπετε δώρο επιταγή για όλους, όσοι παίρνετε μέρος στην κλήρωση από το winnow.gr. Σολούνα, εκεί όπου ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας. Σολούνα στην καρδιά της Αθήνας. Κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το διαγωνισμό που τρέχει και είναι και αύριο, έτσι θα τον έχουμε. Και θα περάσουμε τώρα στο θέμα... Στο θέμα της ενέργειας, αναφερθήκαμε και στην αρχή για τις τιμές, όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Και μιας και τώρα ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις τις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλούσαμε νωρίτερα για την ενέργεια και για τα καύσιμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις σχετικά με τα μέτρα που θα ληφθούν για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου αρχίζουν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα. Θα αφορούν στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Ένα άλλο θέμα είναι η μεταβολή του καιρού. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού από το μετεωρολόγο του Alpha Radio 989 Γιώργου Τσατραφίλια.
4: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ σε νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ σε αρνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η νότιο-δυτική τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα, ακούσαμε και την πρόγνωση και τώρα είναι το ραντεβού μας με την ενημέρωση για την εικόνα που επικρατεί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Πού είναι τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα, θα μας πει ο Βίκτορ Σαμουήλ, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου. Καλώς μεσημέρι, Βίκτορ.
5: Καλό μεσημέρι, Λένα. Τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα που θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί βρίσκονται στον Κηφισό, από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στην κάθοδο και στην άνοδο τμηματικά από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αλεαφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως και τον Άλυμο.
0: Μάλιστα, υπάρχει εκεί ταλαιπωρία για τους οδηγούς.
5: Και μην ξεχνάμε και ότι και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα και εκεί θα βρουν κίνηση οι οδηγοί.
0: Μάλιστα, υπάρχουν όμως, μας ενημέρωσες για την κυκλοφορία αυτήν την ώρα στο κέντρο, υπάρχουν ρυθμίσεις και για την κυκλοφορία των Συρμών όμως, που είναι και σήμερα, τελευταία μέρα αν δεν κάνω λάθος.
5: Σωστά, τελευταία μέρα. Έως και σήμερα οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη της γραμμής 3 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθιερωμένη λήξη της κυκλοφορίας τους. Έχει για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού ο ΑΣΑ δρομολογεί λεωφορειακή γραμμή Χ24 που θα εξυπηρετεί τις στάσεις που δεν θα κάνει ο Συρμός. Σταθμό μετρο Σύνταγμα με σταθμό μετρό Εγάλαιο και θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς για να εξυπηρετήσει το
0: άνοιγμα. Μάλιστα, είναι που είναι στριμοξίδι στους Συρμούς. Θα γίνεται τώρα και στα λεωφορεία στο κομμάτι αυτό, γιατί είναι αντιλαμβάνομαι ότι είναι η κίνηση αυξημένη.
5: Πάντως, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επειδή είχε προηγηθεί και τις προηγούμενες εβδομάδες, Δευτέρα με Πέμπτη, το ίδιο τα έργα συνεχιζόντουσαν, η ανακοίνωση τελείωνε σήμερα, οπότε αναμένουμε είτε νέα ανακοίνωση είτε...
0: Ναι. Αν θα συνεχιστούν πάλι από Δευτέρα θα το δούμε και θα ενημερώσουμε σχετικά.
5: Φυσικά.
0: Γιατί εκτελούνται εργασίες σιδηροτροχιών και είναι κάτι...
5: πολύ σημαντικές.
0: Ναι. Πάντως είναι σημαντικό που έχουν δρομολογήσει και λεωφορεία, γιατί πραγματικά δεν είναι κάτι για μια μέρα, δύο. Οι άνθρωποι δηλαδή που εργάζονται ή που και θέλουν να βγουν μια βόλτα, λέμε τώρα.
5: Χρειάζεται να αλλάζουν γραμμές, να πηγαίνουν στην κόκκινη γραμμή, να φτάνουν στο Σύνταγμα.
0: Είναι μια ταλαιπωρία, γι' αυτό ενημερώνουμε. Οτιδήποτε χρηστικές πληροφορίες συλλέγει ο Βίκτορ, μας τα μεταφέρει εδώ. Άκουσα και στο δελτίο που έλεγες για το ΠΑΣ Θεσσαλία Εύρος.
5: Εύρος ΠΑΣ λοιπόν από σήμερα τίθεται σε λειτουργία μέσω της ιστοσελίδας vouchers.gov.gr. Ουσιαστικά αυτή η δράση αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές επίσης του καλοκαιριού του 2023. Θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
5: Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια. Μέσω αυτής 8.900 πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή την άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, προσοχή, για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών. Αυτές θα είναι οι κατηγορίες που θα μπορούν να αξιοποιήσουν την άλλη κάρτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι όπως είχε δοθεί και το Evia Pass. Παλιότερα,
5: ακριβώς.
0: Βέβαια, είναι... ναι, πρέπει να είσαι και να πληρείς τα εισοδηματικά κριτήρια. Φαντάζομαι υπάρχουν... δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια αυτό.
5: Σωστά.
0: Ναι. Ναι. Είναι απλά επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, γίνεται στο τέλος...
5: ναι.
0: Κάποια
5: έτσι κι αλλιώς για να ναι. χρησιμοποιήσει κάποιος το συγκεκριμένο voucher πρέπει να έχει την επιθυμία να οδηγηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές. Οπότε
0: ναι, ναι.
5: δεν είναι οι πιο τουριστικές, δεν είναι η τουριστική περίοδος τώρα. Οπότε κάποιες αιτήσεις δεν γίνονται έτσι κι αλλιώς λόγω περίοδου και λόγω αυτών που συζητήσαμε.
0: Ναι. Αν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έτσι ολιγοήμερες διακοπές.
5: Ναι.
0: Και εξορμήσεις.
5: Πάντως,
0: οπότε,
5: ναι.
0: αν πας, Θέσσαλη και Εύρος πας.
5: Πάρα πολύ
0: θα μπορούσε
5: ωραία.
0: Να είναι, ναι. και έχουμε... Α, για τη Φθιώτιδα. Είχαμε μία φωτιά.
5: Επικοινωνήσαμε ναι. εκ νέου με την πυροσβεστική και μας ενημέρωσαν ότι συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη η φωτιά. Παρ' όλα αυτά, δεν εμπνέει ανησυχία και έχει καλύτερη εικόνα σε σχέση με πριν. Να πούμε ότι για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα.
0: Μάλιστα, να ευχηθούμε να πάνε καλά. Δεν υπάρχει, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
5: Όχι, όχι.
0: Είναι,
5: και
0: ναι.
5: η ενημέρωση της πυροσβεστικής ήταν καθησυχαστική.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκτορ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: 3:30 ακριβώς δείχνει το ρολόι και θα πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Σήμερα είναι μια γιορτή. Μια μεγάλη γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα. Κάθε χρόνο διοργανώνεται, νομίζω πως είναι η 11η φορά. Και έχουμε καλέσει τον αστρονόμο στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, τον κύριο Βαγγέλη Κολοκοτρώνη. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Βασιλάκου, και σε όσους και όσες μας ακούνε.
1: Είναι η βραδιά του ερευνητή και γίνονται δράσεις σε 300 πόλεις σε όλη την Ευρώπη.
2: Σωστά, αλλά να σας διορθώσω λιγάκι, είναι αύριο, ξεκινάει η Παρασκευή 25 του μήνα.
1: Ναι, αλλά εσείς τις δράσεις τις ξεκινάτε από σήμερα.
2: Είναι εβδομαδία. Ξεκινάμε από αύριο. Σήμερα ξεκινάμε κάτι.
1: Δεν, γιατί είχα δει εγώ ότι έχει σήμερα στην... Ναι, σε διάφορες, έτσι είδα, και πάνε μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου με...
2: Ναι, αφορούν κυριότερα διαδικτυακές δράσεις που αφορούν όλη την Ελλάδα. Αυτό λέτε. Τώρα τα διαζώσεις είναι αύριο σε 400 πόλεις της Ευρώπης, γιατί είναι ευρωπαϊκό το σύστημα 400. Και είναι θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 25 πόλεις, και σε αρκετές πόλεις της χώρας μας, ξέρω, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λάρισα και Κοζάνη, αν το θυμάμαι καλά.
1: Πολύ καλά. Ωραία. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, τι είναι η βραδιά του ερευνητή? Μας είπατε ότι υπάρχουν πόροι, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τι είναι και ποιο είναι το κεντρικό θέμα?
2: Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη επιστημονική γιορτή, είναι μια γιορτή της επιστήμης και καλούμε τον κόσμο να έρθει να γνωρίσει τους επιστήμονες από κοντά, να συμμετέχει σε διαδραστικά προγράμματα, σε πειράματα, και να δει τι σημαίνει η επιστήμη και πώς, αυτό το πράγμα επηρεάζει την καθημερινότητα. Νομίζω αυτοί οι τρεις λόγοι είναι ό,τι καλύτερο. Πράγματα δηλαδή που δεν μπορεί να τα κάνει ο καθένας σπίτι του, πρέπει να έρθει σε ειδικό μέρος, στο κυριότερα, αν μιλάμε για το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μιλάμε για Θησίο και Πεντέλη.
1: Ναι. Ουσιαστικά στο Θησίο και στην Πεντέλη. Παλιότερα γίνονταν και ξεναγήσεις που έρχονταν οικογένειες με παιδιά, και τώρα γίνονται, συνεχίζονται.
2: Συνεχίζονται όλο το χρόνο με κάποιες δυσκολίες. Σας μιλάω κυριότερα για την Πεντέλη, γιατί έχουμε θέματα με τον καιρό. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας, δεν είναι ένας χώρος απλώς να πάει ο κόσμος, όπως είναι το κέντρο επισκεπτών Θησίου. Η Πεντέλη θέλει αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε ότι θέλει περισσότερα χρήματα.
1: Ναι. Ναι, είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση,
2: είναι πιο
1: ας πούμε.
2: Βέβαια.
1: Ναι. Αλλά νομίζω πως ζημιώνεται κάποιος αν έτσι καταφέρει να έρθει. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Είναι μια επαφή διαφορετική, έτσι. Μπορεί να παρακολουθήσει με τηλεσκόπια διάφορα φαινόμενα.
2: Μάλλον ξεκινάμε αύριο στις 5 το απόγευμα με παιδικά προγράμματα. Νομίζω είναι μια σειρά παιδικών προγραμμάτων, το καθένα διαρκεί μια ώρα, 5 με 6, 6 με 7, 7 με 8, και στο Θησίο και στην Πεντελή.
1: Ναι.
2: Όμως χρειάζεται προκράτηση.
1: Και ήδη. Και
2: είναι
1: ήδη
2: sold out, είναι sold out μέσα σε 2-3 μέρες από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που κάναμε ανάρτηση.
1: Ναι.
2: Τώρα, για να το συνεχίσω και να ενημερώσω και τον κόσμο.
1: Παρακαλώ.
2: Στο Θησίο η αστροπαρατήρηση που γίνεται όταν βραδιάσει, έτσι μετά τις 8 η ώρα, είναι δωρεάν με ελεύθερη πρόσβαση για όλο τον κόσμο. Στην Πεντέλη δεν συμβαίνει το ίδιο. Χρειάζεται ο κόσμος να έχει κάνει προκράτηση και για την αστροπαρατήρηση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί υπάρχουν κανονισμοί ασφαλείας. Και η πρόσβαση δεν είναι εύκολη. Έχουμε περιορισμένο χώρο πάρκινγκ. Ενώ στο Θησίο μπορεί κάποια οικογένεια να επιλέξει να πάει με κάποιο μέσο, με κάποιο, τέλος πάντων, με κάποιο λεωφορείο ή με τρένο κτλ. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Αλλά στην Πεντέλη δυστυχώς δεν είναι. Επομένως, θα ήθελα να ευχηθήσω την προσοχή στον κόσμο. Όσοι έχουν κάνει προκράτηση για όλο το πρόγραμμα, που είναι από τις 5 το απόγευμα και τις 11 το βράδυ, χρειάζεται προκράτηση για λόγους ασφαλείας και πάρκινγκ.
1: Μάλιστα. Πάντως οι πύλες για το κοινό, που όσοι έχουν κάνει προκράτηση, ανοίγουν αύριο με αφορμή την βραδιά. Και ουσιαστικά, τι καινούριο υπάρχει φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές? Υπάρχει κάποιο μήνυμα διαφορετικό, κάποιο κεντρικό θέμα διαφορετικό?
2: Το κεντρικό θέμα είναι ελάτε να γνωρίσετε την επιστήμη από κοντά και τους επιστήμονες. Η επιστήμη δεν είναι ένα πράγμα το οποίο ανήκει στην ελίτ του κόσμου. Φτιάχνεται για να επηρεάζει την καθημερινότητά μας, για να προλαμβάνει φαινόμενα, και υπό αυτή την έννοια πρέπει να την κάνουμε εμείς που τέλος πάντων κάνουμε διάχυση της επιστήμης ή επικοινωνία της επιστήμης, όπως το λέμε. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται με κάποιο τρόπο απτό και εύληπτο. Και αυτός είναι ο δικός μας ρόλος. Άρα νομίζω ότι το μήνυμα είναι: καλούμε τον κόσμο να έρθει τουλάχιστον να κάνει μια προσομοίωση τσουνάμι ή να ανιχνεύσει τον ήλιο στα ραδιοκύματα ή να κάνει παρατήρηση του ήλιου. Με το κύριο κλου της βραδιάς, κυρία Βασιλάκου, καιρού επιτρέποντος, έτσι, καιρού επιτρέποντος, να παρατηρήσουμε τα αστέρια. Συγκεκριμένα αύριο νομίζω ότι η Σελήνη προσφέρεται. Δυστυχώς είναι πολύ κοντά στη φάση της Πανσελήνου, το οποίο είναι αστρονομικά πολύ κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα βρούμε έναν τρόπο εμείς να τη δείξουμε πιο σκούρα για τον κόσμο. Γιατί ακτινοβολεί πολύ.
1: Πάντως μας είπατε ότι μπορούμε, ναι, από, πέρα από το να κοιτάζουμε, πέρα από την αστροπαρατήρηση, ας το πούμε έτσι, μας είπατε για το τσουνάμι, είναι και για, και για σεισμούς, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα που λέγεται επιστήμη αφορά κυρίως τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, που είναι το Σεισμολογικό Ινστιτούτο, άρα έχουμε το Κέντρο της Γης και τη Δυναμική της Γης. Μετά πάμε στο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος, όπου σημαίνει ότι θα έχουμε πειράματα για την ατμόσφαιρα, θα έχουμε πειράματα για τον ήλιο, θα έχουμε παιδικά προγράμματα και τελειώνουμε με την ατμόσφαιρα και πάμε στο διάστημα και εν τέλει στο σύμπαν. Αυτό αφορά το τρίτο Ινστιτούτο, στο οποίο ανήκω, και είναι το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης. Και θα έχουμε και παρατήρηση με μικροδορυφόρους, τι κάνουν οι μικροδορυφόροι, πώς μπορεί να δει κάποιος τον πλανήτη Γη από το διάστημα, σε θέματα ασφαλείας, θέματα πυρκαγιών κτλ. Είναι πλούσιο πρόγραμμα.
1: Είναι πλούσιο, δεν είναι μόνο. Ναι, ναι.
2: Ναι. Και κυριότερα μέχρι τις 8 η ώρα αφορά τα παιδιά.
1: Ναι. Αυτό. Είναι παιδιά, υπάρχουν όμως και ομιλίες, υπάρχει και έτσι εκπαιδευτική δράση και για το διαβίου μάθηση και για τους πιο μεγάλους, γιατί είναι ένας άλλος κόσμος ουσιαστικά. Είναι πρώτο για σας, είναι η καθημερινότητά σας, για μας είναι κάτι πολύ... Είναι δυνατή εμπειρία όταν επισκεπτόμαστε τέτοιους, έχουμε τη δυνατότητα αυτή να επισκεφτούμε τέτοιους χώρους, και είναι εντυπωσιακό, αξίζει τον κόπο. Να είμαστε καλά, του χρόνου θα πρέπει να μιλήσουμε νωρίτερα, κύριε Κολοκοντρώνη. Δεν γίνεται. Γιατί τώρα είναι sold out.
2: Είναι sold out, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε προτροπή στον κόσμο. Αυτό ήθελα να πω. Όσοι έκλεισαν. Απλά θα ήθελα να πω στον κόσμο αυτή τη στιγμή από αέρος, όποιοι έχουν κάνει προκράτηση, παρακαλώ, μεγάλη προσοχή, υπομονή και καλή διάθεση.
1: Ναι.
2: Και πάντα κοντά τους.
1: Καταλαβαίνω, γιατί όταν υπάρχει αναμονή, χάνεται η υπομονή πολλές φορές. Και μια εμπειρία, κάτι που κάνουμε έτσι για να γαλινέψει το μέσα μας και να περάσουμε όμορφα, καταλήγουμε μετά στις ουρές να λύνουμε το Μεσανατολικό. Ναι, εντάξει.
2: Κοιτάξτε, ουρές με την προκράτηση δεν θα υπάρχουν. Απλά για την παρατήρηση στο Θησίο θα ήθελα να πω ότι να υπάρχει λίγο υπομονή. Και στην Πεντέλη να το επαναλάβω και να το υπογραμμίσω όσοι έχουν κάνει προκράτηση και για το βράδυ. Αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια στο έργο σας.
2: Και σε εσάς. Γεια χαρά.

0: είναι πιο, όλα πιο δύσκολα, αλλά είναι πολύ εύκολο να επικοινωνήσετε μαζί μας αν μας καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο του Alpha Radio 989-212-212-4800. Αν μας γράψετε μήνυμα, γραπτό μήνυμα SMS στο Viber 6947-989-989. Το email του σταθμού, αν θέλετε να μας γράψετε γράμμα, onerpapakialfaradio989.gr, και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου www.alfaradio989.gr. Διαβάζω τα μηνύματά σας και ξεχωρίζω ένα μήνυμα από έναν φίλο που λέει: κάνω δίαιτα. Δεν βάζει κανένα πεντάλιτρο πετρέλαιο να γίνει χαμός από τα μηνύματα, γιατί δίνουμε, τρέχει ο διαγωνισμός για το Σολούνα, το εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, είναι το δώρο που κληρώνεται κάθε μέρα, ένας τυχερός ή μία τυχερή έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στην κλήρωση. Θα σας τα πω και μετά το διάλειμμα, πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα, ένα πολύ μικρό και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, σας έλεγα πριν από το διάλειμμα για το διαγωνισμό που τρέχει για το εστιατόριο Σολούνα στην καρδιά της Αθήνας. Στέλνετε μήνυμα στο 54301. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Ένας τυχερός, μία τυχερή θα κερδίσουν ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ. Ο τυχερός ακροατής ενημερώνεται με απαντητικό μήνυμα. Και να σας υπενθυμίσω ότι φέτος στο κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις, με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, Mexican tacos, American burger, ιταλική πίτσα και κεσαντίγιας με ισπανικό ταπεραμέντο. Το απολαμβάνεις με ένα ποτήρι μαργαρίτα, κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό και για το τέλος έχει sweet corner στα 19 ευρώ του άτομο. Στο πιο δροσερό μέρος της Αθήνας, με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα, στο Regency Casino Montparnasse, ο γύρος είναι κοσμογυρισμένος. Γεύσεις από όλο τον κόσμο συναντούν την ελληνική παράδοση,

σε μοναδικούς συνδυασμούς με την πόλη να απλώνεται στα πόδια μας. Για τα πιο απολαυστικά ταξίδια ξεκινούν εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και αν σας άνοιξε η όρεξη τώρα με όλα αυτά που ακούσατε, θα πάμε σε πνευματική τροφή, από την πραγματική τροφή, και θα σας πω ότι στις 8 απόψε, λίγο πιο κάτω, στην Κηφισιά, στις 8, με ελεύθερη είσοδο στο αίθριο του Δημαρχείου Κηφισιάς, η θεατρική παράσταση «Οι Ρήτορες» του Χριστόφορου Χριστοφή. Είσοδος λοιπόν ελεύθερη, δεν απαιτείται προκράτηση, και πάμε πάλι θέατρο «Γέρμα τώρα» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει στο κτίριό του στον Ταύρο τη θεατρική παράσταση «Γέρμα τώρα», μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση του εμβληματικού έργου του Λόρκα. Και βλέπω στην ερμηνεία παίζουν Μαρία Χάνου, Χρήστος Θάνος, Ζωή Ξανθοπούλου. Ναι, η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά χρειάζεται να κάνετε προκράτηση εδώ στο τηλέφωνο 210-3418-051, μέχρι τις 5 έχετε την δυνατότητα να κάνετε λοιπόν, να πάρετε μέρος στην συγκεκριμένη θεατρική παράσταση. Και για αύριο βέβαια το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ανοίγει τις πύλες του στο κοινό, σε Θησίο και Πεντέλη, για τη βραδιά του ερευνητή. Επίσης συνεχίζεται η ομαδική έκθεση στην Γαλερία Αντωνοπούλου, Διασταυρώσεις 3, επίσης με ελεύθερη είσοδο, και η έκθεση, η ατομική έκθεση από τη Σοφία Παπακώστα στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη. Αν έχετε την διάθεση να περιηγηθείτε και να... έτσι να απολαύσετε έργα τέχνης, και αυτό δωρεάν είναι και μπορείτε να το συνδυάσετε με όμορφες βόλτες. Τώρα που έτσι έχει αλλάξει, έχει πέσει και η θερμοκρασία, έχει φθινοποριάσει, είναι και πολύ πιο ευχάριστο το περπάτημα, και το βράδυ η Αθήνα είναι ακόμη πιο όμορφη. Είναι σαν να σκεπάζει η νύχτα την ασχήμια των κτηρίων που δεν είναι περιποιημένα, που δεν είναι καθαρά. Φωτίζονται τα όμορφα κτίρια. Και τα υπόλοιπα έτσι τα καλύπτει το σκοτάδι. Α, για αύριο επίσης θέλω να σας πω ότι είναι και πάλι σε σχέση με την βραδιά του ερευνητή, οι διάφορες δράσεις που είναι για όλες τις ηλικίες. Μας είπε νωρίτερα ο κύριος Κολοκοτρώνης, ο αστρονόμος, για τα πειράματα, τις προσομοιώσεις, για όλα αυτά, δραστηριότητες και για μικρά παιδιά και για μεγάλα παιδιά. Γίνεται και ένα αστροπάρτι παρατήρησης της Σελήνης και του πλανήτη Κρόνου με τηλεσκόπια, που θα δώσουν μια διαφορετική χρειά. Και στις 8 το βράδυ στο κεντρικό αμφιθέατρο του Νόησης θα γίνει κεντρική ομιλία με τίτλο «Τροχιά σύγκρουσης, αστεροειδής, διαστημικά κατάλοιπα και η επιστήμη της διαστημικής επιτήρησης». Έχουν ως θέμα την πλανητική άμυνα και την αντιμετώπιση των κινδύνων του διαστήματος, από τους αστεροειδείς μέχρι τα διαστημικά σκουπίδια. Μάλιστα θα μιλήσει ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Ιωάννης Γκόλιας. Με τη δύση του ηλίου μάλιστα θα έχει και βραδινή παρατήρηση με φορητά τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης. Γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τα highlights. Θα σας πω.

0: Λοιπόν, και τα highlights ποια είναι που σας είπα. Σε λίγες μέρες έρχεται η Φανή Αρντάν, η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Έρχεται στο Μεσολόγγι για να τιμήσει τους εορτασμούς για την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου και θα πάρει μέρος σε μία εκδήλωση. Είναι στις 10 Οκτωβρίου η συγκεκριμένη εκδήλωση στο Μεσολόγγι. Βεβαίως η εκδήλωση αυτή τελεί υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδας, της Πρεσβείας της Γαλλίας στην χώρα μας. Ο Δήμος έχει λόγο επίσης εκεί, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και θα βρεθεί η Φανή Αρντάν στον κήπο των Ηρών, Μεσολόγγιν, ο τίτλος του αφηγηματικού δρόμενου, κατά τη διάρκεια του οποίου η Φανή Αρντάν θα απαγγείλει στα γαλλικά τα επιλεγμένα ποίηματα του Βίκτορος Ουγκό, του Διονυσίου Σολομού και του Λόρδου Βίρονα. Όλο αυτό θα αναδείξει την οικουμενική διάσταση ενός τόπου όπως είναι το Μεσολόγγι. Και από τη Φανή Αρντάν θέλω να πάμε στο Μαϊάμι. Εκεί ένας άνδρας, ο Αντρές Φερνάντες, μεγάλωσε στο Μαϊάμι, αλλά τι έκανε, εγκατέλειψε τις σπουδές του, σπούδαζε διοίκηση επιχειρήσεων. Και ο απότερος σκοπός του, ο στόχος του ήταν να ιδρύσει τη δική του εταιρεία με επίκεντρο τις κάρτες Pokémon. Η εταιρεία του έκανε πωλήσεις ύψους 7,8 εκατομμυρίων δολαρίων πέρσι και κατόρθωσε τελικά να απασχολεί όλο τον κύκλο του, το κορίτσι του, τους φίλους του και τους συγγενείς του, έτσι, αυτό που λέμε οικογενειακή επιχείρηση. Πώς έφτασε όμως εκεί? Μιλώντας για την πορεία του, σημειώνει ο Αντρές Φερνάντες ότι η φιλοσοφία του είναι πως δεν μπορεί κανείς απλά να ακολουθεί το ρεύμα, αλλά να αναζητεί την δική του κατεύθυνση, το δικό του νόημα στη ζωή. Ίσως δεν αρέσει λέει, στον κόσμο να το ακούει αυτό, αλλά 9 στις 10 φορές το να νιώθεις άνετα δεν ισοδυναμεί με επιτυχία. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να μετακινούμαστε από την, αυτό που λένε comfort zone, το περιβάλλον το ασφαλές. Έξω από το κουτί γίνονται τα πράγματα. Η ασφάλεια είναι επικίνδυνο πράγμα, μην νομίζετε. Καθησυχαζόμαστε, βολευόμαστε και εκεί αρχίζει η φθορά και η σύψη. Είναι άσχημο πράγμα. Με κοιτάζει τώρα ο Θάνος, δεν έχει εντυπωσιαστεί τώρα με αυτό. Δεν του... Α, ούτε. Βίκτορ, καλώς τον, καλώς ήρθες. Ήρθε ο Βίκτορ Σαμουήλ να μας πει το δελτίο ειδήσεων. Εμείς κάπου εδώ μας αφαιρείται ο λόγος, γιατί έρχεται η Φωτεινή Πιπηλή αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και για τα ζεστά σας μηνύματα. Πολύ μου αρέσει αυτό, το κορίτσι μας, έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας που είχε διακοπεί λόγω φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ακαδημίας. Στην αναχέτηση βαλιστικού πυράβλου και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία προχώρησαν ελληνικοί Patriot. Σημειώνεται ότι είναι η πέμπτη εμπλοκή για την ελληνική πυροβολαρχία που σταθμεύει στη Σαουδική Αραβία, με τις τρεις προηγούμενες να λαμβάνουν χώρα τον Ιούλιο και την πιο πρόσφατη τον Αύγουστο. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως εξήγησε, θα αφορούν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ έπειτα θα απευθύνει ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το Reuters, και συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα θέτει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη και αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και θάρρος. Παράλληλα, αναφέρεται στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού. Στο μεταξύ, συμφωνία με την εφημερίδα Times, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επαναφέρει το θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι η ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι δύο γιατροί κατήχαν παρανόμως και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή του για το έγκλημα με θύμα την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων και ναρκωτικών. Δύο εργαζόμενοι φαίνεται ότι έχασαν τις αισθήσεις τους κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης στο θέατρο Μπάτμιντον. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να εισέπνευσαν καπνούς και αέρια στον χώρο των εργασιών. Στους δύο άνδρες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τους χορηγήθηκε οξυγόνο, ανακτώντας τις αισθήσεις τους. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο. Άνοιξε η πλατφόρμα Thessaly Eurospas 2026 για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Εύρου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε μοναστήρι στην Ανατολική Πολωνία. Για το περιστατικό συνελήφθη ένας Ουκρανός υπήκοος. Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης παραμένουν άγνωστα μέχρι αυτή την ώρα. Στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Παρί και στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρόλογο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: σούζα λοιπόν στην ανάκρωση του εθνικού ύμνου της Κίνας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συζύγου του, όπου είχα πει από μόνη μου, εγώ δεν είμαι διεθνολόγος, απλώς είμαι ψακτήρη και παρακολουθώ τα πάντα, εν πάση περιπτώσει, γιατί έτσι πρέπει να έχω γνώμη και πάνω απ' όλα γνώσεις. Λοιπόν, είχα πει πριν από 3 ημέρες ότι αυτή η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή πάντα, πολύ σημαντική, και μόνο από την παρουσία μετά από 10 ολόκληρα χρόνια του Κινέζου ηγέτη Xi Jinping, ο οποίος επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη μετά τη συζύγου του και αυτός, γι' αυτό ήταν και η Μελάνια μαζί με τον Τραμπ, και τους υποδέχτηκαν αυτοπροσώπως στο αεροδρόμιο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποδέχτηκε τον Κινέζο ηγέτη αυτοπροσώπως και όχι μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, ας πούμε, που ήθιστε. Εν πάση περιπτώσει, έδειξε ότι ο Τραμπ τον υπολογίζει πάρα πολύ τον Κινέζο πρόεδρο, και γι' αυτό είχα τονίσει ότι κατά την αίσθησή μου θα υπάρξει μία διπλή δύναμη, ο Xi Jinping και ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι οι δύο μεγαλύτεροι ηγέτες του πλανήτη, όχι μόνο οικονομικά αλλά να προσθέσουμε και στρατιωτικά, να κάτσουν σε ένα τραπέζι οι δυο τους, οι δύο παντοδύναμοι, και ίσως κάποια λύση βρεθεί σε αυτά τα παγκόσμια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, και όχι μόνο στον Περσικό κόλπο. Έχουμε πάντα στο μυαλό μας και τον τετραετή και πλέον πόλεμο του Πούτιν προς την Ουκρανία, που δεν λέει να τελειώσει. Τα κινέζικα μέσα, γιατί παίζει ρόλο, γιατί εκεί, ξέρετε, είναι βαριά λογοκρισία, δεν είναι όπως εδώ που λέμε ο καθένας ό,τι θέλει γιατί είμαστε δημοκρατική χώρα. Τα κινέζικα μέσα αναφέρουν, που σημαίνει έχουν πάρει γραμμή, διρεκτίβα που λένε κανονικά, ότι θα συνεργαστούν οι δύο ηγέτες πολύ, όχι μόνο για το εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τον πόλεμο του Τραμπ με το Ιράν. Μεταξύ των άλλων θεμάτων που τους απασχολούν, μην ξεχνάμε ότι η Κίνα έχει το δικό της Νταλκά, όπως ο Πούτιν έχει το δικό του Νταλκά. Στην αρχή είχε την Κρυμαία, τα κατάφερε, τώρα έχει και όλη την Ουκρανία, εκεί δυσκολεύεται. Οι Κινέζοι λοιπόν έχουν το δικό τους Νταλκά, όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, με την Ταϊβάν, την πρώην Φορμόζα, που τη θεωρούν κινέζικο έδαφος. Φορμόζα, η παλιά Φορμόζα, η Ταϊβάν τώρα είναι μία αυτόνομη δύναμη, κυρίως οικονομική, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ολοκληρώνω εδώ. Πήγε και τον προϋπάντησε στο αεροδρόμιο από κοινού με τη σύζυγό του, και θα περιμένουμε τη συνέχεια από τις συναντήσεις των δύο πολύ μεγάλων αφεντικών. Συγγνώμη που το λέω, αλλά να το πούμε έτσι λαϊκά, λαϊκιστικά, είναι και οι δύο τα μεγαλύτερα αφεντικά αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Καλησπέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούμπας. Η Μαρία Καραουλάνη είναι μαθηματικά βέβαιο, Θάνο, ότι εντός λίγων ημερών θα ζητήσει από τον Τάκη Χατζή να της επιτρέψει να κάνει μια απεργία, λευκή απεργία, γιατί μόνο σήμερα την έχω φορτώσει με 5 διαφορετικά ηχητικά. Διότι επειδή είναι ζωντανό ραδιόφωνο, δεν μπορεί να λείπουν αυτές οι εκρήξεις θυμού, οι παραλυσίες συλλεκτικές που εκτοξεύονται κυρίως μέσα από πρωινάδικες εκπομπές γυναικείου περιεχομένου ή ενημερωτικού περιεχομένου. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δουλειά, πρέπει να σας ενημερώνουμε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας παραμένουν 212-212-4800. Ο αριθμός Viber του σταθμού είναι το 6947-989-989 και το email του σταθμού παπάκι alpharadio989, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή. Λοιπόν, έχουμε από το πολιτικό πεδίο συγκεντρώσει πάρα πολλά. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία έτσι προσωπική τοποθέτηση για αυτό που συνέβη χθες στη Βουλή των Ελλήνων, όπου συζητείτο για μία ακόμη φορά, είναι συνήθις πρακτική διαχρονική, η άρση ασυλίας συγκεκριμένων βουλευτών, μεταξύ των οποίων και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Ζωής Κωνσταντοπούλου, διότι τις έχουν υποβληθεί, ήταν δύο οι υποθέσεις, τις έχουν υποβληθεί μηνύσεις από πρόσωπα, και σημειώνουμε ότι και οι δύο αιτήσεις για άρση ασυλίας Ζωής Κωνσταντοπούλου υπερψηφίστηκαν κατά ευρύτατη πλειοψηφία, δηλαδή φτάσανε γύρω στους 190 θετικές ψήφους, δηλαδή ναι να αρθεί η ασυλία, ενώ την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία έκανε έτσι κάτι που ενόχλησε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, είναι συνταγματική διάταξη οι περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να εκτελείται η διαδικασία των αιτήσεων άρσης ασυλίας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά υπάρχουν υπερβολές από πλευράς πολιτών, οι οποίοι καταταλαιπωρούν πρώτα απ' όλα τον Άριο Πάγο, γιατί εκεί κατευθύνονται η διαδικασία της δικαστικής πλευράς και έχει υποχρέωση ο Άριος Πάγος να στείλει κατευθείαν την αίτηση αυτή, γιατί η Βουλή μπορεί να ψηφίσει ναι ή όχι σε μία περίπτωση αιτήματος ασυλίας. Χθες λοιπόν υπήρξαν δύο περιπτώσεις όπου πολίτες αιτήθηκαν την άρση ασυλίας γιατί έχουν υποβάλει μήνυση αφενός στον Αυγενάκη, το βουλευτή του Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, στην Κρήτη δηλαδή, και του κυρίου Λαζαρίδη, βουλευτή Καβάλας. Το αξιοπερίεργο είναι ότι ενώ η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία υπάρχει για να προτείνει στο σώμα αν θα αρθεί ή όχι η ασυλία ενός βουλευτή, δηλαδή με τη δική της άποψη και γνώμη, γιατί γίνεται μία εξέταση όλων των στοιχείων, εκεί λοιπόν η πλειοψηφία στην Επιτροπή ήταν κατά της άρσης ασυλίας και των δύο βουλευτών. Ήθιστε ότι όταν αυτό συμβαίνει, η πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, υπακούει με πολύ ελάχιστες περιπτώσεις διαχρονικά όπου υπάρχουν κάποιες ατομικές αντιδράσεις. Συνολικά δηλαδή υπακούει. Στην περίπτωση Αυγενάκη και Λαζαρίδη αφέθηκαν πολλά κενά που δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Δηλαδή, ναι μεν υπερψηφίστηκε το κατά, επειδή η Νέα Δημοκρατία, όπως και να το κάνουμε, έχει την πλειοψηφία, όμως υπήρξαν βουλευτές που έδειξαν την πολιτική τους άρνηση να ψηφίσουν σύμφωνα με τη γραμμή όχι στην άρση ασυλίας και δεν εμφανίστηκαν καν στη Βουλή, και δεν μιλάμε για πρόσωπα τα οποία είναι κάποιοι άγνωστοι πολλούς σας, μπας περιπτώσει βουλευτές της επαρχίας, ήταν πρόσωπα πολύ έτσι γνωστά, με κυριότερη βέβαια την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, το Δημήτρη Αβραμόπουλο, το Μάξιμο Σενετάκη. Υπήρξε και μία διαφοροποίηση του Γιάννη Λοβέρδου, όπου ήταν υπέρ της άρσης ασυλίας του Λευθέρη Αυγενάκη, αλλά κατά της άρσης ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη. Θέλω λοιπόν να πω, επειδή ξέρω κιόλα, το κατέχω το θέμα, ότι υπήρξε πολύ βαριά μουρμούρα στις τάξεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τη συνολική γραμμή κατά των άρσεων ασυλίας των δύο συγκεκριμένων, διότι και τα δύο αυτά πρόσωπα δυστυχώς για αυτούς βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα εξυπετιότητός τους αποκλειστικά και όχι για τον πολιτικό τους λόγο, διότι το Σύνταγμα ορίζει ότι ο βουλευτής δεν διώκεται κατά τη διάρκεια και την άσκηση της πολιτικής του ιδιότητας, δηλαδή του βουλευτικού λόγου. Καταλαβαίνετε γιατί, τότε θα είχαν αρθεί οι ασυλίες και των 300 βουλευτών, είναι κατανοητό. Όμως, δυστυχώς και για τη Νέα Δημοκρατία, και ο Λευθέρης Αυγενάκης αλλά και ο Μακάριος Λαζαρίδης πρωταγωνίστηκαν σε πολύ αρνητικό σημείο που ενόχλησε κυρίως τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, βάλτε το διάλειμμα τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες, ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
3: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
4: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
5: Τι βλέπεις?
4: Το νόημα της ζωής.
5: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρισε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
6: μπουχό.
5: Αληθή.
4: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
7: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και για να ολοκληρώσω λόγω βαθύτατης γνώσης αυτά που είπα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, αναφορικά με το κατά την άποψη όχι μόνο τη δική μου αλλά και πολλών φάουλ της Νέας Δημοκρατίας, της κοινοβουλευτικής Νέας Δημοκρατίας, να μην υπερψηφίσει τις άρσεις ασυλίας σε μία εποχή, να το τονίσουμε αυτό, που υπάρχει ένα πάγιο αίτημα αναφορικά με την αλλαγή του συντάγματος για το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών σε ένα εδάφιο του συντάγματος που συμφωνούν όλα τα κόμματα. Επίσης υπάρχει μία περιραίουσα ατμόσφαιρα, πολλές φορές κατά τη γνώμη μου υπερβολική, στο ότι η δικαιοσύνη δεν έχει μαντιλοδέσει τα μάτια της. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η πολύ έντονη περιραίουσα ατμόσφαιρα, δεν έχει κανένα λόγο η Νέα Δημοκρατία να μην ακολουθήσει έναν δρόμο που έχουν ακολουθήσει και άλλοι βουλευτές, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι είναι τελείως ανετιολόγητη η όλη διαδικασία, γιατί κάποιος κακοήθης, κάποιος δολοπλόκος τους πάει να τους μπλέξει σε μία ανύπαρκτη από τα στοιχεία υπόθεση, να βγαίνουν οι ίδιοι βουλευτές και να λένε με σθένος όχι, θέλω να αρθεί η ασυλία μου για να πάει στο δικαστήριο όπου εκεί ανοίγει πλήρως ο φάκελος, κλείνει μετά και κλείνει υπέρ του αδίκως κατηγορηθέντος βουλευτή. Εδώ λοιπόν έχουμε μία άλλη ιστορία όπου οι συνέπειες, να ξέρετε, σε προεκλογική περίοδο μπορεί να είναι κομματάκι βαρύτερες. Και το σημειώνω γιατί ο ίδιος ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε, ενώ σας είπα οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία ζητούν την άρση ασυλίας, ακόμα και αν είναι άδικος ο λόγος, ζήτησε στους συναδέλφους σου να ψηφίσουν κατά της άρσης ασυλίας. Πάμε, γιατί τώρα έχω μία ωραία σειρά που έχω ταλαιπωρήσει, σας είπα από την αρχή, τη Μαρία Καραουλάνη, να μαζέψει όλα αυτά τα ηχητικά. Υπάρχει ακόμα συγκρίνια αλλά και στήριξη στις δηλώσεις της Δώρας Μπακογιάννη περί καβαλημένων καλαμιών. Παρακαλώ.
6: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει, ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, είτε μην το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι πού είναι η πραγματικότητα.
0: Εγώ λοιπόν εξήγησα, έκανα ερμηνεία, δεν έχω μιλήσει με την τώρα, έκανα ερμηνεία το λεγόμενο της, ότι δεν θεωρεί, δεν είναι, λέει, τυχαία ό,τι λέει, και μάλλον υπονοεί ότι υπάρχουν υπερβολικές δηλώσεις από πλευράς υπουργών που με ένα πολύ έντονο ύφος υπεραμείνονται, να μου πείτε είναι και υποχρέωσή τους, υπεραμείνονται του κυβερνητικού έργου, αλλά αρκετές φορές σε ένα πολύ έντονο διατακτικό, έτσι παιδαγωγικό σε εισαγωγικά ύφος προς πολίτες, και μετατρέπουν το μαύρο, που μπορεί κακώς να πιστεύει η κοινωνία ότι είναι μαύρο, αλλά το πιστεύει εν πάση περιπτώσει, να το μετατρέπουν σε άσπρο. Λοιπόν, και υπάρχουν οι υποστηρικτές της Δώρας Μπακογιάννη, υπάρχουν οι κριτές της Δώρας Μπακογιάννη, βγαίνουν υπουργοί, ένας, δύο όμως βγήκανε μόνο, είναι η αλήθεια, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης, να εξηγήσουν ότι τουλάχιστον αυτοί οι ίδιοι δεν είναι αλαζόνες, αλλά δεν διαβλέπουν και κάτι τέτοιο. Οπότε θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία, αλλά όλα αυτά, όπως έχουμε πει κυρίες και κύριοι, τα κρίνει ο κόσμος. Και όπου γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, τι το θέλει ο Άδωνης Γεωργιάδης, που εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, έχει ευχέρεια λόγου και έχει πολύ μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, έτσι. Είναι κάθε μέρα στα κανάλια, είναι γνωστό αυτό. Τι το θέλει αυτό που είπε... Βάλτο, γιατί οι ακροατές περισσότεροι μπορεί να μην το ξέρουν. Θάνο, έλα, βάλτο.
8: Θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δεύτερο. Τι κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά, τι καλή ιδέα έχει, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
9: Κύριε,
10: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
8: Μετά θα συνάξω. Γιατί θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
10: Δεν λέμε παραμύθια. Εγώ θα σα πω, θα σα υπενθυμίσω.
8: Σε κυβέρνηση συνεργασία.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω να ακούσατε. Το είπε λαϊκά, όπως λέει κυρίως η νεολαία, συγγνώμη, μπορώ να πάω να κάνω ένα μπάφο έξω για να μην σας βρωμίσω. Είπε λοιπόν σε έναν πολύ παλιό συνάδελφο, τον Νίκο Ελευθεριαδή, δηλαδή τι του είπε του ανθρώπου στον αέρα τώρα, πλάκα, αλλά δεν είμαστε για πολλές πλάκες, γιατί βρήθη πλέον η τηλεόραση στα κομμένα βιντεάκια από τέτοια πράγματα που πραγματικά εγώ μπαίνω στη θέση του απλού τηλεθεατή που θέλει να ενημερωθεί και ο οποίος βομβαρδίζεται σχεδόν καθημερινά από πολιτικές, θα το πω κομψά, παραλυσίες. Έχουμε μία γνωστή υποψήφια του ΠΑΣΟΚ η οποία κάθε φορά που βγαίνει σίγουρα τρίζουν τα θεμέλια της Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ διαθέτει την πιο δυνατή, κατά την άποψή μου, πολιτικό σύγχρονη του χώρου του ΠΑΣΟΚ, την Άννα Διαμαντοπούλου. Έχει την κυρία Γιανακοπούλου, που είναι έτσι πολύ συνεπής ΠΑΣΟΚ και η οποία λέει αρκετές φορές, συχνά θα πρόσθετα, και αλήθειες, πάντα σε έναν τρόπο που προσυδειάζει στη σύγχρονη γυναίκα πολιτικό. Έχουμε λοιπόν αυτή την υποψήφια που κάθε φορά που βλέπεις, που βγαίνει στα κανάλια, αμολάει και κάτι και τρίζουν τα θεμέλια της Χαριλάου Τρικούπη, αφού τα έχει εξαντλήσει όλα με τις ατάκες της. Τώρα χρησιμοποιεί και μία έτσι εκφράσεις νέων ελληνικών, και εννοώ που δεν θα πω καφενείου, γιατί προσβάλλω τα καφενεία. Ρίξε.
11: Φορολογήσατε τα υπερκέρδη των τραπεζών. Φορολογήσατε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Φορολογήσατε τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας.
12: Εσείς το καταψηφίσατε.
11: Τη στιγμή που υπάρχει κρίση, τώρα που υπάρχει κρίση, αυξημένες τιμές, υπερφορολογείτε τα δηληστήρια. Σήμερα που μιλάμε, που έχει φτάσει η βενζίνη 2,5 ευρώ.
13: Ο κ. Λαζαίδης, όταν ψηφίσει.
11: Εμείς προτείνουμε τη μείωση του υπερφορολογικού κατανάλωσης.
12: Αυτό που είπατε πριν στον κύριο Κυρανάκη, το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καταψήφισαν την φορολόγηση στα δηληστήρια, ναι. Γιατί δεν τους έφτανε.
11: Το Πασόκ ακριβώς και το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δεν ξέρω μας και το ΣΥΡΙΖΑ.
12: Για να ξέρει ο ελληνικός λαός τι γίνεται. Η μόνη κυβέρνηση που έχει φορολογήσει δηληστήρια είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
11: Το
12: και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισαν.
0: Δεν είπε, έντερα ακούστηκε το καλύτερο στο ηχητικό. Που είπε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων του κερατά. Αυτό είναι ένα πολιτικό. Τι κοιτάς, Θάνο? Δεν συνεννοηθήκαμε καλά. Είπε για τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, τα οποία είναι του κερατά. Τώρα, αν αυτός είναι πολιτικός λόγος, εν πάση περιπτώσει, να πάει να ρωτήσει κάποιους οικονομικούς. Υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι στο Πασόκ, παιδιά. Να πάει να μιλήσει για φορολόγηση δηληστηρίων αύριο, μάλλον την Τετάρτη, δεν είπε ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τα μέτρα για τη μείωση της τιμής, ρε παιδί μου. Θα κάνει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, θα κάνει μια σημαντική περικοπή, γιατί δεν αντέχει ο κόσμος. Το θέμα της φορολόγησης των δηληστηρίων πρέπει να το γνωρίζεις τι σημαίνει δηληστήρια, τι είναι τα δηληστήρια. Αν μπορείς τώρα, την Τετάρτη δηλαδή, που θα αναγγείλει ο Πρωθυπουργός τα μέτρα, να φορολογήσεις τα δηληστήρια, θα τα πούμε αμέσως μετά. Βάλε το σήμα της ώρας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

πρέπει να μαθαίνουμε μερικά πράγματα και να μεταφέρουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες των ειδικών αναφορικά με τα δηληστήρια. Για να φορολογήσει τα δηληστήρια που απαιτεί τώρα η υποψηφία του Πασόκ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, θα το πω μετά, για να τα φορολογήσει τώρα, με ποια διαδικασία φορολογική θα τα φορολογήσει όταν οι ισολογισμοί κλείνουν από του χρόνου το Μάρτιο και μετά έρχεται ο κύριος Πιτσιλής και η ΑΔΑΕ και κατά τον Ιούνιο σου στέλνει το ραβασάκι. Δηλαδή μιλάμε για κάτι το οποίο και πρακτικά και να ήθελε να φορολογηθούν τα κέρδη των δηληστηρίων, θα πρέπει να περιμένει η κυβέρνηση να πάρει αυτό το μέτρο δηλαδή, μέχρι τα μέσα του 27 περίπου. Λοιπόν, τα είπα όλα αυτά και τώρα θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι ή μάλλον μισό λεπτό, έχω διαλέξει ένα τραγούδι αλλά δεν θυμάμαι. Βάλε αυτό το πολύ ωραίο το Human.

0: Σήμερα, και αυτό είναι πολύ θετικό κυρίες και κύριοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται πάρα πολύ με τη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, όπου με αφορμή, προσέξτε, την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιές στην Βρετανία, μιλάει για ένα σημαντικό πολιτιστικό και γεγονός και κάνει παραλληλισμό με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Να μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια για την ταπισερή της Μπαγιέ. Είναι ένα τεράστιο, μοναδικό στον κόσμο, ενιαίο έργο μήκους σχεδόν 70 μέτρων, κεντυμένο με ατελείωτες εικόνες από τον πόλεμο Νορμανδών που κατέλαβαν 1100 κάτι τέτοια τη Μεγάλη Βρετανία, όπου περιγράφεται με κλωστή και βελόνα σε 70 μέτρα ύφασμα λινό όλη η πολεμική αυτή απεικόνηση, όπου αυτό η ταπισερή της Μπαγιέ θεωρείται από τα θαύματα του μεσαιωνικού κόσμου και το οποίο για πρώτη φορά από την κέντησή του δηλαδή μεταφέρεται τώρα να παρουσιαστεί στο Λονδίνο αυτούσιο. Καταλαβαίνετε τώρα πώς το τυλίξαν 70 μέτρα αυτό το σπάνιο κέντημα με την ιστορία κεντημένη. Πώς το τυλίξανε, πώς το περιποιηθήκανε, με τι μεταφορικό μέσο το πήγαν, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε. Εν πάση περιπτώσει, επήγε και βγαίνει λοιπόν στον Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει ότι όπως δεν μπορείτε να τεμαχίσετε την ταπισερή της Μπαγιέ, έτσι δεν μπορείτε να έχετε στην κατοχή σας διαμελισμένα τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εντάξει, πολύ καλό. Και χαίρομαι γιατί δώσαν πολύ μεγάλη έμφαση όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα σε αυτό το πολύ σημαντικό καυστικό παραλληλισμό, με παραλήπτες φυσικά και το πολιτικό σύστημα της Αγγλίας, το οποίο κρύβεται πίσω από μία νομοθεσία που δεν επιτρέπει στη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου να επιστρέψει κλεμμένα, έτσι, για να τα λέμε και αυτά, που οι πολιτικοί είναι αυτοί που κάνουν τους νόμους. Δηλαδή, ξέρουμε και στην Ελλάδα, νόμος είναι, μετά δεν μας αρέσει ο νόμος, δεν είναι καλός ο νόμος, δεν είναι εξυγχρονισμένος ο νόμος, τον αλλάζουμε. Γι' αυτό και είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θέλουμε πολιτική λύση. Θυμάσαι πριν από αρκετές ημέρες είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Ρένια Σταματούδη, είναι καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, αλλά είναι εξειδικευμένη στα θέματα της καταστροφής και κλοπής από τον Έλκιν των γλυπτών του Παρθενώνα, και την είχα παρακαλέσει τότε να ξανασυναντηθούμε και βρήκα την αφορμή την επίκαιρη να μας θυμίσει πώς ακριβώς ο Λόρδος Έλγιν κατέστρεψε αυτό το μοναδικό μνημείο του κόσμου. Καλησπέρα κυρία Σταματούδη.
1: Καλησπέρα σας κυρία Πιπηλή και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τα είχαμε πει ότι θα το κάνω. Λοιπόν, σας ακούμε. Θέλω ιστορία τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
1: Πριν πω την ιστορία, να πω ότι πολύ ωραία αναφερθήκατε σε αυτό που αναφερθήκατε. Είναι σαν να μας λένε οι Βρετανοί τι ωραία που έχουμε ένα ενιαίο έργο, την ταπισερή της Μπαγιέ, αλλά τι καλά κάνουμε που κρατάμε ένα άλλο ακόμα σπουδαιότερο διαμελισμένο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τον παραλογισμό αυτού του επιχειρήματος των Βρετανών. Οπότε μπαίνω στο ιστορικό που μου ζητήσατε. Το 1799 ο Τόμας Μπρους, που λεγόταν ο έβδομος κόμις του Έλγιν, τον γνωρίζουμε ως Έλγιν, διορίστηκε πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκεί έμεινε ως το 1803. Την εποχή εκείνη οι δύο χώρες είχαν στρατιωτική συμμαχία εναντίον της Γαλλίας, η Βρετανία δηλαδή, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και επειδή οι Τούρκοι συμμάχισαν με τους Βρετανούς που πολεμούσαν τη Γαλλία από το 1793, είπαν ότι όφυλαν κατά κάποιο τρόπο, τους είχαν φίλους, τους όφυλαν χάρη και τους βοήθησαν στον πόλεμο κατά του Ναπολέοντα. Την εποχή εκείνη η Αθήνα ήταν μια παρακμασμένη επαρχιακή πόλη με πολύ φτωχό κόσμο. Έτσι δεν έχει καμία σχέση βέβαια με την Αθήνα του σήμερα. Και ήταν πολύ της μόδας στους Βρετανούς, στους Γάλλους και γενικά στους ευγενείς της Ευρώπης να συλλέγουν αρχαιότητες. Αυτό ήταν δείγμα κάποιας ανωτερότητας, υψηλού πολιτισμού, ευγένειας κτλ. Έτσι λοιπόν το 1800 ο Λόρδος Έλγιν έστειλε μία ομάδα τεχνητών υπό την εποπτεία ενός Ιταλού ζωγράφου του Λουζιέρη στην Αθήνα. Γιατί τους έστειλε? Όχι για να πάρουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά τους έστειλε για να μετρήσουν, να σχεδιάσουν και να λάβουν εκμαγεία από τα γλυπτά και τα μνημεία της Ακρόπολης, γιατί είχε σκοπό να διακοσμήσει την έπαυλή του στη Σκωτία, το Μπρούμχολ Χάους. Οπότε όταν μας λένε οι Βρετανοί ότι τα πήρε για το καλό της ανθρωπότητας, αυτά αντιλαμβάνεστε δεν ευσταθούν, τα πήρε για να διακοσμήσει την προσωπική του κατοικία. Μαζί με αυτή την ομάδα ήταν και ένας εφημέριος, ο εφημέριος Χαντ. Δεν μπορούσαν όμως εύκολα να μπουν στην Ακρόπολη, γιατί η Οθωμανική φρουρά είχε εγκατασταθεί στο βράχο και έπρεπε να έχεις επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Τελικά, όταν πήρανε μία άδεια για να μπουν μέσα στην Ακρόπολη, αυτό που λανθασμένα οι Βρετανοί ονομάζουν φιρμάνι, δεν είχε καμιά σχέση με φιρμάνι, ήταν μια απλή, άτυπη επιστολή, χαριστική επιστολή από τον Καϊμακάμ Πασά, Οθωμανό αξιωματούχο στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος επειδή του δίνανε αξίσια, και επειδή τέλος πάντων ο Έλγιν ήταν αυτός που ήταν, δηλαδή χρησιμοποίησε τη θέση του και το αξίωμά του, τους επέτρεψε να μπουν στην Ακρόπολη με ένα συνεργείο για να μπορέσουν να κάνουν κάποιες περιορισμένες εργασίες με σεβασμό στον Παρθενώνα. Όταν όμως ο Χαντ μπήκε στην Ακρόπολη, κατάλαβε ότι οι συγκυρίες, οι πολιτικο-ιστορικές, δηλαδή ο πόλεμος που γινόταν στην Αίγυπτο, αλλά και το γεγονός ότι οι Βρετανοί έδιναν τα δωράκια τους στους Τούρκους, σου λέει εμείς, γιατί να πάμε να κάνουμε εκμαγεία. Και ότι προσέξτε, το υποτιθέμενο φιρμάνι μιλάει για εκμαγεία, δηλαδή για αντίγραφα των γλυπτών. Αν εγώ σου έχω δώσει άδεια να πάρεις το πρωτότυπα, γιατί να σου δώσω άδεια να κάνεις αντίγραφα. Άρα αυτό που πήρε με αυτή την επιστολή ήταν άδεια να κάνει αντίγραφα, αλλά αυτός είδε ότι οι συγκυρίες ήταν ευνοϊκές και τέλος πάντων με δωροδοκίες, εκβιασμούς και λίγο-λίγο κατάφερε να παίρνει τα πρωτότυπα, αφού βέβαια συνοήθηκε προηγουμένως με τον Έλγιν. Πώς τα πήρε? Τα πήρε χρησιμοποιώντας πρωτόγωνα μέσα, δηλαδή τροχαλίες, σχοινιά, πριόνια, σφυριά, σμήλες. Τι έκαναν λοιπόν? Αυτά επειδή ήταν ενιαία του αρχιτεκτονικού όλου, δεν μπορούσαν να πάρουν ολόκληρο μαζί το βράχο, όπως καταλαβαίνετε, και το μάρμαρο ολόκληρο. Τι κάνανε? Άρχισαν να τα πριονίζουν. Πριόνιζαν τις προσώψεις. Η ζημιά.
0: Πριώνει αυτό που ξέρουμε σήμερα, κυρία Σταματούλη.
1: Αυτό που ξέρετε σήμερα. Έτσι ακριβώς. Πριόνιζαν τις προσώψεις. Γι' αυτό, όταν θα πάει κανείς να επισκεφτεί το μουσείο. Πριόνιζαν τις προσώψεις. Γι' αυτό, όταν θα πάει κανείς να επισκεφτεί το μουσείο της Ακρόπολης, θα δει ότι στο μουσείο.

0: του δευτερολέπτου, δηλαδή μιλάμε ότι ήταν εκτινώδης και η διαδικασία αποκοπής, όχι μόνο το αποτέλεσμα.
1: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό από το 1801 ως το 1803 στην ουσία, ως το 1804, συγγνώμη, γιατί το 3 έφυγε από τη θέση του Έλλην, έτσι, παρόλα αυτά οι εργασίες συνέχιζαν. Προσέξτε, αυτό που δεν έχει κατανοήσει ο κόσμος είναι ότι ο Έλγιν πήρε απίστευτα πράγματα από την Ελλάδα. Το ότι πήρε αυτά τα πράγματα από την Ακρόπολη ήταν ένα κομμάτι μόνο αυτών που πήρε από την Ελλάδα. Φύγανε 33 καράβια. Από αυτά μόνο τα 17 ήταν από τον Παρθενώνα. Μιλάμε για τεράστια μετακόμιση. Σκεφτείτε λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή ήταν μια κτηνώδης εργασία.
0: Βέβαια.
1: Πέφτανε.
0: Να μου επιτρέψετε μισό λεπτό να κάνω τις διαφημίσεις για να συνεχίσουμε. Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλήτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλήτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Ότο Παύλα καταλήτες.gr.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Για τους νέους ακροατές, μόλις διακόψαμε για το διαφημιστικό διάλειμμα, από την πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ξενάγηση εισαγωγικά της καταστροφικής πορείας του Λόρδου Έλγιν εις βάρος του Παρθενώνα, από την καθηγήτρια νομικής αλεξιδικευμένη στο θέμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, την κυρία Ρένια Σταματούδη. Μείναμε λοιπόν ότι περίπου 3 χρόνια τα συνεργεία του Έλγιν πριόνιζαν με πριόνια της εποχής, 1800 μετά Χριστόν, τα μάρμαρα.
1: Έτσι ακριβώς. κυρία Πιπηλή, και η ζημία ήταν τεράστια. Διότι αυτά έπρεπε να τα κατεβάσουμε τα σκοινιά. Κάποιες φορές τα σκοινιά κόβονταν, οπότε πέφτουν κάτω. Με μια μετόπη είχε συντριβεί. Και επίσης, επιπλέον έχουμε σημαντικά

0: αρχιτεκτονικά μέλη, όπως τμήματα θράνων, ένα σπόνδυλο σκίωνα, ένα κοιονόκρανο, αυτά τα πήραν μαζί τους γι' αυτό και αναφερόμαστε σε αυτά πολλές φορές ως μάρμαρα και όχι ως γλυπτά, γιατί δεν πήραν μόνο τα γλυπτά, δεν πήραν μόνο το γλυπτό διάκοσμο που πριόνισαν, πήραν και αρχιτεκτονικά μέλη του ναού. Έτσι, μάλιστα, ένα δωρικό κοιονόκρανο χρειάστηκε να το κόψουν με πριόνι στα δύο για να μπορέσει να χωρέσει από τα προπήλαια, γιατί δεν χωρούσε. Οπότε οι άνθρωποι κάνανε ό,τι μπορούσαν για να μπορέσουν να τα πάρουν, να διακοσμήσουν το σπίτι τους, κυριολεκτικά μιλώντας, έτσι. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν ήταν μόνο η ζημία που κάνανε καθώς τα παίρνανε. Ήταν και η ζημία αυτών που έμειναν, διότι άμα τους βγάλεις τα κομμάτια και το προστατευτικό που έχουν πάνω, αντιλαμβάνεστε ότι μετά αυτά υποφέρουν περισσότερο από τις συνθήκες. Έτσι. Οπότε αυτό ήταν το ένα. Το θέμα είναι πώς το να τα πάρει αυτά τα πολύ πολύ βαριά αντικείμενα και να τα πάει σπίτι του ήταν ένα τεράστιο project, έτσι. Γι' αυτό και στο τέλος ο άνθρωπος πτώχευσε και αναγκάστηκε να τα πουλήσει στη Βρετανία. Δεν τα πούλησε στην Βρετανία για να προωθήσει τον πολιτισμό της Βρετανίας, όπως μας λένε οι Βρετανοί και κάτι τέτοια.
1: Τον πολιτισμό, οι Βρετανοί αν γνώριζαν ο Βρετανικός λαός που ήδη έχει ταχθεί σε σημαντικό μέρος του υπέρ της επιστροφής, αν ήξερε αυτές τις κτηνώδεις διεργασίες, θα είχε πάρει στο κυνήγι πρώτα απ' όλα την ίδια την κυβέρνηση που δέχεται επί αιώνες να φιλοξενείται ένα προϊόν τόσο εγκληματικών πράξεων, κυρία Σαματούδη.
0: Ακριβώς, ενός δηλαδή ανήπο του βανδαλισμού. Προσέξτε τώρα ποια είναι η συνέχεια. Ο Έλγιν έλεγε ότι αυτά εγώ τα έκανα για μένα, έτσι, για το προσωπικό μου σπίτι, είναι προσωπική μου συλλογή κτλ. Όμως, αφού ήταν προσωπική συλλογή, έπρεπε να τα πάει με προσωπικά του πλοία στην Βρετανία. Αμ' όχι, τι έκανε λοιπόν. Βασιζόταν στο βρετανικό ναυτικό για τη μεταφορά των κυβωτίων και αναγκαζόταν να ρυθμίζει τις αποστολές των φορτίων της συλλογής του ανάλογα με το δρομολόγιο κάθε πλοίου. Πήγαινε, ας πούμε, το δρομολόγιο Μάλτα, πήγαινε το δρομολόγιο Portsmouth, πήγαινε το δρομολόγιο, ξέρω εγώ, οπουδήποτε αλλού. Τα φόρτωνε πάνω, τα πήγαινε εκεί και μετά προσπαθούσε να βρει τρόπο για να τα μαζέψει όλα μαζί. Δηλαδή, μιλάμε για 33 αποστολές που γίνανε με χρήματα του βρετανικού δημοσίου, διότι τις έκανε το βρετανικό ναυτικό, από τις οποίες οι 17 ήταν αρχαιότητες από την Ακρόπολη. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη επιχείρηση. Όταν ήταν λοιπόν να πάρει τα μάρμαρα του Παρθενώνα, ένα κομμάτι αυτών, επειδή ήταν πάρα πολύ βαριά, κανένας δεν τον αναλάμβανε. Και έλεγε ότι εμείς δεν μπορούμε να τα φορτώσουμε αυτά εκεί τα συγκεκριμένα. Και τελικά τι έκανε, επειδή δεν αναλάμβανε κανένας, αγόρασε μόνος του ένα πλοίο, το Μέντορα. Και ο Μέντορας όταν τα αγόρασε.
1: Το Μέντορα κιόλα. Α, ήταν και μορφωμένος.
0: Λοιπόν. Και είπε, τέλος πάντων, βρήκε ένα καπετάνιο και του λέει: θα μου τα μεταφέρεις. Και λέει ο καπετάνιος: όχι, λέει, αυτά είναι πάρα πολύ βαριά και δεν μπορώ να στα μεταφέρω. Πιέσεις επί πιέσεων, τελικά ο καπετάνιος λέει: εντάξει, θα στα μεταφέρω. Και τι κάνει, βυθίζεται το πλοίο ανοιχτά των Κυθύρων, που είναι πολύ βαθιά νερά, έτσι. Πολύ βαθιά νερά, στον Αυλέμονα των Κυθύρων. Και αυτά όλα, και μετά χρειάστηκαν δίτες περίπου 2 χρόνια για να τα διασώσουν. Και τι έγραψε
1: στην επιστολή. Της εποχής δίτες, κυρία Σταματούδη.
0: Της εποχής, αυτοί που βγάζουν τα σφουγγάρια, σφουγγαράδες, τους οποίους δεν τους είχε πει τι διασώζουνε, και για να μην κινηθούν υποψίες, έστειλε ένα γράμμα και έλεγε: σας παρακαλώ, έχουν βυθιστεί κάποιες πέτρες, τα έχει γράψει αυτά, χωρίς αξία, χωρίς αξία, αλλά προσωπική αξία για μένα. Καταλάβετε, δηλαδή τους κορόιδεψε. Αυτά λοιπόν βγήκαν στην επιφάνεια και εκεί μείνανε καλυμμένα με άμμο, φύκια, πέτρες για αρκετό καιρό. Αντιλαμβάνεστε τώρα την περαιτέρω ζημία, έτσι. Γιατί αυτά τα χτυπούσε το νερό, τα χτυπούσε η θάλασσα, ήταν μέσα σε κυβότια βέβαια. Είχαν βγάλει μαζί με τα κυβότια, δεν μπορούσες να τα δεις από μέσα εύκολα τι ήτανε. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Τελικά και αυτά διασώθηκαν και πήγανε, τέλος πάντων ήταν 17 κυβότια γεμάτα με αρχαιότητες, τα οποία τελικά κατέληξαν στο Λονδίνο. Όταν όμως έφτασε στο Λονδίνο, γιατί πέρασε πάρα πολλές περιπέτειες, πέρασε μέσω Γαλλίας, φυλακίστηκε εκείνος και η γυναίκα του από τους Γάλλους, μείνανε στη φυλακή, εκείνη έφυγε, τα έφτιαξε με έναν πολύ στενό του φίλο, αυτός έπαθε σύφυλη, έχασε τη μύτη του. Καταλαβαίνετε, ήταν αυτό που λέει ο Βίρονας, η κατάρα της Αθηνάς. Δηλαδή, από τότε που άρχισε να μεταφέρει τα μάρμαρα, συνέβαινε το ένα κακό μετά το άλλο. Να φανταστείτε
1: την ομοτέλεια της Θείας Δίκης.
0: Ναι. Να φανταστείτε ότι η οικογένειά του δεν έχει ποτέ επισκεφτεί την Ελλάδα. Και μια φορά που ένας απόγονός του πήγε να την επισκεφτεί, όταν έφτασε κοντά, λένε, στο λιμάνι του Πειραιά, πήγε και τον δάγκωσε μια σφίγγα στη μύτη και φοβήθηκε ότι αυτό ήταν κατάρα και δεν ήρθε ούτε εκείνος. Λοιπόν, αυτός λοιπόν τι έκανε. Τα λεφτά τα είχε η γυναίκα του. Η γυναίκα του τον απάτησε, του σταμάτησε να του δίνει χρήματα. Αυτός πτώχευσε γιατί είχε πληρώσει πάρα πολλά λεφτά. Τότε περίπου 75.000 λίρες για να μπορέσει να μεταφέρει όλα αυτά τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Οπότε έφτασε σε ένα σημείο που είχε ένα τεράστιο χρέος προς το Βρετανικό κράτος και το Βρετανικό κράτος, πιστεύοντας ότι δεν θα τα έπαιρνε ποτέ τα λεφτά του από έναν πτωχευμένο άνθρωπο, σου λέει τουλάχιστον να πάρω κάτι που έχει στη συλλογή του, και έτσι αποφασίστηκε να αγοράσει το 1816 το Βρετανικό κράτος τη συλλογή του, με απίστευτες αντιδράσεις, με πάρα πολλούς βουλευτές να λένε «Μα τι κάνετε, νομιμοποιείτε εδώ πέρα, πάτε να αγοράσετε κάτι χωρίς να υπάρχουν χαρτιά, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις αγοραπολισίας, χωρίς τίποτα». Υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση. Εκείνοι τα αγόρασαν χωρίς να δουν κανένα έγγραφο. Γι' αυτό που έρχεται καμιά φορά η Βρετανία και λέει «Θα πήραμε νόμιμα κτλ». Μα πώς θα πήρα νόμιμα, αφού δεν υπήρχε κανένα επίσημο έγγραφο στο οποίο να μπορούν να στηριχθούν. Υπήρχε μια αγγλική μετάφραση της ιταλικής μετάφρασης του Φιρμανιού, που δεν ήταν Φιρμάνι, ήταν μια απλή επιστολή του Καϊμακάμι, που δεν έλεγε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά όλο αυτό το πράγμα. Και μετά βέβαια στη συνέχεια το 1816 τα απέκτησαν και τα δώσανε στο Βρετανικό Μουσείο, τέλος πάντων in trust, για φύλαξη τέλος πάντων, και εγγύηση ότι θα τα κρατήσουν κτλ. Έτσι λοιπόν κατέληξαν τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Νομίζω ότι τα είπατε όλα, κυρία Σταματούδη, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, και τώρα με τη σύγχρονη τεχνολογία θα είχε φοβερό ενδιαφέρον η ελληνική πλευρά, το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτά που είπατε εσείς να τα απεικονίσει και να τα στέλνει μετά έτσι δωράκι στους Βρετανούς και στο Βρετανικό Μουσείο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δείξει σε όλη την παγκόσμια κοινότητα πώς πριόνιζαν με τα πριόνια της εποχής και βανδάλιζαν το μεγαλύτερο μνημείο του κόσμου, τον Παρθενώνα.
0: Και μάλιστα υπάρχει ένα μικρό βιντεάκι μέσα στο Μουσείο της Ακρόπολης που το βλέπουν καμιά φορά οι τουρίστες όταν επισκέπτονται, που δείχνει πώς ήταν αυτή η επιχείρηση που τα κατέβαζαν, που κάποια σπάγανε, πέφταν κάτω, και γενικά είχε γίνει όλη αυτή η καταστροφή που είχε γίνει στο ναό του Παρθενώνα. Και είναι κρίμα, ενώ οι Βρετανοί σήμερα έχουν τη δυνατότητα να αποκαταστήσουν αυτό τον τεράστιο βανδαλισμό που έγινε, και παρόλα αυτά αντιδρούν. Αυτό πραγματικά πιστεύω ότι τους μειώνει στα μάτια της παγκόσμιας πολιτιστικής κοινότητας.
1: Σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πολύ χρήσιμα αυτά που ακούσαμε. Και μου λέει ο Σάκης Θεοδωρόπουλος εδώ, ο τακτικός ακροατής, η Βάση Αναστασίου είναι αυτή του Πασόκ. Ναι, το είχα σημειώσει αλλά δεν το βρίσκα. Λοιπόν, τραγουδάρα τώρα, τραγουδάρα που δεν αντικατοπτρίζει το πολιτισμό της Βρετανίας εκείνων των ημερών, αλλά ούτε τη σημερινή της άρνηση να επιστρέψει ό,τι μας ανήκει.

0: Και μετά από αυτό το υπέροχο άκουσμα, ο Βίκτορ Σαμουήλ για το δελτίο ειδήσεων του Αλφα Radio 989 στις 5.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύσκολη αυτή η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλμο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο μεταξύ, όπως ανέφερε, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του αρχίζει την επόμενη μέρα. Στην αναχαίτιση βαλιστικού πυράβλου και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία προχώρησαν ελληνικοί Patriot. Σημειώνεται ότι είναι η πέμπτη εμπλοκή για την ελληνική πυροβολαρχία που σταθμεύει στη Σαουδική Αραβία, με τις τρεις προηγούμενες να λαμβάνουν χώρα τον Ιούλιο και την πιο πρόσφατη τον Αύγουστο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 18:30 ώρα Ελλάδας θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα έχει προγραμματιστεί η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Η ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα θέτει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη και αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και θάρρος. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί ως αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Παράλληλα, αναφέρεται στις συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μία συμφωνία δανεισμού. Προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μεταξύ άλλων αναφέρει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου-Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επαναφέρει το θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην ανάκριση που διενεργείται σε βάρος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει ότι οι δύο γιατροί κατήχαν παρανόμως και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή του για το έγκλημα με θύμα την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Δύο εργαζόμενοι φαίνεται ότι έχασαν τις αισθήσεις τους κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης στο θέατρο Μπάντμιντον. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να εισέπνευσαν καπνούς και αέρια στον χώρο των εργασιών. Στους δύο άνδρες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τους χορηγήθηκε οξυγόνο, ανακτώντας τις αισθήσεις τους. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο. Άνοιξε η πλατφόρμα Thessaly Evrospas 2026 για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Εύρου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε μοναστήρι στην Ανατολική Πολωνία για το περιστατικό συνελήφθη ένας Ουκρανός υπήκος. Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρχές. Στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League στο μπάσκετ. Στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Παρί και στις 9:30 Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 αποφόρου στο νότιο-βοϊκό και τα 4 αποφόρου στο αρνοϊκό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: τρόποι επικοινωνίας 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989 ο αριθμός Viber και το mail του σταθμού oner@alpharadio.gr. Πριν περάσουμε σε ένα θέμα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί ξέρω τον συνομιλητή και τη δράση του για αυτό το τραγικό συμβάν, την επιστημονική του δράση εννοώ, για το τραγικό συμβάν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, από την ιατρική του πλευρά θα το συζητήσουμε. Να υπενθυμίσω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον λοιπόν γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη Παπαδημητριάδη, γνωστέ ψυχίατρε.
1: Καλησπέρα σας, Θυμή μου.
0: Και ο τιμή σας. Εδώ έχετε κάνει αγώνα, εγώ τον παρακολουθώ. Αλλά πριν παρακαλώ πολύ, δεν θα παίξω Άδωνη για τον Πάφο, όχι, ούτε Βάσια Αναστασίου για τη φορολόγηση των δηληστηριών, ούτε τώρα Μπακογιάννη που είπε το ορθόν κατά την άποψή μου ότι κάποιοι έχουν καβαλήσει το καλάμι, αποδείκνυε εκ των πραγμάτων. Θα παίξω ένα ηχητικό που εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι απόσπασμα από χιουμοριστική εκπομπή, αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν από την εμφάνιση της νομικού επί 20 χρόνια συμβούλου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της κυρίας Φραγκάκη. Δεν θυμάμαι τώρα το μικρό της όνομα, δεν έχει σημασία. Θέλω να το εισαγωγικά απολαύσετε.
2: Εδώ πάμε, βλέπουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να έχει δυσφημιστεί πάρα πολλές φορές από ανθρώπους.
3: 4 Σεπτεμβρίου, κυρία Φραγκάκη,
2: όχι διευθύντρια,
3: δεν έπρεπε να σημάνει συναγερμό.
2: Πάμε σε αυτό. Που λένε συνεχώς ψέματα.
3: Θα 4 Σεπτεμβρίου.
2: Αφήστε, ούτε ένα λεπτό. Ούτε. Να απαντήσω.
3: Ναι, αλλά μην φτάσετε ξεκινώντας από τα Χριστούγεννα του 2010.
2: Εδώ έχουμε ανθρώπους, κύριε Στραβελάκη, που χάσανε τον ύπνο τους. Έχουμε την υπάλληλο που λέτε, η οποία δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, κοπέλα.
3: Και ο Μαζονάκης δεν μπορεί να επιστρέψει, κυρία Φραγκάκη.
2: Ο Μαζονάκης,
3: και ο Μαζονάκης, και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι έχουν καθεί.
2: Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκη. Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκη. Ήμαρτον. Ήμαρτον.
3: Αυτό θα το κρίνει δικαιοσύνη. Βγάλατε και πόρισμα ενώ σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα. Είστε και δικηγόρο, κυρία Φραγκάκη. Είστε δικηγόρο, είστε δικαστήρια.
0: Παρακαλώ πολύ, είστε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κύριε Παπαδημητριάδη?
1: Ασφαλώς.
0: Ναι, και σας κάλυψε το στυλ της τραγωδού, τύπο όμως κωμωδίας μαυρόασπρης Γεωργίας Βασιλιάδου, της κυρίας Φραγκάκη. Είναι τρόπος αυτός να υπεραμυνθεί του Ιατρικού Συλλόγου η νομική του σύμβουλος?
1: Επειδή έχει καταφερθεί και σε μένα προσωπικά η κυρία Φραγκάκη, δεν θα ήθελα και εγώ να τη σχολιάσω.
0: Το ξεπερνώ, δεν πειράζει.
1: Γιατί σας ομολογώ ότι πραγματικά και εγώ δεν έχω να πω ευχάριστα πράγματα. Σίγουρα ωστόσο θα σας πω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι ένα ιδιωτικό επαγγελματικό σωματείο, είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με χρήματα όχι μόνο των μελών, γιατί δίνουμε κάθε χρόνο μια σπουδαία συνδρομή, αλλά και του κράτους. Έχει λοιπόν εποπτικές και πειθαρχικές αρμοδιότητες, άρα πρέπει να συζητήσουμε αν είναι σύγχρονο και επαρκές ένα μοντέλο στο οποίο το ίδιο το επάγγελμα της ιατρικής, το λειτουργήμα αν θέλετε, έχει τόσο κεντρικό ρόλο στην εποπτεία των ίδιων των μελών του. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, όσο και αν φωνασκούν εκεί η μεριά στο Σύλλογο. Υπάρχουν καλύτερα θεσμικά μοντέλα εκεί έξω, ήδη από πάντα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, το General Medical Council είναι ανεξάρτητο τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα επαγγέλματα που ρυθμίζει όργανο και λογοδοτεί απευθείας στο Κοινοβούλιο. Στο Διοικητικό του Συμβούλιο συμμετέχουν όχι μόνο γιατροί, αλλά και μη γιατροί. επαγγελματίες, ωστόσο με εξειδίκευση στους ελέγχους και στην αδειοδότηση. Και δεν λέω ότι πρέπει να τη γράψουμε μηχανικά, ας πούμε, ένα σύστημα των ξένων, αλλά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε περισσότερη ανεξαρτησία στους ελέγχους, περισσότερη εξωτερική λογοδοσία και σαφέστερες ασφαλιστικές δικλείδες. Το ίδιο ισχύει όμως και για τις θητείες, πρέπει να σας πω, κύριε Πιπηλή. Στους δικηγορικούς συλλόγους στην Ελλάδα, ο νομοθέτης έχει θεσπίσει όριο 2 συνεχόμενων θητείων για τον πρόεδρο. Στους ιατρικούς συλλόγους δεν υπάρχει αντίστοιχο όριο. Έτσι, ο σημερινός πρόεδρος υπήρξε αντιπρόεδρος για 6 χρόνια και πρόεδρος συνεχώς και αδιαλείπτως από το 2011. Περισσότερα από 21 χρόνια, δηλαδή συνολικά σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις του συλλόγου.
0: Α, είναι τόσα χρόνια, έτσι.
1: Ανεξάρτητα αν ήταν καλός ή κακός, το ζήτημα δεν είναι προσωπικό, είναι θεσμικό όμως. Όταν ένας φορέας ασκεί δημόσια εξουσία, πρέπει να διαθέτει και τις αντίστοιχες εγγυήσεις ανεξαρτησίας, ανανέωσης, διαφάνειας και λογοδοσίας. Και αυτή η συζήτηση μετά από όσα συνέβησαν δεν μπορεί πλέον να αναβάλλεται. Εγώ παρακαλώ και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να εισηγηθούν στη Βουλή, γιατί μόνο αυτή είναι αρμόδια στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να αλλάζει τα καταστατικά τους, να αλλάξει το καταστατικό επιτέλους και όπως στους δικηγορικούς συλλόγους να υπάρχει όριο 2 θητιών για να μην δημιουργούνται Βατικανό.
0: Μα και μόνο όταν η ίδια η κυρία Φραγκάκη λέει υπεραμεινόμενη των απόψεών της ότι είναι επί 20 χρόνια νομική σύμβουλος, και αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό, γιατί αν τελικά όλοι μαζί είναι μία μεγάλη παρέα που ψηφίζεται όσον αφορά στα μέλη από συναδέλφους, δημιουργούνται εκ των προτέρων κακές διαπιστώσεις.
1: Έχετε δίκιο και εγώ αυτό ακριβώς επισημαίνω. Δημιουργείται οπωσδήποτε ένα ζήτημα, ανεξάρτητα αν ισχύει ή όχι. Εγώ θα σας πω όμως ότι δημιουργείται ένα ζήτημα διαφάνειας όταν δεν υπάρχει ανανέωση σε τέτοιες κορυφαίες θέσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Δηλαδή, τέτοιες θητείες 20ετής δεν έχουν βασιλείς, ούτε καν δικτάτορες. Σε δικτατορίες δεν έχουν τόσο μεγάλες θητείες. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δεν γίνεται να περιμένουμε λοιπόν από έναν θεσμό ο οποίος με χρήματα του φορολογούμενου εγγυάται την δημόσια υγεία να
0: ούτε αυτό το γνωρίζαμε. Δεν είναι, το είχαμε ψάξει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή ότι είναι ένας ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χρηματοδοτείται επειδή ενέχει και θέση συμβούλου του κράτους, όπως και Δικηγορικός Σύλλογος, όπως και το ΤΕΕ, όλα αυτά χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα όφυλαν να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί σε κάποιο Υπουργείο υπάγονται, άρα των οικονομικών, αφού χρηματοδοτούνται, ή στο Υπουργείο Υγείας, και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, γιατί εδώ τώρα βγαίνουν πράγματα, κύριε Παπαδημητριάδη, τα οποία προκαλούν οργή ως προς τον τρόπο που έκαναν τους ελέγχους. Και
1: θα
0: θέλω
1: σας
0: μετά
1: πω,
0: να...
1: κύριε Πιπηλή, τη γνώμη μου, βέβαια. Θα σας πω το εξής λοιπόν, και αυτό έχει σημασία να το ακούσουν οι ακροατές. Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο σφάλμα που συνέβη, και δεν αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών συγκεκριμένα, γιατί έχουμε και άλλους ιατρικούς συλλόγους στη χώρα. Το ίδιο δηλαδή με τις απεριόριστες θητείες ισχύει και σε αυτούς. Θα σας πω όμως ότι το μεγάλο λάθος που έχει συμβεί είναι ότι η ιατρική σύλλογη, και δι των Αθηνών πρώτος και καλύτερος που δίνει τον τόνο, όσο μεγαλύτερος της χώρας με τα περισσότερα μέλη, έκαναν το εξής τεράστιο σφάλμα. Και το έκαναν αυτό συνειδητά, διότι καταγράφεται στα δελτία τύπου, δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ και το υποστηρίζει κάποιος γιατρός, ανέχτηκαν τις εναλλακτικές θεραπείες με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται από ιατρούς μέλη του συλλόγου. Που σημαίνει ότι έρχεται ένας γιατρός λοιπόν μέλη του συλλόγου.
0: Για πείτε το αυτό
1: βέβαια,
0: ξανά.
1: Μα αυτό είναι, μου επιτρέψετε να πω εντός εισαγωγικών, το κόλπο γκρόσο εδώ. Είναι λοιπόν ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και οι υπόλοιποι ανέχτηκαν ιατρούς μέλη τους να εφαρμόζουν εναλλακτικές θεραπείες, ο καθένας όπως τη φανταζόταν την εναλλακτική θεραπεία που εφαρμόζει, χωρίς να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση πλήρης και αναγνωρισμένη με κάποιο τρόπο, και σε αντίθεση με τον νόμο 3418 του 2005, χωρίς να συνάδουν απαραίτητα οι μεθόδοι τους με τα διεθνώς παραδεδεγμένα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είχατε ξαφνικά οζονοθεραπείες που στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης και διεθνώς αναγνωρίζονται ως ψευδοεπιστήμες. Δεν έχει κανείς παρά να ρωτήσει το ChatGPT, για παράδειγμα, αν είναι επιστημονική ή ψευδοεπιστημονική μεθοδολογία ή οζονοθεραπεία, και θα δείτε τι θα σας απαντήσει το ChatGPT. Παρ' όλα αυτά όμως δέχτηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να εφαρμόζονται αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες, το έγραψε και σε ένα δελτίο τύπου το 2003, αρκεί να εφαρμόζονται από ιατρούς με επαρκή εκπαίδευση. Τι θα πει επαρκή εκπαίδευση, ποιος εκπαιδεύει
0: σε μία επιστήμη που δεν υπάρχει. Και να σημειώσουμε εδώ ότι ο ίδιος ο κύριος Πατούλης είπε ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, για παράδειγμα, η οποία κβαντική ιατρική μαζί με την ομοιοπαθητική, μαζί με την σαμανική, μαζί με δεν ξέρω εγώ, το τρία πουλάκια κάθονται και πλέκουνε πουλόβερ, ολιστικές όλα αυτά, άρα δεν είναι αναγνωρίσιμες από την επιστήμη παγκοσμίως ιατρικές μέθοδοι. Και το τώρα μου λέτε ότι ο ίδιος το Ιατρικό Σύλλογος έχει επιτρέψει προαμνημονεύτων να υπάρχει εναλλακτική που σήμερα όλοι οι γιατροί την καταδικάζουν ιατρική, αρκεί να ασκείται από γιατρούς που έχουν εξειδίκευση σε τι, αφού δεν υπάρχει αυτή η επιστήμη.
1: Ακριβώς. Αυτή η αόριστη λοιπόν τοποθέτηση των ιατρικών συλλόγων λέει από ιατρούς οι οποίοι έχουν επαρκή εκπαίδευση. Χωρίς όμως να διευκρινίζετε ποιος παρέχει αυτή την εκπαίδευση, γιατί δεν υφίσταται βέβαια εκπαίδευση πουθενά. Επομένως αυτό άνοιξε την πόρτα, εγώ θα σας πω, την πύλη στο επιχειρήν από τη μία πλευρά, το οποίο βλέπετε ότι έχει συντελέσει και σε πολλές ειδήσεις που ακούμε αυτές τις μέρες για τις εταιρείες αυτές και τις κλινικές με μεγάλες επενδύσεις για την μακροζωία και τρίχες καθαρές. Και έχετε βεβαίως επίσης εδώ και αυτά τα φαινόμενα τώρα, το μοσαϊκό, εγώ θα σας πω, πάνω στο οποίο δυστυχώς φτάσαμε στο θάνατο ενός ανθρώπου και επίσης σε πάρα πολλές άλλες καταστάσεις επικίνδυνες για τους ασθενείς, καθυστερημένης πρόσβασης σε τεκμηριωμένες θεραπείες ανθρώπων με πραγματικά προβλήματα που χάσανε το χρόνο τους με αυτά.
0: Θα μου επιτρέψετε να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα και να σας πω ότι μόλις χθες συνέτρωγα με μία φίλη μου η οποία μου ομολόγησε με ντροπή, η αλήθεια είναι με ντροπή, είπε παιδιά μη με κράξετε, αλλά εγώ πριν 15 χρόνια είχα πάει στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα, όχι στην Καρνεάδου, ήτανε λέει κάπου πάλι στο Κολωνάκι σε άλλη διεύθυνση. Θα σας τα πω μετά το διαφημιστικό τι μου είπε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πάντα στην τηλεφωνική γραμμή ο ψυχίατρος και πολύ ακτιβιστή στο επάγγελμά του, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης. Έλεγα λοιπόν ότι μία φίλη μου, κοκκινίζοντας χθες που τρώγομαι, μου ομολόγησε ότι είχε πάει στο ιατρείο της οδού, σε έναν άλλο δρόμο της Ιωάννας, της προφυλακισμένης ιατρού, και ότι στα 20 λεπτά πριν από 15 χρόνια, ότι στα 20 λεπτά εξέτασης η φίλη μου είπε στον εαυτό της εσωτερικά: σήκω, φύγε, θα μπλέξεις άσχημα, αυτή δεν πρέπει να είναι γιατρός. Το πρώτο που της είπε, κάνοντας κάτι μαγικές ταχυδακτυλουργικές εξετάσεις, ότι οπωσδήποτε έχει αυγενικό σύνδρομο και ότι σίγουρα έχει ένα πρόβλημα στα νεφρά, αλλά να μην ανησυχεί, ότι θα της δώσει σκευάσματα και μετά από 2 μήνες να ξαναπάει για να δουν την επίδραση των σκευασμάτων στη θεραπεία της. Και η γυναίκα κατάλαβε, η φίλη μου, και σηκώθηκε και έφυγε.
5: Βέβαια, να σημειώσω ότι αυτό που περιγράφεται, δηλαδή η ανίχνευση με ψευδοδιαγνωστικές μεθοδολογίες, ναι, ανεπαρκειών ή ελλειμμάτων του οργανισμού που πρέπει να συμπληρωθούν τάχα μου με πολύ, ναι, συγκεκριμένα συμπληρώματα που εμπορεύονται
4: πανάκριβα,
5: είτε οι ίδιοι οι λειτουργοί υπάροχοι, τέλος πάντων, είτε φαρμακεία συνεργαζόμενα, είναι μια εξαπάτηση ευρέως διαδεδομένη στη χώρα μας. Και νομίζω ότι εδώ χρειάζονται, όπως λέγαμε πριν, οι ρυθμιστικοί εποπτικοί μηχανισμοί να είναι πραγματικά ανεξάρτητοι και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όπως το λέω όμως, κατά τα πλήρως επιστημονικά τεκμηριωμένα και διεθνώς παραδεδεγμένα.
4: Της είχε, λέει, ενώσει τα δάκτυλα και τα 2 χεριών και την είχε δέσει με ένα καλώδιο το οποίο συνδεόταν με την οθόνη του PC. Mm-hmm. Και ότι διάβαζε, λέει, δεν έβλεπε, η φίλη μου δεν έβλεπε τι διάβαζε το καλώδιο με τα χεράκια που της τα είχε βάλει ενωμένα, και της έλεγε σφιχτά, σφιχτά τα δάκτυλα, μην τα κουνάς. Δηλαδή μιλάμε για απατεωνίες χοντρές, κύριε Παπαδημητριάδη.
5: Όπως το λέτε ακριβώς. Και δεν είναι η μόνη, σας λέω και πάλι, η Γάκα που είναι τώρα στον Κορυδαλό και πολλοί ακόμα εκεί έξω, πάροχοι υγείας, ορισμένοι γιατροί, ορισμένοι όχι απαραίτητα γιατροί, εφαρμόζουν αυτές τις ψευδοδιαγνωστικές μεθοδολογίες βιοσυντονισμού κλπ. Είναι δυστυχώς μια διαδεδομένη εξαπάτηση που χρειάζεται πέλεκη. Πρέπει η πολιτεία εδώ να προστατεύσει και τον τελευταίο ευάλωτο πολίτη, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα αφελής, είναι όμως ένας άνθρωπος που μέσα στην αγωνία του να βρει απαντήσεις για ένα σύμπτωμα που τον ταλαιπωρεί, μπορεί να γίνει θύμα τέτοιων επιτηρίων. Χρειάζεται λοιπόν εδώ η εποπτική λειτουργία της πολιτείας να προστατεύσει τον τελευταίο ευάλωτο πολίτη.
4: Εγώ θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, θα ξαναπούμε. Αυτή η μανία με την αντιγύρανση, εσείς ως ψυχίατρος μπορείτε να την αναλύσετε, που έχει πιάσει όλο τον κόσμο παγκοσμίως?
5: Σίγουρα
4: είναι νέα μόδα.
5: Θα σας πω το εξής. Θα σας πω ότι δεν έχει υπάρξει μια επιστημονική ανακάλυψη αυτή τη στιγμή, η οποία με κάποιον τρόπο να υπόσχεται μακροζωία στον άνθρωπο. Αυτό που έχει ανακαλυφθεί όμως είναι μια αγορά. Έχει ανακαλυφθεί μια νέα αγορά ανθρώπων στα 40, 50, 60 με μόρφωση και με γεμάτο πορτοφόλι.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Πρόθυμοι να ξοδέψουν πενταψήφια νούμερα γιατί ακούν πράγματα και τα καταλαβαίνουν λίγο στραβά ενδεχομένως πάνω στην αγωνία τους, επειδή βλέπουν το σώμα τους δεν είναι όπως ήταν μία δεκαετία πριν και αρχίζουν να αγωνιούν και να ψάχνουν κάποιους τρόπους, γιατί βλέπουν τους influencers στο διαδίκτυο, βλέπουν τους ηθοποιούς, βλέπουν διάφορα πράγματα, να τους μιμηθούν, μπας και γίνουν και αυτοί παραμείνουν νέοι. Λοιπόν, όλο αυτό βέβαια είναι μια ματαιότητα, ματαιότητα ματαιοτήτων, αλλά σε κάθε περίπτωση θα σας πω και το εξής. Η ιατρική έχει πει στον κόσμο πώς να εξασφαλίσει τη μακροζωία. Και είναι πολύ απλές οι συμβουλές μας, αλλά λίγο βαρετές και όχι απαραίτητα πολύ φωτογραφίσιμες για τα social media. Είναι να περπατάμε, είναι να προσέχουμε τι τρώμε, να κάνουμε μεσογειακή διατροφή, να κάνουμε σωματική άσκηση, να ρυθμίσουμε την πίεση και το διαβήτη αν έχουμε και να έχουμε καλές κοινωνικές σχέσεις με την κοινότητά μας, με τους ανθρώπους γύρω μας. Αυτά λέει η επιστήμη, αυτά έχουν τεκμηριωθεί ως τεκμήριο μακροζωίας στις μπλε ζώνες του πλανήτη μας, τα γνωρίζουμε χρόνια τώρα.
4: Όλοι οι γιατροί που έχουν παρελάσει στην εκπομπή μου λένε αυτό το πολύ απλό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γεράσεις. Το θέμα είναι να μεγαλώνεις με υγεία ψυχική και σωματική που στηρίζεται σε αυτά που μόλις είπατε και εσείς. Δηλαδή, αν έχεις καλή διατροφή, αν ασκείσαι, αν είσαι κοινωνικός άνθρωπος, αν τρέχεις στα βουνά και στους λόγκους και στα μονοπάτια, θα γεράσεις, αλλά θα είσαι ένας ευχάριστος άνθρωπος που δεν θα χρειαστεί ίσως και εσάς ή ένα ψυχολόγο. Θα το πάρει η απόφαση, ρε παιδί μου, ότι μεγαλώνει, τελεία.
5: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε τον χρόνο, δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνία με τον διάβολο, δεν υπάρχει ο Φάουστ. Και σίγουρα θα σας πω ότι δεν μπορούμε να εξαγοράσουμε μια εξαίρεση από την ανθρώπινη συνθήκη. Μπορούμε όμως να επιτύχουμε καλύτερα χρόνια, με καλύτερη ποιότητα ζωής, όσα μας απομένουν στον καθένα μας, και να προσέξουμε κάποια πράγματα. Αυτό είναι.
4: Ωραία. Εσείς θα συνεχίσετε τα... μισό λεπτό μου στέλνει Μαρία Καραουλάνη. Πήρε η κυρία Φραγκάκη. Αυτά που λέτε είναι μηνύσιμα. Δεν ξέρετε προφανώς ότι πριν λίγο ήμουν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί δέχομαι απειλές για τη ζωή μου. Ο κύριος αυτά που λέει τα διαβάζει από το ChatGPT, είναι προφανέστατο. Λυπάμαι πραγματικά για τη θέση που παίρνετε. Πρώτα απ' όλα, κυρία Φραγκάκη, ευχαριστώ για το μήνυμα. Εγώ αναφέρθηκα στον τρόπο σας ως νομική σύμβουλος του μεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου, στον τρόπο εκφοράς του λόγου, στον τρόπο της φωνασκίας σας, που δεν συνάδει με την επιστημονική αλλά και την πολύ σοβαρή ειδικότητα που έχετε. Να τα ξεκαθαρίζουμε. Είμαστε σε δημόσια σφαίρα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Προηγουμένως έπαιξα και είπα ότι δεν έπρεπε να ξεφύγει αυτό από τον Υπουργό Υγείας αναφορικά με τους μπάφους, που ήταν χαριτολόγημα, αν το πάρουμε έτσι. Παρόλα αυτά, εγώ είπα και για τον κύριο Γεωργιάδη. Κρίνω τις τηλεοπτικές σας εμφανίσεις. Έχω αυτό το δικαίωμα. Όσο για τον κύριο, ο κύριος που μιλάει δεν είναι κύριος, είναι ένας γνωστός επιστήμων της ψυχιατρικής, ο οποίος αυτή την περίοδο, όποιος τον παρακολουθεί, στον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, τεκμηριωμένα με την επιστημονική του ιδιότητα, κάνει συγκεκριμένες παρουσιάσεις και καταγγελίες. Συνεννοηθήκαμε.
5: Εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι ασφαλώς και καταδικάζουμε οποιαδήποτε απειλή εναντίον της ζωής του οποιοδήποτε ανθρώπου.
4: Καλά, ναι, αυτό είναι αυτονόητο.
5: Που το ακούω, εκπλήσουμε που το ακούω. Αλλά θα ήθελα όμως να παρακαλέσω και εγώ την κυρία Φραγκάκη, επειδή για εμάς δουλεύει, τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, υπάλληλός μας είναι, να μην είναι τόσο απειλητική στα μέσα ενημέρωσης και απαξιωτική για τους εργοδότες της. Γιατί οι εργοδότες της κυρίας Φραγκάκη είμαστε τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου και αύριο μπορεί να αλλάξει ο πρόεδρος, κυρία Φραγκάκη, και ο αντιπρόεδρος σας.
4: Λοιπόν, κύριε Παπαδημητριάδη, εμείς υπηρετούμε την ελεύθερη άποψη μέσα στο πλαίσιο βέβαια της ευπρέπειας, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, και θα τα ξαναπούμε, διότι ειδού πεδίο ενδόξης λαμπρό, γιατί όπως έγραψε και σε ένα άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο με τον τίτλο «Από τον όρκο του Ιπποκράτη στην ιατρική του Instagram», πιάστηκε αδιάβαστη και η κυβέρνηση η τωρινή, αλλά και συνολικά η πολιτεία με όλες τις εκφάνσεις στην ιστορία που ανέκυψε από το θάνατο το τραγικό του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι μία ιστορία στην οποία είναι πολύ διαχρονικά υπεύθυνη. Τελεία, ευχαριστώ πολύ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Και για να την καθησυχάσω την κυρία Φραγκάκη, εγώ με την ιδιότητα της βουλευτή, αν δείτε όχι μόνο απειλές αλλά και πραγματοποιημένες απειλές για τη σωματική μου ακεραιότητα είχα δεκτεί, όπως και ο τελευταίος εννοώ ένας οποιοδήποτε που γράφει κάτι στο Facebook και από κάτω σωρία αυτών, κατάρα να ψοφήσεις. Άρα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αν έχει τέτοιου είδους απειλές, θα πάει στην αρμόδια υπηρεσία και είμαι σίγουρη ότι το ελληνικό κράτος, η ελληνική αστυνομία θα την προστατεύσει. Παρ' όλα αυτά, έχω ένα μήνυμα από ακροατή και οφείλω να το διαβάσω γιατί ανταποκρίνεται έτσι στο σκεπτικό της εκπομπής. Συγκινήθηκα πολύ με τη συζήτηση περί της καταστροφής του Παρθενών από τον Έλγιν. Συγχαρητήρια. Ασχοληθείτε κάποια στιγμή και με τα εγκαταλελειμμένα ναρκωτικά στην Αθήνα, που ο Δήμαρχος, δεν λέω το χαρακτηριστικό, δεν μου επιτρέπετε, αφήνει και ρημάζουν. Δεν φταίει ο Δήμαρχος ο Τωρινός. Ο Δήμαρχος ο Τωρινός μπορεί να φταίει για ό,τι άλλο. Μην φταίνε όλοι μαζί αυτοί που συνθέτουν τον όρο ελληνική πολιτεία. Και ο Πέτρος Λαζαρίδης μου έχει στείλει στο Viber ένα μήνυμα. Γεια σας. Για περαιτέρω ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης να προβληθούν τα γεγονότα των μαρμάρων της Ακρόπολης σε μεγάλου μήκους ταινία από καλό σκηνοθέτη διεθνούς φήμη με χρηματοδότηση των ελληνικών υπουργείων. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ είπα και με την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να διαχυθεί σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, αλλά και σε αυτό φανταστείτε, γιατί έχει πλοκή. Έχει δολοπλοκίες, έχει εξαγορές, έχει Οθωμανική αυτοκρατορία, έχει Εγγλέζους λόρδους, έχει τα κέρατα, συγγνώμη γιατί του ρίξε κέρατα η πλουσία σύζυγος του Έλγιν και εξ αυτού μετά χρεοκόπησε και μετά έπαθε και νόσημα αυτό το καταστροφικό τότε της σύφυλης, γιατί τώρα θεραπεύονται όλα αυτά, και του έφαγε τη μύτη και όλα αυτά, και σασπένς. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ο άλλος, μπράβο σου Φωτεινούλα, με έλεγε η μαμά μου και η οικογένειά μου, μέχρι τώρα τα αδέλφια μου καμιά φορά τους ξεφεύγει. Μπράβο σου Φωτεινούλα, συγχαρητήρια για την απάντησή σου στην κυρία Φραγκάκη, Ηλίας από τη Ρόδο. Εμείς κρίνουμε, όπως και εγώ έχω κριθεί στις τηλεοπτικές μου εμφανίσεις. Απέφευγα πάντα να ξεκατηνιάζομαι. Είναι ένα χαρακτηριστικό λόγο εμπειρίας από την τηλεοπτική μου καριέρα, ότι δεν είναι ωραίο να ξεκατηνιαζόμαστε. Θέλουμε να υπεραμυνθούμε των απόψεών μας. Μπορείς με χαμηλό, αυστηρό τόνο να απαντήσεις σε όλες αυτές τις αθλειότητες που εκστομίζουν οι αντίπαλοι σου. Δεν είναι ανάγκη να παθαίνεις ιστερία, να τσιρίζεις, να χτυπιέσαι, και το κυριότερο, πρέπει πάντα όταν εκφωνείς δημόσιο λόγο να συνειδητοποιείς, να φέρνεις στο μυαλό σου εικόνα του συνόλου των τηλεθεατών ή ακροατών. Οπότε προστατεύεις τον εαυτό σου όταν είσαι ο λίγο ψύχρεμη και κυρίως ο λίγο αντικειμενική. Λοιπόν, τώρα ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα και πάμε σε μια αγαπημένη μου φίλη, μια ηρωίδα δυναμική της ζωής, την πρόεδρο του Φάρου Τυφλών. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Πάμε τώρα σε αυτή την αξιαγάπητη πρόεδρο του Φάρου Τυφλών, τη Μαρία Τζεβελέκου, φίλη από παλιά, αγωνίστρια. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε, αγαπητή Μαρία.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σου. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα κάθε φορά που μιλάμε. Σε ευχαριστώ.
0: Είναι τιμή για μας που υπάρχετε όλοι εσείς, που βοηθάτε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, και είναι καλό που μιλάμε για να μιλήσουμε για τη διαχρονικότητα του Φάρου Τυφλών, γιατί πληροφορήθηκα ότι κλείνεται, συμπληρώνεται τα 80 χρόνια λειτουργίας, Μαρία, έτσι.
1: Πραγματικά, ναι, και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και περήφανοι, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα για ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου να έχει παλέψει μέσα από πολλές δυσκολίες και να τα έχει καταφέρει και χρόνο με το χρόνο να επεκτείνει τις δράσεις του, να διευρύνει τα πεδία τα οποία τα ενδιαφέροντά του, να καλύπτει περισσότερες ανάγκες των ανθρώπων που έχουν μειωμένη ολική απώλεια όρασης. Είναι σπουδαίο να διευρύνει τα εργαστήριά του, τις θέσεις εργασίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Φάρος δίνει θέσεις εργασίας σε άτομα με προβλήματα όρασης, και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Είναι μοναδική συνθήκη στην Ελλάδα ένας χώρος που παρέχει υπηρεσίες να δίνει και εργασία, έτσι.
0: Είναι πολύ βασικό. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Θέλω ένα σύντομο ιστορικό, γιατί φαντάζομαι μία Ελλάδα η οποία ήταν απλώς χωριό σε εισαγωγικά όταν βρέθηκαν κάποιοι πρωτοπόροι με προβλήματα όρασης, δηλαδή πριν 80 χρόνια, να φανταστεί ο κάθε μέσος ακροατής και ακροάτρια ότι η Ελλάδα δεν ήταν το σήμερα η Ελλάδα. Με τι δηλαδή, τι μυαλά ήταν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο αποφασισμένοι σε μια φτωχή, ρημαγμένη χώρα να φτιάξουν το Φάρο Τυφλών. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Ναι, ξεκίνησε, ήταν μια πρωτοβουλία των μεταναστών, ανθρώπων που ζούσαν στην Αμερική, ελληνικής καταγωγής. Ήθελαν οι άνθρωποι μετά τον πόλεμο που είχαν χάσει την όρασή τους ή αντιμετώπιζαν προβλήματα να μην είναι στον δρόμο και ζητανεύουν. Να έχουν μια επαγγελματική αποκατάσταση. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία. Οι American Friends είναι ακόμα και τώρα στο πλευρό μας. Όσα χρόνια ζωής έχει ο Φάρος, τόσα χρόνια ζωής έχει και αυτός ο φορέας, ο οποίος και στην Αμερική βραβεύεται πάρα πολύ συχνά για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, τη διαφάνειά του. Είναι πάντα μας στηρίζει. Αυτός είναι ο ρόλος και ο λόγος ύπαρξής του. Έτσι λοιπόν από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά. Μετά στο Φάρο έγινε η πρώτη σχολή τηλεφωνητών στην Ελλάδα. Στο χώρο που είναι τώρα το μουσείο. Πέρασε από μια πολύ μεγάλη διαδρομή

0: Είναι αποτυπωμένα, θα είναι καταγεγραμμένα με έναν πολύ ωραίο τρόπο να θυμίσει και στους παλαιότερους, αλλά να μάθουν και οι νεότεροι ότι κάποιοι φορείς δεν μένουν έτσι τυχαία. Έχουν προσπαθήσει, έχουν δουλέψει, έχουν κοπιάσει.
1: Και έχουν αποδώσει. Αυτό είναι το σημαντικότερο, ναι, Μαρία.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Να πάμε τώρα να κάνω το διαφημιστικό για να μας εξηγήσεις μετά,
0: ναι.
1: Να συνειδητοποιήσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες πόσο ευρύ πεδίο καλύπτει πια ο Φάρος Τυφλών.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μπαίνουμε λοιπόν στην ουσία της απόδοσης του έργου του Φάρων Τυφλών μέσω της Προέδρου της εξαιρετικά δραστήριας Μαρίας Τζεβελέκου. Σε ακούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Φάρος αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει την απογευματινή του δράση, τα απογευματινά του μαθήματα στις 12 Οκτωβρίου και φέτος θα λειτουργήσουν δωρεάν 25 τμήματα για τους ωφελούμενους του, οι οποίοι είναι όχι μόνο στην Αθήνα, καλύπτει χάρη στο διαδίκτυο και όλη την Ελλάδα. Γίνονται μαθήματα διαδικτυακά λοιπόν από ξένες γλώσσες μέχρι τοξοβολία. Σκάκι, όσο και αν φαίνεται
1: απλή. Τοξοβολία για τυφλούς.
0: Τοξοβολία.
1: Για τυφλούς.
0: Την πρώτη φορά που ακούστηκε, συνεργαζόμαστε με τον αθλητικό όμιλο Καρέα, οι οποίοι πίστευαν πάρα πολύ σε αυτό. Όταν ακούστηκε για πρώτη φορά, είναι δυνατό, λέει, τοξοβολία. Σιγά σιγά έχει γίνει μια πίστευτη ομάδα που πραγματικά που θέλει ταλέντο. Φανταστείτε ότι εγώ, εμένα μου είπαν ότι εγώ βαράω στο γάμο του Καραγκιόζη. Δεν είναι τίποτα. Ατάλλαντη.
1: Ναι.
0: Απίστευτη ομάδα, πραγματικά. Ναι, λέει,
1: να λέω, πούμε να ότι είσαι και η ίδια με ολική αφαίρεση, ναι, αδυναμία, ναι, ναι, όρασης. Ναι, από, ναι, πολύ, ναι, νέα, από τροχαίο.
0: από τροχαίο, ενώ είχα κανονικά και από

0: ένα ταυτόχρονα αυτοάνοσο. Είχα ένα συνδυασμό έτσι πολύ καλό. Ενώ η όρασή μου ήταν μια χαρά, στην πορεία με εγκατέλειψε. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, γιατί οι δυσκολίες είναι για να τις αντιμετωπίζουμε.
1: Φαίνεται, αυτό
0: και
1: φαίνεται
0: να προχωράμε...
1: και από τον τόνο της φωνής σου.
0: Ναι, και να προχωράμε παρακάτω έτσι με χαμόγελο. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Έχει λοιπόν ο Φάρος φέτος 25 τμήματα, τα οποία παρέχονται στους ωφελούμενους σου δωρεάν. Δηλαδή και εγώ ταυτόχρονα είμαι και ωφελούμενη. Συμμετέχω σε διάφορα τμήματα, δεν πληρώνω κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εκπαιδευτές δεν πληρώνονται.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ λίγοι εθελοντές να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Έχει τα παραγωγικά του εργαστήρια, όπως είπαμε και προηγουμένως, μια μοναδική συνθήκη στην Ελλάδα, όπου εκεί δουλεύουν άτομα με προβλήματα όρασης, πληρώνονται κανονικά, μείβονται με την ασφάλισή τους, όπως είναι η κείμενη νομοθεσία, γιατί η εργασία δεν είναι μόνο να βγάλεις το προστοζήν, δίνει και ένα νόημα.
1: Βέβαια, πάνω απ' όλα.
0: Ναι. Ένα σκοπό, δεν νιώθεις ότι δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Και προσπαθούμε να βρούμε και τρόπους να διευρύνουμε αυτές τις θέσεις εργασίας. Τώρα, για παράδειγμα, έχουν ξεκινήσει τα εταιρικά μας δώρα, τις μπομπονιέρες μας, έχουμε και παραγγελία. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε για να εντάσσονται περισσότερα άτομα, γιατί δυστυχώς φωτεινή μου χρόνο με το χρόνο, ενήλικες πολλοί έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα όρασης.
1: Γλάφκωμα και λοιπά, οχρά, ναι, κοιλίδα.
0: Ναι. Οχρά, κοιλίδα, διαβήτη. Είναι απίστευτο, ναι. Και είναι κάτι που με συναχωρεί πάρα πολύ. Μακάρι, το έχω πει πολλές φορές, σε μένα να ήμουν η τελευταία που παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Να μην χρειαζόταν, και ο Φάρος να μην χρειαζόταν. Mm. Δυστυχώς όμως, και με προβληματίζει αυτό. Θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι υπάρχει φορέας που μπορεί να στηρίξει, που μπορεί να βοηθήσει. Δεν χρειάζεται όταν κακώς χτυπήσει την πόρτα μας μια τέτοια συνθήκη να εγκαταλείψουμε τα πάντα. Γιατί για κάτω ψέματα περνάμε και από αυτό. Έχει λοιπόν... Ναι, την κλείνω λοιπόν την παρέθεση αυτή. Έχει λοιπόν τα εργαστήριά του, όπου προσφέρει εργασία.
1: Άρα δηλαδή ένας βαφτίζει το παιδί του, παντρεύει το γιο του ή την κόρη του, μπορεί να παραγγείλει μπουμπουνιέρες ή βαφτιστικά στο Φάρο τυφλών.
0: Στο Φάρο.
1: Έχω έρθει εγώ στο εργαστήριο, έχω δει δηλαδή τη δουλειά.
0: Ναι. Γιατί μπορεί να γίνουν και οι μπουμπουνιέρες και τα βαφτιστικά και τα μαρτυρικά, τα μαρτυρικά, είτε από μακραμέ, είτε έχουμε διευρύνει τα τμήματα χειροτεχνίας.
1: Βγάζετε κάποια χρήματα από αυτή τη διαδικασία?
0: Είναι τα χρήματα που χρειάζονται για να καλυφθούν οι πρώτες ύλες και η μισθοδοσία των εργαζομένων.
1: Σημαντικό. Άρα χρειάζεστε ενίσχυση ακόμα περισσότερο.
0: Ναι. Ο Φάρος έχει οικονομική δράση, όχι εμπορική. Οπότε πρέπει να γίνονται οι πωλήσεις, πρέπει να πωλούνται τα προϊόντα για να μπορούν να πληρώνονται οι εργαζόμενοι. Γίνεται μια ανακύκλωση.
1: Ναι. Και έχετε και ένα υπερσύγχρονο κτίριο στην Καλλιθέα. Να το ξέρουν αυτό οι ακροατές.
0: Ναι. Είναι στην Αθηνάς 17, στην Καλλιθέα. Επίσης είναι και το μοναδικό μουσείο αφής. Μοναδικό στην Ευρώπη. Ένα από τα πολύ λίγα στον κόσμο. Στο μουσείο μας αγγίζουμε την τέχνη. Δεν τη βλέπουμε. Τη βιώνουμε με την αφή μας.
1: Να ρωτήσω κάτι, οικονομικά από το κράτος στηρίζεστε?
0: Ναι, τυπικά θα έλεγα. Ουσιαστικά θα μπορούσε περισσότερο το κράτος. Κατανοώ ότι είναι οι συνθήκες πολύ δύσκολες και ότι υπάρχει διάθεση και ότι είναι τα πράγματα γενικά πολύ δύσκολα. Πιστεύω όμως ότι...
1: Θα μπορούσε περισσότερο κάτι.
0: Ή θα μπορούσε και με έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή, ο Φάρος παίρνει την κρατική επιχορήγηση που δίνεται κάθε χρόνο. Δεν είναι σταθερή. Δεν έχει σταθερή ημερομηνία. Εμείς για να
1: κάνουμε
0: τις ύλες πρέπει να προπληρώσουμε. Mm. Αν δεν υπάρχει ρευστότητα, πώς θα κάνουμε την παραγγελία στην πρώτη ύλη?
1: Δημιουργούνται άλλα προβλήματα, το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημα. Δεν μπορεί να γίνει κύκλος. Οπότε πολλές φορές είμαστε πολύ αγχωμένοι για το πώς θα
1: βγει. Θα τα βγάλετε πέρα.
0: Ναι.
1: Το κατανοώ.
0: Ευτυχώς όμως υπάρχουν προγράμματα χρηματοδότησης από ιδιώτες, από μεγάλες εταιρείες, όπου και αυτά είναι ανταποδοτικά, δηλαδή θα κατεβάσει ένα πρόγραμμα για μια... ετοιμάζουμε μια παράσταση, θα γίνει τα Χριστούγεννα, θα σας καλέσουμε, είσαστε όλοι καλεσμένοι, που λέγεται από το μύθο στο δράμα. Παίρνουμε λοιπόν η κοινωνική υπηρεσία με δύο ομάδες, δουλέψανε πάνω σε κάποιες ιστορίες και μέσα από την ομάδα βγαίνει ένα καινούριο θεατρικό με τα μηνύματα αυτών που δούλεψε η κοινωνική υπηρεσία. Και αυτό ανεβαίνει, θα γίνει παράσταση.
1: Οπότε θα τα πούμε. Κοντεύουν τα Χριστούγεννα. Κοντεύουν. Να σας στηρίξουμε από την πλευρά τη δική μας. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία Τζεβλέκου. Συγχαρητήρια και πάλι για το έργο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ασχοληθώ. Τι να ασχοληθώ, δεν προλαβαίνω. Αυτή η φρίκη ότι μόνο χθες είχαμε πάλι δύο απόπειρες δολοφονίας, γυναικοκτονίες από δύο κτηνάρες αρσενικά, ένα στην Καλαμάτα. Πού στην Καλαμάτα, που μόλις πριν 4 μήνες θυμάστε πάλι τι έγινε, και ένα στην Πάτρα. Δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ τώρα. Θα ασχοληθούμε αύριο, τουλάχιστον σε επίπεδο κουβέντας με τους ακροατές, γιατί και να βγάλεις ένα κοινωνικό τώρα εδώ που τα λέμε. Να βγάλουμε λοιπόν και 5 καλεσμένους. Τι θα γίνει αν δεν ξεριζωθεί η πατριαρχική νοοτροπία του ιδιοκτησιακού προϊόντος που είναι το θηλυκό? Δεν θα γλιτώσουμε. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, δυστυχώς εμφορούνται ακόμα πολλές μανούλες, μαμάδες, μητέρες και μεταφέρουν στο γιώκα τους αυτή την νοοτροπία ότι η γυναίκα τους ανήκει. Δεν λέω τίποτα άλλο, γιατί θέλω να βάλω ένα ωραίο τραγούδι, έτσι νταπαντούπα τραγούδια από αυτά που μου αρέσουν ενίοτε. Και μετά είναι ο Βίκτρος Σαμουήλ για το Δελτίο. Ευχαριστώ πολύ το εξαιρετικό μήνυμα της Βλαμοπούλου Ελένης, φωτεινούλα μας κι αυτή. Με ειλικρίνεια εκβαθέων και όχι αστειευόμενη, συγχαρητήρια και για τη σημερινή εκπομπή σου. Εύχομαι υγεία σωματική και πνευματική για να συνεχίσει ποιοτικές δράσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βίκτρος Σαμουήλ για Δελτίο Ειδήσεων, μετά Ανδρέας Πετρόπουλος. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Μεσογείων από την Εθνική Άμυνα μέχρι την Αγία Παρασκευή, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως και το Παλαιό Φάλιρο. Σε μισή ώρα αναμένεται να συναντηθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος πρόκειται να συνομιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Η ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο μεταξύ, όπως ανέφερε, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του αρχίζει την επόμενη μέρα. Στην αναχέτηση βαλιστικού πυράβλου και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία προχώρησαν ελληνικοί Patriot. Σημειώνεται ότι είναι η πέμπτη εμπλοκή για την ελληνική πυροβολαρχία που σταθμεύει στη Σαουδική Αραβία με τις τρεις προηγούμενες να λαμβάνουν χώρα τον Ιούλιο και την πιο πρόσφατη τον Αύγουστο. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα θέτει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη και αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση και θάρρος. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί ως αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Για περίπου τρεις ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου για να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως φέρεται να αποκάλυψε η μάρτυρα, στο ιδιωτικό ιατρείο γινόταν σε διαφορετικά δωμάτια δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο που φέρεται να εισέφερε η μάρτυρα αφορά στη μέθη που φέρεται να έκανε τελικά η γιατρός τον τραγουδιστή. «Ξέρω τι έγινε, μέθη μου ζητήθηκε το αντίδοτο, εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο», φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια. Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσαν την προφυλάκησή του για το έγκλημα με θύμα την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Δύο εργαζόμενοι φαίνεται ότι λιποθύμησαν κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης στο θέατρο μπάντμιντον. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνονται να εισέπνευσαν καπνούς και αέρια στον χώρο των εργασιών. Στους άνδρες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τους χορηγήθηκε οξυγόνο και ανέκτησαν τις αισθήσεις τους. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο. Άνοιξε η πλατφόρμα Thessaly Eurospass 2026 για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Εύρου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε μοναστήρι στην Ανατολική Πολωνία. Για το περιστατικό συνελήφθη ένας Ουκρανός υπήκος. Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης παραμένουν άγνωστα και ερευνούνται από την αστυνομία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ, στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Παρί και στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
5: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 αποφόρου στο νότιο βοϊκό και τα 4 αποφόρου στο αρνοϊκό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
3: Αλλά αυτοί είστε.
4: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο Αλφαρίντιο 98,9, η λαϊκή απογευματινή ξεκινάει τώρα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 και έχουμε πάρα πολλά θεματάκια ωραία, έτσι να τα ευχαριστηθείτε κι εσείς. Λοιπόν, επειδή έχουμε ανακηρυχθεί η εκπομπή της γκρίνιας, της μιζέριας και της καταστροφολογίας, θα παραμείνουμε στις επάλξεις με αυτό το τρίπτυχο, γιατί νομίζω ομάδα και συνταγή που κερδάει δεν αλλάζει ποτέ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν έτσι διάφορα προβληματάκια. Μην νομίζετε ότι είναι παντοδύναμη η κυβέρνηση. Τι να κάνει και αυτή, μόνη της είναι, δεν μπορεί να είναι παντοδύναμη. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένα θεματάκια τώρα και προσπαθεί εκεί το Μαξίμου να τα διαχειριστεί. Όλα μαζί, ταυτόχρονα που λέμε. Λοιπόν, έχουμε μια γκρίνια βουλευτών οι οποίοι ζητάνε εδώ και κάμποσες μέρες μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχουμε μια αναταραχή εδώ και τρεις μέρες μετά τα όσα δήλωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη για τους αλαζόνες υπουργούς, Καλαμοκαβαλάριδες, μπράβο αυτό. Και βέβαια έχουμε τα τριήμερα του Άδωνη Γεωργιάδη που γυρνάει τους τηλεοπτικούς σταθμούς, τα ραδιόφωνα κτλ. Κατηγορεί άλλους ότι έχουν πάρει μπάφους, άλλους ότι είναι κομπογιανίτες, τους είπε κομπογιανίτες χθες στο Sky κτλ. Και υπάρχει μια έτσι πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Τώρα στα πιο σοβαρά, ακούσατε και στις ειδήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης θα γίνουν στις 30 του Σεπτέμβρη, 14 Οκτώβρη θα ανακοινωθεί το νέο πακέτο που θα έχει παρεμβάσει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Προσέξτε τώρα όμως ένα σημείο. Πόσο αυξήθηκε η 95 έτσι αμόλυβη, για ξέρουν τώρα οι οδηγοί και όλοι μας, από τις αρχές Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα που είχε ο μήνας 24 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, 8,5 ευρώ περισσότερο κοστίζει ένα γέμισμα 50 λίτρων με απλή αμόλυβδη σε σχέση με τις αρχές του Σεπτέμβρη. Μέσα σε 3 εβδομάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων έχει αυξηθεί σε όλους τους νόμους της χώρας, ενώ πανελλαδικός τώρα μέσος όρος είναι στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Και πετάγεται ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, δεν τον έχω ξανακούσει τον άνθρωπο, και λέει, καλά λέει, πλάκα μας κάνετε, ποιο πρόβλημα στα καύσιμα. Εγώ λέει, μέρα νύχτα βλέπω τη Συγκρού φίσκα, δεν μπορεί να είναι trafficking συνέχεια εκεί, trafficking είναι άλλο το trafficking. Λοιπόν, θα τέριαζε και αυτό. Λοιπόν, λέει, δεν είναι σταματημένη όλη η Συγκρού, έχει τρομερή κίνηση, που είδα το πρόβλημα είναι αυτό που λέει και ο άλλος. Μα τι λέτε τώρα, πόσο μειώθηκε η κίνηση στα σούπερ μάρκετ την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα? 2% 3% την τελευταία εβδομάδα. Και δεν τους περνάει από το μυαλό τώρα, πρόσεχε να δεις το εξής τώρα, ότι την πρώτη εβδομάδα που μπορεί να πηγαίνω με ένα πενιντάρι στο σούπερ μάρκετ, να πηγαίνω και με ένα πενιντάρι τη δεύτερη, την τρίτη να πηγαίνω με 25 ευρώ και την τέταρτη με 10. Πήγα και τις 4 εβδομάδες στο σούπερ μάρκετ. Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Κουλκουδίνας, λέει, μα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν χρησιμοποιείται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι ωραία, πήραμε και καινούργια λεωφορεία και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν ζουν εδώ, είναι κάπου αλλού στην Ελβετία που είναι.

Υπάρχει ένας Σύριγος, ο κύριος Σύριγος από τη Νέα Δημοκρατία, ο καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, ο κύριος Άγγελος Σύριγος, που μίλησε σήμερα κάπου και είπε, το ρώτησαν, υπάρχει περίπτωση της συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με Σαμαρά ή Βελόπουλο, και λέει το κρίσιμο είναι να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Με λίγα λόγια, όλοι καλοί χωράνε.

Κάπως έτσι και το σκέφτηκε και ο Σαμαράς εκεί γύρω στο 12, να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Ήρθε ο Άδωνης, ο Δωρίδης, ο Πλεύρης και είχε έρθει και ο Βελόπουλος και τα λοιπά και μας έμειναν. Λοιπόν, τώρα αν υπάρχει μια μεγάλη γκρίνια με τον Τσίπρα, αυτά που είπε, γιατί τα είπε, γιατί φέρθηκε απαξιωτικά προς τους άλλους, προς το Πασόκ το πίεσε. Τέλος πάντων, ακούω 24 ώρες, 48 ώρες τώρα συνέχεια, είναι αναξιόπιστος, άλλα έλεγε το 15, άλλα έλεγε τώρα, αυτό το Νατάλο. Θα έλεγε κανείς, εντάξει, μπορεί να τα πεις όλα αυτά, αλίμονο. Όλα μετράνε, όλα λέγονται. Παρατηρώ όμως εδώ τα νούμερα της τηλεθέασης. Μιλάμε για ρεκόρ τηλεθέασης. Προσέξτε, παραπάνω νούμερα τηλεθέασης θα είχαμε μόνο τελευταία εβδομάδα εκλογών. Η τηλεθέαση του Τσίπρα ήταν από 24,1 έως 29,6. Ένας στους τρεις που είχε ανοιχτή τηλεόραση, με λίγα λόγια, σχεδόν ένας στους τρεις, έβλεπε Τσίπρα. Δηλαδή όλα μπορεί να το πεις ρε παιδί μου, είναι μπίξος, είναι δείξος, πώς τον είπε ο Γεωργιάδης, δεν θυμάμαι, είπε ότι είναι ο χειρότερος είναι απλό. Κάτι του είπε ότι είναι... είναι παλιόπαιδο, πώς τον είπε αλλιώς, είναι ο πιο διεφθαρμένος, είπε πρωθυπουργός από τη μεταπολίτευση, ο πιο διεφθαρμένος, αλλά τα νούμερα τα φέρνει.

Γράφει ο Κώστας εδώ πέρα, σταματήστε με τους μπάφους και τα λοιπά. Να σου πω, Κώστα μου, το καλύτερο το είχε πει ο Τζίμις ο Πανούσης, μην παίρνετε ναρκωτικά, δεν φτάνουν για όλους. Μεγάλη ατάκα του Τζιμάκου αυτή. Λοιπόν, να σας πούμε πώς θα πάμε σήμερα, να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Έτσι έχουμε και είναι και η ώρα 6.30, 6 και 4 όπως πάει. Έχουμε μία απόσταση, μόνο το Μητσοτάκη τα ξημερώματα τα περιμένουμε. Και πάνω απ' όλα περιμένουμε την Εθνική Ελλάδα στο βράδυ, 9.30 ώρα αν δεν κάνω λάθος, παίζουμε στη Σερβία. Να πάνε καλά τα παιδιά, έχουμε την καλύτερη Εθνική Ελλάδας των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να κάνει και κανένα βήμα μεγαλύτερο. Μιλάμε για πάρα πολύ ταλέντο, πολύ ταλέντο αυτή η ομάδα. Θα έχουμε μαζί μας λοιπόν τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Σταύρο τον Ανεβασιώτη, να δούμε τα θέματα εκεί με τα καύσιμα, τι μέτρα, πότε θα είναι τα μέτρα, μια σειρά τέτοια πράγματα, να δούμε και την οικονομική κατάσταση πώς πάει και τα λοιπά. Θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Θα τον έχουμε στις 7 και θα κλείσουμε με τον Γιάννη τον Τριάντη, τον πολύ καλό συνάδελφο, να κάνουμε έτσι ένα μάζμα και ένα σχολιασμό της επικαιρότητας. Είναι Πέμπτη σήμερα. Πόσες ειδήσεις να βγουν την Παρασκευή, μετά έρχεται Σαββατοκύριακο. Δεν θα ασχοληθεί ο κόσμος πολύ, έτσι, τα Σαββατοκύριακα. Δεν φτάνει που είναι πυγμένο στη δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ και αναγκάζεται, ανοίγει τηλεοράσεις, ανοίγει, έτσι, χαζεύει στα διαδίκτυα κτλ. Κάνει και μια αποχή του Σαββατοκύριακο, κάνει για δουλειά.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ελληνοτουρκικές σχέσεις, κυπριακό και τεχνητή νοημοσύνη είναι τα βασικά σημεία της ομιλίας του Μητσοτάκη που θα γίνει τα ξημερώματα της Παρασκευής στον ΟΗΕ. Θέλουμε μια επόμενη εκλογή για την αλλαγή της χώρας. Επόμενη εκλογή για την αλλαγή της χώρας. Μάλιστα. Αναφέρθηκε στην ενέργεια, την οικονομία και την Τουρκία. Και από το Στάνφορντ είπε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέχασα να σας πω ότι η κυρία Καρισιανού δήλωσε σήμερα ότι αν δεν μπει στη Βουλή, τότε θα φύγει από τη χώρα. Κανένα σχόλιο.

0: Λοιπόν, έχω και μία είδηση καθόλου ευχάριστη. Πάμε για νέες ανατιμήσεις στη φέτα λόγω της έλλειψης γάλακτος και την αύξηση της τιμής. Αυτά τα είπε ο πρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, ο κύριος Μιχάλης Σαράντης, και είπε ότι η αύξηση της λιανικής τιμής στη φέτα θα φτάσει έως και τα 2 ευρώ το κιλό μέσα στους επόμενους 2 μήνες, και θα μπορούσε να φτάσει τα 15-16 ευρώ το κιλό από 12-13 που είναι σήμερα. Νικάμε, αδέλφια, νικάμε. Δηλαδή φέτα και μετζίν να αγοράζεις και είσαι πλούσιος. Καλύτερα πάντως να βάζεις το αυτοκίνητο φέτα και να το έχεις στη βενζίνη να κάνεις και δίαιτα. Πάμε διαφημίσεις, γιατί σε λίγο θα έχουμε το Σταύρο το Μενού Βασιλιώτη εδώ να το ακούσουμε και να μας μιλάει για τα οικονομικά θέματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331 Θεοφιλοπούλου 10 στο Νέο Κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Κάθε μεσημέρι και μια αγαπημένη ελληνική ταινία.
3: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι. Ξέρεις από Βέσπα.
1: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, 6 μάλλον. Εκφιάζομαι όταν τελειώσει η εκπομπή. 6 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Αλφα Radio 98,9. Δίπλα μου ο Σταύρος Μανεβασιώτης. Τον ξέρετε, τον ακούτε, τον βλέπετε.
2: Καλησπέρα,
1: χρόνια στο
2: καλησπέρα.
1: Ρεπορτάζ. Σταύρο, πες μου τώρα. Τσακώνονται στη Νέα Δημοκρατία για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άλλοι λένε, ρε παιδιά, κάτι πρέπει να γίνουμε, δεν τη βγάζουμε καθαρή. Τους βάζει φρένο σήμερα ο Μαρινάκης και λέει, μην ξαναμιλήσει κανένας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανση, θα πάρετε το ένα, θα πάρετε το άλλο, σε ένα μήνα μέσα, όλα. Αλλά μην μιλάτε για αυτό το θέμα, θα δούμε τι θα κάνουμε.
2: Κοίταξε να δεις, ο δημόσιος κουμπαράς για να γεμίσει βασίζεται σε δύο πράγματα. Το ένα είναι ο φόρος εισοδήματος που πληρώνουμε για τα εισοδήματα που βγάζουμε εργαζόμενοι. Ο δεύτερος είναι η έμεση φόρη.
1: Ναι.
2: Η έμεση φόρη, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο φίλος μας ο φόρος προς θέμενης αξίας. Λέω φίλο μας γιατί από το πρωί που θα ξυπνήσουμε, από το βράδυ που θα κοιμηθούμε,
1: ό,τι
2: αν κάνουμε,
1: ναι,
2: μαζί μας είναι.
1: Μαζί μας.
2: Δηλαδή, καθίσεις να σκεφτείς ότι για να ζήσεις, πόσο ΦΠΑ πληρώνεις το χρόνο, η απάντηση για μια οικογένεια με δύο παιδιά και με ένα μαζεμένο τρόπο ζωής είναι 3 κατώτατη μισθή. Δηλαδή δίνεις μόνο για ΦΠΑ 3 κατώτατους μισθούς.
1: Έχεις δηλαδή δύο παιδιά, αποκτάς και τρίτου που το λένε ΦΠΑ.
2: Ο ΦΠΑκης.
1: Ο ΦΠΑκης.
2: Ο ΦΠΑκης, ο μικρός
1: μου. Λύσουμε και το πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
2: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε αυτόν τον κουμπάρα,
1: ναι,
2: βάζει 4 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα.
1: Μάλιστα.
2: Σκέψου, για να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό, ότι όλο μαζί και λίγο τραβηγμένο το πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ήταν 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
2: Άρα, δύο πακέτα της ΔΕΘ σου δίνει μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ναι.
2: Μια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν έχει κάνει άλλο σχεδιασμό για να έχει και έξυπνα εισοδήματα από αλλού, αντιλαμβάνεσαι ότι δύσκολα φεύγει από το τρίπ να τον εισπράξει. Από εκεί και πέρα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην διεθνή αγορά, είναι αναγκασμένοι όλοι όσοι μαλώνουν αυτή τη στιγμή μεταξύ τους, αν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, πιστεύω ότι θέλουν να την κάνουν τη δουλειά τους σωστά, να κυνηγάνε την καθημερινότητα. Δηλαδή, να κοιτούν και να αξιολογούν καθημερινά τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή, στο Ουκρανικό, στα διεθνή χρηματιστήρια.
1: Σωστό.
2: Καθημερινά αλλάζουν οι διεθνείς τιμές. Καθημερινά αλλάζουν ακόμα και οι δηλώσεις εκείνων που επηρεάζουν τις εξελίξεις. Τη μια ακούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι θα περιορίσουν τις εξαγωγές στο ντίζελ, την άλλη, την επόμενη μέρα τους ακούμε να λένε όχι, δεν το είπαμε, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Ξέρεις τι σημαίνει μια τέτοια απόφαση για την Ευρώπη?
1: Ναι, βέβαια.
2: Από εκεί και πέρα, αναγκαστικά μπαίνει τώρα το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Γιατί αν περάσει το αίτημα το ελληνικό, η όποια τιμή υπάρχει θα γίνει πιο φθηνή κατά 9 λεπτά το λίτρο.
1: Mm-hmm.
2: Τόσο είναι περίπου η επιβάρυνση. Μιας και αναφέρομαι σε αυτό και μιας και έχεις την καλοσύνη να με φωνάξεις να πω μια καλησπέρα στους φίλους μας στους ακροατές, να σας δώσω μερικές τελευταίες πληροφορίες.
1: Ωραία.
2: Που έχω για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν σιγά σιγά σε δόσεις από την ερχόμενη εβδομάδα. Να πω ότι εδώ κουβεντιάζαμε και λέγαμε ότι όταν είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75, είχαμε πει ότι πόσο νωρίς βγήκε να το πει αυτό πριν καν.
1: Σωστό.
2: Ήταν πολύ νωρίς. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα? Γιατί ανακοινώνονται καταρχάς τα μέτρα 30 Σεπτεμβρίου? Γιατί 30 Σεπτεμβρίου λύγει η επιδότηση που ισχύει ήδη τώρα που μιλάμε στο πετρέλαιο κίνησης. Και ποια είναι, Σταύρο, η επιδότηση που ισχύει σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης? Δηλαδή στην Αγγλία, 10 λεπτά από την τσέπη του κράτους και άλλα 5 λεπτά από,
1: ναι,
2: από την τσέπη των διελιστήριων. Θα πάρει μία παράταση. Κάθε 15 μέρες θα τα ξαναμετράμε, μην νομίζεις.
1: Ναι.
2: Έχει εφεδρίες η κυβέρνηση και για τη συνέχεια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει αυτή η αναμπουμπούλα. Η απάντηση είναι, μας λένε πως έχει εφεδρίες για να στηρίξει έως και το Δεκέμβριο.
1: Ναι.
2: Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Στην επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης θα έχουμε δύο τινά. Το ένα θα είναι μια ενίσχυση στην Αγγλία.
1: Ναι.
2: Εδώ η εκτίμηση λέει ότι θα είναι γύρω στα 25 λεπτά το λίτρο.
1: Mm-hmm.
2: Άρα είναι κάτι που θα αγγίξει όλους μας. Και γιατί το λέω αυτό, είναι κάτι που θα αγγίξει όλους μας, όλους όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανση, εν πάση περιπτώσει. Γιατί βοήθεια τα πιο φτωχά νοικοκυριά έχουν και από το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα έρθει στις 14 του μήνα να σου πει η κυβέρνηση τι θα αλλάξει εκεί.
1: Αυξημένο θα είναι.
2: Θα είναι αυξημένο έως 20%, λένε οι πληροφορίες μου. Δηλαδή, υπολογίστε ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να φτάσει και τα 200 και τα 230 ευρώ επιπλέον σε σχέση με πέρσι. Πού αναφέρεσαι, Σταύρο? Αναφέρομαι στις οικογένειες που κατοικούν σε απομακρυσμένες κρύες περιοχές. Ναι. Αναφέρομαι σε οικογένειες που έχουν πολλά παιδιά. Άρα, ουσιαστικά, οικογένειες με παιδιά και οικογένειες που ζουν μέσα στην παγωνιά. Θα είναι
1: οι
2: πιο ωφελημένοι από αυτό.
1: Γιατί πες για τα 10 λεπτά βενζίνη. Θα ανακοινωθούν εκείνη την ημέρα.
2: Βενζίνη δεν είπα. Η λέξη βενζίνη δεν την είχε.
1: Τα 10 λεπτά είπες
2: πετρέλαιο κίνηση.
1: Για το πετρέλαιο κίνηση. Να πω εγώ τώρα για τη βενζίνη. Εντάξει, το καταλαβαίνω και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4 δις το χρόνο περίπου, ένα έσοδο κτλ. Πρόσχε να δεις όμως κάτι τώρα. Διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ ότι σε 3 εβδομάδες η 95 ανέβηκε 8,5 ευρώ για ένα γέμισμα 50 ευρώ. Εδώ, πώς να σου πω τώρα, δεν είναι ότι ανέβηκε κάτι ένα ευρώ, θα το πάρω σήμερα, δεν θα το πάρω.
2: Λοιπόν, θα σου πω δύο πράγματα. Πέρα από το ότι πράγματι μέσα σε αυτή την τιμή υπάρχει πάρα πολύ φόρος. Έτσι, υπάρχει πολλής φόρος. Αν ψάξεις να δεις τι από τα 2 ευρώ, γιατί τώρα πλέον εκεί έχει φτάσει η αμόλυβδη, είναι κανονική, 2,11 πόσο έχει, τι είναι κανονική τιμή καυσίμου και τι είναι φόρος, πράγματι μπορεί να δεις ότι το και πάνω από το 50% μπορεί να είναι φόρος. Σε ό,τι αφορά τις τιμές που ενώ στα διεθνή χρηματιστήρια πέφτουν στα ελληνικά, στις αντλίες δεν πέφτουν εύκολα, σκέψου το εξής. Πέφτει η τιμή, τώρα δεν πέφτει, ανεβαίνει, αλλά ας πούμε ότι έπεφτε η τιμή του Brent. Εγώ όταν θα πάω στο βενζινάδικο δεν θα βάλω Brent. Έτσι,
1: σίγουρα.
2: Ούτε αργό. Εγώ θα βάλω ένα προϊόν που έχει υποστεί διήλυση.
1: Ναι.
2: Που για να υποστεί διήλυση έχει ταξιδέψει από εκεί που ήταν.
1: Μετά μπορεί
2: έχει
1: να
2: πάει, ναι, και έχει, έχει δουλευθεί, έχουν μπει πράγματα. Έχουν, δηλαδή θέλω να σου πω ότι παίρνουμε ένα προϊόν μετά από επεξεργασία.
1: Ναι.
2: Άρα δεν είναι έπεσε το ένα, πέφτουν όλα, ειδικά σε περιόδους όπως αυτή που ζούμε τώρα, ας πούμε για τον ντίζελ που σου έλεγα πριν, υπάρχει έλλειψη. Οι Γάλλοι βγήκανε και είπαν ότι έχουμε χάσει 500 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματά μας. Έχουν αρχίσει και προτείνουν, ακούστε τι προτείνουν, οι Γάλλοι το προτείνουν αυτό, να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας και να χαλαρώσουμε λίγο τις προδιαγραφές των καυσίμων, βλέπε, περιβάλλον, που χρησιμοποιούμε, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή, μεγαλύτερη διάθεση στην αγορά και χαμηλότερη τιμή. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον αρχίζουμε και ψάχνουμε και άλλα πράγματα. Αρχίζει και κουβεντιάζεται πιο έντονα το βιοκαύσιμο. Οι Γάλλοι το έχουν εφαρμόσει, την πυρηνική ενέργεια τη χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο. Έχει αρχίσει αυτό να κουβεντιάζεται περισσότερο. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που πολλά πράγματα θα τα επαναξιολογήσουμε. Αυτοί οι δύο πόλεμοι δεν έχουν αλλάξει μόνο, ή δεν τείνουν να αλλάξουν τα σύνορα και τις ισορροπίες σε πολύ κρίσιμα σημεία του ορίζοντα. Τείνουν να αλλάξουν τα πάντα. Κυρίως όταν εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν, Παρασκευή βράδυ στα λένε αλλιώς.
1: Ναι.
2: Και Σάββατο πρωί Σωστή. Έχουν αλλάξει γνώμη.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Σήμερα διάβαζα ένα ρεπορτάζ και στη Γαλλία και στην Ιταλία κτλ. Υπάρχουν ορισμένες σοφές συστάσεις. Δηλαδή και εκεί έχουν ειδικό φόρο κατανάλωσης. Προφανώς. Έτσι. Και από εκεί μαζεύει η οικονομία τους. Λοιπόν, και λένε, παιδιά, κοιτάξτε κάτι. Όσοι μπορείτε τηλεργασία σπίτι και τηλεργασία, μην μετακινήσετε. Όσοι πρέπει οπωσδήποτε να μετακινηθείτε, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πού να το πεις εδώ στην Ελλάδα?
2: Ποιο μέσο μαζικής μεταφοράς?
1: Πού να το πεις?
2: Τι ώρα
1: δηλαδή, δώσουμε και μια εναλλακτική. Να πω, θα αφήσω 5 μέρες το μήνα το αυτοκίνητο στο σπίτι. Θα μπορώ να δουλέψω εναλλακτικά από το σπίτι για μια περίοδο. Δεν έχεις διαφυγή. Αυτό είναι το θέμα.
2: Άρα λοιπόν τι λείπει? Δεν λείπει η λύση. Λείπει η στοχοθέτηση, να πάμε στη λύση. Λείπει ο σχεδιασμός, ποιον δρόμο θα ακολουθήσουμε για να πάμε στη λύση. Λείπει η αξιοποίηση των εργαλείων που θα μας βοηθήσουν να πάρουμε το δρόμο για να πάμε στη λύση. Και λείπουν και οι άνθρωποι που θα αποφασίσουν ότι, παιδιά, πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί αν δεν πάμε σε αυτή τη λύση, τότε δίπλα στο δρόμο υπάρχει ένας τείχος και μπορεί να φάμε τα μούτρα μας.
1: Πάντως, σε πληροφορώ, ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Καλκουδίνας, είπε: εγώ δεν βλέπω πρόβλημα. Εγώ βλέπω ότι κάνε ουρά τα αυτοκίνητα στη λεωφόρο Συγκρού. Δεν έχω δει κανένα πρόβλημα στα καύσιμα. Υποχρεώθηκε βέβαια μετά να πει κάτι άλλο, ξέρεις τώρα.
2: Να το μαζέψει.
1: Το έκανε χειρότερο, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή, όταν οι βουλευτές έχουν αυτή την αντίληψη τώρα, πώς να κάτσει, δηλαδή, λες, δεν υπάρχει ελπίδα.
2: Κοίταξε, με εξυπνάδες δεν λύνονται τα προβλήματα. Τα προβλήματα λύνονται.
1: ΦΠΑ μπορεί να μου βάλει στην εξυπνάδα και στην ΑΤΑΚΑ. Μπορεί να μπει ένα ΦΠΑ εκεί.
2: Τόσο χαζοί είμαστε, τόσα λεφτά θα μαζέψει το κράτος.
1: Μα ξέρεις, μόνο στα κανάλια να γυρνάς, ξέρεις τι ΦΠΑ έχεις να μαζέψεις. Δηλαδή, λέει ο άλλος για μπάφου, βάλει του 40%. Καταλάβες. Να μαζεύεις. Μάζευε και ας είναι ρόγιος. Λοιπόν, σηματάκι, 10 δεύτερα επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: 6 και 34 πρώτα λεπτά, λέμε ένα γεια μεγάλο στο Σταύρο τον Βασιωτή. Πάει να βαφτεί τώρα, παιδιά, να γίνει καλύτερο. Του έχω πει παραδίπλα εδώ έχει μια κλινική να τον κάνει 25. Δεν θέλει. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Προσέχω τι λέω, γιατί φοβάμαι μη μου βάλει ΦΠΑ.
1: Εντάξει.
2: Καλό απόγευμα.
1: Έχω χαμηλό ΦΠΑ εγώ εδώ. Δεν, τίποτα. Θα το μηδενίσω όπου να είναι. Λοιπόν. Αυτά είναι τα νέα, παιδιά. Περιμένουμε και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και τις ημερομηνίες. Περιμένουμε και τι θα κάνουμε και με τη βενζίνη. Δύσκολα τα πράγματα. Τα ακούσατε και με τη φέτα. Τι έχει να γίνει. Έχουμε. Κάτσε τώρα, γιατί τώρα που το σκέφτηκα εδώ πέρα. Μίλησε ο Γιάννης ο οικονόμου το πρωί. Αλλά θέλω κάποιον που μίλησε για τα καύσιμα. Μίλησε κάποιος.
3: Για το πετρέλαιο.
1: Βάλε τον κύριο οικονόμου για το πετρέλαιο.
4: Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να γίνει πιο πιστικό τις απαντήσεις του αυτές. Αυτό που λέει το Υπουργείο Οικονομικών είναι κάτι που καλείς να το λάβει σοβαρά υπόψη. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει κάνει παρεμβάσεις και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ παρεμβάσεις. Η χώρα μας είναι ανάμεσα στις 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει διαθέσει ως ποσοστό του ΑΕΠ περισσότερα χρήματα για τη στήριξη σε αυτού του είδους τα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις που δυστυχώς οι απαιτήσεις που θα δημιουργηθούν και ενδεχομένως το ύψος των τιμών που θα φτιάξει, χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω, όσοι έχουμε την ευθύνη διακυβέρνηση του τόπου, αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε και να το ζυγίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι σημαντικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η θέρμανση, δεν είναι μόνο η κίνηση, είναι οι τιμές στην αγορά. Οφείλουμε να δούμε τη μέγιστη δυνατή παρέμβαση, έτσι ώστε στην αντλία, στην τιμή, στο τιμολόγιο που θα πληρώσει ο καταναλωτής, να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή στήριξη. Υπάρχει μια σύγχυση στον κόσμο, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ακούγεται ένας πολιτικός αχταρμάς. Αυτή όμως κάπου είναι και διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην υπευθυνότητα και στην ψηφοθυρία. Εμείς όμως οφείλουμε ως κυβέρνηση να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι στο πώς ακριβώς έχει το τοπίο και μετά να πάρουμε και τις αποφάσεις μας. Έχει αποδείξει η κυβέρνηση στο παρελθόν, θυμάστε τη μεγάλη κρίση με το ρεύμα που είχαμε το 2022. Όλα αυτά όμως από τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις πρέπει να γίνονται με μια συγκράτηση. Καταλαβαίνεις από τη μια ότι δεν μιλάς για ένα συνηθισμένο πρόβλημα και ότι ενδεχομένως το πρόβλημα θα ξεφεύγει ακόμη περισσότερο. Άρα, ό,τι είχε σχεδιάσει έτσι κι αλλιώς μπορεί σε 1,5-2 μήνες να μην επαρκούν.
1: Λοιπόν, αυτά είπε και ο κύριος οικονόμου. Το θυμάμαι εγώ από την εποχή που ήταν εκπρόσωπος. Από εκεί και μετά, όλο βγαίνει. Κάτι λέει παραπάνω, κάπως. Είναι πιο ψύχρεμος και τα λοιπά, τον παρακολουθούμε. Ωραία, μισή μουσική ανάσα, έτσι να φύγει το μυαλό μας από όλα αυτά τα ωραία πράγματα.

0: Εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 7. Διαβάζω τα πρώτα μηνύματα, διαβάζω τα υπόλοιπα πιο μετά. Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, εδώ λέει ο Τζον, ο Γιάννης. Καλησπέρα σας, λέει. Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει ακόμα στον Τσίπρα? Εμένα το λες. Τι να σου πω. Έχουμε μπλέξει με τρελούς εδώ πέρα. Κάποιοι τον πιστεύουν. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μου λέει, ας εξηγήσει κάποιος στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτά συμβαίνουν στο δικό δίκτυο, εννοεί, της πρωτεύουσας, όταν έχεις δρόμους για 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα και κυκλοφορούν γύρω στα 5. Ένα δίκαιο το έχει τώρα ο άνθρωπος, έτσι μην αλίμονο. Λοιπόν, ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι ότι πάμε για εκένωση σε πολυκατοικίες. Και ψέλης αυτό αποφασίστηκε να φύγουν δηλαδή οι άνθρωποι από τα σπίτια τους όταν ξαναρχίσουν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Χθες έγινε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στην Αθήνα. Μάλιστα ήταν, πώς να το πω, ομόθυμη η αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου και από τον κύριο Χάρη Δούκα και από τον κύριο Ζαχαριάδη και από τον κύριο Μπακογιάννη που ήταν εκεί πέρα. Υπήρξαν αντιδράσεις και για τη στάση του Υφυπουργού και του κυρίου Νίκου Ταχιάου. Πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Γιατί εδώ πέρα οι άνθρωποι έχουν εντοπίσει το πρόβλημα και έχουν όλοι συμφωνούν ότι εδώ υπάρχει ζημιά για κάποια σπίτια, για κάποιες πολυκατοικίες. Άλλοι λένε για 20, άλλοι λένε για 40. Είχε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή του να πει αναλυτικά και το ΤΕΕ και η εταιρεία που έχει το έργο του μετρό, να πούνε αναλυτικά πού βρισκόμαστε, τι έχει γίνει, ποια μέτρα πρέπει να λάβουμε, ποιες πολυκατοικίες πρέπει να αδειάσουν, γιατί εδώ μιλάμε ότι πρέπει να αδειάσουν πολυκατοικίες. Έτσι, δεν είναι επεξεγέλασε, και να βρεθεί μια λύση. Λοιπόν, χθες έγινε επιτέλους κατορθωτό να πάει και ο Υφυπουργός εκεί πέρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, να πάνε και εκπρόσωποι της εταιρείας, τα βάλανε κάτω, είπανε, συμφωνήσανε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πολυκατοικίες που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα γιατί το έργο θα ξαναξεκινήσει, δεν πρόκειται να σταματήσει. Λοιπόν, εκεί παρευρέθηκαν και διάφοροι και κάτοικοι της Κυψέλης, ας πούμε, και τα λοιπά, και έχουν κάνει κάτι δηλώσει οι άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν την, όχι απλώς την αγωνία τους, ορισμένη και απόγνωση. Δεν γίνεται δηλαδή να σκάβεις και όπου βγει. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν είμαι μηχανικός ούτε ειδικός και τα λοιπά. Θυμάμαι και στο Νέο Κόσμο που είχαμε καθίσει σε μια πολυκατοικία όταν και από εκεί πέρναγε το μετρό. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, αλλά εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλο το, δεν είναι μια πολυκατοικία και δύο, δεν είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο. Εδώ είναι πολλά οικοδομικά τετράγωνα. Στην γραμμή που πάει να πέρασει ο Μετροπόντικας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν

0: Bank στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
1: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες, επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Μ' αρέσει τώρα που έχετε αρχίσει και τσακώνεστε και μεταξύ σας. Διάβασα τον Γιάννη τον έναν ότι μου λέει υπάρχει άνθρωπος που ψηφίζει τον Τσίπρα. Τώρα πετάγεται ένας άλλος Γιάννης και λέει για πες του, λέει υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει το Μητσοτάκη. Λοιπόν παιδιά, να σας δώσω τα τηλέφωνα να μιλάτε μεταξύ σας, να τα βρείτε. Έτσι, μην απασχολείτε εμένα με αυτά τα πράγματα. Ποιος πιστεύει, διότι θέλει ο καθένας πιστεύει. Ο άλλος πιστεύει στο... ξέρω εγώ πού. Πού πιστεύει ο κόσμος. Έτσι, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι εδώ πέρα, εντάξει, προκόψαμε. Λοιπόν... πώς γίνεται, έχει και κάποιες απορίες εδώ ο Δημήτρης, μου λέει πώς γίνεται μετά από δύο τετραετίες επιτελικού κράτους και αριστείας να αναδεικνύονται τόσα προβλήματα λόγω ελλείψεως ελέγχων, είναι άξιο απορίας. Λοιπόν, εδώ τώρα πρόσχε να δεις. Εδώ θα δικαιώσω αυτούς που λένε είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Λοιπόν, είναι διαχρονικές αυτές οι καταστάσεις. Αυτή είναι διαχρονικότητα. Πού να πάμε, ποιο να πιστέψουμε. Όλοι περιμένουν να γίνει κάτι και φοβούνται μη γίνει τίποτα. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Κυνηγάμε την ουρά μας. Μια χαρά. Λοιπόν, το πρωί είχαμε έτσι μια διαφωνία, να το πω, με τον Τάκη το Χατζή για το θέμα η αγοραστική δύναμη και αν τα ποσοστά αυτά που φαίνονται στην αγοραστική δύναμη που έχει μειωθεί γίνεται η διασταύρωση μέσω των φορολογικών δηλώσεων, όπου λέει ο Τάκης ο Χατζής ότι κάποιοι βγάζουν 50.000 και δηλώνουν 5. Ωραία, να ακούσω και αυτή την επιχειρηματολογία. Προσέξτε να δείτε εδώ όμως, γιατί έφαγα τα λυσακά μου να βρω στοιχεία. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει το επίσημο, η επίσημη σελίδα του Υπουργείου Εργασίας που λέγεται Εργάνη. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα, την έχω μπροστά μου. Επίσημα στοιχεία λοιπόν, τα 2/3 των μισθωτών, περίπου 1,5 εκατομμύρια νέοι κυρίως άνθρωποι, έχουν μισθό κάτω από τα 9,56 ευρώ καθαρά το μήνα. Αυτός είναι ο μισθός. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα κέρδη, οι επιχειρήσεις και σωστά πρέπει να έχουν κέρδη, έτσι. Άλλοι μόνο, αν δεν έχουν κέρδη επιχειρήσεις, πώς θα κάνουν επενδύσεις, πώς θα ανοίξει η αγορά, πώς θα γίνουν προσλήψεις, πώς... αλλιώς θα είχαμε ανεργία 60 και 70%. Εγώ δεν λέω. Να έχουνε. Βεβαίως να έχουνε. Πού αλλού να δουλέψουμε. Πας και δουλεύεις στον ιδιωτικό τομέα. Πόσο να χωρέσει το δημόσιο. Κάποτε είχε βάλει 1,5 εκατομμύριο το Πασόκ. Εντάξει, ήταν ωραίες μέρες, περνάγαμε καλά. Πήγαινες, ας πούμε, στα μπουζούκια και δίπλα σου ήταν ένας εφοπλιστής. Καταλάβεις, πήγαινε ο δημόσιος υπάλληλος στα μπουζούκια. Έτσι, γιατί υπήρχαν και τυχερά σε διάφορα υπουργεία

Στη Βουλή, θυμάμαι, υπήρχαν 16 μισθοί. Έτσι, δεν ήταν 14, ας πούμε, που ήταν παντού. Στη Βουλή είχαν κάνει 16 μισθούς. Ήταν ωραίοι, γιατί είχαν τους υπουργούς οικονομικούς δίπλα, βάλε ένα μισθό ακόμα, βάλε 16 μισθοί. Και μισθοί τώρα, μιλάμε με τα σημερινά δεδομένα, υπήρχαν κάτι μισθοί στη Βουλή, στους παλιούς της Βουλής, που ήταν με σημερινά δεδομένα, ο τελευταίος ήταν στα 2.000. Έτσι, για να σοβαρευτούμε. Πώς πήγε αυτή η χώρα στα βράχια, όχι τώρα πώς λέμε πώς την πήγε ο ένας και πώς την πήγε ο άλλος, έτσι πήγε, δεν πήγε αλλιώς, έτσι. Με 1,5 εκατομμύρια δημόσιους υπαλλήλους, γιατί προσέξτε να δείτε τώρα, ενώ χρειαζόμαστε 800-900.000 μάλιστα, λοιπόν αυτοί και να κάνουν εκλογική πελατεία είχαν βρει τα stage, έτσι, είχαν βρει τα stage, δηλαδή πάρε και άλλους 400 μέσω το stage. Και ειδικά το κάνανε 1,5-2 χρόνια πριν τις εκλογές, να έχουν και εκλογική πελατεία, γιατί σου έλεγε αν το ξαναπάρει το γιο μου με stage, φέρ' το μέσα. Λοιπόν, έγραφαν 45 το Πασόκ, 45 η Νέα Δημοκρατία, πήγε μια χαρά όλο αυτό το πράγμα. Τι λέω λοιπόν εγώ για τα κέρδη τώρα. Έτσι, δεν είμαι εναντίον των κερδών, υπέρ των κερδών είναι, γιατί αν έχουν κέρδη και εγώ θα πάρω κανένα φράγκο παραπάνω. Αλλά δεν γίνεται. Από το 19 τα κέρδη που ήταν μεγαλύτερο ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με το εισόδημα, να ήταν 21,3 δις και το 24, μετά από 5 χρόνια, να ήταν 36,1. Πόσο αυξήθηκε ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα σε αυτή την πενταετία? 5%. Εδώ μιλάμε για άλμα, εδώ μιλάμε από τα 21 στα 36, είναι 45%. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μπράβο και καλά κάναν και βγάλαν κέρδη οι άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ πέρα όμως, πρέπει η ψαλίδα λίγο να κλείσει. Δεν γίνεται αυτή η ψαλίδα διαρκώς να ανοίγει. Δεν υπάρχει ισορροπία έτσι. Δεν υπάρχει ισορροπία απλώς. Δηλαδή, πώς να το πω. Θα με παρεξηγήσουν οι άλλοι. Θα μου πούνε ότι κάνεις κήρυγμα. Λοιπόν, αλλά και στον καπιταλισμό υπάρχει μια, πώς να το πω, μια συνένεση, μια, θέλετε δημοκρατία, θέλετε να το πείτε, μια... Δεν γίνεται δηλαδή να είναι μονόπαντο το πράγμα. Κάποιοι βγάζουν κέρδη, μπράβο, συγχαρητήρια, μαζί τους είμαστε, ας πούμε, και τα λοιπά, γιατί και εμείς θα υποφεληθούμε που δεν είμαστε επιχειρηματίες. Αλλά ρε παιδιά, δεν γίνεται, ας πούμε, εμείς να μαζεύουμε τα ψίχουλα που πέφτουν κατά το τραπέζι για να φάμε κολατσό, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα πώς να το κάνουμε? Λοιπόν, ναι, διαχρονικά, αλλά η κυβέρνηση αυτή αλλιώς μας τα έλεγε και τα λοιπά, καλά και εγώ σου τα έλεγα. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι, λέει, σήμερα που πιστεύουν στο δωδεκάθεο. Δεν θα υπάρχουν και κάποιοι που να πιστεύουν στο Τσίπρα και στο Μητσοτάκη? Α, γεια σου, αυτό είναι. Λοιπόν, ναι, βέβαια. Ο Ηρακλής τα γράφει αυτά που είναι, έτσι, έχει τον ιστορικό ελισμό και την, πώς το λένε, παίζει και το στα δάχτυλα μαρξισμό-λενινισμό, είναι με εμπνέει κάθε απόγευμα όταν το διαβάζω, είναι σαν να διαβάζει το κεφάλαιο του Μάρξ από την αρχή ο Ηρακλής. Κάνει, παραδίδει μαθήματα άνευ διδασκάλου που λένε, σου πετάει 2-3 πράγματα και σε επαναφέρει στην τάξη και λες εντάξει καλά θα πάνε τα πράγματα.

Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 7. Να πάρουν και μια μουσική ανάσα σε αυτό το σημείο. Θα γυρίσουμε με Κώστα Τσουκαλά, Γιάννη Τριάντη. Έχω ψωμί εκπομπή ακόμα, δεν είναι έτσι? Θα τη βγάλετε με μόνο τα οικονομικά μέτρα? Θα πάμε και στα άλλα, να δούμε τι γίνεται. Θα έρθει ο Βίκτρος Σαμούλη περίπου σε 3 λεπτά να πει το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε πίσω σε 6-7 λεπτά περίπου. Πώς το λέμε το τραγούδι, όταν έχω εσένα? Αυτά είναι, ωραία.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Για περίπου 3 ώρες βρέθηκε στον ακριτικό γραφείο μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου για να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως φέρεται να αποκάλυψε η μάρτυρας, στο ιδιωτικό γραφείο γινόταν σε διαφορετικά δωμάτια 2 πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο που φέρεται να εισέφερε η μάρτυρας αφορά στη μέθη που φέρεται να έκανε τελικά η γιατρός τον τραγουδιστή. Ξέρω τι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο. Φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπεντζαμίν Νετανιάχου αυτή την ώρα βρίσκονται στο περιθώριο των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος πρόκειται να συνομιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ η ομιλία του Πρωθυπουργού θα απευθυνθεί από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, επισήμανε μιλώντας στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εμπλακούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, νωρίτερα προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επαναφέρει το θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο μεταξύ, όπως ανέφερε, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του αρχίζει την επόμενη μέρα. Στην αναχέτηση βαλιστικού πυράβλου και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία προχώρησαν ελληνικοί Patriot. Σημειώνεται ότι είναι η πέμπτη εμπλοκή για την ελληνική πυροβολαρχία που σταθμεύει στη Σαουδική Αραβία, με τις τρεις προηγούμενες να λαμβάνουν χώρα τον Ιούλιο και την πιο πρόσφατη τον Αύγουστο. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, παρά τις συζητήσεις που υποστήριξε πως πραγματοποιεί με τη διοίκηση του Μουσείου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή του για το έγκλημα με θύμα την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Άνοιξε η πλατφόρμα Θέσσαλη Ευρωσπάς 2026 για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Εύρου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε μοναστήρι στην Ανατολική Πολωνία για το περιστατικό συνελήφθη Ουκρανός υπήκος. Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης παραμένουν άγνωστα προς το παρόν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Παρί και στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε 9 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Ρέντιο 98,9 λαϊκή απογευματινή. Δεύτερο μέρος με δύο συνεντεύξεις. Νομίζω καλές θα είναι. Και του κυρίου Τσουκαλά που θα έχουμε και του πολύ καλού φίλου και συναδέλφου. Τον ακούγατε εδώ. Τον ακούτε τις Κυριακές τώρα. Κάνει βάζει μουσικές. Λουφάρι που λένε. Του Γιάννη του Τριάντη. Διαβάζω. Παιδιά, τα μηνύματα θα διαβάσω μετά. Λοιπόν, θα διαβάσω μετά γιατί τώρα έχουμε δουλειά. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε συνέχεια μηνύματα. Τώρα υπάρχει αυτό το θέμα μεταξύ του Πασόκ και του Τσίπρα. Αυτός ο ανταγωνισμός που υπάρχει. Θα μπορούσαν να το κάνουν λίγο πιο έξυπνα και οι δύο. Γιατί νομίζω με αυτόν τον τρόπο αν τρεύει κάποιος στα χέρια του είναι ο Μητσοτάκης μάλλον. Αλλά βέβαια τώρα είναι μια μάχη, καταλαβαίνετε ποιος θα έρθει δεύτερος, γιατί αυτή είναι η πραγματική μάχη τώρα, μην, έτσι, εντάξει, υπάρχει μια περίπτωση να γυρίσει ο κόσμος τούμπα όπως το 12, αλλά δεν ξέρεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τα μέτρα που είπε ο κύριος Μαρινάκης πότε θα τρέξουν και τα λοιπά. Είναι ένα πακέτο, θα δούμε τι θα γίνει και με το ειδικό φόρο κατανάλωση. Είναι ένα πακέτο που θα ανακουφίσει κάπως.
1: Σε οτιδήποτε υπάρχει ανακουφίζει, αλλά κατά τη γνώμη μας δεν είναι αυτά τα οποία χρειάζονται σήμερα και έρχονται και αυτά αρκετά αργά.
0: Όταν εννοείται αργά, εντάξει, δεν τα είπε. Μάλλον δεν ακούμπησε δύο θέματα, για να είμαστε δίκαιοι. Ο Πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκης, στη ΔΕΘ, δεν ακούμπησε το θέμα της ενεργειακής κρίσης, τα καύσιμα κτλ. Και ανεπαίσθητα την ακρίβεια. Είναι δύο κεντρικά προβλήματα αυτή την περίοδο. Και αναρωτιέται ο κόσμος τώρα, εντάξει, η κυβέρνηση θέλει να έχει τα 4 δις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα άλλα 4 δις από το ΦΠΑ και τα λοιπά.
1: Και το ΦΠΑ ξέρετε όσο ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και το ΦΠΑ.
0: Εννοείται, εντάξει, ναι, βέβαια. Λοιπόν,
1: το ΦΠΑ δεν χτυπάνε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα είναι ένα φαύλος κύκλος ο οποίος επιβαρύνει πάρα πολύ και ένα μεγάλο μέρος της επιβάρυνσης δεν είναι πλέον η τιμή, αλλά είναι η φόρη και ο ΦΠΑ.
0: Ωραία. Εσείς τώρα, που έχετε παρουσιάσει μια σειρά από προτάσεις σε πάρα πολλά θέματα και το έχουν σημειώσει όλοι αυτό, πώς θα αντιμετωπίζατε, αν ήσασταν κυβέρνηση, αυτή την κατάσταση, τι θα κάνατε?
1: Τα εργαλεία είναι αυτά που είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και το είπε πρώτος, να μην τα είχαν πει κανένας άλλος. Είναι σημαντικό τώρα κατανάλωσης, παρεμβάσεις στο ΦΠΑ, η φορολόγηση των υπερκερδών. Εμείς λέμε για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών και βέβαια το ζήτημα του πλαφών. Αυτά είναι τα εργαλεία. Το θέμα είναι να βρούμε το συνδυασμό που μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα ώστε να έχουμε πραγματική μείωση των τιμών και της επιβάρυνσης.
0: Ωραία. Να πάμε και σε υποθετικό σενάριο. Τι θα συνέφερε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια φορολόγηση των υπερκερδών σε συνδυασμό με ένα πλαφόν ή κάπως αλλιώς?
1: Φορολόγηση των υπερκερδών για εμάς είναι έτσι κι αλλιώς το τραπέζι, ανεξάρτητα.
0: Ανεξάρτητα.
1: Διότι εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν ουρανοκατέβατα υπερκέρδη και τα δηληστήρια είχαν πολύ μεγάλα υπερκέρδη. Πρώτα η φορολόγηση δεν φέρνει αύριο το πρωί.
0: Ωραία.
1: Την επόμενη χρονιά.
0: Άρα αυτό δεν είναι.
1: Παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Ναι. Εδώ πώς θα κινηθείτε, με πλαφόν?
1: Πλαφόν μπορεί να υπάρξει, είναι ένα εργαλείο μέσα και το ΦΠΑ είναι ένα εργαλείο και ο ειδικός φόρος είναι ένα εργαλείο. Εμείς προτάσουμε το ζήτημα αυτή τη στιγμή του να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης τουλάχιστον προσωρινά. Και έχουμε πει ότι κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον 300 εκατομμύρια είναι πολύ εύκολο να δαπανηθούν για αυτό άμεσα, για το επόμενο τετράμινο.
0: Μία σκέψη τώρα. Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε για 3-4 μήνες να πάρθουν μέτρα από αυτή τη βεντάλια που περιγράφετε κι εσείς και να επέστρεφε η τιμή στη βενζίνη στο 1,90. Είναι εφικτό?
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι.
0: Για 3-4 μήνες. Μετά θα δούμε τι θα γίνει κτλ.
1: Να προφανώς σε αυτά, κάθε φορά που έχεις μια κρίση, βλέπεις πώς προχωράει ένα μέτρο και πώς εφαρμόζεται και τι επιρροή ασκεί στο να ελαφρυνθεί. Απλά δεν μπορεί να μην είναι προτεραιότητα η κοινωνία. Και σήμερα η κοινωνία χυμάζεται από αυτό.
0: Εσείς πιστεύετε ότι είναι δικαιολογία, είναι προσχηματικό ή έχει βάση αυτό που λέει η κυβέρνηση? Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ειδικό φόρο κατανάλωση, αν δεν τον εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορώ να προχωρήσω.
1: Δε, πια δεν λέει αυτό. Αυτό λέγει πριν 5 μέρες.
0: Καλά.
1: Ήταν ψευδές. Τώρα γύρισε και λέει: μπορώ με να τον μειώσω, αλλά δεν είναι καλύτερο, να το πάρω ως εξαιρέσιμο από την οροφή δαπανών για να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσω άλλους πόρους.
0: Οπότε αν δεν μας το δώσουν, δεν θα κάνουμε.
1: Ενώ λέγανε ψευδώς ότι δεν γίνεται, τώρα λένε ναι, γίνεται. Και πριν γινότανε, λένε. Αλλά δεν είναι καλύτερο να πάρουμε μια γενική εξαίρεση ευρωπαϊκή για να μην χρειαστεί κάτι άλλο να αλλάξουμε? Αυτό λέει η κυβέρνηση. Έχει αλλάξει η γραμμή.
0: Ναι, οπότε με συγχωρείτε. Αν ναι, έχετε δίκιο, έχει αλλάξει η γραμμή. Το λέει αλλιώς τώρα.
1: Λέει αλλιώς. Έλεγε ψέματα και τώρα έχει βρει κάτι άλλο να λέει. Ψέματα λέγανε. Το συνήθως.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, το θέμα της ακρίβειας διαβάζω και σήμερα εδώ μίλησε στην ΕΡΤ ένας εκπρόσωπος των προμηθευτών φέτας και τα λοιπά και είπε ότι πάμε για 2% στο επόμενο δίμηνο, 2 ευρώ πάνω στην τιμή το επόμενο δίμηνο, και καταλαβαίνει κάποιος ότι αν δεν υπάρξει και κάποια λύση στο θέμα των καυσίμων και τα λοιπά, μπορεί να ξεφύγει και από εκεί. Ενδεικτικά το λέω τώρα.
1: Έτσι.
0: Το πράγμα. Παρόλο ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, μήπως καταναλώνετε πάρα πολύ χρόνο, όχι μόνο εσείς αλλά και εσείς, σε αντιδικίες, εγώ το είπα πρώτος, μου αντέγραψε το πρόγραμμα, ο Τσίπρας βάζει δίλημα, ναι αλλά εσείς είχατε βάλει νίκη με μία ψήφο, δεν ξέρω, υπάρχει μία κατάσταση, δηλαδή τι θέλω να πω. Η κοινωνία έχει συγκεκριμένα προβλήματα και είναι μεγάλα τα προβλήματα, είναι σοβαρά. Και απ' την άλλη έχουμε την πλειοδοσία της ατάκας. Ποιος θα πει ότι μόνο εγώ κάνω, οι άλλοι δεν κάνουν, ποιος είσαι εσύ που είχες κάνει αυτά, εμείς θα κερδίσουμε.
1: Αυτά προφανώς δεν τα λέτε σε μένα, τα λέτε στον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν είπαμε εμείς ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Με συγχωρείτε και εσείς έχετε αναγορευτεί ότι εμείς πάμε να κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά την Νέα Δημοκρατία. Δεν το έχετε πει τώρα.
1: Δεν το λέμε εμείς.
0: Μόνο εμείς μπορούμε.
1: Το λένε τα νούμερα, κύριε Πετρόπουλε. Το λέει η ιστορία.
0: Ποια ιστορία?
1: Αυτός που έχει χάσει και σαν πρωθυπουργός και σαν άρχηγος αντιπολίτευσης πάρα πολλές φορές με τεράστια διαφορά και συγκεντρώνει πάρα πολλές αρνητικές γνώμες στις σημερινές δημοσκοπήσεις, κατά τεκμήριο δεν μπορεί να νικήσει. Αυτός που δεν έχει κρυφθεί ακόμα σε κάλπη ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει πιθανότητα να κερδίσει. Αυτός ο οποίος έχει πολιτικό πρόγραμμα αντιπαραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να συσπυρώσει δυνάμεις που δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο οποίος υιοθετεί το δημοσιονομικό πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο πέρα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός που δομεί κοινωνική συμμαχία συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων, δανειοληπτών, μικρομεσαίων μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός που συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν μπορεί να δοθεί 10% μισθός, δεν μπορεί να έρθει 10% σύνταξη, δεν μπορεί να επανέλθει προστασία προς τις κατοικίες, προφανώς δεν έχει εναλλακτικό σχέδιο.
0: Ωραία. Τον τελειώσατε. Είναι... Με αυτά που λέτε τον. Τον αποδομήσετε πλήρως τον Τσίπρα, εντάξει, οκ.
1: Okay. Είναι διαθέσιμο να αποδομήσω, αλλά δεν θα πούμε. Δεν θα πω. Μισό ρωτάκι. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχθεί ο δημόσιος υπάλληλος και είναι δίκαιο να επανέλθει ο 10% μισθός. Η Ελλάδα έχει μια άλλη άποψη. Είναι θέμα προτεραιότητα.
0: Θα σας πει κάποιος ένα λεπτάκι. Ωραία,
1: εγώ κάνω λεπτά. Μια απλή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πριν μου πείτε. Το 2023 υπήρχε πιο μικρός δημοσιονομικός χώρος. Τώρα είναι πιο μεγάλος λόγω της υπερφορολόγησης. Δεν είναι παράδοξο το 23 με πιο μικρό δημοσιονομικό χώρο να έλεγες ότι πρέπει να επανέλθουν αυτά και τώρα με μεγαλύτερο να λες δεν πρέπει να επανέλθουν?
0: Μάλιστα. Υπάρχει αντίλογος αυτό. Να σας πω.
1: Είναι
0: λοιπόν, πρώτον, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που έκοψε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, 14η σύνταξη.
1: Τα μνημόνια μέσα όμως.
0: Όχι, με συγχωρείτε, τι πάνε να πεις τα μνημόνια μέσα. Λοιπόν, δεύτερον.
1: Έχουμε μνημόνιο τώρα.
0: Το Πασόκ εμείς, έχει εμείς χάσει από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν θυμάμαι ποιον άλλον, έχει χάσει 6-7 φορές μέσα 15 χρόνια.
1: Άμα το πάμε έτσι, έχει κερδίσει και πολλές φορές από όλους εκλογές.
0: Ναι, αλλά από τον περασμένο αιώνα. Από το, μιλάμε να το πιάνουμε από το 2000 και μετά.
1: Το 2009 δεν ήταν περασμένο αιώνα.
0: Εντάξει, άντε. Κερδίσατε και αυτό τον αιώνα μία φορά. Δεν λέω εγώ όχι. Αλλά τι θέλω να πω τώρα. Εσείς
1: σήμερα
0: επαναφέρετε το 13ο.
1: Ο αρχηγός του Πασόκ δεν ήταν πριν 20 χρόνια.
0: Εντάξει, αλλά με συγχωρείτε. Ο κύριος Ανδρουλάκης το 2009 που ξεκίνησε η κρίση ήταν ευρωβουλευτής του Πασόκ και επικεφαλής των ευρωβουλευτών.
1: Το 2009.
0: Το 2009 δεν ήταν ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Το 2014
0: βγήκε. Το 2014, σήμερα, ωραία, μέσα στα μνημόνια.
1: Το 2009 ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής.
0: Εντάξει, ωραία, το μεγάλωσα πολύ και δεν έπρεπε. Ωραία. Αλλά θέλω να πω, στο Πασόκ ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης και το 2014. Το 2014 το Πασόκ ήταν στην κυβέρνηση με τον Σαμαρά.
1: Το 2009.
0: Το 2014 δεν ήταν ευρωβουλευτής.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης ούτε έχει κυβερνήσει.
0: Εντάξει, συμφωνούμε, δεν έχει κυβερνήσει. Αλλά
1: για αυτό και μπορεί να.
0: Θα πει κάποιος τώρα, είναι προσόν. Είναι προσόν ότι δεν έχει κυβερνήσει ή είναι προσόν κάποιος που ήταν πρωθυπουργός. Αυτό.
1: Κάποιος ήταν πρωθυπουργός, αλλά έχει κρυφθεί για αυτό. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι προσόν. Μου κάνει εντύπωση, διότι ξέρετε, τα επιχειρήματα, έχω την εμπειρία.
0: Ναι.
1: Είναι τα επιχειρήματα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Εγώ να σα το θέσω αλλιώς. Να σα το θέσω αλλιώς.
1: Το επιχείρημα.
0: Μισό λεπτό.
1: Αν ένα μέτρο από τα οποία λέω το κοστολογήσει το συμβούλιο που ο Μητσοτάκης ίδρυσε ως μη ρεαλιστικό, θα το κόψω. Είναι επιχείρημα που επιβεβαιώνει το Μητσοτάκη.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Το δεν βγαίνει η 13η σύνταξη, το λέει ο Μητσοτάκης.
0: Μισό λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Ο Μητσοτάκης λέει δεν την επαναφέρω. Ο Τσίπρας λέει δεν είναι στο σχέδιό μου τώρα. Λέω εγώ λοιπόν.
1: Ο Μητσοτάκης το ίδιο λέει. Και ο κ. Μητσοτάκης λέει και αυτός ότι δεν βγαίνει. Το ίδιο λέμε ακριβώς.
0: Εντάξει, ωραία. Δικό
1: ο κ. Μητσοτάκης.
0: Εγώ λέω έχετε δίκιο εσείς.
1: 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Ο κ. Τσίπρας στην ουσία λέει κάτι ακόμα πιο. Σε αυτό το πεδίο.
0: Μα αυτός είχε φέρει το 500 και το 19.
1: Τώρα δεν το φέρνει όμως. Δηλαδή το 19 ναι. Γινότανε το... να το φέρει. Που η χώρα ήταν σε κρίση και τώρα δεν γίνεται.
0: Ναι. Θα σας ξέρετε, θα σας πει κάποιος. Ωραία. Το έχει πάει στα 400 Μητσοτάκης. Ο άλλος έρχεται και του δίνει τα φάρμακα. Που μπορεί να είναι 400 ακόμα.
1: Τα φάρμακα είναι πολύ
0: πάνω στο 400.
1: Τα ξέρετε.
0: Δεν είπε ότι θα καταργήσει το 400.
1: Εδώ ο καθένας είπε πρόγραμμα τετραετίας.
0: Ναι.
1: Όταν στα δισεκατομμύρια τα οποία ο καθένας λέει το πρόγραμμά του δεν υπάρχει μέσα αυτό, σημαίνει ότι δεν χωράει.
0: Γιατί
1: λέει ο κύριος Τσίπρας, 7,5 δις θα φτάσει. Ωραία. Εγώ δεν λέω αν θα είναι αναχρόνο ή αν θα είναι τετραετία. Και η Νέα Δημοκρατία αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο, διότι και εκείνη τα 2,2 θα τα δίνει όλα τα χρόνια. Άρα δεν κάνω αυτή την κριτική που κάνει η Νέα Δημοκρατία στον κύριο Τσίπρα. Λέω κάτι όμως. Όταν λες τόσα δις. Και λες με αυτό το δημοσιονομικό χώρο, άρα δεν χωράει εκείνο το οποίο έχει δοθεί ως τώρα.
0: Εντάξει, μπορεί η ιεράρχηση δική σας να είναι πιο σωστή. Ο άλλος κάνει μια ιεράρχηση και λέει: εγώ θέλω να ενισχύσω.
1: Αλλά
0: θέλω να ενισχύσω σε τρεις κατευθύνσεις. Δασκάλους, καθηγητές, γιατρούς, νοσηλευτές και να δώσω φάρμακα στους δημόσιους υπαλλήλους.
1: Ναι. Εμείς λέμε κατά τη γνώμη μου κάτι που είναι πιο σωστό ιεραρχικά, να τους στηρίξουμε με πιο μεγάλη ενδυνάμωση που είναι.
0: Ωραία.
1: Πολύ μεγαλύτερο από το οποίο λέει.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα τώρα μετά τις φασαρίες που έχουν γίνει όλο το τελευταίο διάστημα και νομίζω έτσι θα πάμε και σε εκλογές. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Είσαστε δύο κόμματα.
1: Εμείς κάνουμε μονομέτωπο στη Νέα Δημοκρατία. Μας έκανε εντύπωση που χθες επέλεξε να κάνει επίθεση στον Πασόκ.
0: Ο Τσίπρας.
1: Δεν έκανε χθες όταν είπε ότι ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί, του έδωσε 3 χρόνια. Δεν έχρισε τον Ανδρουλάκη.
0: Καλά,
1: τον κύριο Κασελάκη έχρισε.
0: Δεν τον απαξίωσε. Είπε ότι είχε 3 χρόνια μπροστά του. Εντάξει.
1: Εγώ όλα δεν θυμάμαι να ήταν διάδοχος του κυρίου Τσίπρα ο κύριος Ανδρουλάκης. Θυμάμαι τον κύριο Κασελάκη.
0: Ναι. Ναι, σωστά. Σωστά το λέτε.
1: Όπως το λέει ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να λέει ότι έχρισα τον Ανδρουλάκη διάδοχό μου και δεν πήγε καλά. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
0: Είχε το χώρο που λέμε. Είχε το διάδρομο, τον καθαρό διάδρομο. Αυτό κατάλαβα. Εγώ τέλος πάντων. Εγώ θέλω να σα. Τελευταία ερώτηση τώρα. Με συγχωρείτε.
1: Δηλαδή τον Κασελάκη τον έχρισε αρχηγό για να κερδίσει ο Ανδρουλάκης. Δεν το κατάλαβα, το... με συγχωρείτε.
0: Ο Κασελάκης βγήκε από ένα συνέδριο, ο αρχηγός.
1: Από μια κάλπη βγήκε.
0: Από μια κάλπη, ναι, συγγνώμη, από μια κάλπη λέω συνέδριο, ναι. Ένα συνέδριο τον καθαίρεσε από μια κάλπη. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Έτσι όπως το λέτε.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα. Γιατί εγώ νομίζω θα τεθεί στις εκλογές. Δηλαδή εκεί στα τραπέζια που γίνονται και το ένα και το άλλο. Και ελπίζουμε να μην υπάρχει το κλίμα αυτό που υπάρχει τώρα. Δηλαδή και από κυρίως από πλευράς ορισμένων βουλευτών της κυβέρνησης και υπουργών. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν πηγαίνεις να λες σε έναν δημοσιογράφο ότι
1: για τον Μπάφους.
0: Κουμπογιαννίτης, πες ότι η Μπάφη ήταν κακό χιούμορ. Αλλά
1: κακό
0: λες...
1: χιούμορ. Εδώ έχουμε την εικονοποίηση της παραγμής. Εδώ έχουμε την εικονοποίηση της παραγμής. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν εκπροσωπεί τους Έλληνες, κύριε Πετρόπουλε. Δεν μπορεί να εκπροσωπεί αυτή η εικόνα τον ελληνικό λαό. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο ελληνικός λαός εκπροσωπείται από αυτήν την εικόνα. Με τους Μπάφους, με τις κλινικές μακροζωίες, με τις επιθέσεις, με την τοξικότητα.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω άλλο. Εντάξει, το κρατάω αυτό. Ήθελα να ρωτήσω άλλο. Θα βρεθείτε σε τραπέζια που θα ρωτηθείτε, για παράδειγμα. Εγώ τι θα ρωτούσα. Μάλιστα. Θέλετε να αντικαταστήσετε την κυβέρνηση, είστε καλύτεροι και λέτε ότι και η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ κακή. Και θα σας έλεγε κάποιος, ωραία. Τα 4 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε. Έχουμε και 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Έχουν καλυτερέψει ή έχουν χειροτερέψει τα πράγματα.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να συγκρίνονται δύο ανώμοιες περίοδοι.
0: Κάτσε, δεν υπάρχει μια συνέχεια.
1: Αφήστε με να ρωτήσω.
0: Ναι, όχι βέβαια.
1: Η περίοδος 10-19, ολόκληρη.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι κυβερνήσεις του Γιώργου Παπανδρέου και του Αντώνη Σαμαρά με τον Βαγγέλη Βενιζέλο και του Αλέξη Τσίπρα κυβέρνησαν πράγματι σε μια πολύ πιο δύσκολη περίοδο από αυτήν των δισεκατομμυρίων που βρέξαν στη χώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ψηφίστε με να παραμείνει ο Πρωθυπουργός γιατί τα κάνει καλύτερα από τον Τσίπρα ή από τον Σαμαρά ή τον Παπανδρέου είναι ένα αίολο επιχείρημα, διότι ο Πρωθυπουργός ο σημερινός είχε την ευλογία να διαχειριστεί μια πολύ καλύτερη κατάσταση για τη χώρα. Αλίμονο αν η χώρα ήταν χειρότερα από το 2015 ή το 2016. Ότι κατάφερε όμως, προσέξτε, αρνητικά, ενώ ήρθαν 70 δις οι ανισότητες να παραμείνουν οι ίδιες ή και να διευρύνονται, είναι προφανώς παταγώδης αποτυχία, αλλά επειδή δεν είναι αποτυχία επειδή δεν ήθελε, είναι αποτέλεσμα κοινωνικής νεροληψίας αυτής της κυβέρνησης. Γιατί όταν βρέχει 70 δις, περιμένεις να διορθωθούν οι ανισότητες. Εδώ τι έγινε, πράγματι από την ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάποιοι Έλληνες ζουν πολύ καλύτερα, πάνω ένα 20%, 25%. Κάποιοι Έλληνες φαίνεται να ζουν και χειρότερα, 20%, 22%, και πάρα πολλοί Έλληνες ζουν το ίδιο, ενώ θα μπορούσαν με την ανάπτυξη που υπάρχει να ζουν πολύ καλύτερα.
0: Αυτό το μείγμα.
1: Συγγνώμη.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση λοιπόν. Αυτό το μείγμα πολιτικής στο δικό σας, τι θα αλλάξει λοιπόν, γιατί λέτε.
1: Εμείς αυτό λέμε μια Ελλάδα για όλους. Ότι υπάρχουν δυνατότητες.
0: Όχι,
1: σήμερα...
0: Με συγχωρείτε. Υπάρχει και μια. Πώς να το πω. Όσο και αναχρονιστικό να ακούγεται για κάποιους, υπάρχει μια προσέγγιση πιο ταξική. Δεν είμαστε όλοι αδέλφια, δεν έχουμε όλοι τα ίδια συμφέροντα, άλλα συμφέροντα και καλώς έχει ένας επιχειρηματίας.
1: Τι
0: για όλους. Δηλαδή τι.
1: Δεν λέμε για όλους, εννοούμε

0: μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία των απλών ανθρώπων, είτε είναι μεσαίοι, είτε είναι μικρομεσαίοι, είτε είναι επιχειρηματίες μικροί και μεσαίοι, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι άνεργοι. Δεν εννοούμε όταν λέμε για όλους ότι το πρώτο που μας νοιάζει είναι μια πολυεθνική να κερδίζει. Προφανώς, αν μια ελληνική εταιρεία έχει κερδοφορία, αλλά αυτή η κερδοφορία φτάνει και στον εργαζόμενο, καλώς να έχει κερδοφορία. Εμείς είμαστε υπέρ του επιχειρήν. Αλλά να φτάνει και να διανέμεται ο πλούτος παντού. Όταν λοιπόν λέμε μια Ελλάδα για όλους, εννοούμε να υπάρχει μια ανάπτυξη βιώσιμη και συμπεριληπτική. Στο αποτέλεσμα το οποίο παράγεται μέσα από την οικονομία της χώρας, να μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Την οικονομία της χώρας, να μπορούν να συμμετέχουν όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Νομίζω πάρα πολύ καθαρό.
1: Ωραία.
0: Ακριβώς το δικό μας πρόγραμμα έχει γωνίες και δημιουργεί συνθήκες εκπροσώπησης κοινωνικών ομάδων. Άλλα προγράμματα που θέλουν να εμφανιστούν ανταγωνιστικά με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή υιοθετούν πλήρως το πλαίσιο που θέτει η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούν να είναι εκείνα τα οποία εκπροσωπούν την κοινωνική συμμαχία της πλειοψηφίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σουκαλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Σουκαλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: 7.30 ακριβώς η ώρα, Αλφα Ρίντιο 98,9, λαϊκή απογευματινή. Ακούσατε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Πολύ ανεβασμένη τόνη από το Πασόκ και για την κυβέρνηση και για τα μέτρα και για υπουργούς συγκεκριμένους όπως τον κύριο Γεωργιάδη. Ολομέτωπη επίθεση όμως και στο Τσίπρα. Μπορώ να πω εξίσου ολομέτωπη, δηλαδή έχει δύο μέτωπα το Πασόκ. Και ας λέει τώρα ότι εγώ ο μόνος μου αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ο ανταγωνισμός θα έχει τέτοια πράγματα, δεν γίνεται τώρα. Γιατί έχω και κάποιες πρώτες πληροφορίες από την δημοσκόπηση που θα παρουσιάσει καμιά ώρα το Μέγκα. Δεν αλλάζει κάτι θεαματικά από ό,τι καταλαβαίνω. Κάποιες πληροφορίες που έχω, αλλάζει εκεί γύρω στη δεύτερη θέση, κάποιες αποστάσεις μειώνονται, θα τα δούμε πιο μετά, κατά τις 8 και 10 θα υπάρξει αυτή, θα έχουμε αυτή τη δημοσκόπηση στο Μέγκα. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, έτσι, γιατί θα έχουμε να υποδεχθούμε τον κύριο Γιάννη Τριάντη σε πολύ λίγο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολύ καλό μας φίλο και συνάδελφο, τον Γιάννη τον Τριάντη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντρέα.
0: Πώς πάνε τα διαβάσματα, οι μουσικές, τα βιβλία, τα... Για πες.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ωραία πάνε.
0: Έχεις μπει σε μια κανονικότητα, μην κοιτάς εμάς.
1: Κέρδισα το χρόνο, γιατί όλη τη χρονιά με την εκπομπή που ομολογώ την έκανα με κέφι και γιατί μου άρεσε, αλλά όμως ξόδευα πάρα πολύ χρόνο από τον προσωπικό μου χρόνο.
0: Έτσι, για να καταλάβουν ορισμένοι ότι δεν είναι βόλτα εδώ και βάζουμε δύο τραγουδάκια και λέμε και δύο σχόλια.
1: Όχι βέβαια. Έτσι, πάντως γιατί τραγουδάκια θα βάζω από τις 10 Οκτωβρίου.
0: Α.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 4 με 5 που θα είναι αυτή η μουσική εκπομπούλα που έχω.
0: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Θα σε ακούω.
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω. Για πες και εσύ, ρε Γιάννη. Εδώ πέρα δηλαδή δεν ξέρω από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω, γιατί οι δημοσιογράφοι μιλάμε και διαφορετικά. Στους πολιτικούς φτιάχνεις κάπως την ερώτηση, γιατί πώς να το πω, να μην τον πάρεις από τα μούτρα από την αρχή. Εντάξει, μετά μπορεί να του πεις, ας πούμε, κάτι. Δεν ξέρω αν είμαστε σε μια καλή κατάσταση τρεις εβδομάδες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Γιατί έχουμε ανοιχτά θέματα. Ακρίβεια, καύσιμα, κατά τη γνώμη μου εξαγγελίες λειψές, γιατί δεν μπορείς να πηγαίνεις στη ΔΕΘ και να μην ανοίγεις αυτό το θέμα, ούτε το θέμα της ακρίβειας, και να άρχισε τρεις εβδομάδες μετά και έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, που λένε.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Με βάση τις έρευνες, της κοινή γνώμη, τις δημοσκοπήσεις, η διεθνή έκθεση δεν ενθουσίασε την κοινωνία. Ναι. Αυτό αποδεικνύεται, αποτυπώνεται στα αποτελέσματα, ναι, και σε ό,τι αφορά τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, η διεθνή έκθεση, όπως κατέληξε τελικά να γίνεται, είναι ένα φόρουμ, ας πούμε, μια εκδήλωση του να πεις ορισμένα πράγματα κεφαλαιώδη, αλλά δεν μπορείς αναλυτικά να πεις, να αναλύσεις τι εννοείς όταν λες για το εθνικό σχέδιο σύγκλησης που είπε ο Τσίπρας ή το ανάλογο που είπε ο Μητσοτάκης ή και ο Ανδρουλάκης, ο οποίος νομίζω εμφανίστηκε βελτιωμένος. Mm-hmm. Αλλά αυτά να τα εξειδικεύσεις αργότερα. Mm-hmm. Το θέμα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι και οι τρεις απέφυγαν να πούν επί της ουσίας δύο πράγματα για δύο πεδία τα οποία είναι πολύ βασικά κρίσιμα για το μέλλον, για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Το ένα είναι το σκονισμένο κράτος. Υπάρχουν τόσα θέματα. Να, επί παραδείγματι, τι συνέβη με αυτούς τους γιατρούς του Κολονακίου και τα λοιπά, τις αδυναμίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά αν σκεφτούμε πόσα τέτοια κρούσματα υπάρχουν σε ό,τι αφορά τον πυρήνα του κράτους και πώς λειτουργεί, για τις πολεοδομίες, για τα τελωνεία, για τους δημόσιους υπαλλήλους με την αξιολόγηση κλπ. Mm-hmm. Δεν άκουσα από κανέναν να πει ορισμένα πράγματα. Και κυρίως για το χυμόδες, το κύριο βασικό θέμα που είναι η οικονομία. Είπε ο Μητσοτάκης, είπε και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης ότι ο πρωτογενής τομέας και τα λοιπά. Να το εξειδικεύσεις, να ξέρω 4-5 πράγματα. Όχι σε επίπεδο διακηρυκτικό, συγκεκριμένο. Το να δώσεις στους αγρότες, όπως έδωσε ο Πρωθυπουργός, θετικό είναι. Mm-hmm. Το να πεις ορισμένα πράγματα που είπε και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας σε ό,τι αφορά εξαγγελίες οι οποίες αλαφρώνουν από τα βάρη τους πολίτες και ειδικά τους σχημαζόμενους, το καταλαβαίνω. Αλλά όμως για την οικονομία, φίλαβο, πού θα βγουν αυτά? Τι θα γίνει? Μίλησε για βιομηχανική ανάπτυξη ο Τσίπρας, είπε και τα λοιπά. Ναι, σε ποιους τομείς, σε ποια παιδεία, πώς θα το κάνεις? Το κράτος μόνος του, οι ιδιώτες θα είναι δίτ? Το ίδιο αφορά και το ίδιο αφορά και τον Ανδρουλάκη και τον Μητσοτάκη. Mm-hmm. Απ' την άλλη, τι έχουμε καθημερινά, ρε Αντρέα? Έχουμε τα χαριεντίσματα Ζούκου και Φαραντούρη που απασχολούν 2-3 μέρες τώρα τα μίδια και τα λοιπά. Mm. Έχουμε τους μπάφους του Γεωργιάδη και την απίθανη δήλωση του Αρβανίκη, που είναι και φίλος μας και εν πάση περιπτώσει είναι και συνάδελφος.
0: Δεν το πιάσα αυτό, τι είπε?
1: Να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου. Δεν είμαστε σοβαροί.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Δεν είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά ειδικά τον Υπουργό Υγείας.
0: Πες να παραιτηθεί ο Γεωργιάδης για αυτά που λέει και για αυτά που κάνει.
1: Ρε παιδί μου, ένα λεπτό. Είσαι από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί συνέχεια στα social media, μιλώ για τον κύριο Γεωργιάδη, και δεν καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή με τη φλιαρία υπονομεύεις και τον εαυτό σου και το έργο, όποιο έργο έχει στο Υπουργείο Υγείας, εγώ δεν ιδιαίτερο τίποτα, αλλά βλάπτεις και την κυβέρνησή σου.
0: Εσύ το βλέπεις έτσι, είσαι... ξέρεις κάτι. Και εγώ αυτό πίστευα. Ναι. Αρχίζω να πιστεύω ότι αυτό είναι μια τακτική πια. Δηλαδή...
1: Τόσο το χειρότερο για αυτούς που την υιοθετούν.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα βγάλει.
1: Γιατί... Ωραία, τι θα πει στους, συγγνώμη ρε Αντρέα, στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, θα πει, α, κοίταξε ο Γεωργιάδης με, με την υψίσυχνη συχνότητα στην οποία, με την οποία μιλάει. Ότι να είναι δικός μας και θα κατατροπώσουμε τον Τσίπρα ή το Πασόκ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος δεν είναι ανόητος. Και ο συντηρητικός και ο προοδευτικός, για να μιλήσω με τις ταξινομίες.
0: Εγώ όμως, Γιάννη μου, είδα εδώ μια δημοσκόπηση όσον αφορά τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Αν εξαιρέσεις τον Δένδια που είναι μακράν, οι επόμενοι δύο είναι ο Πιερακάκης και ο Γεωργιάδης. Εγώ το ασπάζομαι αυτό που λες. Αλλά οι δεύτερος και τρίτος είναι Πιερακάκης και Γεωργιάδης. Και ο Πιερακάκης μπορεί να πεις συγκεκριμένους
1: λόγους. Ο Πιερακάκης είναι στον τομέα του και τα λοιπά. Ασκείται σε τέτοια παιδεία. Δηλαδή,
0: όχι, προφανώς, ο άνθρωπος δεν λέει.
1: Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν οι άνθρωποι, οι συντηρητικοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία αρκούνται σε αυτά ή τέλος πάντων χαίρονται ότι ο Γεωργιάδης, ο τάδε Γεωργιάδης κατατροπώνει τους αντιπάλους, νομίζω ότι θα διαπιστώσουν πολύ σύντομα, γιατί ο λαός δεν είναι μαλάκας, δεν είναι, συγγνώμη για την έκφραση, δεν είναι ηλίθιος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ηλίθιος. Και απ' την άλλη, υπάρχει ένας συνθηματολογών λόγος, αυτός του κυρίου Τσίπρα, που είναι εκβιαστικός.
0: Αυτό το ή εμείς ή
1: ικανείς. Για να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στα πράγματα, όχι απέναντι στους πολιτικούς, αλλά σε μια πραγματικότητα. Υπάρχει νομιμοποιητική βάση στο λόγο του Τσίπρα, αυτόν τον συνθηματολογικό.
0: Ναι, σου λέει βάζω νωρίς το δίλημα, ξεκαθαρίζω την κατάσταση.
1: Όχι μόνο, όταν λέω νομιμοποιητική βάση, δεν έχει άδικο. Όταν λέει ότι επί τρία χρόνια δεν έκανε τίποτα ο Ανδρουλάκης στο Πασόκ, ας το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει και καταντήσει εκεί που είναι και με ευθύνη του Τσίπρα, αλλά είναι άλλη τάξη ο ζήτημα.
0: Σωστό.
1: Το Πασόκ θα μπορούσε ακριβώς με το κενό που προέκυψε από την εσωστρέφεια του ΣΥΡΙΖΑ και την κατάληψή του να κάνει ορισμένα πράγματα. Απ' την άλλη όμως δεν είναι δυνατόν, μιλώ τώρα για τον κύριο Τσίπρα, να βγαίνει η κυριότερη εκπρόσωπός του κυρία Κουφονικολάκου και να λέει δεν είμαστε όλοι, μετά να το παίρνουν πίσω και τελικά να βγαίνει ο κύριος Τσίπρας με αυτό το σύνθημα που είναι χτύπημα στην καρδιά του ψηφοφόρου του Πασόκ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τον ευνοήσει αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μου πεις, στην εποχή μας μόνο ακούγονται συνθήματα ή βαρύς χαρακτηρισμοί. Όχι.
0: Όχι, ναι, και παλιότερα.
1: Για να μην ξεχνάμε, συνθήματα τα οποία διαπλέουν το χρόνο, ορισμένα από αυτά είναι του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και μερικοί βαρύς χαρακτηρισμοί. Είχε χαρακτηρίσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη εφιάλτη. Ναι. Όταν εξελέγει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά δεν θα λείψουν, αλλά μέσα στο χρόνο.
0: Ήταν και βαρύτερα, μπορώ να σου πω.
1: Βεβαίως και ήταν. Ναι. Μπορώ να σου πω, επειδή τα ξέρεις. Και τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε βιώσει. Όμως και ως πολιτικό δυναμικό και ως δημοσιογραφικό επίσης, τα πάμε τα πράγματα λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν καινούργια πράγματα, καινούργια εργαλεία και για τους πολιτικούς και για τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά που ασφιχτιούν ακούγοντας καθημερινά αυτές τις ανοησίες. Λοιπόν, και κυρίως υπάρχει η πραγματικότητα της χώρας που δεν σηκώνει, δεν μπορεί άλλο, γιατί υπάρχει μια πλεισμονή από το παρελθόν, δηλαδή εξαγγελιών, απογοητεύσεων κτλ. Μερικά πράγματα απλά, καθαρά και να μην πω τη λέξη κοστολογημένα γιατί έχει φταρεί και αυτή. Να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ξέρεις, σ' ακούω με προσοχή. Όντως, αν πάμε σε αυτό το κλίμα, φοβάμαι ότι μην δούμε καμιά αποχή ακόμα μεγαλύτερη, να φτάνει κανένα εξιντάρι. Γιατί...
1: Υπήρχε, συμφωνώ μαζί σου, ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος.
0: Ναι.
1: Ένας άλλος κίνδυνος φαίνεται ότι εκλείπει. Δηλαδή ο κίνδυνος ήταν το κατεξοχήν λαϊκίστικο κήρυγμα της αγαούς, της άσχετης κυρίας Καρισιανού, φαίνεται να βρίσκεται σε καθοδική πορεία.
0: Ναι, μάλιστα
1: η ίδια έκανε την απαράδεκτη δήλωση.
0: Θα φύγει από την Ελλάδα.
1: Την απαράδεκτη που ναι. Είναι δήλωση που περιφρονεί την ελληνική κοινωνία. Εγώ γράφω ένα κομμάτι, ελπίζω να δημοσιευτεί αύριο, με τίτλο «Να φύγετε κυρία μου, να φύγετε». Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ελοχεύει ο κίνδυνος που λες, ο κόσμος, που σε μεγάλο βαθμό, δεν λέω όλοι, δεν συμμερίζουμε ακριβώς τα ποσοστά της φτώχειας και τα λοιπά, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Η πλειονότης δεν ζει με εύκολο τρόπο, δεν περνάει ωραία, πώς το λένε. Δεν χυμάζεται όσο λέει η αντιπολίτευση και τα λοιπά, αλλά για να είμαστε σοβαροί, ακόμη και οι μεσαίοι έχουν προβλήματα προς το τέλος του μηνός. Λοιπόν, ο κόσμος αυτός όταν ακούει καθημερινά αυτές τις ανοησίες από πολιτικούς και δημοσιογράφους, δεν ξέρω το συνάφι μας, τι κάνει. Λέει, να μην πω τώρα γιατί θα μας πιάσει το SOS, άντε να πάτε να πνιγείτε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πού θα στραφεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους λόγους που οι πολιτικοί το κρατούν πολιτικό σύστημα υποχωρεί ή πλήττεται στην Ευρώπη.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να
0: καλά. Καλά διαβάσματα. Γεια, καλά, γεια. Γεια σου. Γεια.
1: Σε ευχαριστώ. Γεια, γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Άκουσαμε και τον Γιάννη τον Τριάντη. Θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο, ότι λέμε να πάει ο κόσμος να ψηφίσει και μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και το ένα και το άλλο. Με όλα αυτά που γίνεται, μη δεν πάει να ψηφίσει. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω για τον διαγωνισμό που έχουμε από τα φροντιστήρια Διακρότημα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή για υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τώρα μέχρι και την Παρασκευή μήνυμα στο 54301 989 κενό τη λέξη Διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβω να διαβάσω όλα τα μηνύματα, είναι πολλά εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ λέει ο Γιάννης, διακρίνω, λέει, ότι σε ακούνε όλες οι πολιτικές τάσεις, από τη Νέα Δημοκρατία στο ΚΚΕ. Καλό είναι αυτό για μια διαφορετική εκπομπή. Ναι, νομίζω ακούνε και από εκεί και από εδώ και στη μέση και οι άλλοι. Και εντάξει, έχουμε μια ποικιλία. Είναι αυτό που πολιτική σαλάτα, αυτό. Πολιτική σαλάτα. Λοιπόν, εδώ πέρα, καλησπέρα Αντρέα μου, λέει, αυτός που πιστεύει στο Μητσοτάκη να είναι από αυτούς τους 1,5 εκατομμύριο που παίρνουν 950 ευρώ και έχουν ανήκει 700. Αχ, τι να κάνω. Λοιπόν, όταν αποφάσισε η ηγεσία του Πασόκ να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, ο Ανδρουλάκης ήταν πρόεδρος της νεολαίας του κόμματος και υποστηρικτής του Βενιζέλου. Έχεις δίκιο, το ξέχασα. Μετά για την υποστήριξη αυτή τον προώθησαν για τη θέση του ευρωβουλευτή. Μην ξεχνάτε και ότι το Πασόκ δεν είχε ψηφίσει την απλή λογική. Και αυτό, και σε αυτό έχει δίκιο. Ο Τίμος τα λέει αυτά. Λοιπόν, ο Γιάννης τώρα, γιατί στη δημοσκοπήση συνεχίζει και εμπιστεύεται ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία, ενώ είναι τόσο χάλια τα πράγματα στην Ελλάδα, όπως λέει ο κύριος Τσουκαλάς? Μήπως δεν είναι και τόσο χάλια τελικά? Η απορία του Γιάννη. Λοιπόν, ευτυχώς, Αντρία, που βγάζεις τον Τριάντη, γιατί μας έλειψε από το 12 με 1. Πάμε, έχουμε άλλο. Αυτός ο Μωυσής, ρε παιδί μου, τους πηγαίνει εδώ και τους πηγαίνει εκεί 40 χρόνια και βγήκε μέρος που δεν υπάρχει τίποτα, ούτε πετρέλαιο. Ναι, το πιάσα. Λοιπόν, ωραία. Να πούμε και τα άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που πρέπει να ξέρετε εδώ. Μιλάμε για το νέο βρεφονηπιακό σταθμό στους Αγίους Θεοδόρους που άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός δημιουργήθηκε με

του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motorola και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά, διαθέτοντας επιπλέον βέβαια σύγχρονους χώρους παιχνιδιού, δημιουργικής απασχόλησης, ανάπαυσης και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Όπως επίσης να σας πω για την ξεχωριστή εμπειρία που είχαν στη φύση, που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Και η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται με τη στήριξη Motorola, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στις ειδήσεις, έτσι λίγο πριν από τις 8, τι παίζουν έτσι τα περισσότερα site. Νετανιάχου και Μητσοτάκη συναντήθηκαν στον ΟΗΕ, συζήτησαν τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο από τη συνάντηση. Ο κύριος Νετανιάχου τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Οι πληροφορίες λένε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και την προώθηση μιας ακόμα τριμερίου συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή και της Κύπρου. Λοιπόν, θα έχουμε περισσότερα σε λίγο, θα τα ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων. Ο Ερντογάν έχει κάνει λίγο μια ξαφνική στροφή αγάπης προς την Ελλάδα. Δεν είναι εχθρός μας, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Πάλι καλά. Λοιπόν, έχουμε νέες διώξεις, μάλλον προβλέπονται νέες διώξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Έχει καταθέσει και ο φαρμακοποιός συγγνώμη, που έφτιαχνε τα σκευάσματα αυτά για το συγκεκριμένο ιατρείο. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα, εγώ δεν λέω ότι θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, γιατί δεν ξέρω πού είναι το κόκαλο. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κοκαλάκι μικρό και να είναι πολύ μακριά, άντεψα ξεβρέστο. Αλλά τέλος πάντων, τι να πω, μην πέφτετε από τα σύννεφα, παιδιά, θα δούμε πολλά πολλά. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει το πράγμα. Κλείνοντας να σας πω, μην ξεχάσετε το τηγανέλαιο, παιδιά, μπορείτε να το ανακυκλώσετε, μπείτε στην εφαρμογή Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Είναι πλέον διαθέσιμα σημεία τόσο στην Αθήνα, διαθέσιμα σημεία συλλογής οικιακού τηγανέλαιου, έτσι, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά, να κάτσετε σπίτι να δείτε την Εθνική, να απολαύσετε ποδόσφαιρο σήμερα, μην πάτε πουθενά, Πέμπτη είναι, αν και η Πέμπτη είναι από τις καλύτερες μέρες που μπορείς να κάνεις καμιά έξοδο, να πας κάπου, κάνα σινεμά, κάνα θέατρο, πιείς ένα ποτάκι σαν άνθρωπος, να μεταλάβεις που λένε, κάνεις κάνα προσευχή. Θα τα πούμε αύριο 6 και 5 να είστε εδώ. Έρχεται Βίκτορα, θα μου μιλήσει σε 3 λεπτά για το δελτίο ειδήσεων. Να ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χώρο γραφείων εντός εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο βαθύ Χαλκίδας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σύμφωνα με την πυροσβεστική. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Για περίπου 3 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου για να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως φέρεται να αποκάλυψε η μάρτυρα, στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν σε διαφορετικά δωμάτια 2 πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο που φέρεται να εισέφερε η μάρτυρα αφορά στη μέθη που φέρεται να έκανε τελικά η γιατρός τον τραγουδιστή. Ξέρω τι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο. Φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος πρόκειται να συνομιλήσει ο Πρωθυπουργός με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ η ομιλία τους από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, επισήμανε μιλώντας στον οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πρόσθεσε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εμπλακούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, νωρίτερα, προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι κάθε δραστηριότητα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επαναφέρει το θέμα της στρατιωτικής θωράκισης των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στο μεταξύ, όπως ανέφερε, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του αρχίζει την επόμενη μέρα. Στην αναχαίτηση βαλιστικού πυράβλου κεντρών στη Σαουδική Αραβία προχώρησαν ελληνικοί Patriots. Σημειώνεται ότι είναι η πέμπτη εμπλοκή για την ελληνική πυροβολαρχία. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα παρά τις συζητήσεις που υποστήριξε πως πραγματοποιεί με τη διοίκηση του Μουσείου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή του για το έγκλημα με θύμα την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Άνοιξε η πλατφόρμα Θέσσαλη Ευρωσπάς 2026 για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Εύρου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now έκαναν γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και πάλι δεκτοί στον Λευκό Οίκο, αφού τις προηγούμενες ημέρες τους απαγόρευσαν την είσοδο. Το πρωί ένας δικαστής διέταξε να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων των δύο καναλιών και του ενημερωτικού ιστοτόπου Πολίτικο στο Λευκό Οίκο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League, στο μπάσκετ στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Παρί και στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο αρνοϊκό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
4: Έπια!
3: Ναι, και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
4: Ποια επικοδομητικά?
3: Αυτά που πετάνε.
4: Αποδημητικά.
3: Έστω.

Ήμασταν λίγο αστείοι τότε, αν σκεφτείς ότι Mad World και ήμασταν έξαλλο με εκείνο τον κόσμο. Που τώρα μας φαίνεται, τέλος που είναι πιαγωγείο, το λιγότερο. Αλφα Radio 989, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα και καλή αθλητική βραδιά. Άρχισαν αυτά τα ωραία, έτσι αναμπαίνουμε σιγά σιγά σε mood κανονικό φθινοπόρου. Υπάρχει μια άρνηση εκεί έξω και γενικότερα, γιατί και λογικό είναι. Να η Μάρια, ας πούμε, το πρώτο μήνυμα που σκάει το μάτι μου λέει πόσο μου στοιχίζει που έχει μικρύνει η μέρα και έχει μικρύνει αισθητά και κάθε μέρα και πιο πολύ. Ο Θάνος Μπούπας μπροστά μου κάνει αυτά που κάνουν τα αγοράκια με τα χέρια του. Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό. Δεν θα πω και τα υπόλοιπα που λέγονται με αυτή την κίνηση, τέλος πάντων. Φλιαρία ασύστολη χωρίς λόγο, γι' αυτό συνεχίζω. Μόνο έτσι σταματάει, μόνο αν μπει μουσική. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματα σας στο Viber. Μυστήριες μέρες, μυστήριες. Είπαμε, όταν φορτώνει το φεγγάρι, φορτώνει και το κεφάλι μας και η διάθεσή μας. Και ο Θάνος έχει πονοκέφαλο. Καλό, για μένα δεν το συζητώ, είμαι μνημείο ημικρανία. Είναι αυτό το όλο, η αλλαγή σε δυσκολεύει λίγο να τη μεταβολήσεις. Αλλά

Εξασάν και ένα ωραίο βασίλεμα από τη Θεσσαλονίκη και από την Ξανθήπη. Τα φιλιά μας σου στέλνουμε από εδώ και μιλήσαμε πριν λίγο στο τηλέφωνο κατά λάθος. Έπαθα αυτό που όλοι έχουμε πάθει. Παίρνουμε κάποιον που είμαστε σίγουροι ότι έχουμε πάρει το σωστό κάποιον. Ήταν σίγουρο ότι έχει πάρει τη σωστή Αφροδίτη που ψάχνει ένα διάρρη στη Θεσσαλονίκη. Περέα μου πε. Το βρήκα μου λέει. Νομίζω θα σ' αρέσει αυτό πάρα πολύ. Ναι, Ξανθήπη, λέτε, λέω και χρόνια πολλά, γιατί γιόρταζε χτες, δεν ξέρω αν θυμάστε, που τους λέγαμε όλοι χρόνια πολλά εδώ. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορείτε να καταλάβετε, όλοι την πατάμε κάπως έτσι. Όλοι έχουμε να διηγηθούμε απίστευτες ιστορίες. Έχω την καλύτερη, είμαι σίγουρη, αλλά δεν λέγεται στο ραδιόφωνο. Γιατί ο Γκούφι εννοείται ότι και εκεί έχω την καλύτερη γκάφα. Με διάθεση σκανταλιάς και εδώ το πίσω θρανίο, ο Θάνος Μπούπας, ο οποίος χορηδεύει λίγο το τραγουδάκι αυτό. Είναι υπέροχο, είναι Κρόκμπεν και Λίον Μπρίτζης. Μου λέει πολύ ερωτικό. Είναι τρυφερό. Τα έχουμε μπλέξει όλα. Τέλος πάντων. Μικρά παιδιά, τι να πεις τώρα. Θα κάτσω εδώ με την νεολαία στο chat. Δεν σχολιάζω, λέω Στέφανο, στο του φθινοπόρου. Χθες μια μισή ώρα οδήγηση μέσα στην πόρα.

Να, μόνο 30 δευτερόλεπτα θα του φάω. 27 για την ακρίβεια. Τα χρώσταγα από προηγούμενη φορά. Και εδώ ειδικά οι συσχημασμένοι ακροατές δεν χαρίζουν δευτερόλεπτο από κομμάτι που τους έχεις φάει. Πολύ καλά κάνουν. Υπέροχο Manic Street Preachers Ocean Spray. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Και διάφορα ζούμε αυτές τις μέρες. Νομίζω αυτό πάντα το έχει ο Σεπτέμβριος. Τις δυσκολίες του, τα σκαμπανεβάσματα, τις ανατροπές. Όλο plot twist είναι. Για να δούμε, γιατί έχει ακόμα σχεδόν μια εβδομάδα. Λίγο λιγότερο. 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Η πιο καλή είδηση που διάβασα σήμερα και λέω, ουφ, να, αυτός. Μάλιστα, να γίνει και δισεκατομμυριούχος. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο πρώτος Έλληνας αθλητής στίβου που γίνεται εκατομμυριούχος. Και πολύ το χάρηκα. Φανταζούμε κι εσείς. Και πόσο ωραίος τύπος και πόσο ωραίο πρότυπο. Αυτός είναι ωραίος εκατομμυριούχος.

0: δεν ξέρω αν ακούστηκε κάπως αυτό που είπα για τον Μίλτο Τεντόγλου, ότι είναι ο πρώτος αθλητής του Στίβου Έλληνας που γίνεται εκατομμυριούχος. Δεν είχε κανένα υπονοούμενο ή κάτι από κάτω. Λέει συγγνώμη, αλλά ο Μίλτος έχει δουλέψει και δουλεύει πολύ σκληρά για αυτά τα χρήματα. Σωστά, σωστά και πάρα πολύ σωστά. Και γι' αυτό είπαμε ότι έχουμε χαρεί πολύ. Γιατί για την Ελλάδα είναι κατόρθωμα τώρα αυτό να γίνεις εκατομμυριούχος από το Στίβο, δεν και λίγο. Ο Λονίδας λέει κάτι πολύ σωστό. Λέει, το τραγικό είναι πως ένας που κουνάει την πετσέτα στο μπάσκετ παίρνει πολύ περισσότερα από τον Μίλτο Τεντόγλου. Αυτό είναι αλήθεια. Άλλο σπορ, άλλο σπορ. Τι να σου πω. Τι γίνεται, κινησούλα βλέπω στο δαχτυλίδι, κάτι έχει παιχτεί, είναι μπορντόλα στην κάθοδο, στην Κηφισίας εκεί κυρίως. Όλη η Κηφισίας βασανίζεται, έχει πολύ λίγο πράσινο, έχει κυρίως κόκκινο και κίτρινο, που σημαίνει κίνηση και έξτρα κίνηση. Ταλαιπωρία ως το νέο ψυχικό και λίγο παρακάτω. Μετά εντάξει, χαλαρώνουν όλα τα χρώματα. Στον Κηφισό δεν βλέπω κάτι τρόμερο, εδώ στην γυάλινη μου σφαίρα, και όπως λέει και ο τείχος, λέει ας το παραδεχτούμε με 2.20 η βενζίνη, ήρθε η ώρα για αμάξι Flintstone.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
4: Σε ποιο σπορ?
3: Στην κολύμβηση.
4: Κολύμβηση,
3: ναι.
4: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
3: Ναι, ναι.
4: Εσύ κολυμπάς?
3: Όχι, εγώ τένις παίζω.
4: Και πού κολλάει το κολύμβι?
3: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Coldplay και Trouble. Είναι δυνατόν να το λέτε Trouble? Συγγνώμη. Έχουμε καταστραφεί με τα βιντεάκια όλα. Διάφορες ατάκες που επαναλαμβάνονται διαρκώς στο κεφάλι μας σε λούπα. Ακόμα και όταν δεν παίζουν στα ραδιόφωνα ή σε έναν υπολογιστή. Τέλος πάντων, πολλά κουσούρια θα μας αφήσει αυτή η ιστορία. Το έχετε καταλάβει, ήδη τα βλέπουμε. Πάλι καλά που εμείς λίγο προλάβαμε και τη ζωή χωρίς ίντερνετ. Εννοούσα. Ρητορική, λέει, ήταν η ερώτηση ο Γιώργης που αρπάχτηκα. Εγώ δεν αρπάχτηκα, ρε πουλάκι μου, αμέσως, λέει, να παρεξηγηθείς. Απευθυνόταν σε αυτούς που το πήραν στραβά. Εγώ όχι. Τέλεια. Όχι απλώς, ρε παιδί μου, πολλές φορές. Και το έλεγα και χθες, προχθές, πότε είναι. Λες κάτι. Είσαι υπεύθυνος, ειδικά όταν είσαι ένα μικρόφωνο, γι' αυτό που λες. Γι' αυτό θα καταλάβει ο άλλος, γιατί μπορεί να καταλάβει πολλά. Δεν ακούω. Τρεις άνθρωποι, ας πούμε, ακούσουν το ίδιο και να καταλάβουν και οι τρεις κάτι διαφορετικό. Συμβαίνει αυτό. 2-12, όχι, δεν χρειάζεται το 2-12-6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber, mail στο neratalfaradio989.gr. Μας ακούτε από όπου θέλετε, αλλά από το site μας είναι η καλύτερη πηγή και εκεί βρίσκεται και όλες τις εκπομπές on demand. Είναι η Nouvelle Vague, Master and Servant. Μεγάλο φιλί και αγκαλιά στο chat. Εδώ άρχισαν τα τσουγκρίσματα. Είναι βραδάκι, νομίζω, που θέλει κάτι με.

0: Και λέει ο Γιώργης εδώ. Έχω κάνει 25 χρόνια ραδιόφωνο και ο Γιώργης. Και μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι ο άλλος ακούει αυτό που θέλει να ακούσει. Και αν δεν το ακούσει, σε βρίζει. Όχι, ρε, εντάξει, είπαμε. Έχουν και δουλειές οι άνθρωποι σοβαροί. Και ακόμα και αν το ακούσει, θα σε βρίσει γιατί δεν το είπες. Αν και συμφωνεί όπως αυτός θέλει. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά πολλά, όλοι έχουμε να διηγηθούμε τέτοιες ιστορίες. Απλώς θα πρέπει να μπαίνει τέτοιο disclaimer κανονικά. Είμαι υπεύθυνη για αυτά που λέω, όχι για αυτά που καταλαβαίνετε. Αλλά εμείς που γνωριζόμαστε εκατομμύρια χρόνια, νομίζω δεν χρειαζόμαστε υπότιτλους. Γιατί νιώθεις, πουλάκι μου, νιώθεις κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να εξηγούμε αυτό πόσο πολύτιμο. Ευχαριστώ, ε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
3: Όποτε θες.
2: Αύριο?
3: Δεν μπορώ.
2: Αμεθαύριο?
3: Δεν μπορώ.
2: Ωραία, πότε?
3: Όποτε θες.
0: Σήμερα μια παρέα ξαναβρίσκεται, μεγάλη παρέα, εκεί στο ΆΚΑ, στο Telecom Center. Τα άλλα αγαπημένα διαρκείας και όχι μόνο, οι φίλοι της ομάδας μας. Καλή επιτυχία, καλή σεζόν, καλά να περάσετε. Τα φιλιά μας και στο Γιώργο και τη Λαμπρινή που έχουν στείλει ρακόμελο ή μέλι και ρακί μαζί. Δεν έχουν φτάσει ακόμα, ρε παιδιά. Θα σας πω όταν είναι.

me there. Και αν μου λες που θες να σε πάω τώρα, θα σου λέγα στο θέατρο Βράχο. Που σε λίγη ώρα θα πλημμυρίσει μαγεία κανονικά με τον Παραφορκούβα. Orbit πριν. Ονειρικός, ηλεκτρονικός ήχος, αλλιώς. Όχι τυπητύπη που δεν αντέχεις. Αυτό που σ' αρέσει ακόμα και σένα, που ακούς ηλεκτρονική μουσική, λες α, δεν είναι αυτά, δεν είναι αυτά για μένα, είναι του σατανά. Όχι, καμία σχέση. Οπότε και απ' έξω να πάτε εκεί τριγύρω, αν έχετε κανένα σκύλο, ας πούμε, βόλτα μακρινή στο Παγκράτη, άνετα πας με τα πόδια μυθική, έστω να πάρεις μια τζούρα Παραφορκούβα.

0: Εντάξει, όταν γίνεται επιτυχία στο TikTok, γίνεται και στο ραδιόφωνο. Εκεί έχουμε φτάσει. Εντάξει, αυτό το τραγούδι με τον Μπαλτάζαρ, πόσα χρόνια το παίζουμε. Έπρεπε να μπει στο TikTok για να αποθεωθεί. Τώρα μου λέει ο Θάνος Μπούπας, α, έχει γίνει viral αυτό. Μου πάλι έτσι, δε. Απλά θα το βάλει κάποιος σε κανένα τρελό βιντεάκι. Το Barber Shop το έχουμε αυτό το τραγούδι. Τι είναι αυτό, Θάνο, έλα, μίλησε, σε παρακαλώ. Πρέπει να κάποιον να έχουμε ένα διερμηνέα, Gen Z.
1: Σου υπόσχομαι, θα ψάξω και θα δω τι είναι αυτό, γιατί και εγώ έχω περιέργεια και δεν ξέρω γιατί το έχω ψάξει.
0: Πόσο έχει ξεφύγει αυτό.
1: Δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε, αλλά έχει πολύ πλάκα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση ή τέλος πάντων μπορεί να δείτε ξαφνικά ένα τσούρμο να αρχίσει να σκύβει μπροστά και να κάνει σαν να χορεύει. Σαν το Χάλαντ δεν λέγεται λίγο, αλλά σαν να έχει γύρει μπροστά όμως. Είναι λίγο αυτό. Είναι ένα τρέντ τώρα αυτό. Προφανώς τους Νίτσα, υπέροχο τραγούδι. Λέει τις μπουρδες στο TikTok. Μετά.

0: μουσική δεν γίνεται αυτό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
3: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
2: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
4: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
2: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
5: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω.
2: Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
5: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται

Τους ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Κρίμα δεν είναι και αυτοί, άνθρωποι είναι. Το πιο λυπηρό είναι πως δεν ξέρουν ότι τους λείπει αυτή η αίσθηση. Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση. Δεν έχουμε το ίδιο λογισμικό για να συζητήσουμε περαιτέρω. Τελείως.

few lessons και don't know any better. Γιατί κάποιος κάπου το πήρε το μάτι μου τώρα. Λέω ναι ρε εσύ, few lessons, πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε. Θα τους στείλουμε στο Λευτέρη που θέλει παρέα. Και νιώθει κάτι πρόλη, νομίζω έχουμε νιώσει κατά περίοδους στη ζωή μας. Και όχι μόνο περίοδους, μπορεί και στη ζωή μας όλοι. Έχω φίλη κολλητή που δεν το αλλάζει πια. Είναι εντελώς πιο καλή μοναξιά. Λέει λοιπόν, οι Λευτέρες έχουν γίνει τόσα στη δουλειά και δεν έχω έναν άνθρωπο να τα μοιραστώ. Δεν είναι ωραίο πράγμα η μοναξιά. Αλλά τελικά μπορεί και να συνηθίσει το τέλος και να μην σε ενοχλεί. Τι να πω. Εντάξει, συνήθως ότι δεν έχουμε θέλουμε, το εξεντανικεύουμε κιόλας. Επίσης μόνος μπορεί να είσαι και με κόσμο και σε σχέση, σε γάμο, όλα παίζουν. Άρα το σύνθημα είναι παίρνω και μόνη μου καλά και μόνος μου καλά. Conservan, Endless Dream.

Αλφα Radio 989, 9 παρά 6 πρώτα λεπτά. Μιλάμε για ό,τι ζεις, ακούμε ό,τι έχεις ακούσει και όπως λέει και η Σταυρούλα, όταν βάζεις κάτι τέτοια τραγούδια λειτουργούν ως χρονομηχανή, κανονική χρονομηχανή. Μαζί μας είναι και η ΔΕΗ και ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε πώς και περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Another day to live through. Another day. Κάθε πρωί αυτό λέω. Another day to live through. Πάνω της. RSN, Kid Moxie και Escape Plan. Σαν αυτά που καταστρώνουμε κι εμείς εδώ κάθε βράδυ για να τους ξεφύγουμε. Κάτι γίνεται. Πέμπτη, παιδιά, εντάξει. Ελαφραίνει το σύστημα, ελαφραίνουν τα πόδια, η διάθεση. Το πρόγραμμα όχι, φορτώνει μάλλον, αλλά έτσι είναι. Σεπτέμβριος αφού.

0: I'm not afraid.
1: Μπρο, τι συμβαίνει!
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Νέα Υόρκη, ερωτηθείς για τις ελληνικές εκλογές και αν αυτές θα επηρεάσουν τη διμερή σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, όπως και αν αυτή διαμορφωθεί, προσθέτοντας ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Ανώτατη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι σημερινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η ενεργειακή συνεργασία και οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ στον αμυντικό τομέα βρέθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Οι δύο πλευρές συζήτησαν και την πρόθεση νέας τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να συνομιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ακολούθως θα απευθύνει ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης σε τρεις άξονες: εξωτερική πολιτική, εθνική οικονομία και τεχνολογικές προκλήσεις. Προηγουμένως, με περισσότερους από 30 επενδυτές, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός, θέτοντάς τους τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, ενώ συμπλήρωσε πως πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό τεσσάρων τουλάχιστον χωρών του G7. Για περίπου 3 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου για να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως φέρεται να αποκάλυψε η μάρτυρα, στο ιδιωτικό ιατρείο γινόταν σε διαφορετικά δωμάτια 2 πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο που φέρεται να εισέφερε η μάρτυρα αφορά στη μέθη που φέρεται να έκανε τελικά η γιατρός τον τραγουδιστή. Ξέρω τι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίθετο. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο, φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια. Τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στο μεταξύ, όπως ανέφερε, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και η διάθεσή του θα αρχίσει την επόμενη μέρα. Στην αναχέτηση βαλιστικού πυράβλου κεντρών στη Σαουδική Αραβία προχώρησαν ελληνικοί Patriot, σημειώνεται ότι είναι η 5η εμπλοκή για την ελληνική πυροβολαρχία. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενών, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, παρά τις συζητήσεις που υποστήριξε πως πραγματοποιεί με τη διοίκηση του Μουσείου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Βαθύ Χαλκίδας εντός γραφείων εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Άνοιξε η πλατφόρμα Θέσσαλη Ευρωσπάς 2026 για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Εύρου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Τα τηλεοπτικά δικτύα CNN και MSNBC έκαναν γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και πάλι δεκτοί στον Λευκό Οίκο αφού τις προηγούμενες ημέρες τους απαγόρευσαν την είσοδο. Το πρωί ένας δικαστής διέταξε να αποκαταστεθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων τόσο των 2 καναλιών όσο και του ενημερωτικού ιστοτόπου Πολίτικο στον Λευκό Οίκο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ στις 9 και 4 ξεκινάει η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Παρί και στις 9.30 Μπασκόνη Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλη, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλησπέρα σας λοιπόν από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.

Nothing's gonna change. Δεν ακούγεται ωραίο αυτό. Αλλά δεν γίνεται κιόλας. Τα πάντα ρί άλλωστε. Αλλιώς ήταν πολύ βαρετά. Αυτό είναι και το ωραίο, ότι δεν ξέρεις τι σε περιμένει στη γωνία. Σκεφτόμαστε θετικά. Είμαστε όμως πάντα έτοιμοι και για το χειρότερο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Και σε κρατάει γενικώς γεωμένο. Γιατί υπάρχουν φάσεις στη ζωή σου που απογειώνεσαι. Κάτι πρέπει να σε κρατάει λίγο στη γη. Μην πέσεις απότομα, γιατί κάπως έτσι γίνεται. Πάνω κάτω συνέχεια. Έχουμε εικόνα κατευθείαν από το ΟΑΚΑ, από το Telecom Center. Σε λίγη ώρα έχουμε και από εδώ εικόνα, έχουμε και εικόνα από τους ανθρώπους μας που είναι εκεί. Τώρα έχουμε εικόνα και από την τηλεόραση. Σε λίγη ώρα θα αρχίσει το μάτς. Ο Παναθηναϊκός ξανά εκεί, πολύ ωραίες φανέλες. Και γύρω από το ΟΑΚΑ, soundcheck, αναβήσει. Και κόσμος που έχει πάει να τρέξει, που έτρεξε να τρέξει, αφού τρέχει κάθε βράδυ, σου λέει γιατί να μην τρέχω και η μανούλα. Και πολύ καλά έκανε. Γενικώς έχει ζωή όλη μέρα πια το ΟΑΚΑ, και νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, και με πάρα πολύ κόσμο που γυμνάζεται και εκτονώνεται εκεί. Χαρά της ζωής έχει γίνει. Όχι, σκέψου τώρα να τρέχεις γύρω γύρω από το ΟΑΚΑ και να ακούς και αναβήσει.

Έθιξε πολύ σοβαρό θέμα ο Θάνος. Τι θες και μιλάς. Αλλά το βλέπω όλο και πιο συχνά και όλο και σε μικρότερους και είναι πολύ ενισχυτικό. Ρε παιδιά, τι θα κάνουμε. Να βλέπεις τώρα παιδιά 30-35 χρονών και να αναστενάζουν σαν τους γέρους στο καφενείο. Βοήθεια. Παιδιά, να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Δεν θα βγάλουμε χειμώνα έτσι, το καταλαβαίνετε. Αλλά ναι, λογικό, όλοι κουβαλάμε μια έξτρα κούραση. Ο COVID μας βγαίνει τώρα, να δείτε. Τέλος πάντων, έχουμε request και έχει δίκιο, γιατί λέγαμε για παραφορκούβα. Οπότε θα πάρουμε και εμείς την τζούρα μας από εδώ, αφού δεν μπορούμε να είμαστε εκεί. Ο φίλος μου, ο Μαρταρίφ, μα πόσο αστείο το παρατσούκλι σου, λέει καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ευχαριστώ ρε εσύ. Όχι, εντάξει, δεν έλεγε αυτό ακριβώς. Αυτό λέει, αλλά το κάνει αντού. Το τσιτάτο λέει μιας εποχής. Εσύ κορίτσι μας καλύτερα να μιλάς και ακόμη καλύτερα να βάζεις τις μουσικές μας. Για άκου αυτό δυνατά και πες μου σε 5 λεπτά πώς θα νιώθεις. 50 ευρώ.

0: ότι και η άλλη γειτόνισσα εμφανίστηκε. Αλλά στο κίνητο έχει βγάλει το γειτόνι, η Φωτεινή, η οποία περπατάει, λέει, και έχει τόσο τέλεια βραδιά που μάλλον θα προσπεράσω το σπίτι μου και θα συνεχίσω. Περπάτημα με μουσική και ωραία βραδιά, και αν έχεις και ένα ωραίο θέμα να λύσεις, αλλά και χωρίς θέμα, είναι απόλαυση και κοιμάσαι και φανταστικά μετά. Επίσης μπορείς να σκεφτείς όλα αυτά που έρχονται, τα ωραία, γιατί εντάξει έρχεται λίγο το χειμώνα, τον έχουμε πάρει από φόβο, λίγο την ενεργειακή κρίση τη νιώθουμε και θα την νιώθουμε μάλλον για καιρό. Και ακόμα δεν έχουμε νιώσει τίποτα, η αλήθεια είναι, οπότε άστο και αυτό. Να σκεφτούμε όμως τα ωραία πράγματα που θα δούμε, που θα συμβούν, που γίνονται κάθε χρόνο, όπως οι νύχτες πρεμιέρας που έρχονται, που είναι η Ιωάννα ήδη φυλάει καραούλη. Πότε αρχίζει τα εισιτήρια, νομίζω αύριο μεθαύριο. Εντάξει, πάντα είναι λίγο δύσκολο. Δώστε βάση, λέει 3 Οκτωβρίου, Club Kid, 9 Οκτωβρίου, Possible Love. Νύχτες πρεμιέρας, για ποιον ενδιαφέρεται, 30 Σεπτεμβρίου με 11 Οκτωβρίου. Είναι πολύ ωραία και πολύ ωραίες και οι παράλληλες εκδηλώσεις. Χαιρετισμούς έχετε από τη φίλη μας την Αφροδίτη Στάθη, από την ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα τη φιλοξενήσουμε την άλλη εβδομάδα, γιατί έρχεται και η γιορτή του Αγίου Φραγκίσκου, της Ασίζης, η γιορτή των ζώων, 4 Οκτωβρίου. Και έτυχε τώρα, δεν ξέρω αν είμαι με αφορμή αυτό. Εκείνη την ημέρα θα κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο, δεν ακριβώς μπαζάρ, μαζί με την Dogs Voice στο Βασιλόπουλο στην Εθνική Οδό, με τα σκυλάκια που σωθήκανε τη φωτιά τότε στα Μέγαρα. Έχουν μείνει 10 που δεν έχουν βρει ακόμα σπίτι, οπότε θα γίνει κάτι για να μπορέσουμε να βρούμε σπίτι και για αυτά τα 10. Έχω μπει στη σελίδα της Dogs Voice και έχει όλα τα σκυλιά που είναι για υιοθεσία και τίποτα, δεν θέλουν, τα θες όλα. Η Γκρέτα με την Μπέλα, ο Πάνος, η Λίζα, η Βέρα, ο Χούλιο. Πραγματικά αν είστε σε φάση που θέλετε παρέα τέτοια, χνουδωτή, μην το σκεφτείτε και μην πάρετε πούντλ κι εσείς. Κάντε τη διαφορά, είναι εκεί και σας περιμένουν, στην Dogs Voice.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά, σκύλος. Κατάθλιψη, σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά, σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα μεγάλο εαυτό, έτσι, και νιώθουν παραγεμιστοί με θεία ουσία. Και είναι πολλοί αυτοί που νιώθουν άχτιστοι γιατί χειροποίητοι. Η συνέχεια των 10 εντολών που λέω, όλοι αυτοί είναι καταγέλαστοι. Δεν έχουν γελάσει με το χάλι τους ποτέ. Για να καταξιωθεί ο άνθρωπος έτσι σαν πραγματικά ο Άνω Θρόσκο, πρέπει οπωσδήποτε να γελάσει με το ξεφτιλίκι του και να γελάσει χοντρά. Να φορούν στην πιάτσα που εαυτέ μου σ' αγάπησα και σε λάτρεψα τόσο. Δεν μ' αρέσει αυτό το εαυτέ μου σ' αγάπησα. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι να αγαπήσεις εκτός από τον εαυτό σου.
2: Πες μου.

Fever Corporation και Warning Shots. Γιατί έχει ακόμα λίγο καλοκαίρι, ακόμα έχει. Με τον χρωστά στον Αύγουστο, κάτι ήρθε μια απάντηση με το Σεπτέμβριο. Τώρα νομίζω θα μας πάρει καιρό αυτή η ιστορία να ξεμπερδεύσουμε. Πάντα τον κολλάει μια βλακεία. Παλιά δεν το λέγαμε viral, τώρα ξέρουμε τι ήταν viral παλιά. Δεν το λέγαμε τίποτα, μου έχει κολλήσει αυτό. Το viral. Τι τα θες, κάτι πολύ ωραίο, τρομακτικό, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Διάβασα στις υπέροχες, υπέροχες.gr, υπέροχες γυναίκες. Και υπάρχει και post αντίστοιχο στο Instagram που δείχνει ένα κοριτσάκι και λέει: αν η κόρη σου γεννήθηκε σήμερα, δεν θα προλάβει να δει την ισότητα των φύλων. Το οποίο λέει δεν είναι υπερβολή, είναι αριθμός. Σύμφωνα με την νέα έκθεση Global Gender Gap Report 26 του World Economic Forum, με το σημερινό ρυθμό προόδου θα χρειαστούν περίπου 120 χρόνια για να φτάσουμε στην πλήρη ισότητα των φύλων. Σήμερα έχει κλείσει μόλις το 69,2% του παγκόσμιου χάσματος. Και εκεί που βρίσκονται η εξουσία και τα χρήματα, η απόσταση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. 129 χρόνια ως την οικονομική ισότητα. 194 χρόνια ως την πολιτική ισότητα. Μόλις το 19,1% των CEO είναι γυναίκες και λιγότεροι από έναν στους 5 μηχανικούς AI είναι γυναίκες. Σας έκανε την καρδιά περιβόλαια, γι' αυτό δεν πάει ο κόσμος μπροστά. Λάθος εποχή γεννηθήκαμε. Θα ξανάρθουμε.

οι Gorillaz και το Clint Eastwood. Που σε υπνοτίζει κάπως. Αν και δεν είναι τώρα απαγορευμένες αυτές τις λέξεις. Απίστευτο, νομίζω όμως όλοι έχουμε πια κουραστεί πάρα πολύ από αυτό το θέμα που εξακολουθεί να είναι πρώτο, γιατί διαρκώς βγαίνουν καινούργιες λεπτομέρειες. Όλο και χειρότερο γίνεται. Έχουμε όχι πολύ καλά νέα για το Σάββατο, γιατί είναι και, δεν είναι μόνο η συναυλία της Άννας Βύσης, είναι και άλλες συναυλίες πάρα πολλές. Είναι γενικώς, είναι μια μέρα που φεγγάρι μεγάλο μας έλυνε στον κρυό. Αλλά οι προβλέψεις είναι όλο και πιο δυσίωνες για τον καιρό. Αν το λέω όσο πιο ήσυχα μπορώ, εδώ έχουμε και κάτι γάμους εκεί, έχουν αγωνία. Μα είναι τώρα μπουρδο αυτό. Μας το χαλάει Σάββατο και Σάββατο και Κυριακή για το μεταξύ. Θα δείξει, μην το δένετε, αλλά πια όλα τα προγνωστικά προς τα εκεί πάνε. Όχι, και η Βύση δεν γίνεται να μην γίνει. Φεντερίκο Μπέλ, επιμένουμε καλοκαιρινά.

0: Να το και το φθινοπορεινό της Νένε Τσέρι με τα Fallen Leaves. Σαν αέρα τα Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο, θα αρχίσει και η Εθνική σε λίγο. Αθλητικό βράδυ και με έξτρα συγκίνηση για τους φίλους του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα σήμερα. Και στον πάγκο ξανά ο Μπράντοβιτς. Είναι δεζάβο κανονικό και χαρά μεγάλη. Εννοείται τρεντάρει ήδη στο X, ομαδάρα που τρομάζει ο φετινός Παναθηναϊκός. Ευχές για καλή σεζόν κλπ. Ο Μπράντοβιτς παντού. Μάλιστα. Μπροστά ήταν ο Παναθηναϊκός, δεν θυμάμαι, ήταν 33-19 πριν λίγο. Ο Παναθηναϊκός πάρει. Μίνι break και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Κότα!
3: Κότα!
2: Κότα!
3: Δηλαδή, κότα!
2: Κατάκοτα!

Τανάτα άρχισαν οι αλλαγές λόγω του καιρού, φαντάζομαι το Σάββατο. Η συναυλία των The Gathering που ήταν να γίνει στο Λυκαβητό θα γίνει στο Floyd. Η Μαρία που ήταν να πάρει τα βουνά το Σαββατοκύριακο, αύριο λέει μετά τη δουλειά φεύγω για το βουνό, θα ελπίσουμε ότι θα βρέχει λίγο και δεν θα το κουράσει. Γαλότσες και καλινότσες. Εντάξει, μακάρι να μην τους τα χαλάσει η βροχή ολονών το Σαββατοκύριακο. Έχω λίγο ακόμα. Να, αυτό μαζί το αγαπήσαμε εδώ. Archive και City Walls.

Μην ξεχνιέστε όμως, βλέπουμε και εθνική τώρα. Στηρίζουμε την εθνική, παίζουμε τη Σερβία. Είναι η πρώτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Και είναι εκεί και ο γαλανόλευκος φάρος και σας στέλνει χαιρετισμούς. Έχουμε και εκεί ακρότες. Εννοείται στον Α το βλέπετε το μάτς.

0: το φάγαμε ήδη, διαβάζω εδώ. Είμαι την Pop Magica και κοιτάμε. Δεν το φάγαμε όντως. Έχει το Πολωνίδας και είναι λίγο σαν τον ψευτιβόσκο. Ωραία, καλά πήγε αυτό πάνω που το έλεγα. Τι? Τι έπαθες?
1: Χάνουμε από το πέμπτο λεπτό.
0: Είναι, τους έπιασα στο στόμα μου. Τι τα θες? Πάνω που έλεγα βλέπουμε εθνική στον Α. Ξεχαστείτε, ήρθε μήνυμα, το φάγαμε ήδη. Εντάξει, οκ, okay, καλό είναι για να ξυπνήσουμε. Για πες, κάτι θες να πεις εσύ?
1: Πότε
0: να...
1: το φάγαμε κιόλας?
0: Με το καλημέρα σας. Εγώ μπάσκετ έβλεπα γιατί είναι πίσω μου το ποδόσφαιρο.
1: Είναι κρίσιμο παιχνιδάκι αυτό, έτσι.
0: Ήρθε ο επόμενος, φεύγει ο προηγούμενος. Ο Θάνος Μπούπας και η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για αυτά που μοιραζόμαστε. Εν και λίγα. Φιλιά στον Πάτρο Κλόπ που μας έστειλε τι έφτιαξε τόση ώρα για την εκπομπή. Ανοίγει ζυμάρι, παιδιά, ο Πάτρο Κλόπ στο Βούπερταλ. Γρηγόρης Φαδιανός, τι δε χωράς.
1: Έλα σιγά, κοιμάται κανένας.

0: Yasu Kelemera, Yasu Kelenikta, Yasu Kelenoches, Yasu Herita.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Με σκληρό μήνυμα κατά του Ιράν, με επίθεση κατά του Ερντογάν και αναφορές στην Ελλάδα, έκανε τη 40-λεπτή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την απόφαση της χώρας του να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και υποστηρίζοντας ότι αν δεν είχε γίνει η επίθεση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Ένταση επικράτησε όταν ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία του με αντιπροσωπείες να αποδοκιμάζουν τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και ορισμένες εξ αυτών να αποχωρούν. Ο Νετανιάχου, απευθυνόμενος σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, είπε ότι αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα. Αντίστοιχη ήταν και η περσινή εικόνα στην ομιλία του το 2025. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ερωτηθείς για τις ελληνικές εκλογές και αν αυτές θα επηρεάσουν τη διμερή σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, όπως και αν αυτή διαμορφωθεί, προσθέτοντας ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχος υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Άνοντατη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι σημερινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η ενεργειακή συνεργασία και οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ στον αμυντικό τομέα βρέθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη. Οι δύο πλευρές συζήτησαν και την πρόθεση νέας τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης πρόκειται να συνομιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ακολούθως θα απευθύνει ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης σε τρεις άξονες: εξωτερική πολιτική, εθνική οικονομία και τεχνολογικές προκλήσεις. Προηγουμένως, με περισσότερους από 30 επενδυτές, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός, θέτοντάς τους τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους, ενώ συμπλήρωσε πως πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό 4 τουλάχιστον χωρών του G7. Για περίπου 3 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο μία από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου για να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως φέρει την αποκάλυψη η μάρτυρα, στο ιδιωτικό ιατρείο γινόταν σε διαφορετικά δωμάτια πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. Ωστόσο, το σημαντικότερο στοιχείο που φέρεται να εισέφερε η μάρτυρα αφορά στη μέθη που φέρεται να έκανε τελικά η γιατρός στον τραγουδιστή. Ξέρω τι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο. Φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια. Τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου και θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο μεταξύ, όπως ανέφερε, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην αναχέτηση βαλιστικού πυράβλου και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία προχώρησαν οι ελληνικοί Patriot. Σημειώνεται ότι είναι η 5η εμπλοκή για την ελληνική πυροβολαρχία που σταθμεύει στη Σαουδική Αραβία. Άνοιξε η πλατφόρμα Thessaly Evrospass 2026 για την υποβολή αιτήσεων για διακοπές στην περιοχή της Θεσσαλίας και του Εύρου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now έκαναν γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και πάλι δεκτοί στον Λευκό Οίκο αφού τις προηγούμενες ημέρες τους απαγόρευσαν την είσοδο. Το πρωί, δικαστής διέταξε να αποκατασταθεί η πρόσβαση τόσο των δημοσιογράφων των δύο καναλιών όσο και του ενημερωτικού ιστοτόπου Πολίτικο στο Λευκό Οίκο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Ελλάδα-Σερβία στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρή και η Μπασκόνια τον Ολυμπιακό για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Ιδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλιο, το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

με την κυρία Τσεζάρη Έβορα ξεκινήσαμε σε ένα πολύ ρομαντικό και έτσι πολύ ωραίο, πολύ πολύ αισθησιακό, ωραίοτατο κομμάτι του σύντροφου του Γκόραν Μπρέγκοβιτς και προς τιμήν όλων αυτών των Ιουγκοσλάβων, δηλαδή επειδή φάγαμε και τον μπαλάκι, ακόμα δεν μπήκαμε στο γήπεδο και φάγαμε και ένα μπαλάκι από τους Σέρβους. Πήραμε 2-3 κόρνερ, έχουμε πάρει, δεν έχει γίνει τίποτα. Το τελευταίο πριν από λίγο το εκτέλεσε ο Τσιμίκας, δεν έγινε τίποτα. Αμέσως πριν οι Σέρβοι παραλίγο να κερδίσουν ένα πέναλτι. Εγώ αν ήμουν διαιτητής θα το έδινα. Ο διαιτητής δεν το έδωσε, ευτυχώς. Και έτσι έχουμε μείνει στο 1-0. Δεν φάγαμε το δεύτερο. Και είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, στο 23ο λεπτό. Καλησπέρα σας. Θα μείνουμε μαζί στις 12. Μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός και η Πόπη Μαντζίκα στη Γενική Διεύθυνση εδώ πέρα. 5η 24 του Σεπτέμβρη. Πόσες μερούλες έχουμε για να μπει Οκτώβρης, δηλαδή 7 μέρες. Ούτε. Ο Σεπτέμβρης έχει 30, άρα σε 6 μερούλες έχουμε Οκτώβρη. Και αρχίζουν και οι βροχές. Τώρα αρχίσαν λίγο, είχαμε έτσι, μας προειδέασε λίγο καιρός με κάτι ψιλοβροχούλες. Τώρα θα αρχίσουν πιο κανονικά σε λίγο. Ας περάσει όμως Σαββατοκύριακο, ένα σωρό συναυλίες είναι τώρα. Ας το κρατήσουν λίγο, ρε μεγάλε.

το μπάσκετ στην πρώτη αγωνιστική της υπερλίγκας του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά μπροστά από την Παρή. Παίζει και ο Ολυμπιακός στην Ισπανία. Θα δούμε, μακάρι να πάνε καλά και οι δύο. Να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός εδώ και ο Ολυμπιακός έξω. Άμα κερδίσει και η Εθνική στο Βελιγράδι, καλά θα είναι. Αλλά έτσι που τη βλέπω τη φάση. Δεν μας βλέπω πολύ καλά. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε κάτι μηνυματά για τέτοια καλησπέρες. Κάτσε να βάλω τις καρδούλες μου. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Μαριάνζελα. Καλησπέρα πουλάκια μου. Καλησπέρα και καλή συνέχεια. Θα μείνουμε μαζί, ελπίζω, δεν πιστεύω αν φύγει κανένας. Θα μείνουμε μαζί για περίπου 2 ώρες ως τα μεσάνυχτα.

παρακολουθώ την παρέλαση των ειδήσεων στα monitor των τηλεοράσεων και κάτι σκηνές και κάτι διαφημιστικά γεδία. Παρακολουθώ και τα χαρτιά εδώ που έχω μπροστά που μου άφησε να πούμε ο Βίκτορας. Και δεν ξέρω από πού να αρχίσω και αν θα τελειώσω, έτσι. Μάλλον δεν θα αρχίσω. Δεν θα αρχίσω γιατί άμα αρχίσεις και δεν μπορείς να τελειώσεις, άστο καλύτερα, μην αρχίζεις. Αυτό θα κάνω. Μπορεί να αρχίσουμε αργότερα, άμα δεν κρατηθώ. Λοιπόν, 6947-989-989 για τα μηνυματάκια σας στο Viber. Έχω ξεφυλίσει και τις εφημερίδες εδώ πέρα. Έχω μαζέψει και κάτι θεματάκια που τα έχω αποθηκευμένα στο σκληρό. Που δεν είναι τόσο σκληρός όσο ήταν παλιότερα. Δηλαδή έχει μαλακώσει λίγο. Δεν χωράει πολύ πράγμα. Πρέπει να κάνω delete σε διάφορες περιοχές.

παλιέρα τσιου-τσιου, έχουμε και κάτι συνθηματικά εδώ. Έχουμε και ο άλλος μου κλείνει το μάτι, δεν θέλει καρδούλα, θέλει κλείσιμο ματιού, κάτσε να το βρω.

θα σας ζαλίσουμε σήμερα, γιατί δεν έχουμε και πολύ όρεξη να σας πρίξουμε και μπύρι. Χθες έφαγα 2-3 κίτρινες κάρτες. Η μία μου λέγε άντε τέλειωνε επιτέλους, ο άλλος μου λέγε σταμάτα ρε φίλε να ακούσουμε κανένα τραγούδι, ο άλλος μου λέγε άντε βούλο στο πια μας ζάλισες. Έχετε δίκιο, έχετε και εσείς τα δίκια σας ρε πουλάκια μου. Οπότε, οκ, δεν μιλάω. Βγάζω το σκασμό. Για 5-6 λεπτά, δηλαδή, κάνα 10 λεπτά το πολύ.

πλάκα σήμερα που ακούγαμε και τις ειδήσεις αυτές για τη συνάντηση του του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινεζάρχη, τον Τσι Τσον Τσεν, πως το λένε, Τσου Γεμ Τσου Γνι, Τσου Εν Λάι, Μαο Τσε Τούγκο, όχι, μην γλυφού, όχι, ήταν στο Λουκι Λουκ, τέλος πάντων, το γενικό γραμματέα, το Κινέζο, αυτό το... Τους χιστομάτιδες κομμουνιστές, καπιταλιστές, κομμουνοκαπιταλιστές, και κατέβασε, τι αεροπλάνα του έβαλε, τι παρουσιάσεις όπλων, τι αγήματα, παραράμπα, παμ και τέτοια. Δηλαδή είχε βγάλει όλο το πρόγραμμα το εορταστικό, όλη την τελετουργία της Αμερικανιάς, την είχε βγάλει σύσσωμη με τα κόκκινα χαλιά, να πούμε ο πορτοκαλής, για να υποδεχτεί τον Κινέζο, γιατί έχουν σφίξει λίγο οι... τα γάλατα και είναι λίγο ζορισμένος ο πορτοκαλής, γιατί έχει και εκλογές σε λίγο, αυτές τις ενδιάμεσες που λένε. Πω πω, έχασε μια ευκαιρία τώρα ο δικός μας, ο δικός μας δηλαδή ο Γιώβιτς, αυτό το αυτό το καθήκη ο Γιώβιτς, και τραβάει τα μαλλιά του. Γιατί ρε φίλε, σε πληρώνουμε για να βάζει γκολ σε μας, σε τα μας. Ευτυχώς το χασε. Ένα σουτ που έκανε και πήγε ΣΥΡΙΖΑ πάνω από το δοκάρι. Ο κύριος Γιώβιτς, κατάλαβες, καλά δεν θα έρθει να τον κανονίσω. Όχι, εντάξει, καλά έκανε τώρα. Όχι, αφού το χασε, εντάξει, τον συγχωρώ. Δεν ήμασταν εκεί, χτυπάει τον αέρα.

Καλά τώρα που το ξαναδείχνει κάνα δύο φορές. Αυτό του Γιώβιτς που λέμε τώρα είναι από το 31ο λεπτό, δηλαδή από τα άχαστα δηλαδή. Να είναι καλά το παλικάρι που την έστειλε στα

Καλά λέει. ΣΥΡΙΖΑ πάνω από το δοκάρι, μάλιστα. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Τι ήθελες να είναι, πλεύση ελευθερίας. ΣΥΡΙΖΑ πάνω από το δοκάρι, μάλιστα. Θα μου πεις τώρα δεν μπαίνει ούτε στη Βουλή. Δεν πειράζει. Έτσι είναι αυτά. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Και ό,τι κατεβαίνει, χαιρέτα το. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Τι είπε τώρα ο συνάδελφος, είπε κάτι ωραίο. Α, ναι, είπε ο συνάδελφος. Τι λέει, θα κάνεις 6 λεπτά σκασμό. Σοβαρά μιλάς, λέει, έχεις πιάσει τέτοιους χρόνους. Έχεις τέτοιο ρεκόρ. Πάμε ένα στοίχημα. Λοιπόν, τι ώρα είναι, και 20. Ωραία, θα ξαναμιλήσω και 27 για να σπάσω και το ρεκόρ.

Ναι, θυμήθηκα. Ναι, να σας λέω κάτι για τα τραγούδια, ρε παιδί μου. Ότι αυτό είναι διασκευή από τους Duran Duran εδώ. Το κανονικό είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι ELO, Electric Light Orchestra, η Διάβολο Γυναίκα. Εδώ είναι Duran Duran. Το πάμε, το πάμε. Δεν ξαναμιλάω. Ας το μικρόφωνο ανοιχτό και θα κρατιέμαι. Θα κάνω...

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

γλυκούλης μας ο Freddie Mercury και η Queen σε παλιότερες περιπέτειες βέβαια, σε ένα τραγούδι που δεν είναι πολύ δεν το ακούς συχνά στα ραδιόφωνα και έτσι είπαμε να το ξεθάψουμε, να το φρεσκάρουμε λιγάκι, να φρεσκάρουμε λίγο την ανάμνηση από το τραγούδι. Ήθελα να σας πω ότι είχαμε 2-3 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες για να ισοφαρίσουμε σε αντεπιθέσεις, πολύ σοβαρές ευκαιρίες, απανωτές μάλιστα, και δεν σας είπα τίποτα γιατί ήταν μέσα στην περίοδο του 7 λεπτού που έχω κηρύξει στον εαυτό μου εμπάργκο. Τώρα να δούμε. Α, έλα, έλα ρε σύντροφε, έλα κάρφωσέ το ρε φίλε το μπαλάκι να ισοφαρίσουμε. Έλα, έλα, το έχεις, το έχεις. Πάρ' το. Α, μαν, τι ήταν, δοκάρι ήταν αυτό? Δοκάρι ήταν ή απέκρουσε ο καραφλέτος? Πω, πω. Κι άλλη ευκαιρία, πουλάκια μου. Απέκρουσε, ρε. Πω. Τόσο. Και πού, έτσι, στο γάμα, δηλαδή. Πω, πω. Πολύ δύσκολη απόκρουση, απέκρουση που λέγανε οι γνώστες των θεμάτων αυτών παλαιότερων. Λοιπόν, θέλετε να σας μεταδίδω το παιχνίδι? Μπα, όχι. Όχι μωρέ, εντάξει. Ας θα σας λέω το πώς εξελίσσεται το. Έχουμε άλλα να πούμε. Έχουμε να πούμε αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, ακροατές, ακροάτριες και όλοι οι υπόλοιποι, οι απροσδιορίστοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, βοηθήστε μου ρε τη Μαρία των Ψεκιών όταν θα έρθει η ώρα. Γιατί όπως πάνε τα πράγματα, όταν θα έρθει η ώρα δεν τη βλέπω ούτε τη μονάδα να πιάνει. Και δεν είναι σωστό ρε γαμότο μου. Είναι μια, πώς να σου πω, δηλαδή αξίζει το νύκτο μας, ας πούμε, να τη στείλουμε εκεί που θέλει να πάει. Γιατί ξέρω πολύ καλά κατά βάθος που θέλει να πάει, οπότε μπορούμε να τη στείλουμε. Βοηθήστε την, ρίχτε ένα ψηφαλάκι στη Μαρία των Ψεκιών και Πασών των Ρωσιών. Γιατί είμαι και λίγο συγκινημένος, γιατί είπε ότι άμα δεν τα καταφέρει να μπει στη Βουλή θα εγκαταλείψει την πολιτική. Και τη ρώτησε η άλλη, η Τσουράπο, τη ρώτησε τι εννοείται, λέει, θα καταλήψει την πολιτική. Και λέει, γιατί, λέει, σας βλέπω, λέει, μήπως θα φύγετε και από τη χώρα. Και τι είπε, ναι, θα καταλήψω την πολιτική και θα φύγω και από τη χώρα.

0: Δεν το αντέχω. Τόσο μελό δεν το αντέχω. Εντάξει, να λέμε καμιά σαγλαμάρα να περνάει η ώρα, μην πω τίποτα άλλο δηλαδή. Αλλά εντάξει, να μην μας λένε και τόσο. Να μην κάνουν τέτοιες δηλώσεις βαριές και απάνθρωπες. Δηλαδή. Ότι. Δηλαδή. Ό,τι και να είμαστε, έχουμε μια ψυχούλα. Στεναχωριόμαστε. Και με τον άλλο στεναχωριέμαι που βάζει κάτι διλήμματα κάθε τρεις και λίγο μας βάζει να διλημματιστούμε. Τη μια έλεγε η εμείς ή αυτή. Και το τρύπησα εγώ τα αυτή και πέρασα, έβαλα σκουλαρίκι τότε που το είπε. Λέω, αφού λέει η εμείς ή αυτή, θα προτιμήσω το αυτή. Και πήγα στη Λέσβο, ήμουν ή Λέσβο ή Μυτιλίνη, δεν θυμάμαι. Ούτε Λέσβο ούτε Μυτιλίνη, στο Μόλιβο ήμουν. Και πήγα εκεί σε ένα τέτοιο, μια κυριούλα που φτιάχνει νύχια και βάζει και σκουλαρίκια και τέτοια. Και επειδή είπε ο σύντροφος η εμείς ή αυτή, αποφάσισα το αυτή. Και πήγα και το τρύπησα και έβαλα ένα σκουλαρίκι. Και το κρατάω από τότε. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, πέρασαν. Από το 14 το είχε πει αυτό. Έχουν περάσει, ρε φίλε, 12 χρόνια από τότε. Και σπάει ο διάολος στο ποδάρι του. Και ξανάρχεται ο Αλέξης, μωρέ. Όλο το ξεχνάω και τον μπερδεύω με άλλους παραμυθάδες. Και πέρασαν 12 χρόνια και ξανάρθε το παλικάρι. Και τι έκανε με το που ήρθε? Πέρα που έβγαλε ένα βιβλίο για τη Λευκάδα, για τη Ζάκυνθο, δεν θυμάμαι, για ένα νησί του Ιωνίου. Έβγαλε ένα βιβλίο με τίτλο, είχε Κεφαλονιά, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τι. Α, η Θάκη, ναι. Και η Θάκη ή η Θράκη. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα, αλλά. Με το που έβγαλε το βιβλίο και επανήλθε δυνατός στους στίβους, έτσι, έτοιμος να κάνει πάλι το μεγαλείο του, μας έβαλε δίλημα καινούριο, ρε φίλε. 12 χρόνια μετά το «Η εμείς ή αυτή που τρύπησα τα αυτή μου», τι μας έβαλε τώρα? «Η εμείς ή κανείς». Πρέπει να βρω ένα σκυλάκι τώρα.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

λέει, γράφει ο Γιώργης, λέει, τι ήσουν στο Μόλιβο και το λες τώρα, έτσι. Θα σε ακούσει, λέει, ο πρόεδρος και θα σου αρχίσει τα μπινελίκια. Ξέρετε ποιος είναι ο πρόεδρος? Ο ΛΕΠΑ των ποιητών και στιχουργών Ελλάδος, έτσι. Ο έντεχνος ποιητής, αδερφός μου και μέγας Χανούμης, ο πρόεδρος των προεδρικών, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι τα καλοκαίρια μόνιμος κάτοικος στο Μόλιβο, στη... ή στη Λέσβο ή στη Μυτιλήνη, νομίζω στο Μόλιβο. Όχι νομίζω, στο Μόλιβο. Και με είδε εκεί που μετά το δίλημα που αποφάσισε να τρυπήσω το αυτί, και με είδε την άλλη μέρα με το σκουλαρικάκι και μου λέει, καλά ρε, δεν τρέπεσαι μωρή? Και μου είπε και διάφορα άλλα πράγματα που δεν μπορώ να σας το πω. Νόμιζα ότι εννοούσε την αδερφή μου όταν είπε μωρή αδερφή, γιατί ήμουνα μαζί με τη Μαρία.

Λοιπόν, ξεκουραστείτε λίγο, ημίχρονο έχουμε. Εντάξει, την πίνουμε κανονικά. Πώς το κεφί Φοβόρα, τον ήπιαμε ή την ήπιαμε, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είχε πει. Η Φοβόρα η σοσιαλίστρια που έχει περάσει από όλα τα σοσιαλιστικά και τα σοσιαλκομμουνιστικά στέκια και όπου διαβαίνει φεύγει από πίσω ένα σύννεφο από πανάκριβα γαλλικά αρώματα ανακατεμένα, γιατί βάζει 3-4 μαζί και κρατάει την τσάντα, έχει τη γόβα, τη δωδεκάποντη, κάτι ένα ταγεράκι, κουστούμάκι μάλλον, γιατί είναι παντελόνι κάτω, ροζέ, ροζουλί, και είναι έτσι τριζάτη και αρωματισμένη η σοσιαλκομμουνίστρια, και όπως περνάει έτσι αφήνει ένα αεράκι πίσω, και όπως τη βλέπεις έτσι αρωματισμένη και ευαίσθητη και γλυκούλα, δεν περιμένεις ας πούμε ξαφνικά εκεί που συνεντευξιάζεται, με τα συγχωρήσεως που λέω τέτοια βρωμόλογα, εκεί που συνεντευξιάζεται να λέει την ήπιαμε ή τον ήπιαμε, ό,τι και από τα δύο να είπε, δεν είναι δόκιμο. Για σοσιαλκομμουνιστές τώρα μιλάμε, άμα είναι κανένας πραγματασφαλίτης, κανένας χίτης, καμιά χίτησα, καμιά λεπέν, καμιά τέτοια, ας το πει και τον ήπια και την ήπια και ας πει και άλλα.

έχετε καιρό να το ακούσετε χωρίς λόγια, το κομματάκι που μόλις τέλειωσε. Θα έχετε καιρό να το ακούσετε, γιατί πολύ σπάνια το ακούμε χωρίς λόγια. Ήταν σε ορχιστρική instrumental έκδοση από τον Robbie Williams. Most nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I... Έχω ένα σύρι κάτι τραγουδάκια σήμερα που έχω πολύ καιρό και να τα παίξω και να τα ακούσω, να τα παίξω και να τα ακούσω. Αν και πες πάντων τώρα ας μην το κάνουμε έτσι πολύ. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τώρα καταστάσεις ψυχολογικές. Σήμερα έγιναν δύο φοβερές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη και θα ήθελα να είμαι και στις δύο, ρε κουμπάρε. Θα ήθελα να είμαι και στη συνέντευξη του Ντόναλντ Ντακ με τον Τσιν Τσον Τσεν, τον Τσιν Γιούν Τσάις. Πώς το λένε μου, Σιν Σον Σεν Σον, δεν θυμάμαι, τον Κινέζο, το γραμματέα, τον κόμμουνο καπιταλιστή, το σχιστομάτι. Ήθελα να είμαι σε αυτή τη συνάντηση και ήθελα να είμαι ακόμα πιο πολύ. Πιο πολύ θα ήθελα να είμαι σε αυτή στη συνάντηση του Κούλη με τον Νετανιάου. Να δω, ήθελα να με να δω τι λένε ρε παιδί μου, τι είπανε σήμερα. Είπανε, θα είπανε στους δημοσιογράφους μπλα μπλα μπλα, δημοκρατία μπλα μπλα μπλα, με κλέξανε τέτοια πράγματα. Αλλά εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί μεταμφιεσμένο σε κομωδίνο και να παρακολουθώ τη συζήτηση. Και όταν τελειώσουν και φύγουνε, να σηκωθώ, να βγάλω τη στολή του κομωδίνου και να πάω καλιά μου και εγώ να μιλήσω στο λαό και να πω τι είπανε. Ο Μητσοτάκης με τον Νετανιάου. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συνομιλία. Δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κβαντικό ενδιαφέρον. Γιατί και η συζήτηση θα ήταν κβαντική και κυρίως θα ήταν ολιστική. Δηλαδή δεν ξέρω αν με εννοείτε. Ολιστική, πώς το λένε παιδί μου, αυτό το επιστημονικό.

μεταξύ στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Βενιαμίν Νετανιάου έριξε κάτι κεραυνούς, πολύ σκληρά, ηχηρά μηνύματα κατά του Ιράν και με πάρα πολύ πανσκληρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταϊπ Αλί Μπαμπά Μπιραλάχ, του Ερντογάν δηλαδή. Το ξέσκησε έτσι και έκανε και κάποιες αναφορές στην Ελλάδα, οπότε η συνάντηση του Νετανιάου με τον Μητσοτάκη μετά τους κεραυνούς που έριξε στον Μπιραλάχ θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή που επακολούθησε. Ο Ερντογάν όταν μίλαγε ο Νετανιάχου, βέβαια είχε σηκωθεί και έφυγε. Φύγαν η αντιπροσωπεία της Τουρκίας από μέσα και η αντιπροσωπεία του Ιράν. Λεπούλ, Λεκόκ, Σφορτίφ, σηκωθήκαν και φύγανε επί τόπου. Με το που άρχισε ο πρωθυπουργός της Ισραήλ. Ένταση, μεγάλη ένταση, μεγάλη ένταση επικράτησε στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εχθρών. Και η πλάκα είναι ότι εκτός από τις αντιπροσωπείες του Ιράν και της Τουρκίας ήταν και πολλές άλλες αντιπροσωπείες, δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω, που αποδοκίμαζαν τον Νετανιάου, και μερικές αντιπροσωπείες και από άλλες χώρες αποχώρησαν. Ο Βενιαμίν μετά τις αποχωρήσεις και το γκουρνιαχτό που σηκώθηκε είπε, αν υπάρχουν εδώ μέσα και άλλοι δειλοί ας αποχωρήσουν τώρα. Τι κουφάλες είναι αυτοί οι σιωνιστές, οι γενοκτόνοι. Μπαίνουν μέσα και τους φάζουν η Χαμάς και η Χεσμπολάχ και η Χούθη και το Ιράν και όλοι, και τους την πέφτουν κάθε 5-10 χρόνια, τους την πέφτουν όλοι γύρω γύρω, και από παλιά η Ιορδανία, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Συρία, τους την πέφτανε ξαφνικά όλοι, και μετά όταν την πίνανε μετά βάζανε την ουρά κατά τα σκέλια και φεύγανε, και μετά από 10 χρόνια τους την ξαναπέφτανε. Και τώρα τους την πέσανε και σφάξανε τα παιδάκια, να πούμε, όλου του κόσμου στο φεστιβάλ της Νόβα εκεί, το Nova Festival στο Νότιο Ισραήλ, οι Χαμασίτες, 1500 άτομα, βιασμοί, αποκεφαλισμοί, ιστορίες, αυτά που γίνανε σε 7 Οκτωβρίου του 23, που ακόμα δεν τα έχουν δείξει οι κουφάλες, οι σιωνιστές, να δει ο κόσμος τι παθαίνουν οι σιωνιστές από τους λεβέντες της Χαμάς, αλλά θα τα δείξουν από ό,τι έμαθα. Θα προβληθούν πολύ σύντομα όλα αυτά στις τηλεοράσεις και στους κινηματογράφους. Μήπως ξεστραβωθεί κανένας από αυτούς τους τυφλοπόντικες. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, κάτι πήγα να το χοντρίνω λίγο, αλλά λέω άστο, γάμο, κρατήσου, και κρατιέμαι.

0: Όταν λοιπόν τους την πέφτουν όλοι οι άλλοι γύρω γύρω, δεν μιλάει κανένας κερατάς, δεν κουνιέται φίλο. Όταν μπουκάραν οι δολοφόνοι της Χαμάς στο φεστιβάλ των νέων, στο Nova Festival, δεν μίλησε καμία κυρία Μούγκα, κανείς, ούτε φεμινίστριες, ούτε προοδευτικάντζες, ούτε αριστερούλιδες, ούτε κομμουνιστάκιδες, ούτε φασιστάκια, ούτε νεοναζίδες, γιατί όλοι αυτοί είναι κουμπάροι, είναι όλοι κουμπαριές. Και είναι όλοι με το Ιράν, με το όποιον βαράει τους σιωνιστές, το σιωνισμό δηλαδή. Λοιπόν, όταν έγινε αυτή η σφαγή τον Οκτώβρη του 23, δεν μίλησε καμία κουφάλα, ούτε στον ΟΗΕ, ούτε στο ΠΚΠ, ούτε στο ΠΡΟΠΟ, ούτε πουθενά, τίποτα. Άχνα. Κανείς, όχι το σκυλάκι του Αλέξη. Μούγκα. Μόλις αποφάσαν οι άλλοι να αντεπιτευθούν αμυνόμενοι, ξεσηκωθήκανε διάφορα τσίρκουλα και άρχισαν να λένε για γενοκτονίες. Και μεταξύ των άλλων είναι και ο Ερντογάν, που έχει κάνει η χώρα του, η Τουρκία η αγαπημένη μας, έχει κάνει καμιά δεκαπενταριά γενοκτονίες σε εισαγωγικά, γιατί αυτή τη λέξη την έχουμε ξεφθυλίσει. Γενοκτονία είναι να μην μείνει κανένας. Ως τώρα δεν έχει γίνει καμία γενοκτονία. Εντάξει, έχουν γίνει σκληρότητες, έχουν γίνει αγριάδες. Η μόνη αποδεκτή γενοκτονία είναι αυτή που υπέστησαν οι Εβραίοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που είχε ξεκινήσει πιο πριν από τη Σοβιετία, γιατί είχε αρχίσει ο Στάλιν πριν από τον Χίτλερ να καθαρίζει Εβραίους. Τέλος πάντων, όταν μπαίνουν οι Χαμασίτες και οι Χούθοι και οι Χεσμπολάχιδες, δεν μιλάει κανένας κερατάς. Κιχ, κουβέντα. Ούτε οι ευαίσθητες φεμινίστριες, ούτε οι ΛΟΑΤΚΙ, ούτε οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Κανένας. Ούτε καλλιτέχνες του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του τραγουδιού. Μούγκα, κανείς. Κιχ, δεν είχε βγάλει κανένας. Και όταν ο Νιάου Νιάου αποφάσισε να περάσει την αντεπίθεση και άρχισαν αυτά που γίνανε στη Γάζα, αρχίσαν όλοι να τσιρίζουνε. Κατάλαβες. Κατάλαβα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα μέλλον.

0: 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακριβώς όπως θα πεις, σύντροφε. Μιλάμε για ό,τι ζούμε. Μάλιστα, Α 9 89 67 989 989, το νουμεράκι μας στο Viber. Και ο σύντροφος λέει, ο Γιάννης λέει, αυτό που έπαιζε πριν από τη διακοπή που κάναμε, το τατουάζ της Λωρίν, αυτό λέει που παίζει τώρα, το τατού της Λωρίν δηλαδή, το συχαίνομαι γιατί το έπαιζε κάθε μέρα στο ράδιο Αμβούργο. Κάθε μέρα λέει, το παίζανε από το πρωί στο βράδυ. Όταν τελειώσει πες μου. Τέλειωσε ρε φίλε, εντάξει. Έχουμε μπει στον David Bowie τώρα. Ξαναγύρνα. Ή γύρνα ή τηλεφώνα.

παιδάκια μου. Αυτά που λέτε με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εχθρών, όπου διάφορα τσίρκουλα σηκώνονται και φεύγουν όταν μιλάει αυτός που πρέπει να μιλήσει, γιατί έχει υποστεί αυτά που υφίσταται, και σηκώνονται και φεύγουν οι αντιπρόσωποι χωρών, όπως είναι, ας πούμε, να μην πω τώρα καμιά δεκαριά χώρες εκτός από το Ιράν και την Τουρκία, που σηκώνονται και φεύγουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, γιατί δεν γουστάρουν να ακούσουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και τους Εβραίους, τους Σιωνιστές και τους δολοφόνους και τους αυτούς και έτσι και μπλου μπλου μπλου. Και μαζί με αυτούς από πίσω δυσαρεστούνται και με δυστροπούν, ας πούμε, και όλοι οι προοδευτικάροι απανταχού της γης, Ευρώπη και Αμερική, πιτσιρικάδες, μεσαίοι, ήμοι πιτσιρικάδες, μεγαλούτσικοι, και είναι έξαλλοι με τους σιωνιστές και το σιωνισμό, ενώ για τις σφαγές που γίνονται στο Σουδάν, στη Σομαλία, στην Αγγόλα, στη Μοζαμβίκη, σε 15 χώρες που τώρα μιλάμε, τώρα που μιλάμε, γίνονται σφαγές με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Μάλιστα στη Σομαλία και στο Σουδάν έχουν καταμετρηθεί πάνω από 2 εκατομμύρια νεκροί, στη Σομαλία και στο Σουδάν. Και καμία κουφάλα δεν έχει καν βγάλει κιχ. Δεν μιλάει κανένας. Ούτε τσιρίζουν, ας πούμε, κάτι γκιώσες στον ΟΗΕ, ούτε τίποτα. Ούτε βγαίνουν οι προοδευτικάριες τραγουδίστριες με σηκωμένες τις γροθιές να λένε «Free Palestine» και κάτι τέτοια. Δεν βγαίνουν, δεν μιλάνε. Εκατομμύρια νεκροί στο Σουδάν, στη Σομαλία, στην Ερυθρέα, στην Νιγηρία, στην Αγγόλα. Δηλαδή, και δεν μιλάει κανένας. Ούτε φεύγουν αντιπροσωπείες από τον ΟΗΕ να μαλλιοτραβηχτούν και να πούνε «Δεν αντέχω, να φύγω, γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή, και μαζεύτε αυτούς τους εγκληματίες». Έχουν μπουκάρει τα τελευταία 50 χρόνια στην Αφρική. Έχουν μπουκάρει αγριεμένοι Ισλαμιστές σε διάφορες χώρες της Αφρικής. Έχουν κάνει πραξικοπήματα, εξεγέρσεις, δολοφονίες μαζικές μεγάλων τμήματων των πληθυσμών χωρών της Αφρικής. Και δεν μιλάει κανένας, φίλε μου. Κιχ! Και μπουκάρουνε, πάνε να την πέσουνε στους Εβραίους στο Ισραήλ, 7-8 γύρω-γύρω αραβικές χώρες, τώρα το έχουν κόψει περισσότερες. Δύο έχουν μείνει μόνο, που κάθε λίγο και λιγάκι τους την πέφτουνε. Και ξεσηκώνεται ο κόσμος όταν το Ισραήλ αμήνεται. Καταλαβες. Και είναι διάφορα κόμματα, κομμουνιστικά μάλιστα, πολύ προοδευτικά κόμματα, που αγωνίζονται για τον άνθρωπα και που γίνονται έξαλλοι, ας πούμε, γιατί δεν πρέπει, α

το Ιράν, που είναι η επανάσταση ας πούμε των δικών εμάς, των προοδευτικών δυνάμεων δηλαδή του Ιράν, που είναι η φρουρή της επανάστασης και οι μουλάδες. Αυτή είναι η αγαπημένη των

0: και πάνε σε διάφορες γιορτές και φεστιβάλ και ανεμίζουν κάτι μαντήλες. Ε, κάτι μαντήλες ανεμίζουν και κουνάνε την κλεμμένη σημαία, τη σημαία της Ιορδανίας που την έχουν κλέψει κάτι φανατισμένοι φονταμενταλιστές, φανατικοί Ισλαμιστές Άραβες που το παίζουν Παλαιστίνοι και διάφοροι ευαισθητούλιδες ξεσηκώνονται και θέλουν να πάνε και να κάνουν και πώς τη λένε αυτή με τις βαρκούλες που πάνε για να πάνε να συμπαρισταθούν ας πούμε στο δράμα των κακομοιραίων εκεί που τους φάζουν οι σιωνιστές και κάνουν αυτές τις φλωτίλες. Είναι πάνε από φλωτίλα σε φλωτίλα. Ωχ, Παναγίτσα μου, ο Αλλάχ να με συγχωρέσει.
1: Αλλάχου Ακμπάρ.
0: Όταν ξεσηκώνονται αυτοί οι φανατισμένοι, οι άρρωστοι, οι άρρωστοι που φεύγουν από τις χώρες τους να πάνε στην Ευρώπη ή στην Αμερική να μεταφέρουν εκεί την αρρώστια και τη μόλυνση που έχουν στον εγκέφαλο, οι προοδευτικάριδοι και οι ευαισθητούλιδες και οι φεμινίστριες και κάτι ΛΟΑΤΧΙ και κάτι τέτοιοι γίνονται έξαλλες όλες. Που τους έχουν σε κοινωνικό αποκλεισμό τους καημένους ας πούμε και γίνονται έξαλλες όχι με τις σφαγές που κάνουν αυτοί και που θέλουν να μεταδώσουν τη βλάβη στον εγκέφαλο στις άλλες χώρες, αλλά είναι έξαλλοι με τις άλλες χώρες που δεν τους φέρονται μωρέ τόσο καλά όσο θα έπρεπε.

0: delish.
1: I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy.
0: Dilla, συγγνώμη ρε Γκρέτα, αλλά γιατί είναι και τα κοριτσάκια από τη Σκανδιναβία, οι Γκρέτες, που είναι και αυτές στις φλωτίλες. Γκρέτα μου, συγγνώμη, αλλά εμένα η φλωτίλα μου θυμίζει τυρίλα, ποδαρίλα, ξυνίλα, σκατήλα. Έχουν γίνει σφαγές και λιμοκτονίες σε δεκάδες χώρες της Ασίας και της Αφρικής, και οι προοδευτικάριδες και οι προοδευτικάριες, οι ευαίσθητούλες, δεν έχουν βγάλει άχνα ούτε για το Σουδάν, ούτε για την Ιεμένη, ούτε για την Ερυθρέα, ούτε για την Ιγυρία, ούτε για την Μπουργκίνα Φάσο, ούτε για τίποτα. Κιχ.

θα αφήνουν οι Σκόρπιον καμιά βόλτα. Οι Σκόρπιον παίζουν στην Ελλάδα πιο συχνά και από τους Big Slugs. Έχουν κάνει 15 τελευταίες συναυλίες. Οι Big Slugs έχουν κάνει 11 νομίζω. Οι Σκόρπιον έχουν κάνει πάνω από 15.

Samsjö. Πάντα κάπου δηλαδή. Πάντα κάπου κάποιο.

ενδιαφέρον παρακολούθησα τις ομιλίες του Τραμπ και του Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν είχα να κάνω και κάτι καλύτερο, ούτε ο ΟΗΕ παρεμπιπτόντως. Το ενδιαφέρον μου όμως απέδωσε. Παρακολούθησα δύο λαμπρούς εκπροσώπους της ολιστικής κβαντικής πολιτικής που μπροστά τους η Καριστιανού δεν πιάνει μία. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Αμερική ζει μια χρυσή εποχή και όλοι είναι ευτυχισμένοι, με εξαίρεση τους δημοκρατικούς που δεν είναι κανονικοί Αμερικανοί, αφού δεν γουστάρουν τον Τραμπ, άρα δεν μετράνε, όπως δεν μετράνε οι Ρώσοι που δεν γουστάρουν τον Πούτιν και είναι και κατά του πολέμου. Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος θα αφανίσει το Ιράν όπως απείλησε για πολλωστή φορά. Δεν ξέρω καν αν μπορεί να το κάνει, αλλά έχει πλάκα το πόσο πολύ θαυμάζει τον εαυτό του, κυρίως όταν προσποιείται πως οι άλλοι τον παίρνουν στα σοβαρά. Έδωσε εντολή on camera στον Πούτιν να τελειώνει τον πόλεμο, προσπερνώντας το γεγονός ότι ο Πούτιν τον γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Κβαντική. Αυτά γράφει ο Pretender στην τελευταία σελίδα στον πάτο των νέων σήμερα. Ύστερα, μετά τον Πούτιν, ακολούθησε ο πάντα σπουδαιοφανής πρόεδρος Ερντοάν, Έρντι για τους φίλους του, που κινήθηκε σε διαφορετικό ρεπερτόριο. Παρουσίασε εκτενώς στη Γενική Συνέλευση τις υποχρεώσεις της, υποθέτω κατά το Κοράνι και κατά την κβαντική βιοανάδραση. Συγκινήθηκα. Μόνο ένας κβαντικός πολιτικός θα μπορούσε να τα πει τόσο αληθινά. Αυτός ήταν ο μισός Pretender, γιατί η ώρα πήγε 11. Ο άλλος μισός ακολουθεί στο ελληνικό πρόγραμμα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, καλό 15 Αύγουστο. Θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα. Όποιος είναι δειλός και θέλει να φύγει τώρα.

Συμβαντική πολιτική λοιπόν στον ΟΗΕ, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εχθρών. Μετά τον Τραμπάκουλα ακολούθησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Αλί Μπαμπά Μπιραλάχ και παρουσίασε εκτενώς στη Γενική Συνέλευση τις υποχρεώσεις της, υποθέτω κατά το Κοράνι, και την κομματική βιοανάδραση. Συγκινήθηκα, λέει ο Pretender. Μόνο ένας κυβαντικός πολιτικός θα μπορούσε να τα πει τόσο αληθινά. Τι ζήτησε ο άνθρωπος? Να καταδικαστεί το Ισραήλ που έχει γενοκτονική νοοτροπία. Προφανώς την κόλλησαν στο Auschwitz οι αυτοί οι σιωνιστές οι άθλοι. Και λόγω νοοτροπίας δεν χορταίνει να σκοτώνει αθώους όπως τα αγγελούδια της Χαμάς, της Χεσμπολάχ και των Χούθη. Στη συνέχεια ο πρόεδρος Έρντι ανακοίνωσε τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Σαν να ιδρύσουμε εμείς, ας πούμε, ένα νεοελληνικό κράτος με πρωτεύουσα την Άγκυρα, το Αφιόν Καραχισάρ. Και ζήτησε τη διεθνή αναγνώριση του τουρκοκυπριακού κράτους, που είναι το 41% της Κύπρου υποκατοχή τουρκική, έτσι, παρά την αντίθετη επιθυμία και των Τουρκοκύπριων, οι οποίοι είναι μεγάλα θύματα αυτής της θρικαλέας τουρκικής εισβολής του 1974. Ζήτησε λοιπόν αναγνώριση του τουρκοκυπριακού κράτους, του οποίου προς το παρόν κράτησε κρυφή την πρωτεύουσα, ενώ ζήτησε το Παλαιστινιακό κράτος να ιδρυθεί με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Για το τουρκοκυπριακό κράτος δεν είπε, ας πούμε, με πρωτεύουσα την Αμόχωστο, που είναι πολύ φάντασμα, έτσι, ή την Κυρίνια. Αυτό βέβαια το ζητάει σχεδόν κάθε χρόνο ο Ρετζέπ Ταγίπ, αλλά δεν βλέπω και μεγάλη προθυμία του ΟΗΕ να τον ακούσει. Βάζω μια μικρή παρένθεση, παρόλο που ο ΟΗΕ παίζει ζάρια. Αν εξαιρέσουμε όμως την κυβαντική πολιτική που τους ενώνει, οι δύο πρόεδροι, ο Ρετζέπ Ταγίπ και ο Ντόναλντ Ντακ, έχουν και κάτι που τους ξεχωρίζει. Ο ένας έχει σύζυγο τη Μελάνια, τη γνωρίζετε την κυρία νομίζω, και ο άλλος την μπαμπουλωμένη κυρία με το τσεμπέρι. Θα έλεγα ότι δεν είναι πολύ δίκαιη η μοιρασιά, αλλά δεν μου πέφτει λόγος, λέει ο Pretender. Να σημειώσω επίσης ότι κανείς από τους δύο δεν είπε λέξη για το Μαζονάκι και το ιατρείο της Καρνεάδου. Άντε μετά να τους παίξουν οι τηλεοράσεις. Φυσικά όλα όσα ακούσαμε στον ΟΗΕ είχαν έντονο κβαντικό αποτύπωμα και δύσκολα θα μπορούσα να τα παρακολουθήσω αν οι δύο πρόεδροι δεν είχαν διανθίσει την κβαντική μειοανάδραση με μια δόση ολιστικής σαμανικής. Δεν λέω σαμανικής ιατρικής, διότι εκεί μπερδευόμεθα.

Σε αυτό το κομμάτι η λογοκρισία της Χούντας έκανε μια φοβερή ηλίθια παρέμβαση και έκοψε κάτι λέξεις εκεί που λέει θα χαιρετήσω το φρουρό, όπως και σε άλλα κομμάτια, και από το βρώμικο ψωμί και από τον μπάλο. Αυτοί οι ηλίθιοι χουντικοί, οι λογοτέχνες.

0: πάλι.
1: Και αργοκουνώντας το κεφάλι.
0: Και αργοκουνώντας το κεφάλι.
1: Θα χαιρετήσω το φρουρό.
0: Θα χαιρετήσω το φρουρό.
1: Στο τραγούδι ο Σαββόπουλος έλεγε όχι και αργοκουνώντας το κεφάλι, και αυτός ας μην το καταλάβει, θα χαιρετήσω το φρουρό. Και αυτός ας μην το καταλάβει, θα χαιρετήσω το φρουρό. Γιατί τους ενόχλησε αυτό και το αλλάξανε και του βάλανε χέρι του Διονύση. Θα μου πεις τώρα, Παπαδόπουλος, Πατακός, Μακαρέζος, Ασλανίδης, Λαβάς, εγκέφαλοι, φωστήρες όλοι. Κόψανε κομμάτι από το Μακρύ Ζεμπέκο για τον Νίκο, το κομμάτι για τον Κοεμτζή στη ρεζέρβα. Κόψανε κομμάτια στο Βρώμικο Ψωμί, στο Μπάλο. Άστα βράστα, τι να λέμε τώρα. Άσε που η ρεζέρβα ήταν επί δημοκρατίας μάλιστα, δεν ήταν επί χούντας.

Γεια σου Δήμο. Γεια σου κύριε Νίκο Γκάτσο. Χαιρετίσματα.

0: Λοιπόν, είμαστε στο Βελιγράδι, στο 68 αυτή τη στιγμή, έτσι. Θέλουμε 20 λεπτά ακόμα, 22 στις τις καθυστερήσεις. Και το σκόρ είναι ακόμα 1-0, δεν έχουμε ισοφαρίσει. Τώρα έχουμε μία διακοπή, γιατί κάτι ψάχνουν να δούνε τώρα εκεί. Θα σας πω, θα σας κρατώ ενήμερος.
1: Το σκοτάδι φέρνει.
0: Όχι, εντάξει, ένα απλό ελεύθερο. Χτύπησε μπάλα στο διαιτητή και την κράτησε και έκανε ένα ελεύθερο. Ξέρεις, έδωσε την μπάλα αυτό. Αυτά που κάνουν είναι τα κοράκια. Ακόμα 1-0 λοιπόν. Χάνουμε με τον κολάκι που φάγαμε στο πρώτο 3 λεπτά, 2-3. Δεν προλάβαμε να μπούμε στο γήπεδο και το φάγαμε. Από αυτόν τον προδότη, τον Ζίβκοβιτς. Αυτοί οι προδότες, οι πουλημένοι. Και ο άλλος, ο δικός μας, να πούμε, που τράβαγε τα λιγοστά μαλλιά του, να πούμε, εκεί πέρα τα κουρεμένα, ο Γιώβιτς που έχασε ένα γκολ. Άχαστο, ευτυχώς το έχασε ο άνθρωπος. Αλλά ο Ζίβκοβιτς

Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, δήλωσε ο Ρατζίπ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Αλί Μπαμπά Μπιραλάχ. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, δήλωσε ο κουμπάρος μας. Και δεν τρέπεται λιγάκι? Γιατί δεν παίρνει το Κάζους Μπέλι να το βάλει στο κομμωδίνο του?

πράγματι οι δικοί μας εκεί από το Υπουργείο Εξωτερικών έκαναν μια δήλωση ως απάντηση σε αυτά που είπε ο Ερντογάν για την Ελλάδα και για τις σχέσεις μας. Και η ελληνική απάντηση λέει: είμαστε δυστυχώς καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, και το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Νομίζω ένα δίκιο το έχουνε οι δικοί μας του Υπουργείου Εξωτερικών.

ξέρω αν τα είπε ο ίδιος ο Γεραπετρίδης αυτά, αλλά κάποια πηγή από το Υπουργείο Εξωτερικών τα είπε αυτά. Τα πολύ ωραία λόγια. Σίγουρα όχι ο ίδιος ο Υπουργός, ο Γεραπετρίδης, ο οποίος έχει κάνει ένα φοβερό ρούμπο. Η Ελλάδα έχει έναν Έλληνα επιτετραμένο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εχθρών, στον ΟΗΕ. Υπάρχει Έλληνας επιτετραμένος που έχει διοριστεί στον ΟΗΕ από την Ελλάδα. Και μάλλον με ευθύνη, με έμπνευση του Υπουργείου Εξωτερικών, ποιος είναι ο Έλληνας επιτετραμένος στον ΟΗΕ, για να δω, ξέρετε? Θα περιμένω 5 λεπτά να μου πείτε ποιος είναι ο Έλληνας επιτετραμένος στον ΟΗΕ που τον έχει διορίσει ο Γεραπετρίτης, το Υπουργείο Εξωτερικών, η κυβέρνηση, η Χούντα Κούλη, δεν ξέρω ποιος, αλλά πάντως η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία. Ποιος είναι ο Έλληνας επιτετραμένος στον ΟΗΕ? Για πέστε μου, να δω τι πουλιά πιάνετε.

Λοιπόν, τι άλλο, κάτι άλλο ήθελα να σας πω, εκτός από το ή εμείς ή αυτοί και ή εμείς ή κανείς, το σκυλάκι το κανείς, ποιος το έκλειψε, κανείς. Κάτι άλλο ήθελα να σας πω τώρα. Θα το θυμηθώ. Πού στο διάλογο θα πάει, θα το θυμηθώ.

0: Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.
0: Η κόλαση δεν είναι εδώ. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, κύριε στιχουργέ, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες και οι υπόλοιποι. Αλλά εδώ είναι ο παράδεισος. Η κόλαση δεν είναι εδώ. Γιατί άμα έρθει εδώ η κόλαση, χέσε μέσα πολυχρόνη που δεν γίναμε ευζώνη, έτσι. Μη λέμε τώρα χοντράδες στα τραγούδια. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Καλά ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ. Ναι, να το δεχτώ. Και να τραγουδάω και δυνατά και να μου πετάνε και γλάστρες από πάνω. Και να κάνω κόρτες στην κόμενα με τις κιθάρες, με τον Νίκο Γούναρη. Ναι, και με τον Αλέκο Σακελάριο. Να ξενυχτάω στην πόρτα σου και να σιγοτραγουδώ. Αλλά εδώ είναι ο παράδεισος, μάλιστα, και η κόλαση εδώ. Μη δείτε πως είναι η κόλαση. Χτύπαξε. Ποιος είναι?
1: Είναι μια φύλακη και γύρω γύρω τύχη. Είναι του πόνου η μουσική της μοναξιάς η στίχη.
0: Γύρω γύρω τύχη. Αυτό σωστό είναι.

0: με ύψιλον και ήτα και με όμικρον γιώτα, όμικρον γιώτα.
1: Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος και η βροχή, αγάπες.
0: Λοιπόν, έχω την μεγάλη τιμή να σας ενημερώσω ότι στο 75ο λεπτό ο Ζαφύρης ισοφάρισε στο Βελιγράδι και είμαστε 1-1, σύντροφοι και συντρόφισσες. Κουφάλες Σέρβοι, τρέμετε τώρα. Έχουμε ακόμα 5 λεφτά να φάτε για το δεύτερο. Άντε, άντε, Ρωσόδουλα, Τσουτσέκια. Οχ, οχ, αντεπίθεση μόνοι τους, ρε, όχι ρε, όχι. Πέναλτι, όχι. Όχι, εντάξει. Πω, πω, παιδιά, άμα δείτε τη φάση στο 76, βάλτε το μετά να το δείτε. Τι χάσανε οι Ρωσόδουλοι αυτοί, να πούμε, οι Ρωσοχριστιανοορθόδοκοι, πώς τους λένε αυτούς οι Σερβο... του Μιλόσεβιτς, μωρέ, και του... αυτοί όλοι που είχαν αυτούς που... με τις Σερβέντσες και... άστα τώρα, μην το σκαλίζουμε τώρα τι κάνανε οι Σέρβοι με τους Βόσνιους και με τα υπόλοιπα, γιατί τι κάνανε και οι Βόσνιοι, τι κάνανε και οι Κροάτες, τι κάνανε και... άστο, μην το σκαλίζουμε τώρα. Αλλά λέω για τους Σέρβους που είναι τα τσιράκια του Πούτιν. Φάτε τι τώρα, 1-1 είμαστε, θα φάνε και το δεύτερο τώρα. Τώρα έχω αγωνία, δεν μπορώ να κάνω εκπομπή τώρα, γιατί είναι 4 λεπτά πριν τη λήξη, να πούμε. Όχ, και πήραμε την μπάλα, έλα, γύρνα την, ρε, όχι ρε εσύ. Τέλος πάντων, εντάξει, θα σας κρατώ ενήμερους, έτσι. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ξένες, με άλλες επιτυχίες, ξένες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Όξο, όξο, όχι, όχι. Πιάστε, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Πω, πω, καλά, γίνεται σφαγή στα Βελιγράδι, έτσι. Ούτε ο Μιλόσεβιτς δεν τα έχει κάνει αυτά. Και ο άλλος, ο Βλάντιτς, πώς το λέγανε ρε αυτό το καθήκη που τον τρέχανε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Έχω πάει και εγώ να παραδοθώ. Σας το έχω πει, έτσι. Πήγα στη Χάγη και πήγα να παραδοθώ στο Διεθνές Δικαστήριο, γιατί είχα βγάλει τον Τζίπρα στην Αττική Γη, στην Ανοιχτή Πόλη το 2006, και αισθάνομαι τύψεις φρικτές, νομίζω, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος. Τέλος πάντων, δεν με κρατήσανε όμως. Ανόητοι, ανόητοι. Δεν ξέρουν τι άλλα έχω να κάνω.

0: όταν σημάνει η ώρα, το αγαπημένο του Λουκιανού, το αγαπημένο τραγούδι του Άκη Πάνου, που του είχε πει ο Λουκιανός ότι αν μου χαρίσεις αυτό, σου χαρίζω όλα τα δικά μου. Και εδώ πάλι η Άκης Πάνου, ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Ένα-ένα είμαστε ακόμα. Και παίζουμε τις καθυστερήσεις τώρα. Είναι στο 93 είμαστε.
1: Ασφαλώς και δεν πρέπει.
0: 82 είμαστε. Είμαι και στραβός να πω. Πρέπει να βάλω τα άλλα, τα γυαλιά, τα κιάλια.
1: Λίγες ώρες μαζί.
0: Έχουμε άλλα 10 λεπτά τουλάχιστον.
1: Είναι η πρώτη μας.
0: 12-14, άμα βάλεις και τις καθυστερήσεις.
1: Και τελευταία. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Αυτός ο Ρετζέπ Ταγίπ Μπιραλάχ που λέμε έχει γίνει έξαλλος με την ασπίδα του Αχιλέα. Εμείς πολύ χαιρόμαστε με την ασπίδα του Αχιλέα, αρκεί να μην έχει φτέρνα. Αλλά δεν ξέρω να υπάρχει ασπίδα με φτέρνα. Ευτυχώς.

0: Α, να σας πω ότι θα υπάρξουν αυτές τις μέρες μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, τα οποία θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε 6 μερούλες, και θα αφορούν το 15ήμερο, το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αλλαγής που γίνεται συνέχεια προς τα πάνω, κάτω και κυρίως προς τα πάνω στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και των παραγόγων του πετρελαίου βέβαια.
1: Είμαι εκείνη που είμαι και έχεις όνομα κάποιο.
0: Μετά, στα μέσα Οκτωβρίου, θα έχουμε ανακοινώσεις με μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι. Σημειώστε το να... Να μου το θυμίσετε, να μου το θυμίσετε.

0: να σας πω και άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, ότι οι Ιρανοί και τα τσιράκια τους, οι Χούθοι της Ιεμένης, ρίχνουν συνέχεια drone, χτυπάνε με drone και με ρουκέτες στη Σαουδική Αραβία, παρακαλώ. Οι Σαουδάραβες έχουν γίνει έξαλλοι, ζητάγανε και από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει και να χτυπήσει την Ιεμένη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προλάβαινε, γιατί είχε κάτι δουλειές να μετονομάσει κάτι λίμνες και κάτι τέτοια και να δει τι θα κάνει με τη Γρυλανδία. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα χτες ή σήμερα το πρωί. Έστειλαν από το Ιράν και από την Ιεμένη, η Χούθη δηλαδή, αλλά και το Ιράν, ντρόουν στη Σαουδική Αραβία για να χτυπήσουν πετρελοπηγές και τέτοια και δηληστήρια και αγωγούς των Σαουδαράβων, και αναχαιτίστηκαν από τους ελληνικούς πυράβλους Patriot που έχουμε δανείσει στη Σαουδική Αραβία. Ενδιαφέρον, δανείζουμε τους Άραβες οπλικά συστήματα. Ποιοι είμαστε, ρε φίλε, ποιοι είμαστε? Είναι η πέμπτη εμπλοκή για την ελληνική πυροβολαρχία που σταθμεύει η Σαουδική Αραβία, και οι τρεις προηγούμενες έγιναν τώρα το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, έτσι. Ποιοι είμαστε, ρε, τι υπερδύναμη, τι υπερδύναμη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, το λοιπόν, όχι λοιπόν, το λοιπόν. Πριν χαθεί το όνειρό μας, έτσι, το να κάνουμε και μια αλλαγή. Στα τελευταία λεπτά είμαστε, έτσι, στο 88. Ένα-ένα ακόμα, κρατάμε. Άμα τους κολλήσουμε και το δεύτερο, μάλιστα, θα κλωτσίσω όλα τα τραπέζια και να πάνε να τα πληρώσει ο Χατζής μου. Λεφτά έχει.

0: μια μικροευκαιριούλα χάσαμε τώρα. Σε μια πολύ ωραία αντεπίθεση, πολύ οργανωμένη, μπράβο. Είχε χάσει άλλη μια ευκαιρία πριν από 10 λεπτά ο Τετέι που μπούκαρε μες στην περιοχή. Είχε φτάσει στη μικρή περιοχή και λίγο πριν σουτάρει με το αριστερό, πλάγια. Έκανε προβολή ένα τάκλινο, ένας βρωμοσέρβος και δεν τους το κολλήσαμε.
1: Άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε.
0: Να την πιούνε. Α, ήθελα να σας πω ότι τώρα τα μεσάνυχτα που θα τελειώνουμε εμείς από εδώ στη Νέα Υόρκη, ο Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, έτσι.
2: Χόρεψε μαζί μου τώρα στο καημό την μάκρη.
0: Το σύντροφο Γκουτέρες.
2: Είχες απόψε τη ζωή.
0: Όχι ρε, πω πω δοκάρι είχαν, όχι, μπραβό πω. Οι Βρωμοσέρβοι είχαν ένα δοκάρι τώρα, αυτή τη στιγμή. Και μετά χάσανε και την επιστροφή από το δοκάρι. Στο τσάκ τη γλιτώσαμε, πουλάκια μου. Έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα είπαμε. Άμα κάτσω να σας τα πω όλα. Πω, πω, δοκάρι. Όπου και καρφωτή κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή. Πω, πω, και την έπιασε ο δικός μας. Ο Έλουρος.

0: Λοιπόν, ναι, Κώστα, το είπαμε τον γκολ, τώρα είδα που πανηγυρίζει ο Κώστας. Γκολ, γκολ, γκολ, γκολ. Ναι, το είδαμε. Ήταν 11 και 20 τότε, τώρα είναι παρά 20 κοντά. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις, μάλιστα. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Πες μου ποιος μας κυνηγάει, πες μου ποιος παλιός εχθρός.
0: Ποιος μας κυνηγάει, ποιος παλιός εχθρός. Τα ίδια θα λέμε.
1: Η αγάπη σου έχει γίνει μια μικρή φωτιά που σβήνει.
0: Τώρα δεν τα λέγαμε, ρε Μίτσο.

Μητσοτάκης θα γούσταρε να πει δύο λόγια και με τον Donald Duck, αλλά μάλλον δεν μας έκατσε αυτό. Πάντως για πολλή ώρα μίλησαν με τον Νετανιάχου και με τον Γκουτιέρες μιλάει τώρα.

αυτές οι συζητήσεις που έγιναν τώρα που δεν ήμουν εκεί ρε γαμώτο μου να, ή δεν είχα βάλει και ένα κοριό να τα ακούσω, να τα έχω να σας τα πω και εσάς, να ξεστραβωθούμε όλοι. Αυτές οι κουβέντες του Μητσοτάκη με τον Νετανιάου και με τον Γκουτέρες του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα των Εχθρών, των Ηνωμένων Εχθρών, θα είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είχε να ξέρουμε τι συμφώνησε ο Πρωθυπουργός με 30-40 Ελληνοαμερικάνους και Αμερικανούς επενδυτές και σύγχρονες τεχνολογίες και AI και τεχνητές νοημοσύνες και τέτοια, γιατί έχει ξανάψει τώρα ο Κυριάκος και θέλει να φέρει εδώ επενδυτές. Πού να έρθουν εδώ οι επενδυτές με αυτά τα νομικά πλαίσια που έχουμε εδώ πέρα, έτσι? Με αυτά τα νομικά πλαίσια ποιος επενδυτής θα βάλει εδώ τα λεφτά του εδώ πέρα, που για να βγει μια δικαστική απόφαση θέλουμε 18 χρόνια? Που ανοίγεις μια επιχείρηση στην Βρωμοτουρκία, στα παράλια, μέσα σε 6 μέρες, και εδώ για να ανοίξεις μια επιχείρηση θες 8 μήνες, ένα χρόνο, και αν την ανοίξεις στο τέλος? Τα επτά σφραγιστά. Για θυμηθείτε τι έπαθε ο καπετάνιος στο Ναβαρίνο, στο Κώστα Ναβαρίνο, μέχρι να ανοίξει το ωραιότερο ξενοδοχείο των Βαλκανίων στη Πελοπόννησο. Για να γίνει το Κώστα Ναβαρίνο, τον καπετάνιο, δηλαδή ο άνθρωπος τέλειωσε, κανονικά τέλειωσε, δηλαδή τον εξοντώσανε. Οι αντιδράσεις των οικολόγων, οι οικολόγοι, οι οικολόγριες γενικώς εκεί πέρα και διάφορες προοδευτικές δυνάμεις. Τι να πω. Έλα, για βάλ' το, να το, ένα δύο ρε. Το βάλαμε παιδάκι μου, πόπι δες. Να, ο Τσιμίκας αριστερά, σεντράρι, τσακ, πάρ' το. Καλέ, τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς? Τι λες ρε φίλε, σοβαρά μιλάς τώρα? Δεν με γελούν τα μάτια μου, δεν είναι αυτός ο Τάσος? Δεν είναι αυτή η Γκόλφο? Ένα δύο στο 95. Έλα ρε φίλε, σοβαρά μιλάς, θα τα σπάς όλα. Ας έρθει ο Χατζής να τα φτιάξει. Λεφτά έχει. Ωρε φίλε, ταμπουρωθείτε πίσω όλοι, κρεμαστείτε τα δοκάρια. Κάτι από την ψυχή μας. Καλά σοβαρά μιλάς? Ένα δύο στο 95 στις καθυστερήσεις. Καλά, είσαστε πολύ γουρλίδες, έτσι? Ωρε φίλε, ανατσουτσούριασα τώρα.

0: Θρίαμβος του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Καληνύχτα παιδιά. Άντε βρωμοσέρβι να πούμε. Με εγκληματίες, ρωσόδουλα, υποκείμενα. 1-2 στο 95.
1: Κάπως σαν αστείο.
0: Κάπως σαν αστείο.
1: Πήρα το πικάπ σου και μου πήρα στο ψυγείο. Πήρε τα σελίδα.
0: Α, δύο κουλάκια από δύο ξενιδεμένους. Όχι ξενιδεμένους, ο Ζαφίρης είναι στη Θεσσαλονίκη τώρα στον ΠΑΟΚ. Ο Δουβίκα στο δεύτερο. Ο Τζόλι στο πρώτο. Όχι, ο Ζαφίρης. Αφού το Ζαφίρι έδειχνε πριν. Α, ο Τζόλις. Α, και οι δύο ξενιτεμένοι λοιπόν. Γιατί και ο Τζόλις στην Θεσσαλονίκη εδώ είναι έξω. Και ο Δουμίγας είναι έξω.

Εμείς ή αυτοί? Εμείς ή το σκυλάκι, το κανείς? Ποιος το έκλειψε? Κανείς. Μήπως ο Νίκος?

0: βρήκα λοιπόν σκόρερ και όχι σκόρερς, δεν βάζουμε σίγμα στα ξένα που με βάζουν στο πληθυντικό.
1: Από το ραδιόφωνο ακούω δυνατά τζαζ ροκ.
0: Ναι, αλλά από ποιο ραδιόφωνο, Αφροδίτη?
1: Πιάνει κίνο στο ύψος της πανόρμου και εσύ φρενάρεις με κοιτάζεις.
0: Ποια πανόρμου, Βιλτανιώτη είναι εδώ, όπως το λένε.
1: Και εκτροχιέζομαι.
0: Η έθρα καλυφτά έχει δεξιά όπως ανεβαίνουμε, αριστερά όπως
1: κατεβαίνουμε.
0: Λοιπόν, ναι, ωραία. 12 λεπτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Χάρηκα που ήμασταν μαζί και για το θρίαμβο που έχουμε καταγάγει απέναντι στους βρωμοσέρβους, τα αδέρφια μας. Σέρβοι αδέρφια μας, ρε φίλε. Πανηγυρίζαμε για τον Μιλόσεβιτς, να πούμε, για τις σφαγές του Μλάντιτς. Μλάντιτς, πώς το λέγανε.
1: Στις Κυφυσίας το φανάρι κάνω αριστερά.
0: Όχι, Μλάντιτς ήταν ένα σεντερφόρ που είχαμε

0: Στρούγκαλος ρε φίλε. Μπράβο ρε φίλε, το βρήκες.
1: Δηλαδή αν έχουν το Θεό τους, δηλαδή, βάλανε εκ μέρους Ελλάδας επιτετραμένο στον ΟΗΕ τον Κατρούγκαλο. Δηλαδή τι να κάνω, να τραβάω τα βυζί, τι να τραβάω τα μαλλιά μου, τι να τραβήξω, να πουκάμισε, να τα σκίσω από εδώ. Πάνω που πήγα να χαρώ, να πούμε με την εκτός έδρας νίκη, νομίζω στο Βελιγράδι. Άσε που θυμήθηκα που είχαμε πάει στο Βελιγράδι, να πούμε, με τα παιδιά όλα, να πούμε, Σαββεύσκι ιστορίες, να πούμε, κόσμος και τέτοια. Με το Μελισανίδη ήταν και ο Δημήτρης και ο Ιάκος Μελισανίδης και ήταν και ο, Γιάννης Βούρος είχε έρθει, ήταν ποιοι άλλοι. Α, ήταν και ο Παύλος Τσίμας, παρόλο που είναι Βάζελος, είχε έρθει στο Βελιγράδι. Τότε που κάναμε το φιλικό με την Παρτιζάν ενάντια στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ και που ήμασταν, ας πούμε, με Σέρβοι αδέρφια μας, με τον Μιλόσεβιτς και με αυτά τα
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Δηλαδή θα τρελαθώ ρε φίλε, να μου στρίψει, θα μου σαλεύσει, δηλαδή δεν σε κατάλαβε. Δηλαδή τώρα ο Γεραπετρίτης και η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών διόρισε στον ΟΗΕ Έλληνα επιτετραμένο τον Κατρούγκαλο. Τον Κατρούγκαλο. Δηλαδή έλα μονή στον τόπο σου, μονή Βατοπεδίου, μονή Κουτλουμουσίου, μονή Αγίας Λαύρας, μονή... πώς τη λένε την άλλη που είναι εδώ στη Σουηδία κάτω, μωρέ, μονή Πετράκη. Έλα μονή στον τόπο σου. Τον Κατρούγκαλο στείλαμε στον ΟΗΕ, δεν στείλαμε τον Πολάκη. Την Ελένα Κρήτα, ξέρω εγώ το... ξέρω εγώ ποιο είναι το... Το Ντέρι Χρυσό, ξέρω, δεν ξέρω, κάποιον ρε παιδί μου, κάπως πιο, πώς το λένε δηλαδή, λίγο πιο...
0: Ιησούς Χριστ, Jesus Christ, Superstar.
4: Σχεδόν 50 χρόνια.
1: Σχεδόν 50 χρόνια, βάσανα και διωγμή. Τώρα, στα χειρότερα, στη μαύρη αρρώστια.
4: Ανάξια πλέον.
1: Ανάξια πληρωμή και ποιοι είναι πληρωμένοι.
4: Τώρα στη μαύρη αρρώστια.
1: Άρε Χαρούλα.
4: Ανάξια πληρωμή.
1: Εδώ είναι η συντρόφισσα Χαρούλα με τα κόκκινα γάντια.
4: Το δίκιο του αγώνα.
1: Για το δίκιο του αγώνα.
4: Πολλά σου στέρισε.
1: Μα η ζωή λεχόνα

τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μας ζωή τελικά. Να, κορυφαίο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου που τραγουδάει δεύτερες πίσω από τη Χαρούλα. Το, αυτό το στιχούργημα, αυτό το αριστουργηματικό ποίημα είναι βέβαια του Μανώλη Ρασούλη. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μας ζωή. Μεγαλείο. Άμα είσαι ποιητής, σε θέλει μπάλα.

Μα χτες μες στην πορεία περνούσες γενικώς, Χαρούλα μου. Με είχαμε βάλει όλες τα κόκκινα γάντια να συμπαρασταθούμε στις ηρωικές καθαρίστριες του. Ωχ, Παναγίτσα μου, ο Θεός να με συγχωρήσει. Φτου, φτου, φτου, φτου, τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μας ζωή. Τι ώρα έχει πάει. Σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε. Τώρα θα σας αποχαιρετήσουμε, έτσι. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ακούστε το Γιώργο Ζωγράφο σαν ένα αστέρι. Ακούστε, θα σας πω.

Ένα από τα πρώτα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή είναι αυτό. Την περίοδο του νέου κύματος, όταν είχε γράψει και το... αυτά τα πρώτα... Αυτό ήταν το, μέσα στα πρώτα τρία τραγούδια που έγραψε ο Σταύρος Κουγιουμτζής και τα τραγούδησε ο Μέγας Γιώργος Ζωγράφος, αδερφός μου, Θεός χωρέστον, σαν ένα αστέρι του Σταύρου Κουγιουμτζή, στο οποίο τραγούδι που εδώ είναι στυλ νέο κύμα, το 65 που λέμε, ακριβώς την ίδια μελωδία ο Σταύρος Κουγιουμτζής έδωσε το τραγούδι στον Μανώλη Ρασούλη να γράψει λόγια στην ίδια μελωδία σαν λαϊκό τραγούδι, που το τραγούδισε, τραγούδι αριστούργημα, το τραγούδισε μετά από 40 χρόνια από αυτό που ακούτε τώρα ο Λεωνίδας Βελής. Θα τα ακούσετε. Εδώ η μουσική που παίζουν είναι Μαυρουδής, Μιλιαρέσης, κιθάρα, κιθό, φλάουτο, ιστορίες, μουσικάρες παίζουν μέσα, έτσι, δηλαδή δεν το συζητάω.

Γιώργος Ζωγράφος, ο Μέγας. Έχουμε τραγουδήσει και μαζί με τον Γιώργο Ζωγράφο στο παλιό Λιμέρι, στη Μινισικλέου, στην Πλάκα, το 1975-76. Αχ, υπέροχος άνθρωπος. Εδώ ήταν λοιπόν, είναι ένα μουσικό παιχνίδι. Ακούσατε το πρώτο μέρος, ακούστε και το δεύτερο. Στην ίδια μελωδία, με στίχους του Μανώλη Ρασούλη, και τραγουδάει ο Λεωνίδας Βελής. Ένα στιχουργικό αριστούργημα. Ακούστε το. Και καλό βράδυ. Και καλές νίκες, εντός και εκτός έδρας. Πάντα επιτυχίες. Γεια σας και χαρά σας.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,